ξενοδοχείο και στα σεντόνια των πολλών. Με σε καθρέφτες δίχως μνήμη θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Κλειστρούν τα όνειρα στον ύπνο όπως τα τρένα στο σταθμό και στην ανάγκη.

πως κάτι και συμβεί. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια, ίσως πάλι φταίς κι εσύ. Γεια σας, παιδιά!

στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

λόγια προς κεφάλω, μια ξερομυθιά. Να έχω τον άνεμα αδερφού και το φεγγάρι τέρι μες στο καταχύμωνο, μες στην ερημιά. Να μας τη γόνωση χιόνι.

γέλιο μου το σάκο, να φεύγω στις ευθείες χωρίς να ψάχνω τίποτα, δίχως προορισμό.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: «401. Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανη στο κύτταρο. Σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου».

πάντες κυλιπεινασμένη, μια ζωή βασανισμένη. Μέσα σε βυσσές και γιούχα βάλανε καινούργια ρούχα και με γιορτινή φορέσια βγήκαν να πάνε βόλτα στου παράδεισου την πόρτα πίσω από την παλιά εκκλησία. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς.

Πέντε πίνα μένει σκύλι στο παράδι σου την πίζουν. Περιμέναν από του πρώτου για να στήσουν το χώρο του. Μα πρωτού για βγει χαράξει του ουρανού την αγία τάξη. Χωροφύλακε αγγέλοι του κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητά να βρει. Ποιο είναι ο δικαστή. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Φίλοι σκύλοι μου, μη κλαίτε, μες τη συμφορά να

0: κάτω στο Πειραιά στα καμίνια.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: καλά.
1: Είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας και κάθε μέρα θα είμαι εδώ μαζί σας, Μίτσι στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 5.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
3: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Πυρητή. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα Πυρητή εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.

0: στο κόκκινο.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Η ώρα είναι 6.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα. Κόκκινο 105 και 5. Είναι Τετάρτη σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου 2026. Τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Ώρες μετράμε μέχρι το βράδυ για να μπούμε στον Οκτώβρη. Φθινόπωρο. Τι άλλο? Α, Σπύρο. Ωραία. Λοιπόν, Κόκκινο 105 και 5 είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα. Δεν λέω όπως κάθε μέρα, γιατί Δευτέρα, Τρίτη και σήμερα Τετάρτη, τελευταία μέρα. Από αύριο που στρέφει ο Γιάννης, ο Στρατάγης, τα λέμε για 2 ώρες. Έχουμε, είπαμε, αυτή τη δυνατότητα να ακούσουμε και περισσότερα τραγούδια που ήταν ο καημός μας. Να ακούμε τραγούδια, γιατί μια ώρα δεν φτάνει εδώ που τα λέμε. Στη μια ώρα ακούμε 2-3 τραγούδια, όλα και όλα. Λοιπόν, και να ανοιχνεύσουμε μαζί την επικαιρότητα, τις ειδήσεις. Όπως δεν τις ακούτε και δεν τις έχετε ακούσει από τη μεγάλη πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Στις τηλεοράσεις, που δεν είναι ενημέρωση, είναι κάτι άλλο, έτσι. Τώρα μια πιάσουμε αυτή την κουβέντα στο ξεκίνημα. Δεν ενημερώνουν τηλεοράσεις. Τηλεοράσεις είναι ένα άλλο πράγμα τελώς, ένα άλλο σπορ. Δεν το υποβαθμίζω, απλά είναι κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, κυριαρχεί το γνωστό θέμα με την κατάσταση στα ιατρία και κυρίως στα παραϊατρικά επαγγέλματα. Οπότε ας πιάσουμε το νήμα από εκεί, στο ξεκίνημα. Προσέξτε να δείτε το μέγεθος της ασυδοσίας που επικρατούσε και που επικρατεί, μην έχετε αυταπάτες, στην αγορά. Και φυσικά την έλλειψη ελέγχων, έτσι. Τη μη τήρηση της κείμενης νομοθεσίας στον χώρο της υγείας και των ιατρικών, παραϊατρικών πράξεων, ειδικά στον τομέα της ευεξίας, έφτανε μία απλή εφαρμογή. Μία εφαρμογή της πλάκας, της οποίας μπορεί να κάνει ένας πρωτοετής στις σχολές μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Μία απλή εφαρμογή, η οποία συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη, με το AI, και σκανάρει το διαδίκτυο, τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο και διαφημίζουν η κάθε μία ό,τι διαφημίζουν. Και αυτή η εφαρμογή το σκανάρει μέσω τεχνητής νοημοσύνης και σου βγάζει τα αποτελέσματα, ότι υπάρχουν τόσοι που κάνουν τόσο, υπάρχουν τόσοι που διαφημίζουν τόσα, υπάρχουν τόσοι που διαφημίζουν αυτά τα μηχανήματα που έχουν ενώ δεν θα έπρεπε να τα είχαν κτλ. Μια απλή εφαρμογή την οποία θα μπορούσε να κάνει το ρημάδι αυτό το κράτος μέσα σε μία ώρα. Έτσι. Με αφορμή λοιπόν τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, δραστηριοποιήθηκαν εκεί στο Υπουργείο και έφτιαξαν αυτή την πλατφόρμα και σκάναρε τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο. Έπρεπε να χάσει τη ζωή του ένας επώνυμος για να αναγκαστεί η νομοθετική παύλα εκτελεστική εξουσία να σταματήσει να κλείνει τα μάτια, να διαφημίζει η ίδια τις παράνομες επιχειρήσεις και να στέλνει τον κόσμο στην κυριολεξία όπου βγει.

τη λέει την εφαρμογή ο Μπουμπούκος, εντόπισε 119 οδοντιατρία στα οποία πραγματοποιούνταν οι ιατρικές πράξεις όπως χορήγηση υαλουρονικού οξέως. Στα οδοντιατρία, παρακαλώ. Και το διαφήμιζαν και στο διαδίκτυο για να προσελκύσουν πελάτες. 119. Κάτι το οποίο απαγορεύεται από τον νόμο για αισθητικούς λόγους, αφού οι οδοντίατροι μπορούν να χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα υλικά μόνο για θεραπευτικούς σκοπούς. Παράλληλα, κατέγραψε 231 ευρήματα σε 135 ιατρία, 29 κλινικές και 24 κέντρα αισθητικής, όπου γινόταν χορήγηση βλαστοκυττάρων χωρίς την απαιτούμενη έγκριση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. 911 περιπτώσεις διαφημιστικού περιεχομένου για μπότοξ. 911. Δυσπόρτ και άλλες ενέσιμες θεραπείες αδυνατίσματος, παρά το γεγονός ότι η διαφήμιση των συγκεκριμένων ιατρικών πράξεων ή προϊόντων απαγορεύεται. 468 περιπτώσεις κόκκινων ιατρίων, στα οποία άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν γιατροί προχωρούσαν σε διαφήμιση ιατρικών πράξεων, καθώς και 16 περιπτώσεις συνταγογράφησης φαρμάκων χωρίς προηγούμενη εξέταση ασθενούς. Επίσης, 5 επιχειρήσεις χωρίς βεβαίωση λειτουργίας, μεταξύ των οποίων και 3 κέντρα φυσικοθεραπείας. Και όλα τα παραπάνω τα ανακοίνωσε χθες σε μια συνέντευξη ως δήθεν μεγάλη επιτυχία, οφέρον την πολιτική ευθύνη των ελέγχων, της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και της στήρησης της κείμενης νομοθεσίας. Σαν να μην τρέχει τίποτα. Σαν μια μεγάλη επιτυχία. Άφησε δηλαδή 7 χρόνια που κυβερνούσε η συγκεκριμένη κυβέρνηση και τα προηγούμενα, έτσι. Μην νομίζετε ότι τα προηγούμενα ήταν καλύτερη κατάσταση. Ανεξέλεγκτη ήταν η αγορά και ο χώρος. Απλά η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει παραπάνω ευθύνες, διότι το 2020 κατήργησε και το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας, τους περίφημους Ράμπο. Έδωσε τη δυνατότητα ελέγχων σε πρώτο στάδιο στους ιατρικούς συλλόγους. Και όταν οι ιατρικοί σύλλογοι έπεφταν πάνω σε κάποιες περιπτώσεις που παραβίαζαν την νομοθεσία, τότε έπρεπε να τα πάνε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας δια τα περαιτέρω. Μια διαδικασία η οποία δεν λειτουργούσε, όπως αποδείχτηκε, με τον πιο τραγικό τρόπο. Και η αγορά ήταν πάντα εντελώς ανεξέλεγκτη. Και η συγκεκριμένη κυβέρνηση όχι μόνο δεν έκανε τίποτα, αλλά έτρεχαν οι υπουργοί και οι διάφοροι παρατρεχάμενοι στον χώρο της υγείας, όπως ο κ. Πατούλης και η κυρία Παγώνη, και διαφήμιζαν με τα πολλών επένων τις εταιρείες αυτές, τα ιατρία αυτά, ως μεγάλες επενδύσεις στον χώρο της υγείας, και το πλάσαραν όλο αυτό για τον τουρισμό υγείας, ότι θα έρχονται που έρχονται τουρίστες εδώ κάθε χρόνο, πόσα εκατομμύρια τουρίστες τέλος πάντων. Ναι, okay, να το συνδυάσουμε και με τον. Με τις υπηρεσίες ευεξίας, αφού έρχεται που έρχεται, τις κάνουμε και ένα μποτοξάκι, αφού έρχεται που έρχεται, τις πετάξουμε και μια πλασμαφαίρεση, και πάει λέγοντας το ψωμί να βγαίνει και δεν τρέχει τίποτα. Αυτή είναι η κατάσταση. Με μια απλή εφαρμογή στο διαδίκτυο. Λοιπόν, σας έπιασα με το ξεκίνημα κατευθείαν, μπήκαμε στα βαθιά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι λίγο, να χαλαρώσουμε και συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, και πάμε και στην πιο σημαντική ίσως είδηση της χθεσινής ημέρας, ενώ στην ημιδαπή, που δεν είναι άλλη από την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο. Είναι το πρώτο ειδικό δικαστήριο για αυτή την κυβέρνηση, για μέλος αυτής της κυβέρνησης, πρώην μέλος, στο ειδικό δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών, την παραπομπή του πρώην υφυπουργού κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, του κ. Χρήστου Τριαντόπουλου, για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Επί της ουσίας έγινε δεκτή η εισήγηση του αντισαγγελέα του Αριουπάγου, του κ. Δημήτρη Μητρουλιά, προς το δικαστικό συμβούλιο του ειδικού δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών και με βούλευμα παραπέμπεται σε δίκη ενώπιον του υπουργοδικείου, τον Χρήστο Τριαντόπουλο, για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Είναι πλημέλημα το συγκεκριμένο αδίκημα. Υπήρχε κίνδυνο της παραγραφής δηλαδή στην πενταετία. Και κάπου εδώ θα μπορούσε κάποιος να πει, έτσι με πολύ απλά ελληνικά, εδώ κολλάει γάντι του, άλλος για τα μπάζα. Για να θυμηθούμε και τη σχετική δήλωση του κυρίου Φλωρίδη. Την έχουμε τη δήλωση του κυρίου Φλωρίδη τότε, άμα θέλετε να την ξανακούσουμε. Άμα στη βρει εδώ ο Σπύρος, είναι από τη Βουλή η δήλωση του κυρίου Φλωρίδη. Μπορούμε να την... να την ακούσουμε. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει να πει ο κ. Φλωρίδης. Πάμε, μπορούμε.
1: Όταν έγινε το φοβερό δυστύχημα και πρόκειτο να πλησιάσουν τα συνεργεία διάσωσης και απεγκλωβισμού, έπρεπε κάποιο μηχάνημα να ανοίξει δρόμο να φτάσουν. Γκρεμοί είναι εκεί. Αυτά είναι τα χώματα που έμειναν εκεί δίπλα από τη διάνοιξη των δρόμων να πάνε οι άνθρωποι να σώσουν ανθρώπους. Λοιπόν, τσιμέντο. Ούτε για σας, επαναλαμβάνω, επικίνδυνος για σας.
2: Σταματήστε τους χαρακτηρισμούς, λοιπόν, σταματήστε.
1: Ούτε ένας πόντος.
2: Εντάξει.
1: Είναι χαλίκια τα οποία έμπαιναν, γιατί επρόκειτο να πάνε οι βαριοί γερανοί, και κάτω από εκεί διέρχεται ο κεντρικός αγωγός του φυσικού αερίου της χώρας. Και ήταν άνθρωποι του ΔΕΣΦΑ εκεί να λένε στους τα μηχανήματα, όχι εδώ εκεί, διότι θα σκάσει ο αγωγός και θα την αχτεί ο τόπος. Αυτά είναι τα μπαζώματα με τα οποία επιχειρήσατε κάποιοι, όχι εσείς, να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι εδώ έχουμε μια επιχείρηση συγκάλυψης. Για να μιλήσω στη γλώσσα του λαού, όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτοί είναι για τα μπάζα.
0: Τώρα βέβαια παραπέμπτεται στο ειδικό δικαστήριο ο κύριος Τριαντόπουλος, όχι μόνο ο κύριος Τριαντόπουλος, έτσι, μαζί του παραπέμπτεται και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Αγοραστός, και τρεις ακόμη κρατικοί αξιωματούχοι. Την ποινική τους ευθύνη, την όποια ποινική τους ευθύνη, θα την κρίνει η δικαιοσύνη. Αλλά εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα. Πέρα από αυτά που ακούσαμε από τον κύριο Φλωρίδη, πέρα από τον ανίκιο τρόπο με τον οποίο αναφέρθηκε σε μια υπόθεση όπου 57 συνάνθρωποι μας, στην πλειοψηφία τους νεαρά παιδιά φοιτητές, χάσαν τη ζωή τους, στην παντελής έλλειψη σεβασμού απέναντι στη μνήμη των παιδιών αυτών και απέναντι στους συγγενείς τους που τους πεθούσαν εκείνες τις ημέρες, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ερώτημα. Μόνος του πήγε ο κύριος Τριαντόπουλος αχάραγα στο πεδίο? Αυτός αποφάσισε να φέρει τους γερανούς? Αυτός αποφάσισε να δουλέψουν οι γερανοί, να σηκώσουν τα χώματα, να τα πάνε στα δύο οικόπεδα που βρέθηκαν μετά από ένα χρόνο? Δική του απόφαση ήταν? Μόνος του λειτουργούσε? Γιατί παραπέμπεται μόνο ο κύριος Τριαντόπουλος? Πολιτική του προϊστάμενη, πολλό δε μάλλον όταν ο ίδιος παραδέχτηκε 5 μέρες μετά ότι πήγε με εντολή του Μαξίμου. Ποιος έδωσε τις σχετικές εντολές? Είναι ένα ερώτημα που θα μείνει αναπάντητο. Εν τω μεταξύ, όσοι παρακολουθείτε τη δίκη που διεξάγεται αυτές τις ημέρες στη Λάρισα, έχει αξία να την παρακολουθούμε. Είχαμε ακούσει ένα ηχητικό. Το Μέγκα, μάλιστα, η συνάδελφος η οποία παρακολουθεί τη δίκη, κάνει κάποια σύντομα βίντεο, κάποια ρίλ στο διαδίκτυο. Ωραία δουλειά για να μαθαίνουμε και τι γίνεται μέσα στο δικαστήριο. Γιατί αυτό το δικαστήριο γίνεται ρήμη της κοινωνίας, δεν το καλύπτουν όπως θα έπρεπε να το καλύπτουν. Και επίσης έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ το γεγονός ότι η συγγενής έχει βρεθεί από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχει βρεθεί το εργαστήριο στην Ολλανδία, το εξειδικευμένο εργαστήριο, το οποίο μπορούν να πάνε τα δείγματα των θυμάτων και να δούνε στο εργαστήριο, να ανιχνεύσουν τυχόν ουσίες στα δείγματα. Αλλά ακόμα περιμένουμε από τον συγκεκριμένο για τα μπάζα, τον κύριο Φλωρίδη, να δώσει την άδεια και την έγκριση. Εσείς δεν μας είχατε γανώσει τα αυτιά για τις εκταφές. Εσείς δεν μας λέγατε ότι δώσατε τις άδειες και απλά οι συγγενείς δεν μπορούσαν και δεν ήθελαν και δεν έκαναν και τώρα δεν μιλούσαν. Ορίστε. 2 μήνες τώρα περιμένουν οι άνθρωποι. Ενώ είναι όλα έτοιμα για να πάνε τα δείγματα. Πότε θα τη δώσετε την άδεια? Λοιπόν. Αυτά. Καλημέρα σε όλους που στέλνετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, για τα διαβάσω λίγο. Ναι. Εύλογα είναι και τα δικά σας ερωτήματα. Τέλος πάντων, δεν τίθεται θέμα τώρα περί σεβασμού στη δικαιοσύνη. Έτσι το αντιλαμβάνεστε ότι από αυτή την κυβέρνηση είναι η τελευταία η οποία θα πρέπει να μιλάει για σεβασμό στη δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει κανένα σεβασμό στη δικαιοσύνη από τη στιγμή που μέλημα όλων των κυβερνήσεων, αλλά ειδικά τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, η οποία το πήγε στο Θεό, είναι ο έλεγχος της δικαιοσύνης. Δηλαδή, το να μπουν στα ανώτατα κλιμάκια της δικαιοσύνης συγκεκριμένοι επίορκοι δικαστές, οι οποίοι απλά θα κάνουν τη δουλειά. Ποια είναι η δουλειά? Να αθωώνουν τα μέλη της κυβέρνησης, αν και εφόσον γίνει στραβή. Το κάνανε πάρα πολλές φορές. Το κάνανε με το δυστύχημα των Τεμπών, το κάνανε με τον ΕΠΚΠ, το κάνουν με τον ΕΠΚΠ, το κάνουν με το δυστύχημα των Τεμπών, το κάνουν με τις υποκλοπές. Το κάνουν με τα διευκρίνηστα του κυρίου Γεωργιάδη, το κάνουν με την Οβάρτης, το κάνουν με τα 500 ευρώ της Πεθαράς και ο νούκαστην αριθμός για το πώς η εξουσία στη χώρα αντιλαμβάνεται την ανεξαρτησία της ελληνικής δικαιοσύνης, τους θεσμούς και την ίδια τη λειτουργία του κράτους, το οποίο θα έπρεπε να λειτουργεί ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε εξουσία, ακριβώς για να ελέγχει την εξουσία. Αλλά τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Πάμε σε ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ναι, Μιχαλή, έχεις δίκιο. Τώρα στέλνετε και μερικά μηνύματα τα οποία θα θυμίζετε κάποια πράγματα και κάποιες φράσεις που έχουν μείνει έτσι λίγο στην ιστορία σε σχέση με ό,τι σχολιάζουμε. Ο Μιχάλης μας θυμίζει μια φράση του Ανατολ Φραντς, ο οποίος είπε ότι ο νόμος αξίζει να τη διαβάσουμε, αφού την έστειλε ο Μιχάλης. Ο νόμος την διακαεί του προσπάθεια να εξασφαλίσει την ισότητα στην απανομή δικαίου, απαγορεύει τόσο στους πλούσιους όσο και στους φτωχούς να κοιμούνται κάτω από γέφυρες, να ζητιανεύουν στους δρόμους και να κλέβουν ψωμί. Και όντως, συμφωνώ και εγώ απόλυτα με τον αποστολέα του συγκεκριμένου μηνύματος, τα είπε όλα. Κάπως έτσι. Απλά εδώ νομίζω ότι το ξεπερνάμε και αυτό ακόμη. Λοιπόν, σήμερα είναι και η μέρα που ο Πρωθυπουργός μας θα ανακοινώσει, το ήξερε Σπύρο, θα ανακοινώσει τα μέτρα για την ακρίβεια στα καύσιμα. Οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ λέει ότι η παρέμβαση θα γίνει στο diesel κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Σε αυτά τα δύο, that's it. Και η παρέμβαση θα είναι στο πλαίσιο της επιδότησης της τιμής προκειμένου να ξεκινήσει αυτές τις μέρες η πώλησή του στο επίπεδο του 1 ευρώ και 75 λεπτά, να κρατηθεί εκεί δηλαδή. Αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει φτάσει και στο 2,20. Μπορεί να ακούγεται, πώς ακούγεται τώρα, ότι είναι μια παρέμβαση τέλος πάντων, γιατί γίνεται και για επικοινωνιακούς λόγους. Αρκεί να θυμίσουμε κάτι το οποίο φαντάζομαι θα το έχετε ακούσει, ότι πέρυσι αυτή την εποχή άνοιξε στο 1,10-1,15. Και τώρα θα επιδοτηθεί για να γίνουν προσπάθειες να κρατηθεί στο 1,75. Μιλάμε για μια αύξηση 60-65% περίπου σε σχέση με πέρυσι, η οποία προφανώς δεν καλύπτεται σε καμία περίπτωση από τις αυξήσεις των μισθών, λέμε τώρα, που δεν υπάρχουν αυξήσεις των μισθών το 2009 και μετά, μόνο αύξηση του κατώτατου υπάρχει. Και αυτή η αύξηση βεβαίως είναι πολύ κατώτερη των συνολικών αυξήσεων που συμβαίνει στην καθημερινότητα των πολιτών. Αυτή θα είναι η παρέμβαση του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία μάλιστα θα την αξιολογεί, όπως λέει το ρεπορτάζ, ανατακτά χρονικά διαστήματα και θα προχωρεί, θα προσπαθεί να παρέμβει προκειμένου να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Για μία ακόμα φορά πρόκειται για ασπιρίνη στον άρρωστο, διότι σας είπα πριν, κάνουμε μια προσπάθεια να κρατηθεί με μια αύξηση που υπερβαίνει το 65% σε σχέση με πέρυσι. Στο φυσικό αέριο τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα, εκεί δεν υπάρχει όμως καμία παρέμβαση, διότι η αγορά είναι απολύτως ανεξέλεγκτη. Την άφησε η κυβέρνηση αυτή ανεξέλεγκτη, την επιδίωξε να είναι ανεξέλεγκτη. Τα λέγαμε χθες με αφορμή αυτόν τον κάθετο άξονα, αυτό το project για την απεξάρτηση της Ευρώπης από το φθηνό φυσικό αέριο της Gazprom και την εξάρτησή της με το πανάκριβο φυσικό αέριο, σχιστολιθικό φυσικό αέριο, το περίφημο LNG των ΗΠΑ της Αμερικής, όπου η Ελλάδα έκανε τον πρόθυμο για να λειτουργήσει αυτό το project και να τα οικονομήσει ο Τραμπ. Τα λέγαμε χθες, εκεί δεν μπορούν να γίνουν και πολλές παρεμβάσεις. Υπάρχει, ακούγεται για την φορολογία των υπερκερδών των δύο δηληστηρίων. Εδώ θέλω να πούμε κάτι το οποίο μπορεί να σας ακουστεί και λίγο περίεργο. Ναι, κλείνω. Ακούστε τώρα, τα δύο δηληστήρια που υπάρχουν στη χώρα, η αγορά καταρχάς στην Ελλάδα είναι, για τα δηληστήρια είναι πολύ ρηχή, είναι πολύ μικρή. Σχεδόν το 75% της κερδοφορίας των δύο δηληστηρίων της χώρας δεν προέρχεται από την εσωτερική αγορά, προέρχεται από εξαγωγές. Έτσι, το οποίο καταλαβαίνετε εκεί, δηλαδή λογικά το 75% των κερδών τους προέρχεται από τις εξαγωγές και των υπερκερδών τους. Εκεί δεν μπορεί φυσικά να παρέμβει η χώρα, να παρέμβει για να κάνει τι, για να μην πουλάει, ας πούμε, για παράδειγμα στη Βουλγαρία ή ξέρω εγώ στη Βόρεια Μακεδονία ακριβά τα δηλισμένα προϊόντα. Ένα μόνο 25% προέρχεται από την εσωτερική αγορά. Υπάρχει εδώ ένα υπερκέρδος, αλλά είναι πάρα πολύ μικρό για να μπορέσει να αφήσει το αποτύπωμά του στη μείωση των τιμών. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στη χώρα στα καύσιμα αφορά στην ελληνική πολιτεία και στην υπερφορολόγηση, την υπερφορολόγηση των καυσίμων. Εκεί. Το οποίο αρνείται βεβαίως η κυβέρνηση να κοιτάξει. Πάμε στο διάλειμμα, πάμε να συνδεθούμε και με το ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
1: Το κόκκινο.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό Αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
5: .5 και 5
1: στο κόκκινο.
6: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Πάμε και στο Ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
7: Καλή σας ημέρα. Ο Κηφισός, το γνωστό πρόβλημα και στα δύο ρεύματα, κυρίως στην άνοδο βέβαια από το ύψος της Λένορμαν μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Προβλήματα στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Μεγάλο πρόβλημα γύρω από την πλατεία Ομονίας και στην Κηφισία στο ύψος του γυροκομείου.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και πάμε να ακούσουμε στον αγαπημένο μας Μπέντζαμιν. Α, Ειρήνη, μια προτάση. Νόβελ, 7.29. Ανάσανα ήταν το προηγούμενο τραγούδι.

Ο αγαπημένος μας Μπέντζαμιν Κλεμεντάιν, το πιάνο του και το αγαπημένο, το εξίσου αγαπημένο του Λονδίνου στο τραγούδι. Και από το Λονδίνο πάμε στις ελληνικές συστημικές τράπεζες, οι οποίες παραμένουν ειδική περίπτωση ακόμη, παρά την ανακεφαλοποίηση, παρά τα δισεκατομμύρια τα οποία πληρώθηκαν από τον ελληνικό λαό για να ορθοποδήσουν, για να ισοσκελίσουν τους ισολογισμούς τους. Παραμένουν ειδική περίπτωση εντός της Ευρωζώνης, καθώς 4 στα 10 ευρώ των εποπτικών κεφαλαίων τους συνεχίζουν να βασίζονται στην αναβαλλόμενη φορολογία. 4 στα 10. Παρόλο που σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης, οι οποίες χρησιμοποίησαν την ίδια μέθοδο, γιατί δεν είναι ελληνική ανακάλυψη αναβαλλόμενη φορολογία, παρότι στις άλλες χώρες που χρησιμοποίησαν την ίδια μέθοδο, το φαινόμενο αυτό έχει μειωθεί. Η Ελλάδα δεν είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα, σας ξαναλέω, που χρησιμοποιεί αυτόν τον μηχανισμό, αλλά είναι η μόνη που εξάρτηση παραμένει τόσο υψηλή. Στην Ιταλία το αντίστοιχο βάρος μειώθηκε από 23% το 2016 σε 6% το 2025, μέσα σε 9 χρόνια. Ενώ στην Ελλάδα παραμένει πάνω από 40%. Στο τέλος του 2025, οι αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις ανέρχονταν σε περίπου 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ξαναλέω το νούμερο, 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και εδώ πέρα από το γεγονός ότι υπάρχει ένα συστημικό πρόβλημα, διότι αυτά τα 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ είναι ένα ποσό ισοδύναμο με το 43,4% των βασικών εποπτικών κεφαλαίων των συστημικών ελληνικών τραπεζών, αλλά αυτό είναι ένα θέμα που αφορά τις τράπεζες, αφορά και την ελληνική κοινωνία, έτσι. Αλλά υπάρχει εδώ και προκύπτει ένα μεγάλο ζήτημα ηθικού, αν θέλετε, χαρακτήρα και περιεχομένου, σε αυτή τη μεγάλη κουβέντα που γίνεται για το πού θα βρούμε ισοδύναμα, για το πώς θα οποιοδήποτε μέτρο πάρουμε για την ανακούφιση των πολιτών, αλλά και για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών, ως καραμέλα σχεδόν από τα κυβερνητικά χείλη, αλλά και πάρα πολλούς συναδέλφους, για να μην μας βγάζω απ' έξω από αυτό το θλιβερό σπιράλ, ακούγεται το που θα βρεθούν ισοδύναμα και για να μην διακινδυνεύσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Θα το ακούσετε και σήμερα από τον κύριο Μητσοτάκη, είναι 100% βέβαιο, όπου θα ανακοινώσει τα μέτρα για τις αυξήσεις στα καύσιμα. 11,5 δισεκατομμύρια χρωστάνε οι τράπεζες στην εφορία μέσω του περίφημου αναβαλλόμενου φόρου. 11,5 δισεκατομμύρια. Απλά αφήνω το νούμερο εδώ. Αυτό. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Δεν ξέρω πώς το διαβάσατε, αλλά στην Μαδρίτη η κοινωνία των πολιτών, στην Ισπανία η κοινωνία των πολιτών κατάφερε μία ακόμα νίκη απέναντι στο πανίσχυρο σύστημα που έτσι σε γενικές γραμμές ονομάζουμε real estate. Από όποια πλευρά και το δείτε, είτε αφορά τα Airbnb, είτε αφορά τις εταιρείες οι οποίες επενδύουν στο πολύ κερδοφόρο τομέα της στέγης, κατάφεραν το περίφημο αυτό νομοσχέδιο που πήρε και το όνομα της 87χρονης. Από εκεί ξεκίνησαν όλα, από την έξωσή της μετά από το σπίτι, μέσα από ένα σπίτι το οποίο έμεινε τα 70 χρόνια από τη ζωή της, σχεδόν ολόκληρη τη ζωή της, όταν αγοράστηκε από μια εταιρεία η οποία κάνει, δραστηριοποιείται στο θέμα του real estate. Μάρι Κάρμεν λοιπόν, κατάφερε ο κόσμος που βγήκε στους δρόμους, που κατέβηκε στις πλατείες, που έστησε αντίσκηνα για να διαμαρτυρηθεί για το κόστος στέγασης, κατάφερε να επιβάλλει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει την προσωρινή απαγόρευση των εξώσεων έως το 2030, την παράταση των συμβολαίων ενοικίασης και φυσικά αυστηρότερους κανόνες για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα για το πώς η κοινωνία των πολιτών μπορεί να επιβάλλει λύσεις, αρκεί να το θέλει, αρκεί να δραστηριοποιηθεί, αρκεί να βγει στους δρόμους. Κάτι το οποίο δυστυχώς δεν συμβαίνει εδώ. Δυστυχώς δεν συμβαίνει εδώ. Και αυτό αφορά πρωτίστως την νεολαία. Για δύο πάρα πολύ σημαντικούς λόγους. Πρώτον, διότι είναι νέα παιδιά και μπορούν να βγουν στους δρόμους. Δεύτερον, διότι αφορά την ίδια τη δική τους τη ζωή. Αυτοί έχουν μπροστά τους ολόκληρη τη ζωή. Αν δεν ενδιαφέρονται αυτοί για να περάσουν όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής τους, ποιος θα ενδιαφερθεί. Λοιπόν, και χωρίς να σηκώνουμε ούτε το δάχτυλο, να δείχνουμε με το δάχτυλο κανέναν, ούτε το φρύδι, γιατί είναι όλα σεβαστά, μακριά από μας αυτά. Όταν βλέπεις μια νεολαία να κατακλείζει τα στάδια για συναυλίες, να πηγαίνουν 100.000 άνθρωποι στη συναυλία της Βύση, για παράδειγμα, και καλά κάνανε οι άνθρωποι, δεν μου πέφτει λόγος, περιορέξεως κολοκυθόπιτα, την ίδια ώρα θέλεις από αυτή την νεολαία σε μια άλλη εκδήλωση να βγει και να πετύσει κάποια πράγματα. Όπως έκαναν η αντίστοιχη νεολαία στη Μαδρίτη. Να πετήσει, να πέσουν οι τιμές στα ενίκια, να πάρθουν μέτρα από την κυβέρνηση, που να σταματήσει το φαινόμενο αυτό, για παράδειγμα της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Το φαινόμενο να μπορεί να αγοράζει η Golden Visa, να μπορεί ο καθένας να αγοράζει. Εδώ έχουμε γίνει παράδεισος του κάθε ανθρώπου από άλλες χώρες. Έχει την οικονομική δυνατότητα να έρθει και να αγοράσει ένα σπίτι. Είμαστε μια όμορφη χώρα. Πώς να το κάνουμε? Δεν γίνεται όμως να το αφήσουμε ανεξέλεγκτο αυτό. Δεν γίνεται όποιος θέλει, από όποια χώρα θέλει και έχει λεφτά, είτε είναι από την Τουρκία, είτε από τη Βουλγαρία, είτε είναι από το Ισραήλ, είτε είναι από οπουδήποτε είναι, τέλος πάντων, να μπορεί να έρχεται να αγοράζει σπίτια εδώ, γιατί οι Έλληνες που θα ζήσουν? Πέρα από το γεγονός ότι αυτό ανεβάζει τις τιμές. Και για την αγορά, αλλά και για την ενοικίαση. Οπότε, ένα από τα μεγάλα ζητούμενα, γιατί εδώ έχουμε συνηθίσει να τα ζητάμε τα πάντα από τις εξουσίες και από τις κυβερνήσεις, αλλά όπως βλέπετε, οι κυβερνήσεις σε πολύ μεγάλο βαθμό αδιαφορούν για την καθημερινότητα των πολιτών. Και ενδιαφέρονται περισσότερο για τη δική τους προσωπική καθημερινότητα. Τι άλλη απόδειξη θέλετε δηλαδή από τη χρεοκοπία της χώρας και από το όσα ακολούθησαν μετά τη χρεοκοπία της χώρας? Τι άλλη απόδειξη θέλετε? Ότι έχουμε πολιτικές εξουσίες δουλικές απέναντι σε κάθε συμφέρον. Είτε είναι οικονομικό, είτε είναι πολιτικό, είτε είναι γεωπολιτικό, είτε είναι γεωστρατηγικό και ό,τι άλλο θέλετε βάλετε εκεί. Χαρακτηριστική, δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το πώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη άλλαξε όλη την εξωτερική πολιτική της χώρας. Εξωτερική πολιτική που ήταν βασισμένη επί δεκαετίες σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, όπως είναι το διεθνές δίκαιο. Πώς τα πέταξε μία νυχτή στο καλάθι των Αχρήστων, κάλαθο των Αχρήστων, για να ταυτιστεί με τον γενοκτόνο Νετανιάχου. Για να κάθεται μέσα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, αυτή και άλλες 10 κυβερνήσεις και όλος ο υπόλοιπος πλανήτης να έχει αποχωρήσει. Δεν νιώσατε ντροπή απέναντι σε αυτή την εικόνα της χώρας μας? Δεν νιώσατε ντροπή που η χώρα μας έχει μεταβληθεί σε απικία του Τραμπ και των ΗΠΑ, που τρέχει ως πρόθυμος μπάτλερ να εξυπηρετήσει τα αμερικανικά συμφέροντα για να πουλήσει, να γεμίσει με το πανάκριβο LNG την υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή ο ρημάνος πρωθυπουργός που τον έφαγε η κυρία Γκυλφόιλ, γιατί αυτό λέει η Wall Street Journal, γιατί αρνήθηκε να πάρει το πανάκριβο LNG, τι παραπάνω είχε από εμάς. Τι παραπάνω είχε από εμάς. Θα σας πω εγώ τι δεν είχε. Δεν είχε μια κυβέρνηση Μητσοτάκη να λειτουργήσει ως γέσμα στα αμερικανικά συμφέροντα και να διαφορήσει πλήρως για το κόστος που μεταφέρει στις πλάτες των Ελλήνων πολιτών και της ελληνικής οικονομίας. Τι άλλο θέλει ο κόσμος και τα νέα παιδιά για να βγουν στους δρόμους. Εδώ σε λίγο θα πλέον, όχι σε λίγο, το 60-70% ενός μισθού πλέον φεύγει στο στεγαστικό κόστος. Τι θα φάτε, τι θα πιείτε, πώς διασκεδάσετε, πώς θα βγείτε έξω, πώς θα αγοράσετε τα πράγματα που θέλετε, πώς θα πάρετε τον καλό σας και την καλή σας να πάρετε δύο ανάσες να βγείτε έξω. Πόσο ακόμα θα πιέσουμε τις ζωές μας προς τα κάτω. Θα μείνουν αναπάντητα τα συγκεκριμένα ερωτήματα. Πάμε σε ένα ηχητικό, μια είδηση πολύ σημαντική. Το είπαμε νομίζω και χθες για το Στέλιο Κούλογλου. Ας τον ακούσουμε να εξηγεί ο ίδιος τι ακριβώς έκανε και γιατί το έκανε αυτό που έκανε.
1: Είναι φανερό ότι η παρακολούθησή μου σχετίζεται με την ιδιότητά μου ως μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της ΠΕΚΑ. Οι δύο εκθέσεις που γίνανε μπήκανε δύο μέρες και βγήκανε. Οι δύο μέρες, η πρώτη ήταν όταν σχεδιάζαμε μια σειρά από ταξίδια σε διάφορες χώρες που είχαν πρόβλημα παρακολουθήσεων, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα. Και η δεύτερη φορά, μερικούς μήνες αργότερα, όταν ετοιμάζαμε το τελικό πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής. Από όταν ανακαλύφθηκε ότι παρακολουθούμε, κοιτάξαμε να δούμε αν και άλλα μέλη της Επιτροπής ήταν παρακολουθούν. Και δεν είχε μέχρι τώρα παρακολουθεί κανένας. Αυτό σημαίνει γιατί παρακολουθούσε εμένα, επειδή ήμουν Έλληνας. Άρα θεωρώ ότι υπάρχει ένας δάχτυλος ελληνικός στην υπόθεση. Πιο ακριβώς θα το βρούμε τώρα και αυτό ψάχνουμε με τη μήνυση που καταθέσαμε. Θέλω να πω ότι αυτό το σύστημα, το Pegasus, είναι ένα πολύ ύπουλο και επικίνδυνο σύστημα παρακολούθησης. Θεωρείται επισήμως από το Ισραήλ ως στρατιωτικό όπλο και γι' αυτό η εξαγωγή του και η πώλησή του περνάει από έγκριση από το Υπουργείο Άμυνας και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Υπουργείο Άμυνας. Δεν είναι ένα συνηθισμένο όπλο, δεδομένου ότι χωρίς να πατήσει κανείς ή να πέσει σε μια παγίδα, με το που σε βάλουν στόχο, αρχίζεις και παρακολουθείς. Αυτοί οι υπεύθυνοι, οι δύο συνιδρυτές, μεταξύ των οποίων οι οποίοι περιλαμβάνονται στη μήνυση που καταθέσαμε, έχουν διωχτεί ή εξετάζονται ποινικά σε μια σειρά από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ελπίζω η ελληνική δικαιοσύνη να κάνει και δουλειά.
0: Πρώτη παρατήρηση, άσχετη εντελώς. Αγοράστηκε ένα μικρόφωνο της Προκοπής να δώσετε εκεί στους συναδέλφους που πάνε και κάνουν τις εξωτερικές δουλειές και παίρνουν τις δηλώσεις. Αγοράστε ένα μικρόφωνο, απομονώνει το θόρυβο. Δηλαδή, ήμαρτον. Το ξεπερνάω, άνθρωπο, λεπτομέρεια δική μας. Λοιπόν, ενώ δική μας δημοσιογραφική για τα εργαλεία της δουλειάς μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο Στέλιος Κούλογλου. Πρώτον, μιλάμε για το Pegasus, δεν μιλάμε για το Predator. Και το επισήμανε. Μιλάμε για ένα πολύ εξελιγμένο λογισμικό παρακολούθησης, το οποίο δεν χρειάζεται να επιμολυνθείς, δεν χρειάζεται να πατήσεις δηλαδή το link που θα σου στείλουν, το παραπλανητικό link που θα σου στείλουν, όπως γίνεται με το Predator, για να μολυνθείς. Από τη στιγμή που θα σε βάλει στόχο το σύστημα αυτό, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα απολύτως. Μπορεί να σε παρακολουθεί. Δεύτερον, έχει απόλυτο δίκιο ο Στέλιος όταν λέει ότι ήταν ελληνικός δάκτυλος πίσω από, το συγκεκριμένο, από τη συγκεκριμένη παρακολούθησή του, παρά το γεγονός ότι η παρακολούθησή του είχε να κάνει με το γεγονός ότι συμμετείχε στην Επιτροπή ΠΕΓΚΑ, η οποία διερευνούσε ακριβώς αυτό. Την παράνομη παρακολούθηση τηλεφώνων από λογισμικά όπως το Predator και το Pegasus. Κάποιος ενδιαφερόταν να μάθει. Και αποδεικνύει, κατά τη γνώμη μου, αν ισχύουν οι ισχυρισμοί του κ. Κούλογλου και αν φτάσουμε κάποια στιγμή στη δικαιοσύνη να τα ερευνήσει, να ερευνήσει το γιατί έπεσε θύμα παρακολούθησης από το συγκεκριμένο λογισμικό κ. Κούλογλου ως ευρωβουλευτής και μέλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποδεικνύει ότι εδώ είχε στηθεί ένα ολόκληρο σύστημα, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τις παρακολουθήσεις τις νόμιμες συνακροάσεις, ας χρησιμοποιήσω αυτή την ορολογία που χρησιμοποιεί το σύστημα, από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών για εθνικούς υποτίθεται λόγους, όχι μόνο το Πρέταντορ από τον κύριο Ταλ Ντίλιαν και τους υπόλοιπους, καταδικασμένους σε πρώτο βαθμό, αλλά και το Πίγκασος. Φάμπρικα ολόκληρα, φάμπρικα κανονική είχε στηθεί. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα ηχητικό, ό,τι να είναι, από τη χθεσινή ημέρα. Είναι από το Sky αυτό το ηχητικό. Στο Sky ανακάλυψαν ξαφνικά τον διαγωνισμό βλακείας των κυβερνητικών στελεχών. Και ξαφνικά δικαιώνουν την Ντόρα Μπακογιάννη. Ναι. Μη γελάτε, γίνονται αυτά. Καμιά φορά και στο Sky. Για πάμε να τα ακούσουμε.
2: Να δεις πώς δικαιώνεται η Ντόρα.
3: Καλά, έτσι κι αλλιώς.
2: Μετά που είπε η Ντόρα αυτά τα περί αλαζονίας, βγήκε όλη η βλακεία μαζί.
3: Όλοι. Δεν υπάρχει
2: κύριε,
3: αυτό.
2: Φίλε, πόσο δίκιο είχε αυτή η γυναίκα.
3: Παιδιά, αυτό το κρατάτε. Γιατί το κρατάτε μέσα. Δηλαδή, ξέρετε
2: τι
3: καθένα.
2: Τι έπαθε η Ντόρα, τρελάθηκε. Ναι, πώς ήρθε να πει. Πολύ, ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
3: Πολύ ταλέντο μαζεμένο.
2: Όλο.
3: Το μεταξύ.
2: Άμα το έχει αυτό, βγαίνει.
3: Κάπου πατάς και ένα φρένο. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Δηλαδή.
2: Να ξακούσει μια βλακία πρώτα. Λες, μήπως να μαζευτώ λιγάκι ενώ ετοιμάζεσαι να την πεις. Όχι, δεν μαζεύω. Την έρθει
3: μεταξύ. Μου κάνει εντύπωση ότι. Βγαίνουν και μιλάνε και λένε διάφορα. Ότι ο ένας κοπιάρει και τον άλλον. Δηλαδή το ίδιο επιχείρημα. Πες κάτι άλλο. Δηλαδή αυτό με το ότι μέσα εδώ στη Συγκρού είναι μποτιλιαρισμένα τα αυτοκίνητα γιατί ζούμε σε μια.
2: Εκεί στο ποτάμι μποτιλιαρισμένα. Παντού
3: μποτιλιαρισμένα. Μην το πει κι άλλος. Άλλο επιχείρημα.
2: Δεν υπάρχει και φαντασία.
3: Κάτι άλλο. Ότι έχουν γεμίσει τα αεροδρόμια. Ότι γεμίσουν τα πλοία. Κάτι.
2: Είναι η βλακεία. Δυστυχώς ήταν νίκη την παιδιά. Και δεν έχει όριο. Αυτό το κακό.
4: Και επιβεβαίωσαν αυτά τα νεοδημοκρατόπουλα.
3: Ξεσάλωσαν.
4: Την κυρία Μπακογιάννη. Δηλαδή. Κατευθείαν είπε κάτι η κυρία Μπακογιάννη ότι παιδιά ξεκαβαλύψετε και πέσαν όλοι μαζί και είπαν όχι συνεχίζουμε την καβάλα.
3: Ναι.
4: Η καβάλα η να λέει ανοησίες.
3: Δεν είπε ονόματα η Μπακογιάννη.
4: Όχι, όχι.
5: Αλλά... Είπε υπουργούς, αλλά εδώ επεκτείνεται όμως.
3: Βγήκαν οι ίδιοι και καρφώθηκαν.
4: Αυτό λέω. Πήραν λοιπόν τώρα το καλάμι τα πουλάκια μου και βγήκανε να λένε βλακίες. Εντάξει λένε ανοησίες. Ναι. Αλλά έχουν μαζευτεί πάρα πολλά. Έχουν μαζευτεί αυτές τις μέρες πάρα πολλά φάουλ.
2: Αυτός ο ανταγωνισμός βλακίες βοηθάει κανέναν από αυτούς.
4: Εκθέτει πλήρως την κυβέρνηση. Πλήρως,
2: πάμε στον κύριο Θεοχάρη, πάμε να τον ακούσουμε, παιδιά. Για ελάτε.
6: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
2: Τώρα, αυτό που λες είναι.
4: Που εκπροσωπούν τον κακομοίρη. Δεν έχουν πει κακομοίρη κακομοίρη.
2: Να λες ότι εκπροσωπούν τον κακομοίρη, εσύ δεν εκπροσωπείς τον κακομοίρη τον Έλληνα ως κυβέρνηση.
4: Ποιον εκπροσωπείς? Είναι προσβλητικό, ευθέως προσβλητικό στον πολίτη. Δεν υπάρχει κακομοίρης πολίτη.
2: Να πούμε λίγο. Εν τω μεταξύ, βρε Άρη μου, το νούμερο ένα νεοδημοκρατόπουλο, όπως τους λες εσύ, ο οποίος λέει αυτές τις ανοησίες, είναι ο κολλητός σου, ο Μπουμπούκος. Ο οποίος έχει μόνιμο στασίδι στην εκπομπή σου, την ραδιοφωνική, στο Sky, και μόνιμο στασίδι και στον φίλο και συναδελφό σου, τον Οικονόμου, εκεί. Αυτό είναι το νούμερο ένα νεοδημοκρατόπουλο που λέει αυτές τις αχλαμάρες και που πρέπει να ξεκαβαλικέψει. Τώρα ξαφνικά ανακαλύψατε την κυβερνητική βλακεία, το ρεσιτάλ της κυβερνητικής βλακείας μέσα από τη δήλωση του κύριου Θεοχάρη για τους κακομοίριδες. Τελειώσαμε για το πρώτο μέρος. Πάμε κανονικά στο διάλειμμα, στο δελτίο ειδήσεων, στα σήματα και αμέσως μετά θα τα ξαναπούμε μαζί με την πρέσα μας μέχρι τις 9.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
2: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
4: Ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ. Από 18 ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο Θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.

0: καλά.
1: Είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας και κάθε μέρα θα είμαι εδώ μαζί σας, Μίτσι στο κόκκινο.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο εκθέτει πλήρως την κυβέρνηση και τους ισχυρισμούς της ότι δεν υπήρξε τίποτα μεμπτό με το βεβαιασμένο μπάζωμα του χώρου των Τεμπών, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με αφορμή την παραπομπή του πρώην υφυπουργού και ακόμη τεσσάρων προσώπων για παράβαση καθήκοντος, ο ΣΥΡΙΖΑ καταλογίζει την κυβέρνηση επιχείρηση συγκάλυψης και σημειώνει ότι παρά τις προσπάθειες για το αντίθετο, η αλήθεια θα αποκαλυφθεί. Στην πρώτη αντίδραση από το Μαξίμου, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι δεν πρόκειται για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο και υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Η απόφαση μας δικαιώνει εν μέρη, καθώς παραπέμπονται μόνο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, σύζυγος θύματος Τεμπών. Όπως είπε, οι συγγενείς θα βρεθούμε στο δικαστήριο για την υποστήριξη της κατηγορίας και θα επιδιώξουμε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Συνεχίζονται σήμερα Τετάρτη καταθέσεις συγγενών θυμάτων στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Να απορριφθεί το αίτημα να κληθούν να εξεταστούν ως μάρτυρες οι Άδωνης Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος, πρότεινε η εισαγγελέα της έδρας, ενώ επιφυλάχθηκε επί του αιτήματος για διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στη συσκευή του υπηρεσιακού κινητού τηλεφώνου του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας. 7 ερωτήματα σχετικά με τα όσα φέρεται να είπε η Αμερικανίδα πρέσβυρα Kimberly Guilfoyle, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, περί δυνατότητας ανατροπής εκλεγμένων κυβερνήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θέτει με ερώτησή της στη Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τη Ρένα Δούρου, ενώ τη συνυπογράφει και η ανεξάρτητη βουλεύτρια Κυριακή Μάλαμα. Μεταξύ άλλων, καλούν την κυβέρνηση και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν το περιστατικό. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, προκειμένου να διεξαχθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι, διαβιβάστηκαν οι καταγγελίες για τη συμμετοχή του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη σε όμιλο ευεξίας και μακροζωίας, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Υπενθυμίζεται ότι ο Μεάρχης Υγείας και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης είχε αποκαλύψει και είχε καταγγείλει με στοιχεία τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Γιώργου Πατούλη, ζητώντας την παρέτησή του από την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός, αντί για ευνοϊκή ρύθμιση, καταλήγει τελικά εις βάρος του φιλέτη, καθώς ουσιαστικά παρέχει στους πιστωτές το δικαίωμα ρευστοποίησης σε τιμές που ορίζουν οι ίδιοι, αναφέρει η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής ΕΚΠΙΖΟ, με αφορμή την έναρξη ισχύως της ρύθμισης από τις 21 Σεπτεμβρίου. Προειδοποιεί τους οφειλέτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί πριν αποδεχθούν πρόταση ρύθμισης, καθώς η σύμβαση αναδιάρθρωσης δημιουργεί δεσμεύσεις και η μη τήρησή της οδηγεί σε απώλεια της προστασίας της κύριας κατοικίας του. Σε τρίτο βίντεο του ΣΥΡΙΖΑ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Θεόφιλος Ξανθόπουλος παρουσιάζει την πρόταση του κόμματος για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, που θα τα ρυθμίζει στο 30% των απαιτήσεων των ΦΑΤΣ προς όφελος των δανειοληπτών. Αναλυτικά περισσότερα στο αυγή.gr. Σήμερα Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στην Κουμουνδούρου η εβδομαδιαία συνάντηση με τις συντάκτες που καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ. Στην ατζέντα θα βρεθούν κράτος δικαίου, δικαιοσύνη, mega data centers, social credit score και η συμμετοχή των πολιτών στις ψηφιακές δράσεις. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου του Υπουργικό Συμβούλιο. Μεγάλη φωτιά λίγο μετά τις 6 το πρωί σε υπόγειο διαμέρισμα στην οδό Ρόδου στα Σεπόλια. Το διαμέρισμα καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ ένας 28χρονος που βρισκόταν μέσα μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο. Η πολυκατοικία εκενώθηκε χωρίς να κινδυνεύσουν άλλοι ένικοι. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Ο 105,5 στο κόκκινο βάζει τη σάτυρα στο καθημερινό του πρόγραμμα και υποδέχεται τον Γιώργο Μητσικώστα σε ένα ανατρεπτικό one-man show πολιτικού σχολιασμού με το μενωδικό του ύφος και τις χαρακτηριστικές του μιμήσεις. Από την 5η 1η Οκτωβρίου και κάθε μέρα στις 12 παρά 10 ο Γιώργος Μητσικώστας Μίτσι στο κόκκινο. Στη διεθνή επικαιρότητα. Την αναστολή των εξώσεων μέχρι το 2030 και την αυτόματη ανανέωση των συμβολέων ενοικίασης ανακοίνωσε η Ισπανική κυβέρνηση με φόντο το μεγάλο κύμα διαδηλώσεων που προκάλεσε η έξωση της 87χρονης Μαρή Κάρμενα Μπασκάλ, που εκδιώχθηκε την περασμένη Τετάρτη από το σπίτι στο οποίο κατοικούσε επί 70 χρόνια στη Μαδρίτη μετά την αγορά του από εταιρεία ακινήτων. Στις αθλητικές ειδήσεις. Νίκη του Ολυμπιακού στο Κάουνας με 93-91 επί της Αλγκύρης. Για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague, στα κρίσιμα σημεία ο Εβάν Φρουνιέ πέτυχε δύο σημαντικά τρίποντα και βοήθησε τον Ολυμπιακό να πάρει τη νίκη.
3: Ο καιρός.
4: Νεφώσει σήμερα με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες, ενώ τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα σε Εύβοια και Κρήτη. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ. Έως τους 22 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
0: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες.
5: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: 105 και 5. Το κόκκινο.

Επιστρέψαμε. Κόκκινο 105 και 5. Δεν δώσαμε το ξεκίνημα. Τη ραδιοφωνική του πρέσα παρακολουθείτε. Όπως κάθε μέρα. 8 με 9. Απλά αυτές τις μέρες τις 3 από την ξεκίνημα της εβδομάδας. Ξεκινάμε από τις 7 την πρέσα μας. Αύριο όμως όλα θα επανέλθουν στην προτεραιά φυσιολογική κατάσταση. Θα τα λέμε από τις 8. Δεν δώσαμε το Viber 6985-870-059. Ακόμα μια φορά 6985-870-059. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας για να έχουμε και μια επικοινωνία. Και κλείσαμε το πρώτο μέρος της πρέσας με το ρεσιτάλ αυτό της κυβερνητικής βλακείας, με τις δηλώσεις αυτές εσχάτως, οι οποίες δεν είναι καθόλου τυχαίες, έτσι. Ούτε είναι ένα αποτύπωμα της στιγμής, ούτε είναι μια γκάφα της στιγμής. Είναι μια αντίληψη, βαθιά αντίληψη, που διαπερνάει την αστική Νέα Δημοκρατία. Είναι ένας σουσουδισμός, να το πω έτσι απλά για να το καταλάβετε κι εσείς. Διότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν καμία συνέστηση, είναι αχάμπαροι, διότι είναι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν σε πολιτικά τζάκια της Νέας Δημοκρατίας, από πάπου προς πάπου. Δεν έχουν γνωρίσει ούτε αυτοί, ούτε οι παππούδες τους, ούτε οι προπαππούδες τους, ούτε κανένας από αυτούς. Ούτε φτώχεια, ούτε κατατρεγμούς, ούτε τίποτα απολύτως. Είναι το ανήκουν σε αυτό το προνομιακό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, αυτή την πολιτική ελίτ, η οποία βγαταίνει τα αγαθά της παντή τρόπο. Είναι πως, μην έχοντας καμία συνέστηση για το πώς ακριβώς βγαίνει η ζωή και το μεροκάματο εκεί έξω, είναι βαθιά αποτισμένη με την αντίληψη αυτή, την καθεστωτική, το αφού δεν έχουν ψωμί, γιατί δεν τρώνε παντεσπάνι. Οπότε οι δηλώσεις αυτές είναι αυτονόητες. Και μη σας εκπλήσουν και μην πέφτετε από τα σύννεφα. Από αυτό που θα πρέπει να πέφτει από τα σύννεφα ο κόσμος είναι γιατί ψηφίζει αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί η πολιτική επιλογή, γιατί ξεπερνάω το ιδεολογικό. Το ιδεολογικό δεν έχει καμία, απολύτως δεν μπορείς να ασκήσεις καμία κριτική. Ο καθένας μπορεί να είναι όσο αριστερός θέλει, όσο δεξιός.

0: ποιος θέλει, είναι πολιτικές ιδεολογίες, υπάρχουν παντού στη ζωή, υπάρχουν σε όλα τα κράτη και σωστά πρέπει να υπάρχουν, έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Αλλά εδώ το πράγμα δεν είναι πολιτικό, αυτή η αντίληψη δεν είναι πολιτική. Αυτή είναι μια άλλου είδους αντίληψη, καθεστωτική, μια άλλου είδους αντίληψη, αδιάφορη απέναντι στην κοινωνία, όπου θεωρεί ότι η εξουσία υπάρχει μόνο και μόνο για να υπηρετεί τις οικονομικές ελίτ και για να βγαταίνει τα αγαθά της παντή τρόπο. Το ερώτημα λοιπόν είναι γιατί ο κόσμος, και ειδικά ο κόσμος της εργασίας, της μισθωτής εργασίας ή της καθημερινής μικρομεσαίας επιχείρησης, επιλέγει ανθρώπους με αυτή την βαθιά καθεστωτική αντίληψη για τα πράγματα, αυτόν τον σουσουδισμό. Πάμε στον Αντένα να ακούσουμε μία ακόμα, να συνεχίσουμε το ρεσιτάλ κυβερνητικής βλακείας, γιατί είναι πολύ, δεν είναι λίγοι. Για πάμε να ακούσουμε τον Αντένα.
1: Θέλουν όλοι να βγαίνουν μπροστά, θέλουν όλοι να δείξουν στους ψηφοφόρους τους ότι είναι εδώ και είναι δυναμικοί. Λένε και καμιά κουβέντα παραπάνω, καμιά εξυπνάδα παραπάνω, αν γίνουν και viral ακόμη καλύτερα.
2: Πάντως αν χρησιμοποιήσεις και τη λέξη κοτσάνα παραπάνω, δεν θα σε παρεξηγήσουμε. Ακούσαμε πολλές τέτοιες τις τελευταίες
1: μέρες. Η αλήθεια είναι αυτή. Κοτσάνα θες να την πεις, βατράχια θες να την πεις, αλλά υπάρχουν κοτσάνες και κοτσάνες. Τώρα... Άλλο να κάνεις ένα εκφραστικό λάθος, εντάξει, ή να έχεις μια υπερβολή πάνω στη ρήμη του λόγου, και άλλο να προσβάλλεις τον κόσμο, χωρίζοντάς τους σε κακομύριδες και σε νοικοκύριδες. Ήταν άστοχο και ήταν προσβλητικό το σχόλιο του κυρίου Θεοχάρη και πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως είναι.
2: Δεν ήταν το μόνο φάουλ
1: αυτό. Το χειρότερο είναι ότι μοιάζει να το σκέφτηκε κιόλας, ακριβώς επειδή κάνει και ρήμα, δηλαδή... Φανταστώ ότι του είχε σκεφτεί από πριν, επειδή πετυχημένο που ήταν, να το πω και παρακάτω.
2: Μπορεί
1: και
2: να είχε
1: επιπλέον...
2: δει πρόσφατα την ταινία, ο Εμμύρης και ο Κακομύρης.
1: Δεν το αποκλείω να επηρεάστηκε από αυτό. Τι να σου πω, πραγματικά σηκώνω τα χέρια ψηλά. Πάντως, αυτό είναι ακριβώς το μήνυμα που δεν θέλει αυτή τη στιγμή να εκπέμψει η κυβέρνηση. Πρώτον, διότι θέλει να προσεγγίσει και άλλα κοινά στο κυνήγι της αυτοδυναμίας. Και δεύτερον, γιατί ήδη δέχεται κριτική από το λεγόμενο μεσαίο χώρο, ότι δίνει πολλά στις ασθενέστερες τάξεις, επιδόματα κτλ. Κτλ. Εις βάρος τους.
2: Ναι, δεν ήταν το μόνο φάουλ, το φάουλ του Θεοχάρη. Ας πούμε, άκουσα τον κύριο Κουλκουδίνα, εγώ δεν τον γνώριζα και είμαι στο πολιτικό ρεπορτάζ 100 χρόνια. Τον έμαθα τώρα, μίλησε για πρώτη φορά για να μας πει όποιος δεν έχει 10 ευρώ για να βάλει βενζίνη να πάρει το λεωφορείο.
1: Ναι.
2: Είναι δυνατόν?
1: Κοίταξε, αν η δήλωση Θεοχάρη... φάνηκε να υποτιμά ένα κομμάτι του κόσμου. Αυτές οι δηλώσεις, σαν του κυρίου Κουλκουδίνα ή του κυρίου Τσιάρα, μοιάζουν να υποτιμούν το πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, το ζόρι της ελληνικής κοινωνίας. Και ως εκ τούτου, ακριβώς επειδή δημιουργούν μια αίσθηση παράλληλης πραγματικότητας, είναι εκτός τόπου και χρόνου.
2: Και βέβαια να πούμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν τις ημέρες που ο Πρωθυπουργός είναι στην Αμερική και έχει εκεί να αντιμετωπίσει σοβαρή ατζέντα, βαριά ατζέντα.
1: Αυτός ήταν και ένας επιπρόσθετος λόγος που αυτές οι δηλώσεις, και κυρίως του κυρίου Θεοχάρη, θέλω να πω ότι τις διαχωρίζουν ως προς τη βαρύτητα, ως προς τη ζημιά που προκαλούν, έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη ενόχληση. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα να είναι ο Πρωθυπουργός να διαχειρίζεται μια βαριά διεθνή ατζέντα και πίσω να υπάρχει αίσθηση της παιδικής χαράς και να επισκιάζει, αν θέλεις, και αυτή την ατζέντα. Λοιπόν, Νίκο, έχουμε μπροστά μας εκλογές, εντάξει, αλλά πριν από τις εκλογές έχουμε έναν δύσκολο χειμώνα. Και αφού η κυβέρνηση αποφάσισε ότι θέλει να τον περάσει αυτό τον δύσκολο χειμώνα, θα πρέπει να.
0: Ναι, θα πρέπει
1: να είναι λίγο πιο συντεταγμένη, λίγο πιο προσεκτική και
0: πρώτα.
1: Λίγο πιο προσιλωμένη στη μία δουλειά που έχει να κάνει. Που
0: είναι
1: να απαντά στα προβλήματα των πολιτών.
0: Παρατήρηση πρώτη, άσχετη με το μείζον. Δεν τη πάει το σχολιασμό τη ΣΥΑ να επιστρέψει γρήγορα στο δελτίο. Δεν το έχει με το σχολιασμό. Ή τέλος πάντων, OK, μπορεί να χρειάζεται λίγο το χρόνο τη με το σχολιασμό. Πάντως, για να λυθούν. Για να λυθεί η δημοσιογραφική συστημική γλώσσα, χρειάστηκαν δύο πραγματάκια. Το ένα ήταν να κάνει την παρατήρηση ως αφέτης, να ρίξει την πιστολιά η Ντόρα Μπακογιάννη, όπου βοήθησε πάρα πολύ τους δημοσιογράφους. Τους απελευθέρωσε σε μια λογική ότι εδώ τα λέει τώρα η Μπακογιάννη, γιατί να μην τα πω εγώ. Δηλαδή καταλάβατε, ξεπεράσανε και την όποια φοβία τους, μην δυσαρεστήσουν τους ιδιοκτήτες των καναλιών και τους βάλουν κάποιο χέρι, ας πούμε, γιατί ασκούν κριτική στην κυβερνησάρα μας. Αφού το κάνει η Ντόρα, γιατί να μην το κάνουμε κι εμείς. Χρειάστηκε αυτή η δήλωση για να απασφαλίσουμε. Χρειάζεται τι να κάνουμε, έτσι λειτουργεί η δημοσιογραφία στη χώρα. Η συστημική. Και αφενός χρειάστηκε να βρεθεί και ένα θύμα υποψήφιο, γιατί δεν ασκείς εύκολα κριτική ως δημοσιογράφος τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Μπουμπούκο, ο οποίος είναι αρχηγός της κυβερνητικής βλακείας. Αυτός παρουσίαζε ότι ζούμε στη χώρα παράδεισο του πλανήτη και θα πρέπει να είμαστε, να κάνουμε γονιπετής, να ευχαριστούμε την κυβερνησάρα. Αλλά δεν μπορούν εύκολα οι δημοσιογράφοι να ασκήσουν κριτική στον κύριο Γεωργιάδη, έτσι. Οπότε χρειάστηκε να βρεθεί ένας Θεοχάρης, ο οποίος δεν είναι και σάρκα εξαρκός της Νέας Δημοκρατίας. Είναι από εκείνους τους πολιτικούς τους οποίους τους έφερε μέσα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που ήταν και στον πολιτικό αντίπαλο στο παρελθόν, οπότε μια χαρά μπορούμε να τον βαράμε φάπες τον κύριο Θεοχάρη. Και φτάσαμε στην σημερινή κατάσταση. Για να συνεχίσουμε τη βόλτα αυτή. Δεν σταματάνε οι κυβερνητικές δηλώσεις. Καλά θα πάει αυτό. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο ηχητικό. Σπύρο μου, αυτό το καλά θα πάει αυτό. Το επόμενο ηχητικό, παρακαλώ. Πάμε. Αυτό έχει ένα ποτπουρί βλακίες κυβερνητικής. Να το απολαύσουμε.
3: Πάμε τώρα με πολύ μεγάλη αγάπη σε βουλευτές και υπουργούς της κυβερνήσεως και κυρίως σε εσάς, τους πλεμπαίους, αφιερωμένα.
4: Αφιερωμένο στην νεολαία της χώρας.
3: Ο κύριος Κουλκουβίνας δήλωσε το εξής.
5: Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού.
6: Τι λες τώρα.
5: Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι.
7: Όχι, δεν υπάρχει.
5: Κανένας δείκτης τέτοιο. Όταν κάποιο δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε.
7: Μάλιστα.
3: Μπράβο.
8: Είσαι Έλληνας.
3: Πού βγαίνει ο κύριος Κουλκουδίνας?
7: Πιερία.
3: Στην Πιερία που κυκλοφορούν και θέλουν να πάνε από το ένα χωριό στο άλλο. Πώς θα πάνε, Κουλκουδίνα μου?
9: Μετά που είπε η Ντόρα αυτά τα παρή αλαζονίας, βγήκε όλη η βλακεία μαζί.
3: Όλοι. Ταυτοχρόνως να πούμε στον κύριο Κουλκουδίνα, γιατί μπορεί να μην το ξέρει, ότι έχουν μειωθεί οι εισπράξεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά 230 εκατομμύρια ευρώ. Πετυχημένη δήλωση. Κύριος Σιάρας, για να ακούσουμε τον πρώην υπουργό.
10: Αχ, Θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι.
11: Εμάς οι πολίτες μας λένε ότι δεν έχουν λεφτά να γεμίσουν το τεπόζιτο να πάνε τα παιδιά τους φροντιστήριο το απόγευμα.
12: Όλες οι χώρες έχουν φτωχούς.
11: Εντάξει. Ούτε αυτά τα δρομολόγια δεν μπορούν να κάνουν. Και δυσκολεύονται και με τα τρόφιμα.
13: Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα αναγνωρίσω ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια.
14: Ναι.
13: Όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα. Κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια.
15: Εδώ κάτω είναι γεμάτες οι καφετέρες όλες και 4 ευρώ καθέσεις και πίνουν τη συνέχεια να την πέρα.
13: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
3: Είπαμε, ζούμε καλά.
14: Ναι.
3: Μην τελειώνομαστε τώρα, ναι. Ζούμε καλά. Βρε, μην κυκλοφορείτε.
14: Κινήτω.
3: Στα καταφύγια.
14: Κινήτω.
3: Μην κυκλοφοράτε.
14: Όχι.
3: Ο κύριος Θεοχάρης, για να ακούσουμε.
16: Τι άλλο θα ακούσω σε αυτή τη ζωή, δεν ξέρω, ειλικρινά.
17: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες. Δηλαδή.
3: Πολύ ταλέντο μαζεμένο.
14: Όλο.
3: Βρε κακομοιρέοι. Βρε πλεμπέοι που εκπροσωπείτε από τα άλλα. Δηλαδή, οι νοικοκυρέοι και οι upper class είναι με την Ουδού.
14: Φαντάζομαι. Ναι.
16: Είναι αυτοί καλέ. Κάτι φτωχή.
18: Οι υπόλοιποι που είναι πλεμπέοι και είναι μίζεροι και είναι οι συμμόρες της μιζέριας και η παρέα της μιζέριας και τον κακομοίρη.
3: Πώς το λένε οι πιτσιρικάδες? Καλά θα πάει αυτό.
19: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
0: Νομίζω εδώ θα την κάνω την παρατήρησή μου. Έντε Όσκαρ goes to Σοφία Βούλτεψη. Έτσι, σε αυτή την παραδοχή της Σοφίας Βούλτεψη, η οποία απαντάει σε όλους και σε όλα. Και δεν χρειάζεται καν να κάνουμε καμία οποιαδήποτε συζήτηση από εδώ και πέρα. Είναι ισοπεδετική. Όλες οι χώρες έχουν φτωχούς. Τι συζήτηση να κάνουμε από εδώ και μετά? Όλες οι χώρες έχουν φτωχούς. Τα έχουμε κι εμείς. Τώρα το αν τους λέμε κακομοίριδες, εντάξει, ήταν μια άστοχη δήλωση. Και μάλιστα από άνθρωπο που δεν είναι σώμα σάρκα εκτίσαρκος της Νέας Δημοκρατίας, οπότε όλα εξηγούνται σε αυτήν τη ζωή. Λοιπόν, για τα μηνύματά σας λίγο. Ελένη, δεν συμφωνώ με αυτό που γράφεις. Δεν συμφωνώ. Ότι γράφεις επί της ουσίας ότι όπως τη Βιολάντα οι εργοδότες ζητάνε από τους εργαζόμενους να μην ασχολούνται με τα συνδικαλιστικά. Και σε αυτό βεβαίως διαφωνώ, δεν ζητάνε έτσι γενικώς και ορίστως. Στη Βιολάντα είχαμε τη δολοφονία εργαζομένων. Όχι από αυλεψίες, από εσκεμμένες αυλεψίες. Λες λοιπόν ότι στο δημόσιο οι Πασόκοι και οι Κουκουέδες έχουν διαβρώσει τους αρμούς και κινούν νήματα βολεύοντας καταστάσεις. Δεν συμφωνώ για ένα πάρα πολύ. Δεν συμφωνώ και τα νούμερα και οι αριθμοί μαζί σου. Γιατί δεν θέλω να υποβαθμίσω το πρόβλημα του συνδικαλισμού, έτσι, και του αριστερού συνδικαλισμού. Δεν είπα ότι είναι όλα ωραία εκεί. Αλλά άμα δεις σχεδόν σε όλο το δημόσιο, όταν γίνονται εκλογές, αυτή που κερδίζει είναι η ΔΑΚΕ. Είναι η Δημοκρατία. Πρώτον. Δεύτερον, δεν είναι το πρόβλημα της χώρας ο κακός συνδικαλισμός. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι, για παράδειγμα, η κατάσταση της ΓΕΣΕΑ με τον κύριο Παναγόπουλο υπερβαίνει ακόμα και την πιο νοσηρή φαντασία. Να έχεις πρόεδρο της ΓΕΣΕΑ, δηλαδή πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργαζομένων Ελλάδων, έναν άνθρωπο Ελλάδος, ο οποίος στη μεγάλη οικονομική περιπέτεια της χώρας, από τη χρεοκοπία και εντεύθεν και στα τρία μνημόνια, όπου ξυλώθηκε οποιαδήποτε εργασιακή νομοθεσία υπάρχει, και με τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη ξυλώνεται ακόμα περισσότερο, να μην έχει ψελίσει ούτε ένα φωνή, είναι ο άνθρωπος αυτός, ο τύπος αυτός, και να το συντηρεί ένας ολόκληρος παρασιτικός μηχανισμός μέσα στη ΓΕΣΕΕ, fake σωματείων, τα οποία ψηφίζουν μόνο για να ξαναβγαίνει ο κύριος Παναγόπουλος. Προφανώς είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, αλλά κατάλαβες γιατί δεν συμφωνώ με την αντίληψη αυτή. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο Χρήστος μας εξηγεί γιατί ο λαός ψηφίζει τη Μαντάμ Σουσού, το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, θα μπορούσαμε να γράφουμε σεντόνια πραγματικά, Χρήστο, για αυτό το θέμα. Η Μέρη λέει ότι είναι άνθρωποι που έχουν μάθει να σκύβουν το κεφάλι. Ναι. Ναι, νομίζω ότι αυτό που σε γενικές γραμμές ονομάζουμε ραγιατισμό έχει επικρατήσει στη χώρα, έχει γίνει δεύτερη φύση. Ούτε αυτό είναι τυχαίο, τίποτα δεν πέφτει από τον ουρανό. Και η Νατάσα λέει ότι θα μας τρελάνουν οι δημοσιογράφοι του Αντένα. Σου είπα, Νατάσα, χρειάστηκαν 2-3 πράγματα, μικρές έτσι προϋποθέσεις. Και το γεγονός ότι είμαστε σε προεκλογική εκστρατεία και όλες αυτές σε προεκλογική περίοδο και όλες αυτές οι δηλώσεις προφανώς δεν κάνουν καλό στην κυβέρνηση. Οπότε αντέδρασαν ακόμα και οι δημοσιογράφοι και λένε: καθίστε ρε παιδιά, μισό λεπτό, μπάστα. Άμα συνεχίσετε αυτές τις δηλώσεις, τέλος δεν θα βρίσκουμε ούτε τον εαυτό μας στην κάλπη. Γι' αυτό φωνάζουν και τους λένε: σοβαρευτείτε. Τα νέα δημοκρατόπουλα που λέει ο Άρης. Η Αθανασία λέει ότι αφού οι εκλογές πάνε πιο μακριά, η ΣΥΑ τους λέει να μαζευτούν οι βριστές. Ναι, να μαζευτούν τους λέει επί της ουσίας. Δεν θα διαβρίσω καθόλου μαζί σου. Και πάμε και στην τελευταία δήλωση. Μην νομίζουμε ότι σταματάνε εδώ τα φάλτσα, τα κυβερνητικά. Πάμε να ακούσουμε την υπουργό, τη Δόμνα Μιχαηλίδου. Για πάμε να την ακούσουμε, παρακαλώ.
6: Κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου, που πραγματικά οδηγεί τους Έλληνες στην παράνοια. Πάμε να την δούμε.
7: Οι οικογένειες που κάνουν περισσότερα παιδιά είναι πιο φτωχές οικογένειες. Δηλαδή, τι είναι, ότι δεν καταλαβαίνουν ότι έχουν χαμηλότερο εισόδημα? Προφανώς και το καταλαβαίνουν και το βιώνουν και έχουν και τη δυσκολία το ότι έχουν χαμηλό εισόδημα. Οι οικογένειες που κάνουν περισσότερα παιδιά είναι πιο φτωχές οικογένειες. Δηλαδή, τι είναι, ότι δεν καταλαβαίνουν ότι έχουν χαμηλότερο εισόδημα? Προφανώς και το καταλαβαίνουν και το βιώνουν και έχουν και τη δυσκολία το ότι έχουν χαμηλό εισόδημα.
0: Τώρα τι ήθελε να πει ο ποιητής εδώ? Ότι οι φτωχές οικογένειες κάνουν περισσότερα παιδιά. Και δεν το καταλαβαίνουν. Τι λέει ακριβώς? Εγώ δεν κατάλαβα. Προσπαθώ να το κωδικοποιήσω από χθες που έπεσα πάνω του, τη δήλωση αυτή. Σίγουρα υπάρχει ένας σουσουδισμός εδώ από πίσω, έτσι, από την υπουργό μας. Αλλά τι ακριβώς εννοεί? Καλή τις οικογένειες που δεν έχουν εισόδημα να μην κάνουν παιδιά, γιατί αφού δεν έχουν εισόδημα θα κάνουν παιδιά και θα πεινάνε όλοι μαζί? Αυτό λέει? Το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό είναι αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως πρόκειται για μία ακόμα κυβερνητική παράτα, ή αν θέλετε αυτό που λέω εγώ όπως είναι, μία ένδειξη ότι αυτοί οι σουσούδες της Νέας Δημοκρατίας, άντρες και γυναίκες, απλά οι άνθρωποι είναι αχάμπαροι, δεν έχουν καμία συνέστηση και καμία γείωση με την κοινωνία, στέκονται προσβλητικά απέναντι στην κοινωνία, ακριβώς διότι για αυτούς η κοινωνία δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας ψηφοφόρος, ο οποίος συνοστίζεται γονιπετής έξω από τα πολιτικά τους γραφεία, ζητώντας ένα ξεροκόμματο, ένα διορισμό, ένα ρουσφέτη και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, γιατί έτσι ακριβώς έχει μάθει να πορεύεται η Νέα Δημοκρατία δεκαετίες τώρα, με αυτόν τον τρόπο, και αυτή την εικόνα έχει από την ελληνική κοινωνία. Τέρμα με τις κυβερνητικές βλακίες και τους κυβερνητικούς σουσουδισμούς. Πάμε σε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
2: Πάμε να δούμε και την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας σε περίπτωση που είστε μέσα στο αυτοκίνητο ή σε περίπτωση που θέλετε να βγείτε. Να συνδεθούμε με το ραδιοταξί Παρθενών. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Δύσκολα τα πράγματα στο κέντρο. Από το Εγάλεως Νέα Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματα. Στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Έλευση, από το Χαϊδάριο Σκαραμαγκά. Στον Πειραιά, κάποιες μικροκαθυστερήσεις στο λιμάνι. Ποσειδώνα στο ύψος της Γλυφάδας. Στην Αττική Οδό, επίσης καθυστερήσεις στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Στη Βουλιαγμένη στο Ελληνικό. Πάμε στο κέντρο Συγκρού, Καλλιρόη, Σαρδιτού και Βασιλός Κωνσταντίνου, καθυστερήσεις και εκεί. Στην Αλεξάνδρα θεματικά, Κηφισία στο Γυροκομείο και Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού.
2: Μάλιστα. Φοβάμαι ότι στη ζωή γενικώς είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν είναι μόνο στους δρόμους, αλλά τι να κάνουμε.
3: Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Και εγώ, γεια σας.
2: Και συνεχίζουμε. Ήμασταν στα ό,τι να είναι της κυβερνητικής βλακίας, του σχεδισμού, βάλτε εσείς ό,τι θέλετε. Η Μέρη έδωσε μια εκδοχή για την, αυτό που ακούσαμε από την Δόμνα Μιχαηλίδου. Δεν είναι ακριβά αυτό που κατάλαβα εγώ. Για την ακρίβεια σας είπα ότι δεν το κατάλαβα, αλλά προσπαθώ να το ερμηνεύσω. Δεν λέει δηλαδή στους φτωχούς να μην κάνουν παιδιά, λέει ακριβώς το αντίθετο. Προτρέπει, λέει, η Μέρη τους φτωχούς να κάνουν παιδιά, παρά τη φτώχεια τους. Μπορεί, τι να σου πω, Μέρη μου, δεν μπόρεσα να το καταλάβω, είναι λίγο περίεργη η δήλωσή της. Σε κάθε περίπτωση όμως πρόκειται για μια ακόμη κυβερνητική ανοησία. Ελένη, τι μας λες εδώ για τον, θυμίζεις τον Γεωργιάδη, ναι, που είχε πάει σε επιχειρηματία. Ο επιχειρηματίας ήταν ένα μεγάλο επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στους χώρους της ασφάλειας, ασφαλιστική είχε ο άνθρωπος αυτός, και επί της ουσίας ασκούσαν bullying μαζί με τον επιχειρηματία στους εργαζόμενους που καθόταν πέριξ των δύο, του υπουργούλη και του οικονομικού παράγοντα, και τους κάνανε bullying το πώς θα είναι επιθύνει για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν το μεροκάματο, διότι το αφεντικό έλεγε ότι εγώ δεν είμαι, δεν μασάω. Έτσι, σας διώχνω στο πιτσφιντήλι που λέει ο κόσμος. Λοιπόν, η Αθανασία προσπαθεί να ερμηνεύσει την τώρα. Βλέπει την πτώση και ανησυχεί για την πολιτική κληρονομιά των παιδιών της. Στο πρώτο θα συμφωνήσω ότι βλέπει την πτώση. Το δεύτερο, ότι ανησυχεί για την πτώση, μην μπαίνεις και όρκο ότι ανησυχεί για την πτώση. Προφανώς εντός της συγκεκριμένης οικογένειας, της ΑΕ Μητσοτάκης, της ΕΠΕ Μητσοτάκης, της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης Μητσοτάκης, βάλτε εσείς ό,τι θέλετε εκεί. Σίγουρα όμως είναι ένα εταιρικό σχήμα η οικογένεια αυτή. Δεν είναι μια πολιτική οικογένεια, είναι ένα εταιρικό σχήμα. Έτσι βλέπει τα πράγματα. Εντός της οικογένειας λοιπόν έχει ανοίξει και το επόμενο project που λέγεται Διαδοχή. Δηλαδή, η Ντόρα προφανώς ενδιαφέρεται για τον ιό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σιγά σιγά θα αρχίσει να μας βγάλει και το δικό του γόνο μπροστά. Διότι τι να κάνουμε, έτσι είναι η Ελλάδα, από γόνο σε γόνο πηγαίνει, σε 4-5 πολιτικές οικογένειες. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τις ερμηνείες της δήλωσης της κ. Μιχαηλίδου. Πάσα προσφορά δεχτεί, μπας και καταλάβουμε τι ακριβώς ήθελε να πει. Η Δάφνη μας λέει ότι εφόσον κάνουν και φτωχοί τόσα παιδιά, δεν χρειάζεται κοινωνική πολιτική για το παιδί και επιδόματα κτλ. Ναι, και αυτό είναι μια έκδοχη. Ναι, προφανώς, γιατί είναι και το χαρτοφυλάκιό της, Δάφνη μου. Εγώ θα ψωνίσω τη δική σου εκδοχή μόνο και μόνο γιατί έχεις το όνομα της κόρης μου, οπότε καταλαβαίνεις εδώ δεν μπορώ, υπάρχει ένομο συμφέρον. Πάμε στο επόμενο ηχητικό μας. Σιγά σιγά να αφήσουμε πίσω μας τις κυβερνητικές αριθμίες, τα κυβερνητικά φαλσοσφυρίγματα. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κατρίνη του Πασόκ, ο οποίος αναφέρεται στον κάθετο διάδρομο, μια που τον έβαλε ξανά στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας η Wall Street Journal, με το γνωστό δημοσίευμα. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κατρίνη.
4: Επειδή μιλάμε για τα ενεργειακά, κύριε Κατρίνη, και το πόσο όλα αυτά πλήττουν και την Ευρώπη στις τιμές, αντιστοίχως και εμάς. Σε όλο αυτό το περιβάλλον, ο κάθετος διάδρομος αναβαθμίζει τη χώρα μας ενεργειακά, γεωπολιτικά, στρατηγικά.
5: Σίγουρα, ο κάθετος διάδρομος είναι μια θετική εξέλιξη για τη χώρα. Εξάλλου, έχει την υπογραφή του Γιάννη Μανιάτη, αυτό είναι γνωστό. Η δημιουργία και οι πρώτες συμφωνίες με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, και νομίζω ότι πλέον έχει μια ευρύτερη γεωπολιτική διάσταση. Και είναι μια εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας για μια ευρύτερη περιοχή όπως είναι η Ανατολική Ευρώπη. Αυτό όμως που πρέπει να διασφαλιστεί είναι και το συμφέρον για το ελληνικό δημόσιο, αλλά και κυρίως το συμφέρον για τους καταναλωτές, τους πολίτες, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Όλο αυτό δίνει μια γεωπολιτική πολύ μεγάλη αξία στη χώρα. Όμως, εμείς, σαν ΠΑΣΟΚ, θεωρούμε ότι πρέπει να δώσει ταυτόχρονα και μια αξία και μια στήριξη και στη μέσα ελληνική επιχείρηση και στο μέσο νοικοκυριό, το οποίο πλήττεται σήμερα από τις αυξημένες τιμές της ενέργειας.
4: Όχι, δεν έχουμε προλάβει να πούμε τα ισοκομματικά.
2: Αυτά για να μην έχετε καμία αμφιβολία για το ρόλο της αντιπολίτευσης στις χώρες. Όχι όλες, κάποιον, για παράδειγμα τον Πασόκο. Μας θυμίζει ο κύριος Κατρίνης ποιος ήταν ο εμπνευστής του κάθετου διαδρόμου, για τον κύριο Μανιάτη, έτσι. Μας θυμίζει ο κύριος Κατρίνης και την άποψη του Πασόκ για τον κάθετο διάδρομο. Καταρχάς, κύριε Κατρίνη, και όλοι εσείς εκεί στο Πασόκ, να σας θυμίσω ότι πρόβλημα τροφοδοσίας των Βαλκανίων δεν υπήρχε. Να σας θυμίσω τον αγωγό από την Ρωσία με το φυσικό αέριο της Gazprom προς τη Βουλγαρία. Να σας το θυμίσω απλά. Έτσι. Επίσης, το αν εσείς επιλέγετε ως κόμμα να είστε πορτ-παρόλ των αμερικανικών συμφερόντων και με μεταπράτης των αμερικανικών συμφερόντων, είναι δικαίωμά σας. Αλλά να ξέρει ο κόσμος τι ακριβώς εξυπηρετείτε κι εσείς με τους κάθετους διαδρόμους. Δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ προσωπικά με το να προσπαθήσει η χώρα μας να γίνει ένας ενεργειακός διάδρομος για να περνούν από εδώ, για να εισπράττει και διόδια, για να μπορεί να εξασφαλίσει και το αρκεί. Όλα αυτά να γίνονται υποφολία του ελληνικού λαού και όχι εις βάρος του ελληνικού λαού. Όχι να είσαι κόμμα της αντιπολίτευσης και να πανηγυρίζεις γιατί αντικαταστήσαμε το φθηνό αέριο της Gazprom ή το φθηνό καύσιμο από το λιγνίτι, το ρεύμα από το λιγνίτι, με το 4, 5, 6, 7 φορές ακριβότερο αμερικανικό LNG για να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα του πλανητάρχη και του Τραμπ. Αν θέλετε εκεί στο ΠΑΣΟΚ να το θεωρείτε αυτό υποφελία του ελληνικού λαού, ελάτε να πληρώσετε εσείς το λογαριασμό. Έτσι, για να μην ξεχνάμε και το ρόλο της μερίδας της αντιπολίτευσης σε όλο αυτό. Πάμε λοιπόν να συνεχίζουμε με το ίδιο θέμα. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Πλεύρη να μιλάει για την Kimberly Guilfoyle και το δημοσίευμα της Wall Street Journal.
6: Πολλές φορές, ξέρετε, όταν γράφονται φυλάδες εδώ πέρα πρέπει να απαντάς, γιατί μπορεί να είναι κάτι υπερεξωφρενικό. Τώρα, αυτό το οποίο λέτε, εγώ θεωρώ αυτονόητο ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν εκβιάζεται από κανέναν και είναι μια κυρίαρχη κυβέρνηση.
7: Γιατί δεν να το πείτε?
6: Με συγχωρείτε, αν αυτό το περιστατικό δεν έχει λάβει χώρα ποτέ, εσείς τι μου λέτε, να βγει και να πει ότι δεν έλαβε χώρα ποτέ το περιστατικό, αυτό μου λέτε. Αλλά να απαντήσει σε κάτι που δεν έλαβε χώρα δεν έχει λογική.
7: Ας βγει να το πει. Εσείς τι κόπτεστε? Φύγετε και πείτε εσείς, απαιτούμε από την.
6: Για μένα και τη γνώση που
7: απαιτούμε από την πρέσβη να πει ότι δεν θα μας ρίξει. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω.
6: Α, είναι δυνατόν να απαιτήσει τέτοιο πράγμα από την πρέσβη?
7: Μα το γράφει μια κορυφαία
6: ημέρα. Η ίδια η πρέσβη λέει, η δικηγόρος της το έχει διαψεύσει. Αυτό διάβασα εγώ. Έχει διαψεύσει από την ίδια.
7: Το γράφει το ίδιο το δημοσίευμα.
6: Το γράφει το ίδιο το δημοσίευμα. Άρα κάτι που διαψεύεται από την ίδια την πρέσβη.
7: Τώρα τα κόμματα γιατί σας την πέφτουν?
6: Τα κόμματα γιατί πείτε μου για ένα θέμα που δεν μας την πέφτουν.
2: Αυτό είναι το επιχείρημα του Πλεύρη. Ότι διαψεύστηκε το δημοσίευμα της φυλάδας, όπως είπε, τον ακούσατε, από την Kimberly. Λες και υπήρχε πιθανότητα η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα να βγει και να πει ότι ναι, όντως την έκανε αυτή τη δήλωση, ότι μπορεί οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να ρίχνουν όποτε θέλουν τις κυβερνήσεις. Ρίξανε την κυβέρνηση της Ρουμανίας και τον πρωθυπουργό εκεί της Ρουμανίας που αρνήθηκε να πάρει το πανάκριβο αμερικανικό LNG. Και μπορούμε να το κάνουμε και στην Ελλάδα. Αυτό είναι το επιχείρημα. Τι να σας πω. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε τα υπόλοιπα ό,τι να είναι.

0: Σωστό είναι αυτό που λέει το τραγούδι. Το αλλάζουν τον κόσμο τους τα ζευγάρια. Δύο επαναστάσεις υπάρχουν να το καλοσκεφτούμε. Μία είναι ανάμεσα στα ζευγάρια και τους ανθρώπους, προσωπική, λίγο πιο ιδιωτική επανάσταση της αγάπης και του έρωτα. Και υπάρχει και επανάσταση στην κοινωνία, στους δρόμους. Όταν αυτά τα δύο συναντηθούν, είναι η μαγική στιγμή. Έτσι το καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Ρούλα, όχι, δεν θα συμφωνήσω μαζί σου. Δεν ακούμε τον κάθε βολεμένο και την κάθε βολεμένη έτσι απλά γιατί θέλουμε να τους ακούμε. Τους ακούμε για να είναι μια ηχηρή υπόμνηση για το ποιοι ακριβώς είναι αυτοί που μας κυβερνούν και τι αντίληψη έχουν αυτοί που μας κυβερνούν. Είναι χρέος του δημοσιογράφου να το κάνει. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αριστερά, να βγαίνει και να μας λέει τι ακριβώς θέλει να κάνει και πώς θέλει να το κάνει. Εδώ, ναι, βεβαίως, προφανώς και πρέπει να ακούμε και να μεταδίδουμε και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ εδώ για το τι και πώς, τι προτείνει. Αλλά και εδώ έχω μια αντίληψη εγώ προσωπική ότι η θέση της αριστεράς πλέον στις σημερινές εποχές που ζούμε, γιατί τα πράγματα έχουν σφίξει πάρα πολύ, δεν είναι στα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις, είναι στον δρόμο, είναι κάτω στον δρόμο. Εκεί υπάρχει έλλειμμα. Έλλειμμα πληροφόρησης, έχουμε overdose αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε έλλειμμα, έχουμε υπερπληροφόρηση. Από ιδέες και από προτάσεις να φάνε και κότες. Από δράση στο πεδίο έχουμε πρόβλημα. Ξαναλέω. Να βγει ο κόσμος στους δρόμους, να βγουν τα νέα παιδιά στους κόσμους, να δηλώσουν. Είδατε τι έγινε στη Μαδρίτη. Και τα κόμματα είναι όχι μόνο αρρωγός απέναντι σε αυτό, ενώ τα κόμματα της αριστεράς, αλλά είναι μπροστά, πρώτα, απ' όλα. Οι διοργανωτές του. Γιατί χρειάζεται καμιά φορά και ένα σκούντιμα. Αυτό το σκούντιμα λείπει. Λέω εγώ τώρα. Εντάξει, μπορώ να κάνω και λάθος, τι να σας πω. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα ακόμα καλοζωισμένο. Ρούλα μου, τα πράγματα είναι επικίνδυνα όταν σε κυβερνούν άνθρωποι που έχουν αυτή την αντίληψη. Αυτό το ηχητικό που θα ακούσετε είναι ακριβώς η χειρή υπόμνηση για το μέγεθος της ανοησίας που μας κυβερνά. Και εδώ τα πράγματα είναι άκρως επικίνδυνα όταν το επίπεδο των ανθρώπων που ασκούν εξουσία είναι σε αυτό το σημείο. Είναι ένας κρίσιμος παράγοντας σε περιόδους κρίσεως. Το καταλαβαίνετε αυτό? Για ακούστε το ηχητικό για να καταλάβετε τι είναι.
1: Θα σου πω τη γνώμη μου.
2: Ναι.
1: Και εγώ με αυτά ασχολούμαι πολλά
2: εδώ
1: χρόνια και είμαι και ιστορικός.
2: Ναι.
1: Δεν θα τολμήσει η Τουρκία να κάνει τίποτα.
2: Απολύτως τίποτα.
1: Ναι. Έχουμε παραλάβει ήδη 6 ραφάλ. Ξέρεις τι δύναμη πυρώσουν αυτοί στον αέρα?
2: Τι?
1: Το ένα ραφάλ σηκώνεται, έχει αυτούς τους πυράσεις
2: πάνω του μετέωρ
1: και βαράει. Εγώ ήμουν πεζικό. Βαράει και πετυχαίνει μέσα την Άγκυρα. Βαράει και βυθίζει τα πλοία που πάνε ακούνε τον Βόσπορο. Πού ακούνε δύο Ερντογκάν? 40 στόχους εγκλωβίζει το ραφάλ. Πού να σηκώνει δύο Ερντογκάν? Τι να σηκώνει αυτά τα σαπάκια που δεν πατάνε να γεννήσει.
0: Καταλαβαίνετε. Δεν είναι για πλάκα τα πράγματα. Σκεφτείτε δηλαδή σε μια δύσκολη στιγμή, μια πολύ δύσκολη στιγμή, οι άνθρωποι αυτοί σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη να κληθούν να πάρουν αποφάσεις. Ο άνθρωπος αυτός που λέει αυτές τις παράτες. Σε ποιο σοβαρό κράτος θα έβγαινε ένας κορυφαίος υπουργός και αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος και θα έλεγε αυτές τις ανοησίες για τα ραφάλ και θα έλεγε και ψέματα? Είναι και ιστορικός. Από πού είσαι ιστορικός? Για δώσ' τα πτυχία σου να τα δούμε. Και θα έλεγε αυτές τις ανοησίες και δεν θα βρισκόταν το ίδιο το σώμα της κοινωνίας, οι πολίτες, να του πούνε «Ωπ, μπάστα, μισό, μισό». Καταλαβαίνεις γιατί ακριβώς είναι σημαντικά να τα ακούμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ας αλλάξουμε θέμα. Να θυμηθούμε λίγο τον ΕΠΟΚΕΠΕ. Δεν έχει κλείσει η υπόθεση. Ακούστε αυτό το ηχητικό. Ερευνά ακόμα η Κομισιόν για τον ΕΠΟΚΕΠΕ. Για ακούστε το παρακαλώ.
3: Κουβέλη, μια έκθεση 40 σελίδων με στοιχεία για κάθε είδους παρατυπίες ακόμη και τώρα.
4: Γέμισαν τα χέρια μου. Και είναι μετά το σκάνδαλο. Όταν όλα θα είχαν φτιάξει. Έχουν 40 σελίδες ευρήματα και προβλήματα που απειλούν τον πρωτογενή τομέα, γιατί ουσιαστικά επικρέμαται η απειλή ότι θα κοπούν επιδοτήσεις.
3: Ναι.
4: Τι δεν έχουν βρει? Από επιδοτήσεις με εξελάκι, επιδοτήσεις που κράτησαν τον αφημί του Βοσκού που πήγαν να δουν τα ζώα και είδαν ότι τα είχε σφάξει την προηγούμενη χρονιά αυτά που βρήκαν ζωντανά την επόμενη. Μιλάμε για του Μαρτίου τώρα.
3: Αναστήθηκαν δηλαδή.
4: Για του Μαρτίου τώρα, πριν από 5 μήνες. Και πολλά άλλα προβλήματα τα οποία τα εκθέτουν στην ελληνική κυβέρνηση και περιμένουν απάντηση σε 2 μήνες. Μίλησα χθες το βράδυ αργά με αξιωματούχους στις Βρυξέλλες.
3: Του 26, έτσι φρέσκα η έκθεση, για να τα λέμε.
4: Πριν από λίγες μέρες ήρθανε 1η Ιουλίου, έμειναν 10 μέρες και κάναν πραγματικό έλεγχο, γιατί αυτό στοιχειοθετείται από αυτές τις 40 σελίδες που είναι γεμάτες με παραδείγματα που όλα έχουν πάει λάθος. Και υπάρχουν και ήδη αντιδράσεις από τους παραγωγούς που φοβούνται ότι έχουν μείνει πίσω στις πληρωμές και δεν θα πληρωθούν και τα επόμενα. Βλέπετε εδώ, υπό αυτές τις συνθήκες, εξετάζει το ενδεχόμενο να προτείνει τον αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση. Όλοι καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρό είναι αυτό. Γι' αυτό και θα δείτε και πολλές αντιδράσεις από τους παραγωγούς στην Αλεξανδρούπολη.
3: Θα σας ευχαριστήσω και να δούμε το ρεπορτάζ.
4: Στην Αλεξανδρούπολη, αγρότες διαμαρτύρονται στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για καθυστερήσεις στις πληρωμές.
2: Έχουν προχωρήσει πράγματα. Κακώς διαμαρτύρεστε ότι έχουν προχωρήσει πράγματα. Και όταν...
4: Η έκθεση «Κόλαχος της Κομισιόν» που εξασφάλισε ο Αλφα αναφέρει απειλή αποκλεισμού των Ελλήνων αγροτών από κοινοτικές ενισχύσεις, μεταξύ άλλων για ελλείψεις ελέγχων, για χιλιάδες αόρατες εταιρείες βιολογικών, αλλά και βοσκοτόπια χωρίς ζώα.
5: Καταδεικνύει ότι θα γίνει στάση πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων ύψους 1 δις για τους έντιμους αγρότες.
6: Για αιτήσεις 2023 και έπειτα, η Κομισιόν εξετάζει να προτείνει αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κομισιόν υποχρεούται να εκτιμά τα ποσά που πρέπει να αποκλειστούν με βάση τη σοβαρότητα των διαπιστούμενων ελλείψεων.
7: Υπάρχει πλέον οργή στον κόσμο. Δεν ήταν μόνο τα περσινά χρήματα που χάσαμε. Δυστυχώς κινδυνεύουν να χάσουμε και τα χρήματα τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για το 2026.
4: Βγήκαν υπουργικές αποφάσεις που δεν εφαρμόστηκαν, τονίζει η Κομισιόν, παραθέτοντας απίστευτα ευρήματα από την έρευνά της.
0: Τι νομίζατε, ότι όλο αυτό το κορυφαίο σκάνδαλο του ΠΚΠ θα περνούσαμε άβρεχτοι, θα περνούσαν οι Έλληνες αγρότες από αυτό? Πιστεύατε πραγματικά πως απλά με τη μεταφορά, κατάργηση του ΠΚΠ και τη μεταφορά του στην ΑΔΕ θα είχε λυθεί το πρόβλημα? Και πιστεύετε ότι οι κουτόφραγκοι που τους φάγαμε τα φράγκα θα συνεχίσουν να τα δίνουν έτσι, χωρίς να ελέγχουν? Όποιος το πίστευε αυτό, προφανώς θα διαψευστεί όσον ούπο. Λοιπόν, συνεχίζω λίγο με τα μηνύματά σας. Ναι, εντάξει, οκ, το καταλαβαίνω αυτό που γράφετε, ότι σιγά μην κατέβουν και συνεργαστούν οι πολιτικές νεολαίες στους δρόμους. Εγώ δεν αναφέρθηκα στις κομματικές νεολαίες, πάντως. Και υπάρχει πολύ συγκεκριμένος λόγος που δεν αναφέρθηκε. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στις κομματικές νεολαίες. Δεν λέω πως εκεί δεν πάνε παιδιά που θέλουν απλά να προσφέρουν ανιδιοτελώς, αλλά λέω πως πλέον και η κομματική ένταξη, η κομματική νεολαία είναι επάγγελμα. Έχει πολύ ιδιοτέλεια και εκεί. Από μικρά μαθαίνουν και μπαίνουν μέσα στο σύστημα αυτό που φτιάχνει και στείνει πολιτικές καριέρες. Το κίνημα από κάτω δεν θα είναι. Θα είναι κομμάτι του. Θέλω να πω, προφανώς και θα προέρχεται από προοδευτικούς δημοκρατικούς ανθρώπους που θέλουν να αλλάξει κάτι σε αυτή τη χώρα. Αλλά όταν είπα ως παράδειγμα, ανέφερα το παράδειγμα στη Μαδρίτη, εκεί βγήκε ο κόσμος στους δρόμους με αφορμή την ιστορία της Μαρή Κάρμερ, για να διαδηλώσει για το στεγαστικό πρόβλημα και να πετύσει, να πιέσει την κυβέρνηση να πάρει λύσεις, να προτείνει μέτρα, πράγμα που έγινε. Κατέληξε όλη αυτή η ιστορία σε ένα νομοσχέδιο. Και λέω πως και εδώ κάποια στιγμή η ελληνική νεολαία θα πρέπει να αντιδράσει σε όλη αυτή την πίεση που υφίσταται στη ζωή της. Η συζήτηση στη χώρα γίνεται, για παράδειγμα, να σας πω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Η συζήτηση στη χώρα γίνεται, ας πούμε, για τον κατώτατο μισθό, ο οποίος είναι 920 ευρώ μεικτά, δηλαδή είναι κάπου στα 800 ευρώ, ξέρω, 800 και κάτι, καθαρά. Στο πώς μπορεί να ζήσει ένα νέο παιδί με αυτά τα λεφτά? Δεν μπορεί να ζήσει. Εκτός αν μένει στο σπίτι του μπαμπά του και της μαμάς του, δεν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, γιατί πηγαίνουν οι γονείς του, και αυτά τα λεφτά τα έχει μόνο για την προσωπική του χρήση, για να παίρνει κάποιο ρούχο, για να βγαίνει να πληρώνει τη διασκέδασή του ή τέλος πάντων να καλύπτει κάποιες άλλες ανάγκες. Αλλιώς δεν μπορεί να ζήσει. Αλλά το πρόβλημα αυτό αφορά αυτούς οι οποίοι έχουν μια δουλειά και αμείβονται έστω με μια εργασιακή σύμβαση με το κατώτατο. Ξέρετε πόσο είναι το μεροκάματο έξω στις καφετερίες? Θέλετε να σας πω πόσο δίνουν οι καφετερίες για ένα οκτάωρο στα παιδιά που πάνε να δουλέψουν? Θα σας ακουστεί απίστευτο, αλλά είναι αληθινό. 20 ευρώ. Οι καφετερίες δίνουν 20 ευρώ μεροκάματο στα παιδιά για ένα οκτάωρο. Αν κάνετε τους πολλαπλασιασμούς, αν δουλεύεις 5 μέρες την εβδομάδα, βγαίνουν 400 ευρώ. Συν τα tips, τα όποια tips. Αν δεν τα κρατάνε και αυτά κάποιες. Γιατί γίνεται και αυτό. 20 ευρώ. Για τέτοιες καταστάσεις μιλάμε στη χώρα. Αυτή τη στιγμή. Και κάνουμε τους τροθοκάμιλους όλοι. Ότι δεν τους ξέρουμε. Λοιπόν, έχουμε ένα ακόμα ηχητικό, αν δεν κάνω λάθος. Πάμε να ακούσουμε αυτό το χαμό που γίνεται, το ρεπορτάζ, το Newsit, για αυτό το χαμό που γίνεται στη Θεσσαλονίκη με την κλινική που μου λέγατε χθες ότι δεν την ανέφερα. Είναι η κλινική Ευαγγελισμός. Και όλες αυτές τις καταγγελίες που ξαφνικά τις ανακαλύψαμε με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Για πάμε.
8: Και τον μπαίνει σήμερα στην ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες ασθενείς χωρίς καν να έχει άδεια, μεθ ή και τον κατάλληλο αριθμό νοσηλευτών και γιατρών. Ο ασκός του ΕΟΛΟΥ άνοιξε μετά από καταγγελία και τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Όπως προέκυψε, η κλινική έχει δημιουργήσει ογκολογικό τμήμα και έκανε χημειοθεραπείες ασθενείς παρότι δεν υπήρχε καμία άδεια. Οι κριτικές στο ίντερνετ για την εν λόγω κλινική κάνουν λόγο για ανύπαρκτη υγειονομική περίθαλψη, άθλιες εγκαταστάσεις, κακοποιητικές συμπεριφορές και χρέωση ακόμα και στο νερό. Συγγενείς ασθενή αναφέρει μάλιστα πως τους πίεζαν να πληρώνουν μόνο με μετρητά. Τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας προκαλούν σοκ, καθώς η κλινική φαίνεται να λειτουργούσε στον αέρα, μέσα στην παρανομία και χωρίς μέτρα για την ασφάλεια πρώτα των ασθενών και μετά των εργαζομένων. Χωρίς έγγραφη σύμβαση για την εργασία του στο συγκεκριμένο τμήμα, δραστηριοποιούταν και ιδιώτης πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμων. Ο εν λόγω γιατρός θεωρείται συνυπεύθυνος από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας για τη μη νόμιμη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος.
0: Αυτά. Είδατε τι σκελετούς βγάζουν κάτω από την ντουλάπα. Και προφανώς, μακάρι να διαψευστώ βέβαια, θα έχει την ίδια κατάληξη. Έτσι. Θα κρατηθεί στην επικαιρότητα το θέμα αυτό για λίγο καιρό. Θα την πληρώσουν 5-10, ας πούμε, γιατί πρέπει να την πληρώσουν, για να αποδείξουμε ότι κάτι κάνουμε κι εμείς. Και μετά γρήγορα θα ξεχαστεί το θέμα και θα επανέλθουμε στην προτεραιά κατάσταση. Μέχρι να περιμένουμε το επόμενο θύμα, το επόμενο συμβάν, που θα ξαναζήσουμε σε remake ακριβώς την ίδια μεθοδολογία. Έτσι λειτουργεί η χώρα δεκαετίες τώρα. Και να κλείσουμε με ένα τελευταίο ηχητικό, με αυτή την αποκάλυψη του Πρίτανη στην Πάτρα για τα 400 παιδιά τα οποία πέρασαν σε σχολές αλλά δεν μπόρεσαν να πάνε γιατί δεν μπορούσαν, ομάδα μνήμης, γιατί δεν μπορούσαν οι γονείς τους να πάρουν πάνω τους το κόστος του να σπουδάζει ένα παιδί σε άλλη πόλη. Για να ακούσουμε.
9: Καλημέρα, καλή εβδομάδα από την Πάτρα. Σήμερα νομίζω είναι η πρώτη ακαδημαϊκή ημέρα για τους καινούριους φοιτητές. Έχουμε αρκετούς φοιτητές που μπήκαν στο πανεπιστήμιο μας, όμως 400 από αυτούς δεν έκαναν εγγραφή καν.
10: Σε σύνολο 4.800 επιτυχόντων, περίπου 400, για την ακρίβεια 380 δεν εγγράφησαν από όλες τις σχολές, ακόμα και από σχολές υψηλή ζήτηση, ιατρική, πολυτεχνείο, με κύριο λόγο το ακριβό ενίκιο στην περιοχή και το ακριβό φοιτητικό εισιτήριο, το οποίο είναι το ακριβότερο στη χώρα. Η κατοικία σε όλη την επαρχία είναι πανάκριβη. Στην Πάτρα που ξέρω, οι τιμές πια είναι δυσθεώρητες.
11: Και επιτρέψτε μου να πω και κάτι με τη δικιά μου εμπειρία. Νομίζω ότι η ελληνική οικογένεια πολλές φορές είναι απόλυτος προσιλωμένοι ότι ένα παιδί το οποίο θα πάει να σπουδάσει πρέπει να μείνει μόνο του. Αυτό στο εξωτερικό δεν ισχύει. Στο εξωτερικό κατεξοχήν οι φοιτητές συγκατοικούν. Λοιπόν, και όταν συγκατοικήσουν έχουν πολύ παραπάνω οικονομικό όφελος. Αν όλοι οι φοιτητές μας πάνε και ψάχνουν γκαρσονιέρες των 45 τετραγωνικών, προφανώς και θα αυξηθούν οι τιμές. Είναι ζήτημα προσφοράς και ζήτησης.
10: Από όλες τις σχολές, ακόμα και από σχολές υψηλή ζήτηση, ιατρική, πολυτεχνείο.
11: Οπότε το λέω και ως. Έχοντας ο ίδιος στο πανεπιστήμιο συγκατοικήσει, βλέποντας τα παιδιά μου αυτή τη στιγμή να συγκατοικούν στο εξωτερικό, και για τους νέους γονείς, μην είστε μόνο προσιλωμένοι στη λογική ότι το παιδί πρέπει ντε και καλά να μείνει μόνο του. Δείτε ευκαιρίες για συγκατοίκηση, τα οικονομικά ωφέλη θα είναι σημαντικότατα.
0: Άντε φτωχάντζες, θα μπορούσε να πει κάποιος, συνεχίζοντας παίρνοντας το νήμα από τον Πρωθυπουργούλη μας. Αυτά για όσους είχαν αμφιβολίες για το ενδιαφέρον της πολιτείας απέναντι στα προβλήματα του κόσμου, ειδικά των νέων παιδιών. Γιώργο, δεν διαβάζω το μήνυμά σου για ευνόητους λόγους, γιατί το υιοθετώ στο ακέραιο πραγματικά. Αλλά δεν το κάνω, γιατί είναι εξόχως απογοητευτική αυτή η παραδοχή και δεν θέλω να την κάνω δημόσια. Ήταν μια ακόμα πρέσα εδώ στο κόκκινο 105 και 5. Η τελευταία που είναι 2 ώρα. Από αύριο επανερχόμαστε στην προτεραιά κατάσταση. 8 η ώρα. Α, θα τα πούμε 8 με 9, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας, ο Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου, Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και ο Σπύρος Ερμελίδης. Να περνάτε και να είστε καλά μέχρι αύριο.

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο.

0: καλά. Είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας και κάθε μέρα θα είμαι εδώ μαζί σας, Μίτσι στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 9. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σεισμός 4 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:21 το πρωί στη Βιωτία κοντά στη Θήβα και έγινε αισθητός και στην Αθήνα. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίστηκε 2 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Θήβας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα. Με ημίμετρα κατά της ενεργειακής κρίσης αναμένεται να επιχειρήσει το Μαξίμου να φρενάρει τις τιμές στα καύσιμα. Το πακέτο μέτρων παρουσιάζεται σήμερα στις 11 στο Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ για το πετρέλαιο θέρμανσης εξετάζεται επιδότηση με στόχο η τιμή να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Οι κυβερνητικές εξαγγελίες έρχονται πάντως υπό τη σκιά των δηλώσεων περί κακομοίριδων που προκάλεσαν αντιδράσεις. Η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο εκθέτει πλήρως την κυβέρνηση και τους ισχυρισμούς της ότι δεν υπήρξε τίποτα με το βεβαιασμένο μπάζωμα του χώρου των Ντεμπών, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με αφορμή την παραπομπή του πρώην υφυπουργού και ακόμη 4 προσώπων για παράβαση καθήκοντος, ο ΣΥΡΙΖΑ καταλογίζει στην κυβέρνηση επιχείρηση συγκάλυψης και σημειώνει ότι παρά τις προσπάθειες για το αντίθετο, η αλήθεια θα αποκαλυφθεί. Στην πρώτη αντίδραση από το Μαξίμου, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι δεν πρόκειται για απόφαση αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο και υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Η απόφαση μας δικαιώνει εν μέρη, καθώς παραπέμπονται μόνο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, σύζυγος θύματος Ντεμπών. Όπως είπε, οι συγγενείς θα βρεθούμε στο δικαστήριο για την υποστήριξη της κατηγορίας και θα επιδιώξουμε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Συνεχίζονται σήμερα Τετάρτη οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων στη δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών. Να απορριφθεί το αίτημα να κληθούν να εξεταστούν ως μάρτυρες οι Άδωνης Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος, πρότεινε η εισαγγελέα της έδρας, ενώ επιφυλάχθηκε επί του αιτήματος για διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στη συσκευή υπηρεσιακού κινητού τηλεφώνου του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας. 7 ερωτήματα σχετικά με τα όσα φέρεται να είπε η Αμερικανίδα πρέσβυρα Kimberly Guilfoyle, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, περί δυνατότητας ανατροπής εκλεγμένων κυβερνήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θέτει με ερώτηση της στη Βουλή κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τη Ρένα Δούρου, ενώ τη συνυπογράφει και η ανεξάρτητη βουλεύτρια Κυριακή Μάλαμα. Μεταξύ άλλων, καλούν την κυβέρνηση και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν το περιστατικό. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, προκειμένου να διεξαχθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι, διαβιβάστηκαν οι καταγγελίες για τη συμμετοχή του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατεούλη σε όμιλο ευεξίας και μακροζωίας, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Υπενθυμίζεται ότι ο τομέαρχης Υγείας και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης είχε αποκαλύψει και είχε καταγγείλει με στοιχεία τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Γιώργου Πατεούλη, ζητώντας την παραίτησή του από την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου. Ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός αντί για ευνοϊκή ρύθμιση καταλήγει τελικά εις βάρος του οφειλέτη, καθώς ουσιαστικά παρέχει στους πιστωτές το δικαίωμα ρευστοποίησης σε τιμές που ορίζουν οι ίδιοι, αναφέρει η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής ΕΚΠΙΖΟ, με αφορμή την έναρξη ισχύως της ρύθμισης από τις 21 Σεπτεμβρίου. Προειδοποιεί τους οφειλέτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί πριν αποδεχθούν πρόταση ρύθμισης, καθώς η σύμβαση αναδιάρθρωσης δημιουργεί δεσμεύσεις και η μη τήρησή της οδηγεί σε απώλεια της προστασίας της κυρίας κατοικίας. Μεγάλη φωτιά λίγο μετά τις 6 το πρωί σε υπόγειο διαμέρισμα στην οδού Ρόδου στα Σεπόλια. Το διαμέρισμα καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ ένας 28χρονος που βρισκόταν μέσα μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο. Η πολυκατοικία εκενώθηκε χωρίς να κινδυνεύσουν άλλοι ένοικοι. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Στη διεθνή επικαιρότητα. Την αναστολή των εξώσεων μέχρι το 2030 και την αυτόματη ανανέωση των συμβολέων ενοικίωσης ανακοίνωσε η Ισπανική κυβέρνηση με φόντο το μεγάλο κύμα διαδηλώσεων που προκάλεσε η έξωση της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, που εκδιώχθηκε και την περασμένη Τετάρτη από το σπίτι στο οποίο κατοικούσε επί 70 χρόνια στη Μαδρίτη μετά την αγορά του από εταιρεία ακινήτων. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Άρης πέρασε νικηφόρο από τη Γαλλία στην αυλαία του Eurocup απέναντι στη Λεμάν. Κέρδισε με 87-74, έχοντας όπλα την εξαιρετική άμυνά του και βασική επιθετική αιχμή των AJ Lidl.
1: Ο καιρός.
2: Άστατος ο καιρός σήμερα με νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Ποράδες, στην Εύβοια και τις Κυκλάδες. Καταιγίδες αναμένονται κυρίως στην Κρήτη, ενώ τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη θα είναι κατά τόπους έντονα. Ισχυροί βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο, φτάνοντας τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως τους 23 βαθμούς στην Αθήνα και έως τους 25 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Σπύρο Σουρμελίδη.
3: Πού πας?
4: Κουζίνα.
3: Καφέ?
4: Έχει.
3: Φέρε.
4: Πάρε.
3: Σκέτο.
4: Νέτο.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
6: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
7: Τέλειος. Σαν εσένα.
5: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

Καλή σας μέρα. Πάντα εδώ στο κόκκινο. Πάμε σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο και Σπύρος Παπακώστας στους ήχους. Χαρίς Δάλλας στην επικοινωνία. Κώστας Πιαντές στην παραγωγή και Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Το είδα πρωί-πρωί και ήταν.

και Ρουμανίας και Βουλγαρίας, διότι από εκεί ξεκίνησαν και όλα, υποτίθεται, από την Βουλγαρία, από τη Ρουμανία, συγγνώμη, που έπεσε η κυβέρνηση. Έπεσε η κυβέρνηση, υπονοείται και από την, υπονοείται στο δημοσίευμα το, της Wall Street Journal, ότι η κυρία Γκυλφόιλ συναντήθηκε με κόμμα της συμπολίτευσης τότε, το Σοσιαλιστικό, το οποίο αποσύρθηκε από τον κυβερνητικό συνασπισμό, και μετά έπεσε η κυβέρνηση της Ρουμανίας. Έπεσε τον Μάιο, οι συναντήσεις της Γκυλφόιλ είχαν γίνει το Μάρτιο, και έπεσε η κυβέρνηση Μπολογιάν, και όλο αυτό, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, το αμερικανικό, γιατί η κυβέρνηση της Ρουμανίας, η τότε κυβέρνηση, δεν προωθούσε τον κάθετο διάδρομο από την Αλεξανδρούπολη, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία, για να πουλάνε οι Αμερικανοί το LNG. Λοιπόν, αυτό έχει λοιπόν διαστάσεις πανβαλκανικές και ευρωπαϊκές βεβαίως, και με το θυμό της κυρίας Γκυλφόιλ, όπως εμφανίζεται, και προφανώς και του όλου team που την ακολουθεί, ο κύριος Μαραφέτσος, λομπίστας και άλλοι συμβουλή της, προς τον κύριο Παπασταύρου και την ελληνική κυβέρνηση, που επίσης δεν προωθεί αρκούντος ικανοποιητικά και αποτελεσματικά το όλο σχέδιο. Όλα αυτά λοιπόν, και το τι ακριβώς κάνουν εδώ οι λομπίστες, και πώς είναι δυνατόν η Αμερικανική πρεσβεία να κάνει lobbying για επιχειρηματικά συμφέροντα, όχι πως δεν τα ξέρουμε, όχι πως λέμε πέφτουμε από τα σύννεφα, αλλά ούτε τα προσχήματα δεν κρατιούνται πλέον. Τίποτα απολύτως. Όλα στη φόρα και όλα όπως θέλουν, και με φωνές και με κραυγές και με τσιρίδες πάμε πίσω στη δεκαετία του 50. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε λέω και στο δεύτερο μισό της εκπομπής μας. Πείνα ή κρύο, ή μήπως και τα δύο. Ήρθε λοιπόν ο Δανός Επίτροπος Ενέργειας, ο Ντάν Γιόργενσεν, έστειλε μια επιστολή στις 27 κυβερνήσεις και είπε πάρτε μέτρα, πρέπει να δράσουμε, διότι υπάρχει πρόβλημα. Έρχεται ένας πολύ βαρύς χειμώνας, οι τιμές ανεβαίνουν και της ενέργειας και βεβαίως όλες οι άλλες τιμές, και διαπιστώνει ότι 50 εκατομμύρια άτομα από τα 450 της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αναγκαστούν να επιλέξουν μεταξύ θέρμανσης και τροφής. Ένας υπολογισμός του κυρίου Γιόργενσεν. Μέχρι εδώ λες, ωραία, να δράσουμε. Τι σημαίνει να δράσουμε? Α, συμπληρώνει μετά την πρώτη διαπίστωση ότι 50 εκατομμύρια άτομα ή θα πεινάσουν ή θα κρυώσουν ή θα πάθουν και τα δύο. Έχουμε πληρώσει, λέει, 100 δισεκατομμύρια παραπάνω σε σχέση με πρόπερση, λόγω της αύξησης των τιμών της ενέργειας, για τις ίδιες ποσότητες. Και συνεχίζει όμως ο κύριος Γιόργενσεν, τι σημαίνει θα δράσουμε, λέει στις κυβερνήσεις, πρέπει να δράσετε. Τι σημαίνει αυτό? Να μειωθεί η ζήτηση. Δηλαδή, να μην παίρνουμε το αυτοκίνητό μας, να μην ανάβουμε το καλοριφέρ, ή ξέρω εγώ τι έχουμε, να θερμαθεί ο καθένας. Αυτό σημαίνει μείωση ζήτησης. Αυτό σημαίνει. Πώς αλλιώς θα γίνει η μείωση της ζήτησης? Άρα να πάρθουν μέτρα, δηλαδή, τα οποία να σε οδηγούν να μην καταναλώνεις τρόφιμα ή θέρμανση ή ενέργεια, η οποία είναι απαραίτητη για πάρα πολλά πράγματα. Αυτά λέει ο κύριος Γιόργενσεν. Και συμπληρώνει επίσης ότι πρέπει να οποιασδήποτε ενέργειες να μην οδηγούν στο φυσικό αέριο, δηλαδή στα ορυκτά καύσιμα, δηλαδή να μην πάρουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Όλο το κόλπο λοιπόν είναι ο πόλεμος. Για να το συνοψίσουμε τώρα, να δούμε όλη την εικόνα. Όλο το κόλπο είναι ο πόλεμος. Τότε, κύριε Γιόργενσεν, αφού είναι έτσι τα πράγματα, γιατί δεν κάνουμε κάτι η Ευρώπη να σταματήσει να είναι εμπλεκόμενη τόσο χοντρά και τόσο άτσαλα σε αυτό τον πόλεμο? Κατέστρεψε την Ουκρανία. Δεν υπάρχουν λεφτά για να βοηθηθεί η Ουκρανία, ο ουκρανικός λαός, οι Ουκρανοί πολίτες. Οδηγήθηκαν στην κυριολεξία στο στόμα του λύκου
Και τώρα...

ακόμα δεν μπορούν να ξεφύγουν από αυτό. Έχει καταστραφεί η χώρα, δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν λιμάνια. Ήδη συζητούν οι Ουκρανοί και λένε μήπως μπορούμε να κάνουμε κάποιες εξαγωγές από τη Δυτική Ουκρανία, διότι η Ανατολική δεν υπάρχει. Η Κέντρο Ανατολική, εν πάση περιπτώσει. Η Ανατολική, είναι στα χέρια των Ρώσων. Να κάνουμε εξαγωγές από τα λιμάνια των Βαλτικών χωρών, γιατί ο Οδυσσός πια δεν. Στην Μαύρη Θάλασσα, στον Εύξεινο Πόντο. Λοιπόν, όλα αυτά οι Ευρωπαίοι, αφού τα έκαναν, συνεχίζουν να βλέπουν το πρόβλημα, το οποίο το πληρώνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες αναλόγως του επίπεδου τους ο κάθε πολίτη, του επίπεδου του και των δυνατοτήτων του ο κάθε πολίτης. Γιατί δεν πάνε στο κουκούτσι, στο σκληρό κουκούτσι της υπόθεσης? Τι είναι ωραίες αυτές οι διαπιστώσεις, ή θα πεινάσετε ή θα κρυώσετε. Και πάρτε μέτρα, αλλά μην ανέβει και η ζήτηση. Άρα και θα πεινάσετε και θα κρυώσετε. Αυτό σημαίνει να μην ανέβει η ζήτηση. Τρελά πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Σήμερα θα δράσει η ελληνική κυβέρνηση, διότι υπάρχει Υπουργικό Συμβούλιο σε λίγο και θα ανακοινωθούν και μέτρα. Έχουν ανακοινωθεί μέτρα από τη ΔΕΘ, μετά τη ΔΕΘ, τώρα θα ανακοινωθούν νέα μέτρα και είμαστε σίγουροι ότι θα ανακοινώνονται κάθε μήνα μέτρα. Τώρα αυτά τα μέτρα είναι παρηγοριά στον άρρωστο, πώς να το πούμε. Εντάξει, ακούγονται κλισέ και κατηγορούν κιόλας οι νεοδημοκράτες, μην είστε μίζεροι, μην είστε γκρινιάριδες, μην δεν ξέρω εγώ τι. Μην είστε μίζεροι και μην είστε γκρινιάριδες, αλλά βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη κάποιες κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα. Ανεξαρτήτως τι λέει ο κύριος Γιώργενσεν, ο κύριος Μητσοτάκης θα πάρει μέτρα ή πρέπει να συνεννοηθεί πρώτα με τα δηληστήρια για να μην ενοχληθούν τα δηληστήρια, παραδείγματος χάρη. Ή να μην ενοχληθούν οι μεγάλες αλυσίδες τροφίμων, το χοδρεμπόριο τροφίμων. Δεν μιλάμε για τους παραγωγούς οι οποίοι είναι στο πουθενά, έτσι δεν υπάρχουν. Δεν μπορούν ούτε να διεκδικήσουν τιμές, ούτε να ανταγωνιστούν στις τιμές των εισαγωμένων, ούτε είναι μια αλυσίδα που την ζούμε και την έχουμε καταλάβει όλοι πώς κινείται. Λοιπόν, πάλι θα δώσει κάποια επιδότηση, 15, 5, 25 λεπτά ο κύριος Μητσοτάκης. Να δούμε τι μέτρα θα ανακοινώσει, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτά τα μέτρα έχει αποδειχθεί ότι δεν μπορούν να σταματήσουν την κατηφόρα, μάλλον την ανηφόρα των τιμών. Δεν μπορούν να τη σταματήσουν και την κατηφόρα στην τσέπη μας. Επομένως, δύσκολο να περιμένουμε από τον κύριο Μητσοτάκη και από την κυβέρνηση ότι θα πάρει κάποια δραστικά μέτρα αυτή τη στιγμή. Τη στιγμή που ακόμα και η Ιταλία της Μελώνη παίρνει μέτρα, η Τσεχία του Μπάμπης δεν είναι πολύ γνωστός στο ελληνικό κοινό. Είναι ένας Τραμπ επί δύο Ευρωπαίος, Σλοβάκος, που μετά τη διάλυση της Τσεχοσλοβακίας υπήρχε αυτό το δικαίωμα εύκολα, πήρε την τσέχικη υπηκότητα. Αφού έκανε ό,τι έκανε ως businessman στην Σλοβακία, είχαν γίνει και δίκες γι' αυτό και τον κυνηγούν ακόμα. Τα έκανε και στην Τσεχία, έγινε και πρωθυπουργός. Έχασε και ξαναεπέστρεψε. Είναι ένας Τραμπ της Ευρώπης. Απόψεις αφήστε το, μην τις αναλύσουμε. Λοιπόν, αυτός πήρε μέτρα και είπε πλαφόν και φορολογία στα δηληστηρία. Ο Μπάμπης, η Μελώνη, πλαφόν και μείωση του ειδικού φορού κατανάλωσης. Άλλες χώρες, διάφορες παραλλαγές, λαμβάνουν μέτρα. Διότι ομολογείται, με αφορμή και την επιστολή Γιώργενσεν, του Επιτρόπου που λέγαμε προηγουμένως, ότι υπάρχει δυνατότητα ευελιξίας. Και η επιστολή Γιώργενσεν του Δανού Επιτρόπου
Διότι και η Δανία είναι σε αυτό το κόλπο πόλεμος. Με τη Ρωσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει αυτή την ευελιξία λόγω των συνθήκων. Η επιστολή Γιώργενσεν είναι πίσω από την ευελιξία. Να δράσουμε, αλλά να μειώσουμε τη ζήτηση. Αυτά είναι τα μέτρα. Να μην καταναλώνουμε. Λες και είναι κουστούμια, πάρετε λιγότερο. Μην πάρετε 3 κουστούμια, να πάρετε 2 φέτος. Εντάξει, δεν πειράζει, αδερφέ. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Πάμε σε ένα θέμα. Τώρα θα σας φανεί λίγο περίεργο. Θα έχω και συζήτηση αύριο για το ζήτημα, αλλά είναι ζήτημα, είναι θέμα και είναι ποδοσφαιρικού χαρακτήρα. Στο ισχυρότερο, πιο ακριβό και ένα από τα καλύτερα, σίγουρα 2-3 καλύτερα, αν όχι το καλύτερο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα στην Ευρώπη, άλλωστε το ποδόσφαιρο είναι πρωτίστως Ευρώπη από πολλές απόψεις, υπάρχει μια απόφαση σε μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει πάρει πολλά πρωταθλήματα σε βάρος της Manchester City, οι ιδιοκτήτες της οποίας είναι Σαουδάραβες και οι ιδιοκτήτες επί σειρά ετών έχουν παραβεί όλους τους κανόνες σε ό,τι αφορά την οικονομική διαχείριση και το fair play σε ό,τι αφορά τα οικονομικά και το πώς συμπεριφέρεται κάθε χώρα, τι πληρώνει, κάθε σύλλογος τι πληρώνει, πώς ρυθμίζει τους προϋπολογισμούς του κτλ. Υπάρχουν λοιπόν παραβάσεις, παραβιάσεις. Υπάρχει απόφαση από τον οργανισμό της Premier League που διευθύνει το αγγλικό πρωτάθλημα σε βάρος της Manchester City. Μένει να δούμε και τις ποινές. Το όλο θέμα έχει οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις. Μπορεί η Manchester City να βρεθεί εκτός αυτού του μεγάλου ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας, της elite, όπου παίζονται και τα πολλά λεφτά, τα δισεκατομμύρια, και είναι θέμα. Αυτό που θέλω να πω, επειδή τρέχει το θέμα αυτές τις ημέρες συνεχώς και όσοι παρακολουθούν, εν πάση περιπτώσει, ενδιαφέρονται, το διαβάζουν, είναι ότι τελικώς υπάρχει και ένα κράτος και υπάρχουν και κάποιοι κανόνες οι οποίοι γίνονται σεβαστοί και υπάρχουν και δικαστές οι οποίοι δεν μασάνε. Όχι πως είναι όλα άγια, καθόλου δεν είναι όλα άγια. Υπάρχουν πάρα πολλές υπόνοιες και κατηγορίες για περιέργειες δοσοληψίες, όμως κάποια στιγμή λαμβάνονται αποφάσεις. Τώρα, όταν μιλάμε για τη Manchester City της τελευταίας 20ετίας και όταν μιλάμε για τα λεφτά που κινήθηκαν γύρω από τη Manchester City, μιλάμε για ένα από τους ισχυρότερους ποδοσφαιρικούς συλλόγους από πολλές απόψεις της Ευρώπης. Και όμως καταδικάζεται και θα δούμε ποιες θα είναι και οι ποινές. Και η ποινή μπορεί να είναι εξοντωτική. Γιατί έτσι πρέπει να είναι. Και αυτό δεν αφορά μόνο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αφορά γενικώς την Ελλάδα. Τη δικαιοσύνη, τους ελέγχους. Βλέπετε τι γίνεται και με τα ιατρεία. Τρέχουν τώρα να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Θα μου πεις το ένα με το άλλο. Ναι, η ουσία, ο σκληρός πυρήνας του θέματος είναι αν υπάρχουν κανόνες, αν υπάρχει έλεγχος για τους κανόνες και αν τελικώς οι κανόνες θα γίνονται σεβαστοί και όταν δεν γίνονται, αν υπάρχουν επιπτώσεις. Αυτή είναι η ουσία του θέματος. Δεν είναι ποιος κέρδισε το πρωτάθλημα και ποιος έκανε καλύτερη τρίπλα. Το θέμα είναι αυτό. Και έχει μια σημασία να το παρακολουθήσουμε και λέω ότι και αύριο θα έχω μια σχετική συζήτηση γι' αυτό, για τους κανόνες, το πώς εφαρμόζονται και το τι ακριβώς συμβαίνει στην Αγγλία, αλλά και εδώ, που συμβαίνουν τα εντελώς αντίθετα και τα εντελώς ανάποδα. Τώρα, είπαμε θα τα συζητήσουμε αυτά αναλυτικότερα αύριο.
Έγινε μια φασαρία με κάτι κοιμήλια, γίνεται τώρα, διαβάζω, μια φασαρία. Επιστρέφουμε τα οστά του τσάρου Σαμουήλ στη Βουλγαρία και η Βουλγαρία επιστρέφει 48 κοιμήλια που είχαν πάρει οι Βούλγαροι κατά τη διάρκεια της κατοχής από τη Μακεδονία, τη Θράκη και από εκεί όλα αυτά. Και υπάρχουν κάτι φωνές και διαμαρτυρίες. Δεν είμαι ειδικός του θέματος. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς το επίπεδο των διαμαρτυριών. Δηλαδή δεν έπρεπε να δώσουμε τα οστά του τσάρου Σαμουήλ στους Βούλγαρους για να πάρουμε αυτά τα κοιμήλια. Ποιος ήτανε, τι ήτανε, πού ήτανε και τι σημαίνει αυτό. Πάντα υπάρχει και μια υπόνοια ότι εδώ η κυρία Μενδώνη και με τα αρχαία έχουμε διάφορες ιστορίες εδώ στην Ελλάδα και με το Υπουργείο Πολιτισμού, οπότε κάποιος πρέπει να είναι κάπως γνώστης και να το παρακολουθεί. Πάντως έχει ενδιαφέρον το θέμα και θέλουμε να καταλάβουμε, δυστυχώς το ομολογώ, ότι αυτή τη στιγμή δεν είμαι όριμος για να ενημερώσω καλύτερα, αλλά το είδα πρωί-πρωί, είδα ότι γίνεται καυγάς. Όπως γίνεται ο καυγάς, εγώ χαμογελούσα, δηλαδή μου προκαλούσε, πώς να το πω, αυτό το συνέστημα. Για τι πράγμα γίνεται ακριβώς αυτός ο καυγάς? Ίσως πίσω από αυτό το επιφανειακά όχι και πολύ σοβαρό θέμα να υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Θα το ψάξουμε να δούμε τι μπορεί να κρύβεται, να βρίσκεται πίσω από όλη αυτή την συναλλαγή, την ανταλλαγή. Επιστροφή και ανταλλαγή μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς και τα λοιπά είναι κάτι σύνηθες, γίνεται, συμβαίνει μεταξύ χωρών. Έχουμε πάρει τελευταία μικρότερα πράγματα, εντάξει, τα γλυπτά του Παρθενώνα αφήστε το, είναι μια ιστορία απονεμένη και δύσκολη με τους Βρετανούς, αλλά σε άλλο επίπεδο έχουν γίνει κάποιες ανταλλαγές, έχουν επιστραφεί και πράγματα και οι Ιταλοί και οι Αμερικανοί μετά από αποκαλύψεις ρεπορτάζ και έτσι αποκαλύψεις σκανδάλων με αρχαιοκάπηλους, με εμπόρους αρχαιοτήτων, με πολύ μεγάλους οργανισμούς που εμπορεύονται αρχαιότητες. Ναι, έχουμε πάρει κάποια πράγματα. Αυτά συμβαίνουν. Έτσι πρέπει να γίνεται. Και οι δημοσιογραφικές αποκαλύψεις που οδήγησαν και από το Μουσείο Γκετή και από άλλους έτσι, πολύ ισχυρούς εμπόρους αρχαιοτήτων να μας επιστραφούν πράγματα, είναι ένα σημαντικό θέμα, το οποίο ήταν εδώ και αρκετά χρόνια πίσω, ας πούμε, έχουν τρέξει αυτά τα ζητήματα. Τώρα να δούμε τι γίνεται με τα οστά του τσάρου Σαμουήλ και αν είναι κάτι πραγματικά ουσιαστικό ή αν όλο αυτό είναι επειδή έχουμε εκλογές και στη Βόρεια Ελλάδα γίνεται ό,τι γίνεται.

0: Τουρκία υπάρχει μια υπερθέρμανση και κόλπα στο χρηματιστήριο. 18 με 20 δισεκατομμύρια δολάρια η ζημιά φαίνεται. Είναι μια ωραία φούσκα η οποία μόλις σκάσει είναι στα πρόθυρα, θα κλάψουν μανούλες στην Τουρκία. Είχε κάτι αποδόσεις 60.000%, ξέρω εγώ. Δηλαδή, μιλάμε για... Και δεν μιλάει κανένας, ποιος να μιλήσει κιόλας, ποιος τολμάει να μιλήσει εκεί. Ένας τυπάκος από τον ΣΔΟΕ, ας πούμε, από τις εφοριακές υπηρεσίες που υποτίθεται ότι πήγε να ψάξει τα περιουσιακά του Ερντογάν, δεν απελήθη, βρίσκεται στην Μπουζού. Λοιπόν, αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, πάμε κύριε διευθυντά μου στο... πάμε στο διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.
1: Στο κόκκινο.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
2: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
4: Του κόσμου, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννα Τριανταφύλλη.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
2: Λοιπόν, πάμε στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης. Έχουμε τους κατάλληλους να μας ενημερώσουν. Ραδιοταξί Παρθενών, καλή σας μέρα.
3: Καλή σας ημέρα και πάλι. Ο Κηφισός παραμένει στο κόκκινο, κυρίως στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την Φιλαδέλφεια. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τη Δημοκρατία μέχρι και τη Λεωφόρο Ηρακλείου. Προβλήματα στη Λεωφόρο Αθηνών και στα δύο ρεύματα. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Δαφνί μέχρι και το Σκαραμαγκά. Καθώς επίσης και στο ρεύμα προς Αθήνα από το Εγάλεο μέχρι και το Βοτανικό. Στο κέντρο της Αθήνας όλες οι κεντρικές αρτηρίες έχουν έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Στη Συγκρού η κίνηση ξεκινάει από τη Χαροκόπου. Και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος από το Ελληνικό μέχρι και το Φλίσβο. Καθώς επίσης και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, υπομονή και προσοχή. Πριν πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, εδώ ένας ο κύριος Κώστας, αν είναι μόνο το αρχικό του, λοιπόν, μας λέει ότι τα κοιμήλια που επιστρέφουν οι Βούλγαροι είναι κλεμμένα. Τα είχαν πάρει, ναι, το είπαμε, στην περίοδο της βουλγαρικής κατοχής, ενώ τα οστά του Σαμουήλ βρισκόταν στην Ελλάδα, λέει, βρέθηκαν στην Ελλάδα. Και λέει πάλι είμαστε λήθη της ιστορίας. Το ακούμε αυτό. Το ακούμε την παρατήρηση αυτή ότι τα οστά, ναι, ναι, έτσι είναι, τα οστά ήταν στην Ελλάδα, τα άλλα ήταν κλεμμένα. Να δούμε το επίπεδο της ανταλλαγής, λοιπόν, να μας πούνε και οι γνωρίζοντες καλύτερα. Εγώ δεν είμαι και ειδικός, το είπα από την αρχή. Ο κύριος Μιχάλης λέει ανάπτεται το αντικειμένο της εκπομπής. Βεβαίως και άπτεται και όλα τα θέματα άπτονται το αντικειμένο μιας ραδιοφωνικής εκπομπής, για την επικείμενη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ στο Τενεσί. Στα 18 της ένα κορίτσι με πολλά προβλήματα που είχε υποστεί και βιασμό από μωρό σκότωσε μαζί με ένα φίλο της ένα άλλο κορίτσι, καταδικάστηκαν. Το άλλο παιδί, το αγόρι, νομίζω ότι ήταν ισόβια και έχει βγει κιόλας, ενώ την Πάικ την κρατούν. Την Κρίστα Πάικ είναι σήμερα 50 ετών, έχει κάτσει αυτά τα χρόνια στη φυλακή βεβαίως, και θα την αναμένεται η εκτέλεσή της, δηλαδή, ναι, αναμένεται η εκτέλεσή της. Είναι το εγκληματικό της Αμερικής. Προχθές έγινε γνωστό ότι είχε καταδικαστεί ένας άνθρωπος και ευτυχώς 42 χρόνια στη φυλακή για μια δολοφονία που δεν έκανε ποτέ. Νέα στοιχεία και η τεχνολογία και τα DNA και όλα αυτά, και μετά από τόσα χρόνια το DNA είναι εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, έτσι δεν το ανακάλυψαν χθες. Λοιπόν, και βρέθηκε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είχε καμία σχέση με τη δολοφονία. Έχασε 42 χρόνια από τη ζωή του, έχασε τη ζωή του στην πραγματικότητα. Πάλι καλά που δεν τον εκτέλεσαν και εκείνον. Λοιπόν, τώρα έρχεται αυτή η ιστορία της Πάικ. Και μετά από τόσα χρόνια τώρα θα εκτελεστεί και είναι η τελευταία εκτέλεση στην πολιτεία αυτή, τελευταία εκτέλεση γυναίκας, αν θυμάμαι καλά, το 1819 μας λέει ο κύριος Μιχάλης. Ναι, είναι μια βαρβαρότητα. Είναι μια βαρβαρότητα και είναι αυτό το θέμα. Τώρα καθυστερούμε, αλλά μου δίνεται την αφορμή να πω το εξής. Είναι πάντα ένα ζήτημα εσχάτως με τα όλα όσα συμβαίνουν, ακούγεται στα καφενεία και αλλού, και η θανατική ποινή και πόσο βαριά πρέπει να είναι η τιμωρία κτλ. Υπάρχει λοιπόν μια ιστορία με ένα Βρετανό δικαστή. Πριν από λίγα χρόνια συλλάβανε ένα κατασυρίων δολοφόνο στην Αγγλία. Καταδικάστηκε. Και ο δικαστής, γιατί είναι έτσι το σύστημα εκεί, ο δικαστής είπε 41 χρόνια. Δεν είπε ισόβια. Έγινε χαμός, τον κατηγορούσαν, τι είναι αυτό, τι σημαίνει 41 χρόνια και όχι ισόβια κτλ. Λέει ο δικαστής, θα μιλήσω μια φορά, γιατί έχει πάρει τόσες διαστάσεις το θέμα, δεν είμαι υποχρεωμένος, Μία φορά θα σας το πω, όποιος το καταλάβει. Ο άνθρωπος αυτός σήμερα που καταδικάσαμε είναι 39 ετών. Τα επόμενα 41 χρόνια θα ζει στη φυλακή χωρίς να ξέρει αν θα βγει ζωντανός ή νεκρός. Αυτή είναι η τιμωρία του. Πέρα από αυτό, το οποίο είναι και η ουσία της τιμωρίας, η τιμωρία είναι για τους ζωντανούς. Δεν είναι για τους νεκρούς. Λοιπόν, είναι μια διδακτική ιστορία και αυτή από ένα Βρετανό δικαστή και γενικώς από... Γιατί είναι αυτή που είναι, αλλά στο επίπεδο της δικαιοσύνης, λέγαμε και προηγουμένως, έχουν και πολύ καλές στιγμές. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο μουσικό διάλειμμα, κύριε Διευθυντά μου.

0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο σε διπλωματικά μονοπάτια, Σπύρος Ορμελίδης στο μικρόφωνο. Επειδή έτρεξε η ώρα, είπαμε πολλά. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον καλό συνάδελφο, τον Σπύρο τον Σιδέρη. Σπύρο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Σπύρο, καλημέρα στο αγράτο.
0: Ανεξάρτητο πρακτορείο, Βαλκανικό πρακτορείο ειδήσεων. Λοιπόν, να μην καθυστερώ εγώ άλλο. Υπάρχει αυτό το θέμα της κυρίας Γκυλφόιλ. Έχουμε πει πολλά, έχουν υποθεί πολλά. Έφτασε το θέμα και στη Βουλή. Ζητώνται εξηγήσεις από την κυβέρνηση τι και πώς. Τι υπόθηκε και τι δεν υπόθηκε και αν υπάρχει κάποια απάντηση επίσημη και διπλωματικά επίσημη από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης προς την Αμερική και προς την Αμερικανική πρεσβεία. Αλλά το θέμα έχει πάρει διαστάσεις και έξω από εδώ, διότι το δημοσίευμα αυτό αναφέρεται στην δραστηριότητα του μυστηριώδους προσώπου λομπίστα Μαραφάτσου, που είναι συνεχώς η σκιά της κυρίας Γκυλφόιλ, που προωθεί ό,τι προωθεί στην Ευρώπη με το αμερικάνικο LNG. Αυτό είναι το δημοσίευμα. Ο τίτλος του δημοσίευματος, και το δημοσίευμα ξεκινά από τον κύριο Μαραφάτσο. Βεβαίως και Γκυλφόιλ. Αλλά έχει δημιουργηθεί θέμα και στη Ρουμανία, ακούμε, και στη Βουλγαρία.
1: Ναι, έχει δημιουργηθεί μείζον θέμα στην Ρουμανία, όπου κατηγορείται το Σοσιαλιστικό Κόμμα ότι σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την παρέμβαση βασικά της Γκυλφόιλ, της Αμερικανίδας πρέσβεως, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, έχουμε δύο δημοσιεύματα μέχρι στιγμής, ότι έπεσε η κυβέρνηση του κεντροδεξιού Ήλια Μπολογιάν στις 5 Μαΐου. Να θυμίσουμε ότι η συνάντηση που έγινε ήταν το Μάρτιο, όπου συζητήθηκε αυτό, και αμέσως μετά η Αμερικανίδα πρέσβης πήγε στην Ρουμανία, όπου συναντήθηκε εκεί με τον ηγέτη του Σοσιαλιστικού Κόμματος.
0: Αυτή η συνάντηση είχε γίνει το Μάρτιο της Γκυλφόιλ.
1: Ναι.
0: Με τον ηγέτη του Σοσιαλιστικού Κόμματος.
1: Ακριβώς. Και φυσικά στην Ρουμανία προκλήθηκε ταραχή, πολύ μεγάλη ταραχή. Την οποία...
0: Τότε είχε γίνει γνωστό εκεί ότι υπάρχει κάποια συνάντηση, Σπύρος, που τα παρακολουθείς πολύ καλά. Είχε γίνει κάτι γνωστό τότε.
1: Ναι, είχε γίνει γνωστό ότι είχαν συναντηθεί. Όπως ήταν γνωστό και στη Βουλγαρία που είχε πάει η Γκυλφόιλ και είχε μαζί και τον Τζουλιάνι, τον πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι είχαμε αυτές τις συναντήσεις.
0: Άρα έχουμε μία εκπροσωπικότητων. Ένα πρόσωπο, την κυρία Γκυλφόιλ, που είναι πρέσβης εδώ, αλλά κινείται σε Ρουμανία, Βουλγαρία και προωθεί business. Ένα project.
1: Ακριβώς. Στο οποίο ο Μπολογιάν είχε συμφωνήσει για τον κάθετο διάδρομο, αλλά επειδή η Ρουμανία έχει πόρους ενεργειακούς, βγάζει από τη Μαύρη Θάλασσα δηλαδή, δεν ήθελε να αγοράσει αμερικανικό LNG, αλλά ήθελε να προωθήσει μέσα από αυτό το διάδρομο το ρουμανικό φυσικό αέριο.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν η μεγάλη διαφωνία δηλαδή, στην οποία συμφωνούσε μέσα στον κάθετο διάδρομο, αλλά όχι στο να αγοράσει η Ρουμανία αμερικανικό LNG. Και κάπου εκεί νομίζω δένουν όλες τα ζητήματα. Αυτή τη στιγμή κατηγορούνται η κυβέρνηση, βασικά δεν υπάρχει κυβέρνηση στη Ρουμανία. Mm-hmm. Γίνονται προσπάθειες ώστε ο εντολοδόγος πρωθυπουργός, ο Σλέκφριτ Μουρισάν, να αναλάβει την κυβέρνηση, mm-hmm. να σχηματίσει η κυβέρνηση. Βέβαια δεν έχει την πλειοψηφία.
0: Έχουν γίνει εκλογές. Πότε γίνανε εκλογές?
1: Όχι, δεν γίνανε εκλογές. Στη Ρουμανία υπάρχει ένα σύστημα το οποίο ο πρόεδρος είναι αυτός που καθορίζει γενικότερα πώς θα γίνουν εκλογές.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ δημοκρατικό το σύστημα. Και αυτός αποφασίζει και προσπαθεί να φτιάξει διάφορες κυβερνήσεις, μεταβατικές τεχνικές κυβερνήσεις.
0: Δεν έχει ένα όριο, δεν υπάρχει μια τετραετία, ας πούμε.
1: Η τετραετία είναι για να γίνουν εκλογές.
0: Μπράβο, αυτό.
1: Ο πρόεδρος όμως αποφασίζει.
0: Πότε θα γίνουν.
1: Πότε θα γίνουν εκλογές. Mm. Δηλαδή προσπαθεί να φτιάξει συνεχώς κυβερνήσεις. Δηλαδή φαντάζομαι ότι το Μάιο mm-hmm. έχουμε φτάσει Οκτώβριο σχεδόν, τελευταία mm-hmm. μέρα Σεπτεμβρίου σήμερα, mm-hmm. και δεν υπάρχει ουσιαστικά κυβέρνηση. Υπάρχει μόνο η κυβέρνηση του Μπολογιάννη, η οποία όμως είναι αυτή τη στιγμή τεχνική κυβέρνηση. Έτσι, δεν είναι κανονική κυβέρνηση. Δεν μπορεί να πάρει πολλές αποφάσεις σε πάρα πολλά ζητήματα. Και φαίνεται ότι θα είναι δύσκολο να σχηματιστεί πάλι η κυβέρνηση. Οπότε αναγκαστικά πλέον, μετά που θα είναι η τρίτη προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης αυτό το διάστημα, φαίνεται ότι προφανώς θα έχουμε εκλογές. Γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό το ζήτημα της ακυβέρνησης.
0: Τώρα, αυτές τις ημέρες, μετά τα δημοσιεύματα τα αμερικάνικα και αυτά, υπάρχει μια συζήτηση στη Ρουμανία για όλα αυτά?
1: Ναι, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Ήδη τα κόμματα κατηγορούν το Σοσιαλιστικό ότι συνέπραξε με το ΑΟΡΟΥ, γιατί αυτοί οι δύο που ρίξανε τη συνοσία την κυβέρνηση και είχαν την πλειοψηφία ήταν το Σοσιαλιστικό Κόμμα το οποίο είναι δεύτερο στις προτιμήσεις, και το ακροδεξιό κόμμα, το ΑΟΥΡ, το οποίο έχει την πλειοψηφία των βουλευτών.
0: Ήταν δηλαδή συνασπισμός κυβέρνησης τότε?
1: Ναι, ο συνασπισμός ήταν ο κλασικός του δεξιού κόμματος με τους σοσιαλιστές, συν δύο κόμματα, ένα από την μειονότητα την Ουγγρική που υπάρχει εκεί και ένα άλλο κεντρό κόμμα, δηλαδή ήταν τέσσερα τα κόμματα που συμμετείχαν.
0: Φύγανε οι σοσιαλιστές και έπεσε η κυβέρνηση.
1: Φύγανε οι σοσιαλιστές που ήταν η μεγαλύτερη δύναμη και έπεσε η κυβέρνηση. Φαντάσου ότι είναι 233 οι ψήφοι για την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή και πήρε σχεδόν 286.
0: Πόσους βουλευτές έχει η Ρουμανία? Πόσες έδρες?
1: Είναι μαζί με τους, είναι 500. Ναι. Είναι γερουσία και βουλευτές μαζί. Έτσι.
0: Μαζί.
1: Και μιλάμε για μια χώρα 20 εκατομμυρίων.
0: 20. Και έχουν 500, όσο και οι Γάλλοι δηλαδή. Μάλιστα.
1: Ναι. Είναι δύο τα τμήματα, είναι οι γερουσιαστές και είναι και οι βουλευτές.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει γερουσία και βουλή.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι ήταν πάρα πολλοί 286 βουλευτές που έριξαν την κυβέρνηση, γιατί συνασπίστηκαν όλα τα κόμματα γύρω από, από αυτή την πρόταση μορφής, και δείχνει και ποιος έχει την συνουσία, την πρωτοκαθεδρία σε αυτή τη χώρα. Και από ό,τι φαίνεται ότι είναι η ακροδεξιά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το πιο ισχυρό κόμμα.
0: Το πιο ισχυρό κόμμα αυτή τη στιγμή από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι είναι η ακροδεξιά.
1: Ναι.
0: Είναι η οποία κατηγορείται ότι είναι φιλορωσική.
1: Ναι, κατηγορείται ότι είναι φιλορωσική.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι αυτή η οποία είχε καταγγείλει και τις εκλογές που είχαν ακυρωθεί τότε που είχαν γίνει με τον Γεωργέσκου. Αν θυμάστε το 24.
0: Βεβαίως. Θύμισε το.
1: Είχαν γίνει εκλογές, οι προεδρικές εκλογές, και πρώτος είχε βγει τότε ο Καλίν Γεωργέσκου, ήταν ακροδεξιός φιλορώσος πολιτικός. Αμέσως κινήθηκαν όλες οι διαδικασίες. Να θυμίσω ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετείχε σε αυτή την τέτοιο. Ακυρώθηκαν οι εκλογές, γιατί έγινε η παρέμβαση, υποτίθεται, μέσω TikTok στο εκλογικό σώμα. Και προκυρήθηκαν καινούργιες εκλογές. Απέρριψαν τον Γεωργέσκου ως υποψήφιο πρόεδρο. Και τότε είχαμε τον δήμαρχο Βουκουρεστίου, τον Νικουσόρ Νταν, ο οποίος βγήκε, εξελέγει πρόεδρος της
0: Ρουμανίας. Σπύρο, μια ανωτελεία. Υπάρχουν πληροφορίες, μου στέλνουν τώρα, για αεροπειρατεία σε πτήση από το Αμπού Ντάμπι στο Τελαβίβ. Είμαι στον αέρα τώρα, θα προσπαθήσουμε να τις διασταυρώσουμε, να δούμε. Υπάρχει αυτή η πληροφορία, μου το στέλνουν, να δούμε τι είναι. Το λέω εν θερμό, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή. Ότι υπάρχει, να δούμε τι
1: αυτό είναι. Βλέπω και εγώ τώρα στο αραβικό του Al Jazeera.
0: Άρα υπάρχει. Άρα υπάρχει.
1: Ναι.
0: Άρα υπάρχει.
1: Το ανέφεραν τα Ισραηλινά μέσα αυτό, με προορισμό το Tel Aviv, το Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς τη Σαουδική Αραβία.
0: Α, και την συγγνώμη, από τα Εμιράτα στη Σαουδική Αραβία.
1: Ναι, έτσι λέει το Al Jazeera. Έτσι το διαβάζω αυτή τη στιγμή. Είναι το αραβικό κείμενο, και την απώλεια επαφή μαζί του εν μέσω φόβων και υποψιών ότι μπορεί να έχει πέσει θέμα αεροπειρατείας. Είναι, ξέρεις, το hot αυτή τη στιγμή και τα λοιπά.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Ωραία. Το είπαμε. Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Εντάξει. Λοιπόν, άρα ήμασταν στο ότι είχε ανατραπεί με απόφαση δικαστηρίου και ο πρώτος Καλίν, ο οποίος είχε κερδίσει τον πρώτο γύρο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Και εκεί είχε κατηγορηθεί ότι είναι φιλορώσος. Αν το κάνουμε όλο αυτό εικόνα και με τις σημερινές πληροφορίες περί Μαραφέτσου, Γκυλφόιλ και όλα αυτά, άρα έχουμε το αμερικανικό LNG όντως να έχει καθορίσει εξελίξεις στη Ρουμανία, τουλάχιστον.
1: Ναι, φυσικά.
0: Τουλάχιστον στη Ρουμανία.
1: Ναι, είναι σαφές ότι γίνει. Η διαφορά είναι ότι στη Βουλγαρία έχουμε μία σιγή προς το παρόν. Ενώ υπάρχουν δημοσιεύματα κτλ., δεν εμπλέκουν τόσο πολύ την κυβέρνηση. Έτσι κι αλλιώς ήταν διαφορετική κυβέρνηση εκείνο το διάστημα. Δεν είχε ακόμα σχηματιστεί η κυβέρνηση του Ρούμεν Ράντεφ, όταν ξεκίνησε όλο αυτό. Αλλά το ζήτημα είναι πάντα ενεργειακό, καθώς ο κάθετος διάδρομος έχει τρεις αγωγούς. Από τους οποίους τρεις, μόνο ο ένας έχει καταφέρει να γεμίσει για να πάει προς το βορρά. Οι άλλοι δύο αγωγοί, δηλαδή η διαδρομή 1, η 2 και η διαδρομή 3, δεν έχουν γεμίσει από αέριο. Δεν έχουν δηλαδή εμπλακεί.
0: Είναι τρεις παράλληλοι αγωγοί, δηλαδή τρεις διόδοι που είναι παράλληλα. Και ξεκινούν από την Αλεξανδρούπολη, για να φτάσουν.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχουν αυτοί, εσύ που είσαι και στην, που ξέρεις και την περιοχή, υπάρχουν αυτοί.
1: Υπάρχουν.
0: Από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Ρουμανία.
1: Μέχρι την Ουκρανία προσπαθούν να φτάσουν.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τα διασυνδεμένη αγωγή που εμπλακήκανε μέσα. Έτσι. Ξέρεις, υπάρχει κεντρικός αγωγός και από εκεί και πέρα γίνεται το διαχωρισμό σε διάφορες.
0: Θέλουν προς Ουγγαρία, προς Μολδαβία και διάφορα τέτοια. Ναι.
1: Ακριβώς. Και Σερβία, σε όλες δηλαδή προσπαθούν να κάνουν αυτό. Όμως δεν υπήρχε εμπορικό ενδιαφέρον. Τουλάχιστον μέχρι το Φλεβάρι δεν υπήρχε εμπορικό ενδιαφέρον για κανέναν από τους αγωγούς.
0: Mm-hmm.
1: Μετά τις επαφές που έκανε η Γκυφόλη, από ό,τι φαίνεται, των γεγονότων μπορούν να συμπεράσουν κάποια πράγματα, αρχίσαν να υπάρχουν αγορές. Όσον αφορά το αμερικανικό φυσικό αέριο, γέμισε ο ένας η μία διαδρομή, αλλά οι άλλες δύο διαδρομές είναι σχεδόν ανενεργές, δηλαδή μιλάμε για μηδέν.
0: Μάλιστα. Και γι' αυτό το project δεν είναι βιώσιμο. Δεν είναι όλο το σχέδιο, δεν είναι βιώσιμο. Συν το γεγονός ότι όλοι γνωρίζουμε ότι τουλάχιστον τρεις φορές ακριβότερο είναι αυτό το LNG από οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί.
1: Ακριβώς. Και φαντάσου τώρα ότι θέλουν να πουλήσουν κάτι το οποίο όταν έχεις εσύ σαν χώρα φυσικό αέριο. Και δεν σου επιτρέπει να βάλεις το δικό σου φυσικό αέριο για να πάει στις διάφορες περιοχές, αλλά πρέπει να είναι αμερικανικό το LNG.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Για τη Ρουμανία τώρα μιλώντας έτσι, για τη
1: Ρουμανία.
0: Για
1: τη Ρουμανία, ναι.
0: Για τη Ρουμανία μιλώντας. Και βεβαίως εντάξει έχουμε την εμπλοκή εδώ στην Ελλάδα, θα προσπαθεί να το αποφύγει η κυβέρνηση, να μην κάνει αναφορές, αλλά όπως είπαμε το θέμα έχει φτάσει, τουλάχιστον από το ΣΥΡΙΖΑ έχει φτάσει στη Βουλή. Πιστεύω ότι όλη η αντιπολίτευση πλέον ζητά και θα ζητήσει εξηγήσεις. Βεβαίως.
1: Είναι θέμα δημοκρατίας, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να. Εντάξει, είχαμε δει. Η Ρουμανία έγραψε ένα άρθρο εχθές στο ΥΠΝΑ, όπου λέει ποιος κυβερνά τελικά τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όταν μιλάμε για δημοκρατία.
0: Ναι, κάνε Ρουμανία αναφορά να μας το πεις αυτό το άρθρο που έγραψε στο πρακτορείο σου και στο site που υπάρχει.
1: Ναι. Στο ύπναEU.com, το οποίο η Ρουμανία είναι ένα case study στην ουσία. Mm-hmm. Ένα θέμα προς έλεγχο, προς. Όπου. Βλέπουμε ότι υπάρχουν παρεμβάσεις από τη Ρωσία, παρέμβαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ο Μπρετών, ο Γάλλος Επίτροπος, ο πρώην Γάλλος Επίτροπος, είχε πει ότι κάναμε τα απαραίτητα ώστε να μην κερδίσει ο Γεωργέσκου.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή άμεση παρέμβαση.
0: Άμεση παρέμβαση. Ναι.
1: Οι Αμερικανοί είχαν κατηγορήσει τότε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι παρενέβη στις εκλογές της Ρουμανίας και έχουμε καπάκι και μετά τους Αμερικάνους να παρεμβαίνουν στην πολιτική σκηνή της Ρουμανίας.
0: Δηλαδή,
1: εντάξει, μιλάμε τώρα ότι κατακτήσαμε τη δημοκρατία για να την κάνουμε. Ούτε ξέρω εγώ.
0: Είναι πάρα πολύ. Πραγματικά δεν είναι μόνο η εποχή Τραμπ. Δηλαδή όλα αυτά μας πηγαίνουν τόσο πίσω. Ούτε καν στον 20ο αιώνα, ακόμα και πιο πίσω από τον 20ο αιώνα. Δηλαδή, ή θα κάνετε. Και λέω και πάλι ότι η κυρία Γκυλφόιλ είναι πρέσβης στην Ελλάδα. Εκπροσωπικοτήτων, δεν είναι διπλωμάτης, αλλά κάνει αυτή τη δουλειά εδώ. Και την ίδια ώρα ταξιδεύει σε χώρες για business συγκεκριμένες.
1: Ξεκινάμε με την Αλβανία, που ήταν η πρώτη σου επίσκεψη εκεί.
0: Ναι.
1: Το είχαμε πει κάποια στιγμή όπου είχε πάει, ήταν με τον, νομίζω με τον κύριο Εξάρχου μαζί,
0: mm-hmm.
1: και είχε πάει με το αυτοκίνητό του,
0: mm-hmm.
1: όπου συναντήθηκε με τον Ράμα,
0: mm-hmm.
1: σε ένα νυχτερινό, δεν το είχε πάρει χαμπάρι κανένας, ένα πρακτορείο, δεν ξέρω, μάλλον παρακολουθούσε το γραφείο του Ράμα,
0: mm-hmm.
1: και είδε και έχει φωτογραφικό υλικό από αυτή τη συνάντηση.
0: Mm-hmm.
1: Μετά έχουμε την υπογραφή της συμφωνίας για μεταφορά αμερικανικού LNG και στην Αλβανία,
0: mm-hmm.
1: και τον διάδρομο ο οποίος γίνεται εκεί για να μεταφέρει το αέριο προς τις περιοχές των Βαλκανίων. Mm-hmm. Καπάκι μετά έχουμε Βουλγαρία και Ρουμανία.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή καταλαβαίνει κανένας ότι και φαντάζομαι ότι σε αυτές τις χώρες μέχρι τότε δεν υπήρχε στην ουσία και Αμερικανός πρέσβης.
0: Μάλιστα. Δεν υπήρχε. Μάλιστα. Τώρα, στην Αλεξανδρούπολη, έστω και αυτό τον έναν αγωγό, έρχονται αμερικανικά ή έρχονται πλοία με αμερικανικό LNG και αφήνουν εκεί, έρχονται.
1: Είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό των μεταφερόμενων πλοίων εκεί. Τουλάχιστον αυτό λένε οι πληροφορίες μου.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, αυτό που αξίζει τον κόπο να πούμε είναι ότι η εταιρεία που έχει αναλάβει την μεταφορά αυτού του LNG έχει κλείσει ένα 20ετές συμβόλαιο και επειδή αυτές τις μέρες έψαχνα γενικότερα τι συμβαίνει, βλέπουμε ότι έχει δημιουργηθεί μια εταιρεία στην Αμερική ελληνικών συμφερόντων για να κάνει αυτές τις κινήσεις. Ένα 20ετές συμβόλαιο είναι πολύ δύσκολο
0: να σπάσει.
1: Δηλαδή, έχουν, να, και να σπάσει αλλά και να υλοποιηθεί.
0: Και να υλοποιηθεί τώρα με τις ποσότητες και την κατάσταση. Ναι.
1: Ακριβώς. Και δηλαδή είναι σαν να λες ότι είσαι απικία πλέον και ό,τι σου λέω κάνεις και αυτό γίνεται. Και μπλέκεται και η ΔΕΗ. Δηλαδή σε αμερικανικά, ψάχνοντας στην Αμερική, βρήκαμε ότι η ΔΕΗ είναι μέτοχος σε αυτή την εταιρεία.
0: Μάλιστα. Όσα πολύ γλαφυρά και ωραία μας περιέγραψες για τη Ρουμανία, φαίνεται, δείχνουν μάλλον, ότι πράγματι η συζήτηση της κυρίας Γκυλφόιλ με τον κύριο Παπασταύρου, υπήρχαν αυτές οι φήμες από τότε, αλλά δεν υπήρχαν κάποιο εχέγγυο για να τα πούμε στον αέρα, τις φήμες να τις κάνουμε και δημοσιεύματα.
1: Όχι, εγώ το είχα γράψει από τότε.
0: Ναι, ότι υπήρχαν αυτές οι φήμες πάντως ότι η κυρία Γκυλφόιλ τσακώνεται με τον κύριο Παπασταύρου, να το πω ευγενικά, το τσακώνεται. Ναι, η κυρία Γκυλφόιλ έλεγε ότι έσερνε τα εξαμάξη στον κύριο Παπασταύρου. Λοιπόν,
1: ναι, και μια πληροφορία που, εντάξει, από έγκυρη πηγή μιλάει ότι μέχρι και τον είχε πιάσει από τη γραβάτα. Αλλά εντάξει, το
0: ναι, αφήνω. Ναι, ναι, σωστά, κάτι σωστά, το οποίο... σωστά. Λοιπόν, ναι. Και άρα φαίνεται σήμερα ότι όλα αυτά έχουν συμβεί, ότι το κλίμα ήταν πάντα πάρα πολύ αρνητικό. Από ελληνικής πλευράς τίποτα, καμία απάντηση. Και ήρθε και ο κύριος Εξάρχου, ο επιχειρηματίας που εμπλέκεται στην όλη διαδικασία εδώ στην Ελλάδα και ο οποίος ταξιδεύει και με το Παπασταύρου και στο Τέξας, πήγαν, ήρθαν, ξέρω εγώ, ο οποίος πριν από 2-3 εβδομάδες είπε ότι, ξέρετε, δεν πολύ βγαίνει το πράγμα. Δεν πάνε καλά τα πράγματα, διότι δεν βγαίνει το project αυτό. Δεν υπάρχουν ούτε ποσότητες, ούτε το ενδιαφέρον, ούτε τα λεφτά, ποιος θα πληρώσει ποιον κτλ.
1: Ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι το puzzle αρχίζει σιγά σιγά και συμπληρώνεται. Να μην πούμε ότι συμπληρώθηκε πλήρως, αλλά καταλαβαίνουμε τι έχει γίνει. Δηλαδή η παρέμβαση που έγινε όσον αφορά για τους άλλους δύο αγωγούς. Γιατί κατά ψέματα ένας αγωγός δεν φτάνει για να καλύψει τα έξοδα ούτε της κατασκευής, ούτε της μεταφοράς, ούτε τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι έχουμε αυτό το σύστημα
0: Αυτή είναι λοιπόν η εικόνα. Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει. Αυτά είναι τα γεγονότα πλέον. Φαίνεται ότι μιλάμε για γεγονότα χειροπιαστά, που υπάρχουν και αποδείξεις και ενδείξεις για όλα αυτά.
1: Και σήμερα θα δείξει, Σπύρο, συγγνώμη σε διακόπτω, και σήμερα θα δείξει, γιατί ο υποψήφιος για πρωθυπουργός που κατεβαίνει στη Ρουμανία έκανε μια πρόσκληση στο Σοσιαλιστικό Κόμμα της Ρουμανίας, λέγοντας ότι αν αυτά που λέγονται είναι ψέματα, τότε στηρίξει την κυβέρνησή μου που πάω να φτιάξω, για να αποδείξετε ότι δεν απειληθήκατε και δεν συμφωνήσατε για την πτώση της κυβέρνησης στην Πολωνία. Οπότε σήμερα είναι η ψηφοφορία.
0: Στη Ρουμανική Βουλή, λες.
1: Στη Ρουμανική Βουλή, ναι. Για να πάρει έγκριση η κυβέρνηση του Μουρισάν.
0: Μάλιστα.
1: Είναι Βαλκάνια. Ό,τι καλύτερο. Να ασχολείσαι.
0: Ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, Σπύρο, να σε ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά. Θα έχει διαστάσει το θέμα. Γράφεις εσύ στο ύπνα, λες. Θα σε φιλοξενούμε και
1: εμείς. Τα γράφουμε, αλλά είμαστε μόνοι. Ξέρεις, έχω σαν να έχει την εντολή να μην γράφει κανένα τίποτα.
0: Ξέρω. Καμιά φορά υπάρχει αυτή η αίσθηση, δυστυχώς. Ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω.
1: Εντάχει για Σερβία εκλογές 25 Οκτωβρίου και Βοσνία Ερζεγοβίνα εκλογές στις 4 Οκτωβρίου.
0: Άρα, μέσα στον Οκτώβριο έχουμε εκλογές. Και Βοσνία Ερζεγοβίνα και. Και είδα και το Σέρπσκα Ρεπούμπλικα, τον πρωθυπουργό εκεί, τι είναι στη Μόσχα.
1: Ακριβώς. Ενώ πριν παραιτηθεί την Κυριακή ο Βούτσιτς, είχε πάρει τηλέφωνο τον Πούτιν.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Έτσι, να
0: λοιπόν,
1: μια εικόνα
0: της για να έχουμε την εικόνα της γεωπολιτικής αντιπαράθεσης στην περιοχή μας και το πώς διαμορφώνεται το παίγνιο αυτό. Λοιπόν, Σπύρο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Να σε καλά. Σπύρο Σιδέρης, Αλκανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Λοιπόν, αυτά. Πολύ καλά έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ που φέφερε το θέμα στη Βουλή. Πάρα πολύ καλά. Πρέπει να δοθούν εξηγήσεις. Εδώ το πράγμα αγριεύει. Αγριεύει πάρα πολύ και δείχνει και φαίνεται και το επίπεδο των φοβερών αυτών σχέσεων που μας λένε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι στο καλύτερο του επίπεδο που ήταν ποτέ. Αυτό είναι η επιστροφή στην εποχή του Πιουριφόη, του Αμερικανού πρέσβη του 50 που έδινε εντολές και που του λέγανε πώς το λέγανε, ιδού ο στρατός σας και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτό είναι το καλύτερο επίπεδο των Αμερικανικών σχέσεων. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τελειώσαμε. Τελειώσαμε για σήμερα. Διπλωματικά μονοπάτια στο τέλος. Τους αύριο πάλι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Δεν φεύγετε από το κόκκινο. Έρχεται Σωτήρης Καψόχας, Γιώργος Βούλγαρης, Γιάννα Παπαδάκου, Σεχλετίδης, Κατερίνα Κρυποπούλου στο μαγαζίνο των Βιβλίων.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Των 5 και 5 στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σήμα έκτακτης ανάγκης εξέπεψε αεροσκάφος της Fly Dubai που εκτελούσε την πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα, το αεροσκάφος εξέπεμψε τον κωδικό 7500 που συνδέεται με πιθανή αεροπειρατεία και άλλαξε πορεία πάνω από τη Σαουδική Αραβία. Οι πληροφορίες για τις συνθήκες του περιστατικού είναι υποδιερεύνηση. Με ημίμετρα κατά της ενεργειακής κρίσης αναμένεται να επιχειρήσει το Μαξίμου να φρενάρει τις τιμές. Το πακέτο μέτρων παρουσιάζεται σήμερα στις 11 στο Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ για το πετρέλαιο θέρμανσης εξετάζεται επιδότηση με στόχο η τιμή να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Οι κυβερνητικές εξαγγελίες έρχονται πάντως υπό τη σκιά των δηλώσεων περί κακομοίριδων που προκάλεσαν αντιδράσεις. Η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο εκθέτει πλήρως την κυβέρνηση και τους ισχυρισμούς της ότι δεν υπήρξε τίποτα μεμπτό με το βεβαιασμένο μπάζωμα του χώρου των Ντεμπών, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με αφορμή την παραπομπή του πρώην υφυπουργού και ακόμη τεσσάρων προσώπων για παράβαση καθήκοντος, ο ΣΥΡΙΖΑ καταλογίζει στην κυβέρνηση επιχείρηση συγκάλυψης και σημειώνει ότι παρά τις προσπάθειες για το αντίθετο, η αλήθεια θα αποκαλυφθεί. Στην πρώτη αντίδραση από το Μαξίμου, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι δεν πρόκειται για απόφαση αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο και υπάρχει τεκμήριο της αθωότητας. 7 ερωτήματα σχετικά με τα όσα φέρεται να είπε η Αμερικανίδα πρέσβυρα Kimberly Guilfoyle, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal περί δυνατότητας ανατροπής εκλεγμένων κυβερνήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θέτει με ερώτησή της στη Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τη Ρένα Δούρου, ενώ τη συνυπογράφει και η ανεξάρτητη βουλεύτρια Κυριακή Μάλαμα. Μεταξύ άλλων, καλούν την κυβέρνηση και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν το περιστατικό. Περίπου 400 επιτυχώντες των πανελλαδικών εξετάσεων δεν ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ακόμη και σε τμήματα υψηλής ζήτησης όπως η ιατρική και οι πολυτεχνικές σχολές. Το τμήμα παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κυβέρνηση να δράσει ώστε κανένας νέος να μην χάνει τη θέση που κέρδισε επειδή δεν μπορεί να καλύψει το κόστος των σπουδών του. Παράλληλα, ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να δώσει άμεσα παράταση στη διαδικασία των εγγραφών. Ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός μπορεί αντί για ευνοϊκή ρύθμιση να λειτουργήσει εις βάρος των οφειλετών, καταγγέλει εκ Πιζό, καθώς δίνει στους πιστωτές τη δυνατότητα ρευστοποίησης σε τιμές που οι ίδιοι θα καθορίζουν. Η Ένωση Καταναλωτών καλεί τους οφειλέτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί πριν αποδεχθούν μια ρύθμιση, καθώς η μη τήρησή της μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε απώλεια της προστασίας της κυρίας κατοικίας. Σε τετράωρη στάση εργασίας από τη 1 έως τις 5 το απόγευμα προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στο μετρό Θεσσαλονίκης αντιδρώντας την απόλυση σταθμάρχη. Το Σωματείο Εργαζομένων χαρακτηρίζει την απόλυση άδικη και εκδικητική και ζητά την άμεση ανάκλησή της και την επιστροφή του εργαζόμενου στη δουλειά του. Δύο σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν το πρωί στη Βιωτία κοντά στη Θήβα. Η πρώτη μεγέθους 4 Ρίχτερ καταγράφηκε στις 8:21 και έγινε αισθητή και στην Αθήνα. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 2 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Θήβας με εστιακό βάθος περίπου 10 χιλιόμετρων. Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε δεύτερη ασθενέστερη δόνηση 3,3 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή. Μεγάλη φωτιά λίγο μετά τις 6 το πρωί σε υπόγειο διαμέρισμα στην οδό Ρόδου στα Σεπόλια. Το διαμέρισμα καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ ένας 28χρονος που βρισκόταν μέσα μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο. Η πολυκατοικία εκενώθηκε χωρίς να κινδυνεύσουν άλλοι ένικοι. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Στις αθλητικές ειδήσεις. Νίκη του Ολυμπιακού στο Κάουνας με 93-91 επί της Ζαλγκίρης για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Στα κρίσιμα σημεία ο Εβάν Φρουνιέ πέτυχε δύο σημαντικά τρίποντα και βοήθησε τον Ολυμπιακό να πάρει τη νίκη.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος ο καιρός σήμερα με νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Ποράδες, την Εύβοια και τις Κυκλάδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα στην Εύβοια και την Κρήτη. Ισχυροί βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο φτάνοντας τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως τους 23 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και έως τους 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Cosmote Telecom.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε στο κόκκινο, στο 105 και 5. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιάντες, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, ο Χάρης Δάλας είναι στην επικοινωνία μαζί σας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγέρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 69-85-87-0-0-59. Καλημέρα Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες.
0: Λοιπόν, ο κύριος Τριαντόπουλος, ο παρά το πρωθυπουργό κάποτε, όταν ήταν το έγκλημα των Ντεμπών, το καλοκαίρι πήγαινε από χωρίων εις χωρίων για τα προβλήματα, ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος, έφαγε τη σφαίρα, ακόμη ένας που τρώει τη σφαίρα για να μην φτάσει στο αφεντικό, και παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο.
1: Μαζί με άλλους τέσσερις.
0: Ναι. Μαζί με άλλους τέσσερις και τον περιφερειάρχη, τον υπεύθυνο και της πυροσβεστικής και της αστυνομίας και όλοι αυτοί που εμπλέκονται, εν πάση περιπτώσει, στην αλλίωση που από τις πρώτες ώρες, για να μην πω από τα πρώτα λεπτά, έσπευσαν, ειδικά ο κ. Τριαντόπουλος, να δώσει οδηγίες και να γίνει ό,τι έγινε για την αλλίωση του χώρου. Τώρα ο κ. Τριαντόπουλος δεν νομίζω ότι του τηλεφώνησε κάποιος και του είπε, ξέρεις, έγινε ένα δυστύχημα και έφυγε με δική του πρωτοβουλία να πάει να αλλίωσει το χώρο. Έτσι δεν είναι?
1: Λογικά πράγματα είναι. Εγώ από αυτή την υπόθεση έτσι θα ήθελα λίγο δύο σημεία να επισημάνω, τα οποία για μένα είναι πιο σημαντικά από αυτή την ιστορία. Το εξής, ότι το πρώτο είναι ότι οι δικαστικές αρχές της χώρας χρειάστηκαν 1,5 χρόνο για να καταλάβουν και να δούνε αυτό που όλοι οι Έλληνες το είδαν από την πρώτη στιγμή. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, ότι πραγματικά απορώ αν αυτός ο κυνικός και ανάλγητος υπουργός της κυβέρνησης, ο διορισμένος από τον κύριο Μητσοτάκη, ο κύριος Φλωρίδης, γιατί είναι ακόμα σε αυτή τη θέση. Γιατί δεν έχει τη στοιχειώδη ευθυξία να παραιτηθεί για όλα αυτά τα πράγματα. Τι μας λέγανε? Ότι δεν υπήρξε το παραμικρό όταν όλες οι κάμερες το είδανε, είχαμε εικόνα, δεν υπήρξε τίποτα, διευκόλυνση κάναμε, δεν τηρήσανε κανένα πρωτόκολλο, κανένα που τα προβλέπουν.

0: πρωτόκολλα. Mm. Και σήμερα λοιπόν καθόμαστε και συζητάμε εάν έγινε αλλίωση των στοιχείων και του χώρου. Έγινε αλλίωση των στοιχείων και για μένα είπα είναι σημαντικό ότι το άργησαν 1,5 χρόνο να το δούνε οι δικαστικές αρχές. Αυτό είναι το βασικό. Επί της ουσίας τώρα, Γιώργο, το λέω με όλη την καχυποψία που έχω. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα βγάλει τίποτα αυτή την ιστορία. Mm. Θα τη σουλουπώσουν και θα την καλουπώσουν mm. και θα τα κάνουν όπως πρέπει, ώστε να περάσει, μαλακά ούτως ή άλλως είναι πλημεληματικού χαρακτήρα. Έτσι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δεν πρόκειται δηλαδή να βγει. Αλλά αυτό που έγινε και φάνηκε και χθες ακόμα, mm-hmm. με την πρώτη, με το που ανακοινώθηκε η παραπομπή της υπόθεσης, με την αιτιολογία των δικαστών, ανώτατων δικαστών, ότι έγινε αλλίωση του χώρου, αυτό λέει το mm. διαβιβαστικό, βγήκανε ξαφνικά και πουλάει ο καθένας τρέλα από το Μαρινάκι mm. μέχρι τους δράστες. Mm. Δηλαδή, τι μας είπε ο Τριαντόπουλος? Μας είπε απλούστατα ότι δεν έγινε τίποτα και ότι διευκόλυνση και αυτά. Τι μας είπε ο αγοραστός, ο περιφερειάρχης? Ότι εγώ, λέει, μου ζητήσαν να του στείλω, χθες τα είπα, μου ζητήσαν, εγώ δεν έχω καμία. Πολιτικό είναι το θέμα, λέει, μου στείλα. Δηλαδή η γνωστή τακτική της διάχυσης των εθνών. Θα ψάχνουμε πάλι ποιος έδωσε και τι. Το ερώτημα ενός κανονικού δικαστικού σώματος, κανονικού δικαστή που δεν χρειάζεται να έχει περάσει από τις ύπατες θέσεις της δικαιοσύνης είναι πολύ απλό. Γιατί δεν τήρησε το πρωτόκολλο και την επόμενη μέρα έβαλε τους γερανούς μέσα και αλλοιώθηκαν τα στοιχεία και βρήκανε τα διαμελισμένα πτώματα, ας πούμε, χιλιόμετρα μακριά από την αυτή, με ποιανού εντολή του έκανες και πώς πήρες τέτοια ευθύνη? Είναι τόσο απλά τα ερωτήματα, ας απαντήσει. Ας απαντήσει ότι έτσι έκρινα εγώ ως Τριαντόπουλος ότι πρέπει να γίνει. Ας απαντήσει ότι πήρα, δόθηκε εντολή σε μένα από τα αφεντικά μου να κάνω αυτές τις ενέργειες. Τόσο απλά. Πρέπει να απαντηθούν αυτά τα πράγματα.
1: Ο αγοραστός σε παλιότερες δηλώσεις είπε ότι εγώ έπαιρνα εντολές. Ο Τριαντόπουλος σε ανάρτησή του και αφού γνωστοποίησε ότι δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής, γι' αυτό είπα νωρίτερα ότι από εκεί που πήγαινε από χωριό σε χωριό, τώρα δήλωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος και φάγε τη σφαίρα. Είπε, δεν είπε λέξη για το Μαξίμου, γι' αυτό είπα για τη σφαίρα. Το Μαξίμου απ' έξω δεν υπάρχει σε αυτή την υπόθεση.
0: Ναι, δεν έχει, αλλά πρέπει να απαντήσει έτσι. Γιατί έκανε αυτή την ενέργεια όταν υπάρχει, Γιώργο, πρωτόκολλο. Υπάρχει πρωτόκολλο, δηλαδή πρόσεξε να δεις. Εδώ γίνεται ένα πολύ απλό ατύχημα στο δρόμο. Να τα πιάσουμε με λογική, δεν χρειάζεται δηλαδή να ξέρουμε νομικά για να καταλάβουμε. Γίνεται ένα απλό ατύχημα, τροχαίο. Και σου λέει το αυτό και η ίδια η ασφαλιστική, δεν κουνάτε τα αυτοκίνητα και ό,τι έχει συμβεί από το σημείο που έχει συμβεί μέχρι να έρθουν οι πραγματογνώμονες να κάνουν πραγματογνωμοσύνη. Μα το λένε. Αλλιώς δεν πρόκειται να σου δεχτούνε το ποιος έχει ευθύνη ή όχι. Εδώ έχεις 57 νεκρούς και μας λέει ο κύριος αυτός και η κυρία κυβέρνηση ότι πήγε να διευκολύνει. Τι να διευκολύνει? Ας απαντήσει ο κύριος Τριαντόπουλος και όλοι αυτοί. Δηλαδή δεν χρειάζεται πολύ μυαλό για να καταλάβουμε τι έχει συμβεί.
1: Αυτό που λες τώρα, ένα απλό τροχείο γίνεται και πηγαίνει τροχεία και βάζει εκεί τις χορδέλες ή μια ληστεία, οτιδήποτε. Εδώ με 57 νεκρούς βρήκαν αμέσως χρήματα για τις εργασίες. Βγήκε ένας πατέρας και είπε ότι είδαμε κρατήρα, κάτι έριχναν εκεί μέσα. Και ξαφνικά ο
0: Μα έριξαν τσιμέντο άσφαλτο και το καλύψανε όλο.
1: Και ο Τριαντόπουλος έλεγε, καμάρωνε, ότι σε τρεις ημέρες είχε λύσει το πρόβλημα και ξαναδόθηκε στην κυκλοφορία και ξαναείχαμε σιδηρόδρομο. Και καμάρωνε κιόλας για όλο ο κύριος Τριαντόπουλος. Και ο Φλωρίδης που μας έλεγε ότι είμαστε για τα μπάζα όσοι λέμε για τα μπάζα. Είναι στη θέση του, ας τους χαίρεται ο κύριος Μητσοτάκης. Εκεί πέρα να πούμε ότι στην Γιάννα Παπαδάκου θα είναι ο δικηγόρος ο κύριος Μαντάς. Θα συζητήσουν για το θέμα αυτό, για την παραπομπή του κύριου Τριαντόπουλου. Αλλά ο κύριος Τριαντόπουλος πήγαινε μόνος του, δεν είχε εντολή από το Μητσοτάκη. Δεν είναι δηλαδή, δεν ακουμπάει το Μητσοτάκη αυτό? είναι μόνος του, ξύπνησε και πήγε στη Θεσσαλία, στο σημείο εκεί στη Θεσσαλία, για να δει τι θα κάνει. Πάντως ο κύριος Μαρινάκης έκανε δήλωση και είπε ότι μετά το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για τον Χρήστο Τριαντόπουλο, οφείλουμε να πούμε τα ακόλουθα. Πρώτον, σε αντίθεση με όσα έχουν δηλώσει κατά καιρούς εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Θα επικαλεστώ τώρα αυτή την εμπιστοσύνη σε αυτό που πες νωρίτερα, ότι θα μπει ο Φιόγκος, θα τα μπαλάρουν όλα το πλημέλημα και μια χαρά θα είναι, και ότι η εξέλιξη αποτελεί ένα ενδιάμεσο στάδιο έως την τελική απόφαση της δικαιοσύνης, και έως τότε πρέπει να υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Και πρόσθεσε πως ο Χρήστος Τριαντόπουλος από την πρώτη στιγμή ζήτησε να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές, όπως και θα γίνει. Αυτά από κύριος Μαρινάκης.
0: Τα βγήκε από πάνω δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Γι' αυτό σου είπα εγώ ότι δεν παίζονται οι άνθρωποι. Αν δεν τους καταλάβουμε τι έχουμε, με ποιους έχουμε να κάνουμε. Δηλαδή τώρα θα ψάχνουμε τώρα ποιος, τι τυχαία έγιναν όλα, ξέρω εγώ, με μια μεταφυσική ιδιότητα που συμβαίνει πάντα σε αυτή τη χώρα και με την κυβέρνηση αυτή, όλα είναι μεταφυσικά και περίεργα. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα. Και γι' αυτό επιμένω σε ένα πολύ απλό ερώτημα, το οποίο οφείλουν να θέσουν οι δικαστές. Γιατί δεν τήρησε το πρωτόκολλο που υπάρχει και είναι καταγεγραμμένο και συγκεκριμένο σε τέτοιες περιπτώσεις και σε άλλες, και αφού δεν το τήρησες, γιατί εσύ έκρινες πάρα πολύ ωραία, θα αντιφάσει, ας προστατεύσει όλους αυτούς, ας πούμε, και ποιο, αν σου δώσαν εντολές. Δηλαδή ήσουνα με απόλυτη αρμοδιότητα παρά το Πρωθυπουργό να συντονίσεις ένα έργο. Επομένως πήγες, όπως είπε ο ίδιος αρχικά, ότι εγώ πήγα τότε με το που έγινε το ατύχημα, μιλώντας στα κανάλια εκεί τα τοπικά, είχε πει ο κύριος Τριαντόπουλος ότι εγώ πήγα κατ' εντολή του Πρωθυπουργού. Έτσι. Για να συντονίσω το έργο. Πάρα πολύ ωραία.
1: Μα υπάρχει αυτή η δήλωση του, υπάρχει.
0: Υπάρχει.
1: Είναι ηχογραφημένη.
0: Υπάρχουν λοιπόν αυτά, και το επαναλαμβάνω. 1,5 χρόνο οι δικαστές πήρανε για να καταλάβουν ότι εδώ πέρα κάτι έγινε, όταν το είχε δει όλη η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή. Οι κάμερες ήταν εκεί και καταγράφανε, δεν είναι εικονική πραγματικότητα. Αυτό βλέπανε, και τους γερανούς βλέπανε, και σηκώσαν τα βαγόνια με την ίδια μέρα και όλα αυτά λοιπόν. Και το δεύτερο σημείο που έχει σημασία, το επαναλαμβάνω, είναι ότι αυτός ο ανεκδίγητος και αλαζόνας διορισμένος Υπουργός Δικαιοσύνης θα πρέπει ο ίδιος να πάει για μπάζωμα, αφού θέλει να του απαντήσουν κάποιοι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αλλά πάλι δεν πρόκειται απολύτως τίποτα να δούμε, όπως δεν είδαμε σε όλες τις
1: περιπτώσεις. Ο κύριος Φλωρίδης είναι υπουργός για τα μπάζα. Ας το επιστρέψουμε λοιπόν, γιατί αυτό κατάφερε με την παρουσία του στο Υπουργείο να κάνει. Και βέβαια του είπαν του Τριαντόπουλου να δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Γι' αυτό είπα πριν ότι όλο το καλοκαίρι έκανε περιοδίες στην εκλογική του περιφέρεια, και ξαφνικά με μια ανάρτηση αφήνει απ' έξω το Μαξίμου, ενώ έχει δήλωση, αυτό που είπες και είναι καταγεγραμμένη δήλωση, είναι ηχογραφημένη, ότι εγώ πήγα με εντολές του Πρωθυπουργού, και τώρα μας λέει αυτά που μας λέει. Να δούμε τι θα γίνει. Και είναι και αυτό που είπες, θα βγουν και από πάνω στο τέλος. Θα τα κάνουν όλα έτσι ώστε να βγουν από πάνω. Δεν θα κάνουν κάτι άλλο. Λοιπόν, απλά ήθελα, σήμερα έχει το Υπουργικό Συμβούλιο 11 η ώρα. Θα μιλήσω με Μητσοτάκης για τα μέτρα. Ήθελα μόνο να το πω δύο λεπτά ένα πράγμα για να υποθεί. Πήγε ο Μητσοτάκης εχθές στον Ασπρόπυργο, σε ένα σχολείο που ήταν χτισμένο, και είπε ότι χρειάστηκε 27 χρόνια να γίνει ένα σχολείο και να ορίσει η κυβέρνησή μας κτλ. 150 μέτρα όμως πιο πέρα από το σχολείο που πήγε, εκεί αυτό το στημένο σκηνικό που πήγε εκεί στον Ασπρόπυργο, 150 μέτρα όμως από το γυμνάσιο, το ένα το δημοτικό σχολείο Ασπροπύργου εξακολουθεί να λειτουργεί σε κοντέινερ. Αυτό ούτε κάμερα το πήρε, ούτε ο Μητσοτάκης πήγε, ούτε κανείς.
0: Δεν τα βλέπουν οι κάμερες αυτά.
1: Έτσι. Δηλαδή, απλά ήθελα να το πω, να υποθεί αυτό το πράγμα, ότι 150 μέτρα πιο πριν πάει και μας λέει ότι μετά από 27 χρόνια δεν είχε σχολείο και να ορίστε αυτός έκανε το σχολείο.
0: Η κάμερα ήταν προσανατολισμένη στην μνημειώδη μορφή του Πρωθυπουργού, δεν ήτανε, δεν έφερνε, δεν περιφερότανε γύρω γύρω τώρα. Αστιεύεσαι, δεν γίνεται τώρα αυτό. Ήταν το πορτρέτο που έπρεπε να δείξει.
1: Ναι. Να το φιλοτεχνήσουν.
0: Η εικόνα, ο Big Brother έπρεπε να φανεί. Σιγά μην κάνει η κάμερα τη δουλειά αυτή. Τζάμπα παίρνουν τους μισθούς τους και όλες τις παροχές.
1: Έλατε.
0: Δεν βλέπουν. Δεν υπάρχουν ρεπόρτερ σε αυτή τη χώρα. Δεν υπάρχει τίποτα σε αυτή τη χώρα.
1: Ναι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Εκεί γίνεται χαμός με αυτή την ιστορία και με τον δίθενο, με την ΑΔΕΟ, ΠΚΠ και τα λοιπά. Έχουν βγει κτηνοτρόφοι. Άλλος είχε 400 ζώα, πήρε επιδότηση για 1300. Ο άλλος είχε δηλώσει ότι είχε θανατώσει τα ζώα του γιατί ήταν άρρωστα. Πήγαν, έκαναν έλεγχο, του βρήκαν ζώα. Δεν είχε δηλώσει τίποτα για ανασύσταση του κοπαδιού. Έχουν βγει κτηνοτρόφοι, αγρότες. Λένε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Το φαγοπότι συνεχίζεται. Τι ΑΔΕ και τι παθογένειες και τι. Συνεχίζεται το φαγοπότι. Αυτό. Και βγαίνουν οι αγρότες και το λένε οι άνθρωποι, έτσι. Και οι κτηνοτρόφοι, ότι αυτά τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει. Λοιπόν, να πάμε σε μια υποχρέωση. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.

0: Έξω ναι. πάμε καλά, Γιώργο.
1: Πολύ καλά. Πολύ καλά.
0: Κυβέρνηση.
1: Αλήθεια είναι, ναι.
0: Έξω πάμε
1: έξω,
0: καλά.
1: Έξω πάμε καλά, ναι. Λες γιατί...
0: Λέω ότι αυτό το, το γεγονός που δεν... που επίσης το είχαμε τις εντυπωσιακές και ξεκάθαρες δηλώσεις του κυρίου Μαρινάκη ότι δεν υπάρχει τίποτα με, ναι. τη,
1: με την κυρία Γκυλφόρ. Ναι.
0: Έξω πάμε καλά.
1: Έξω πάμε
0: έχουμε
1: καλά.
0: Επιβάλει την ατζέντα μας, μας σέβονται παντού.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Λοιπόν, κοίταξε τώρα, η πλάκα έχει όρια. Είναι σοβαρό το θέμα και θα φανεί πολύ πιο σοβαρό όταν πια το δούμε στο πεδίο. Η όλη ιστορία έχει ως εξής πολύ απλά, ότι δύο πολύ σπουδαίοι δημοσιογράφοι της Wall Street Journal έβγαλαν όλο αυτό το θέμα που υπόθηκε μέσα σε ένα δείπνο, γεύμα, δεν ξέρω αν ήταν... Τι από τα δύο ήταν, δεν το...
1: Ήταν μια συνάντηση. Στη...
0: Δεν ήταν συνάντηση, ήταν με 12 άτομα. Ναι. Αυτό ήταν ή δείπνο ή γεύμα. Ναι. Αν ήταν μεσημεριανό ή βραδινό, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, εκεί λοιπόν, επειδή το θέμα...
1: Που πήγε με το ιδιωτικό, το αεροσκάφος εδώ, από επιχειρηματία Έλληνα.
0: Καλά, αυτός ναι. είναι ένας επιχειρηματίας ναι. ο οποίος είναι λομπίστας ναι. εκεί πέρα και τον έχουν ναι, καρφώσει δίπλα ναι. του για να κάνει business. Είναι ναι. μια περίπτωση, εν πάση περιπτώσει. Αυτό λοιπόν που υπόθηκε ξεκίνησε ως εξής, ότι βγήκε και η όλη συζήτηση που γινότανε είχε να κάνει με την προώθηση mm-hmm. των αμερικάνικων συμφερόντων και του αμερικάνικου υγροποιημένου mm-hmm. φυσικού αερίου στις χώρες της Βαλκανικής mm-hmm. και ευρύτερα με σκοπό να φτάσει κάποια στιγμή και στην αγωγός και στην Ουκρανία. Εκεί λοιπόν... εν τη ρήμη του λόγου δεν ξέρω πώς υπόθηκε. Υπόθηκε από την πρέσβυρα ότι, εν πάση περιπτώσει, η Ρουμανία ναι. δεν ήταν δεκτική στο να υπακούσει στις ναι. εντολές μας για να πάρει και η ίδια, διότι αυτά ναι. το υγροποιημένο ναι, ή ναι. να προωθήσει στις γειτονικές χώρες κλπ. Παρά τους, ότι είχαμε τους αγωγούς και γι' αυτό τιμωρήθηκε γι' αυτό ναι. το πράγμα. Κάπου λοιπόν εκεί υπόθηκαν κάποια ναι. πράγματα και γύρισε λοιπόν και είπε ότι αυτό που κάναμε στη Ρουμανία θα μπορούμε να το κάνουμε και στην Ελλάδα. Ναι. Να ρίξουμε τις κυβερνήσεις δηλαδή. Υπήρξε, παρότι δεν μιλάει ο κύριος Παπασταύρου, υπήρξε μία ένταση και το λέω λοιπόν γιατί οι πληροφορίες είναι έντονες. Ναι. Αποκάλεσε... Τη γνωστή, η πρέσβυρα τώρα αποκάλεσε τον υπουργό της χώρας με τη φράση αυτή που χρησιμοποιούμε όλοι οι Έλληνες στην προσφώνησή μας, στα ελληνικότατα κιόλας. Λοιπόν, εκεί λέει τάχατες ότι ήταν μια κουβέντα ακόμα για να το δούμε. Βρέθηκε και ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος δήλωσε κάπου ότι εντάξει δεν ήταν τόσο έντονο, μια αυτή δηλαδή... Εδώ είναι σοβαρό το θέμα, πρέπει να το δούμε σοβαρά. Εδώ δώσαμε, είδαμε και πάθαμε για να ξεμπλέξουμε από τον Beauty Foy και από όλους αυτούς που παρεμβαίνανε και αλλάζανε στον τόπο και κάνανε ό,τι γουστάρανε. Ή τουλάχιστον το κάναμε πιο εύσχημα όλο αυτό το πράγμα. Και έρχεται τώρα μία influencer η οποία ουδεμία σχέση με την αμερικάνικη κυβέρνηση και με τη διπλωματία και ανακατεύει το σύστημα, έξω πάμε καλά. Η κυβέρνηση περί άλλων τυρβάζει. Διαφημίσεις.
2: Στο κόκκινο.
3: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
5: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

Πού είδα ένα μήνυμα μόνο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τώρα που η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη, η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 μπρα τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom.

0: έβλεπα τώρα ένα μήνυμα. Ποιος, δεν μπορώ να το βρω αυτό, έλεγα τώρα και πριν που με ακούσατε. Ότι ενώ έχει πληρώσει, του βάζουν τόκους, ενώ έχει πληρώσει ο άνθρωπος και του στέλνουν. Να το σε εδώ, ο Σπύρος. Λοιπόν, θα το ξέρετε βέβαια. Λέει, σας στέλνω έγγραφο από φαντ που γράφουν στην απόφαση του Αρείου Πάγου. Έχω δώσει σε 78 δόσεις τόκους 2.800 και δεν τα αφαιρούν και συνεχίζουν να στέλνουν τόκους μέχρι τα Χριστούγεννα. Εγώ τους πληρώνω εδώ και 4 μήνες 3,5 ευρώ. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε, έχουν γράψει στα παλιά τους τα παπούτσια την όποια απόφαση. Τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Δεν υπάρχουν ηλεκτρικοί μηχανισμοί, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι όλα ασίδωτα, είναι όλα φτιαγμένα και κομμένα και ραμέτρα και ραμμένα στα μέτρα των ισχυρών, είτε τράπεζες είναι αυτά, είτε φανς, είτε εταιρείες ενέργειας, πετρελαϊκές, είτε σούπερ μάρκετ. Εν πάση περιπτώσει, όλα είναι ταξική πολιτική με το πλούτο να κυριαρχεί σε οτιδήποτε. Είναι απροστάτευτος ο μέσος Έλληνας και δεν μπορεί να βρει το δίκιο του πουθενά. Αυτή είναι η κατάσταση. Δυστυχώς, δεν το λέω μυρολατρικά. Και βέβαια, επειδή βλέπω εδώ κάποια μηνύματα τώρα άσχετα με αυτή την κουβέντα, δεν καταλαβαίνω. Καλά, ευχαριστούμε που μας ακούτε, έτσι δεν υπάρχει αμφιβολία και προσπαθείτε, αλλά ακολουθήστε και τη ροή κάποιων πραγμάτων. Αυτά τα οποία αναφέρεστε και στα οποία αναφέρεστε, εμείς δεν τα σχολιάσαμε. Δηλαδή δεν κάναμε καμία συζήτηση πολιτική και μας απαντάτε για κάτι. Προφανώς διαβάζουν τις μύχιες σκέψεις μας κάποιοι, ότι πιθανόν να τα πούμε και μας προλαμβάνουν για να μην τα... Δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Όσοι το στείλατε το μήνυμα, μάλλον...
0: Μήπως ακούσατε κάποια άλλη εκπομπή,
1: δεν ξέρω τι ακούσατε. Δεν ξέρω τι ακούσατε.
0: Και νομίζω ότι τα είπαμε εδώ σε αυτή την εκπομπή. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Εδώ ακούω, ας πούμε, παράδειγμα θα πω, γιατί για κάποιους που... Αν συνεχίσει, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, να ενισχύει το ΠΑΣΟΚ και αντί του το Τζίπρα, θα έχουμε νέα κυβέρνηση Παπαδήμα με Πιερακάκη, Βενιζέλο κλπ. Τώρα που προκύπτει αυτό το πράγμα, ποιο είναι το σχόλιο το οποίο κάναμε και το οποίο προκάλεσε.
0: Κάνει μια γενικότερη τοποθέτηση, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω.
0: Σε έναν δεύτερο σταθμό. Ότι...
1: Λέω και διαβάζω το πιο ήπιο, έτσι, γιατί είναι και κάποια άλλα τα οποία βαράνε μια στο καρφί και μια στο
0: πέταλο. Έλεγες χθες, όχι μάλλον χθες, το λες συνέχεια, αλλά χθες, επειδή σχολιάσαμε λίγο την interview, τα αποτελέσματα. Βέβαια δεν είναι και στο σύλλογο των εταιριών η interview, αλλά εδώ έχει γίνει της κακομοίρας. Έχει βγει ο κύριος Παπαδόπουλος, ο δικηγόρος, και λέει ότι εδώ η interview έχει δώσει τα αποτελέσματα στη δημοσιότητα μία ημέρα πριν ολοκληρώσει την έρευνα. Δηλαδή, σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία που λέει από τότε έως τότε, έστειλαν το βράδυ της 27ης Σεπτεμβρίου στις 11.58, δηλαδή ένα 24ωρο νωρίτερα από την ημέρα που η interview δηλώνει ότι θα ολοκληρωνόταν η συμπλήρωση ερωτηματολογίων και συλλογή δεδομένων. Και έβγαλαν στη δημοσιότητα. Έρχεται λοιπόν ο κ. Παπαδόπουλος, ο δικηγόρος, και λέει τι είναι αυτό. Μιλάει για παραπληροφόρηση. Ο Άρης Παπαδόπουλος προσέφηκε στην ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή για τη ραδιοτηλεόραση, κατήγγειλε εξαπάτηση και παραπλάνηση των ψηφοφόρων. Εσύ μιλάς για μεσοχειραγώγησης για τις δημοσκοπήσεις εδώ και καιρό.
1: Ναι, εγώ πει
0: ειδικά
1: επιμένω.
0: Για την interview δεν θες καν.
1: Όχι ειδικά, ειδικά, ναι. συνολικά. Τις έχω απαξιωμένες, γιατί θεωρώ ότι είναι εργαλεία χειραγώγησης, Γιώργο.
0: Κοίταξε.
1: Και όχι μόνο. Απλά αυτό μας επιβεβαιώνει.
0: Ναι.
1: Απλά ήρθε και κούμπωσε πάνω σε μία...
0: Γιατί το έλεγες εχθές.
1: Ναι.
0: Και εχθές.
1: Και εχθές. Μιλάμε όλες τις...
0: Λέω για τη συγκεκριμένη έλεγες και εχθές, ότι είναι αυτό. Γενικά και την κουβέντα που κάναμε. Λοιπόν. Και τώρα τι. Α, ορίστε. Έρχεται και κουμπώνει, επιβεβαιώνει.
1: Ναι, εγώ πιστεύω λοιπόν ότι όλες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων είναι μονάδες χειραγώγησης του κόσμου και κάνουν διπλό κακό. Mm-hmm. Αφενός πάνε να χειραγωγήσουν, πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Και για να σας πω λοιπόν και κάτι, για να μην φανταστείτε ότι είναι κατασκεύασμα του μυαλού μου ή αιμονική μου άποψη αυτή. Από τα πρώτα χρόνια της δημοσιογραφικής μου θητείας, τότε που πια κάναμε και πολλές δουλειές για να μπορέσουμε να επιβιώνουμε, γιατί δεν πληρωνόμαστε όσο αργότερα, τέλος πάντων, είχα δουλέψει σε εταιρείες δημοσκοπήσεων και ξέρω από μέσα πως γίνεται η δουλειά. Ό,τι θέλει αυτός ο παραγγέλων, ό,τι θέλει να του βγάλεις, του το βγάζεις. Λοιπόν, δεν είναι λοιπόν, για να δείτε τι γίνεται. Έχει διπλό το. Απ' τη μια χειραγωγή μια κοινωνία και της διαμορφώνει μια κατάσταση, το πες mm-hmm. ότι έτσι είναι τα πράγματα, και από την άλλη παρασύρει και τα κόμματα που είναι αμύητα όλα, mm-hmm. αλλά και κάποια άλλα που είναι μοιημένα, γιατί αυτά που είναι ξέρουν πως γίνει mm-hmm. τη δουλειά, κινούνται σε αυτή τη λογική, να χαράξουν στρατηγικές πάνω σε εικονικά ευρήματα mm. και διαμορφώνουν στρατηγικές και πολιτικές για να απαντήσουν σε αυτό που δήθεν τους λέει, που τους λένε τα ποιοτικά στοιχεία, πώς δηλαδή θα μεταστρέψουν με βάση τα ψεύτικα κατεξοχήν στοιχεία και τα παραπλανητικά στοιχεία, πώς θα μεταστρέψουν την κοινή γνώμη ανάλογα με το που κινείται ο καθένας, για να την κάνουν να έρθει πιο κοντά. Όλα είναι λάθη. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι τα κόμματα σήμερα στην πραγματικότητα χαράσουν πολιτική με βάση αυτό το πράγμα και όχι με τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και στρατηγικές. Είναι διπλό το κακό. Η ζημιά που γίνεται είναι και στον κόσμο που του ρίχνουν ό,τι σκουπίδι έχουν αυτοί στο μυαλό τους, γιατί εκεί θέλουν να τον πάνε και τον παρασύρουν, και απ' την άλλη είναι και οι φορείς της πολιτικής, οι οποίοι πάνε να ερμηνεύσουν τα γεγονότα και με βάση αυτά να κάνουν πολιτική. Και αποτυγχάνουν όλοι, διότι δεν απαντάνε στα προβλήματα. Όλες οι παρεμβάσεις δεν απαντούν στα προβλήματα του κόσμου. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι ειδήμων ή να έχεις Harvard για να τα καταλάβεις αυτά. Αν μπαίνανε στον κόπο να περνάγανε 5 φορές το μήνα, εγώ σου λέω, από καφενεία, από λαϊκές αγορές, από αυτό που μαζεύεται ο πόλης ο κόσμος, θα καταλαβαίνανε ότι είναι άλλα τα προβλήματα του κόσμου, τα πραγματικά, και άλλα αυτά που περιγράφουν οι δημοσκοπήσεις.
0: Ας σου πω ένα παράδειγμα. Τότε σε αυτή τη λογική εγώ μπήκα το 2009, στις εκλογές του 2009. Η καλύτερη για το Πασόκ και τον Γιώργο Παπανδρέου δημοσκόπηση τον έδειχνε 2 μονάδες μπροστά. Επειδή γνώριζα ρεπορταζιακά, αν θέλεις, και τα λοιπά, κάποια πράγματα από τον επιχειρηματικό κόσμο και αυτά, ενώ όλοι έλεγαν ότι αν δεν μπουν οι οικολόγοι στη Βουλή δεν θα σχηματίσει κυβέρνηση ο Γιώργος Παπανδρέου, εγώ έλεγα και στους συναδέλφους, ο επόμενος πρωθυπουργός θα είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Άσε τώρα, μου λέγανε, δεν βλέπεις εδώ όλες οι δημοσκοπήσεις. Εγώ επέμενα, ο επόμενος πρωθυπουργός θα είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Δεν μπορούσα βέβαια να πω το ρεπορτάζ μου, να αποκαλύψω πράγματα. Και βγήκε ο Γιώργος Παπανδρέου αυτοδύναμος με 9 μονάδες διαφορά. Πήγα λοιπόν και τους είπα τι δεύτερο. Καλά, όλο το βράδυ ήμασταν εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει έλεγα, δεν σας τα έλεγα. Αλλά είναι αυτό που λες, είναι η χειραγώγηση και όλο αυτό που γίνεται. Πάντως, ο διευθύνων σύμβουλος και πολιτικός αναλυτής της εταιρείας Interview, Δημήτρης Βασιλιάδης.
1: Είναι αυτό, συγγνώμη Γιώργο, mm-hmm. είναι η μόνη εταιρεία mm-hmm. η οποία έχει αγκαλιαστεί ασμένος από την ΕΡΤ.
0: Ναι.
1: Και όλο αυτό το σύστημα, έτσι, και είναι μόνιμα ο αναλυτής των ποιοτικών και των ποσοτικών στοιχείων των δημοσκοπήσεων mm-hmm. που όλα οδηγούν στο μεγαλείο του Κυριάκου Μητσοτάκη, και το κάνει η ΕΡΤ, γιατί δεν είναι και το μόνο που κάνει.
0: Είπε, θα σου πω, θα προσθέσω σε αυτό, μιλώντας ο κ. Βασιλιάδης λοιπόν στο Real, υποστήριξε ότι ο δικηγόρος προχώρησε στην καταγγελία στο SRU προκειμένου να κάνει σοου. Να προσθέσω λοιπόν σε αυτό που λες, ότι η συγκεκριμένη εταιρεία, οι ιδιοκτήτες της συγκεκριμένης εταιρείας, συνεργάζονται με συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης και την ΕΡΤ, αλλά και άλλα μικρότερης εμβέλειας μέσα ενημέρωσης, ιδιοκτήτης των οποίων είναι κουμπάρος του Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Ο καλόγερος.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Ο ιδιοκτήτης. Ναι.
0: Λοιπόν, είναι κουμπάρος με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Η Interview λοιπόν είναι η εταιρεία που τους παραγγέλνουν από εκεί, και μια δημοσκόπηση ως γνωστόν κάνει ξέρεις, τον κύκλο των
1: εγώ επιμένω και μην μείνουμε άλλο στην interview, δεν θέλω άλλο να μείνω σε αυτή την εταιρεία, επιμένω για όλες τις δημοσκοπήσεις, τις δημοσκοπικές εταιρείες. Η αιμονή μου εμένα σε αυτό το θεσμικό εργαλείο, τέλος πάντων όπως θέλουν να το παρουσιάσουν, δεν είναι χθεσινή ούτε τωρινή, έχει πολύ καιρό, γι' αυτό τις απαξιώνω όλες. Δηλαδή δεν μπορεί, και το εξήγησα, είναι μοχλή χειραγώγησης, δεν αποτυπώνουν τίποτα από αυτό που συμβαίνει στις κοινωνίες. Και αν ανατρέξουμε πίσω σε γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί στην ελληνική κοινωνία και βάλουμε τις δημοσκοπήσεις τους κάτω, που άλλες φορές τα καταφέρνουν και άλλες όχι, είναι μια που έχουν αποτύχει όλες. Δηλαδή δεν χρειάζεται να μου το πει δημοσκόπος για την τάση που υπάρχει σε μια κοινωνία. Δηλαδή χρειαζόταν να δω δημοσκόπο, ας πάμε πολύ παλιά για να μην μιλήσουμε ότι ο Καραμανλής, ο γέρος, ο ιδρυτής, ότι ερχόταν με φούρια και θα έπαιρνε 50-60% μετά τα γεγονότα. Χρειαζόταν να μας το πει, δεν υπήρχαν. Χρειαζόταν να μας το πει κανένας τότε ότι το 81 τα πάντα ήταν πράσινα και ότι δηλαδή μόνο μία βόλτα να πήγαινες τότε να μπαίνεις στην Εθνική Οδό για να πας να ψηφίσεις στην αυτή και έβλεπες στους δρόμους τι γινότανε. Δηλαδή είναι αδύνατο, την τάση τη βλέπεις. Δεν θα μας το πει ο κάθε δημοσκόπος. Δεν είναι η δουλειά τους αυτή να χειραγωγήσουν, να καταγράψουν, αλλά τι να κάνουμε, δι χρημάτων.
0: Έτσι είναι. Πάντως αυτό αναφέρθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας χθες, είπε ότι ανεξάρτητα από το τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις όλα είναι ανοιχτά και μπορούν να αλλάξουν και ότι δεν είναι κλειδωμένο αν η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη ή όχι, είναι λέει όλα ανοιχτά και περίπου μοιάζει συγκυρία σαν το 12 τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ διακηρύσσοντας πως ενδιαφέρεται να κυβερνήσει καβάλισε το κύμα και εκτοξεύθηκε και κέρδισε τις εκλογές του 15 βέβαια. Εκεί στο Olympia Forum που ήταν είπε ότι πρέπει να δοθεί μάχη για τον κόσμο της αποχής και ότι κλείνουν το κύκλο τους οι δυνάμεις διαμαρτυρίας λέγοντας ότι πρέπει να υπάρχουν, είναι χρήσιμο να υπάρχουν, είναι αναγκαία να υπάρχουν αυτά τα κόμματα, αλλά αυτό που θα βαρύνει στις εκλογές είναι αν θα έχουμε τρίτη θητεία μιας κυβέρνησης που τίνει να μετατραπεί σε καθεστώς ή την προοπτική άλλης κυβέρνησης και μιας πολιτικής αλλαγής.
1: Δηλαδή τι μας είπε ο κύριος Τσίπρας, ότι τα άλλα κόμματα, δηλαδή και το κόμμα που μέχρι χθες ηγούνταν είναι κόμματα διαμαρτυρίας. Αυτό μας λέει τώρα. Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα προσέγγιση.
0: Κλείνουν τα...
1: Έχουν κλείσει
0: το κύκλο τους.
1: Ότι ο ίδιος είναι πλέον θεσμικός και υπεύθυνος. Αυτό μας λέει το κόμμα.
0: Και απάντησε και σε αυτούς που λένε ότι που του καταλογίζουν δεξιά μετατόπιση, ότι οι δυνάμεις διαμαρτυρίας είναι αυτές που δεν νοιάζονται τόσο πολύ για το αν θα καταθέσουν μέτρα που να χωράνε στο πλαίσιο το δημοσιονομικό που υπάρχει σήμερα, αλλά να καταγγείλουν και να πούνε εύκολες προτάσεις και λύσεις.
1: Μάλιστα. Έχει υιοθετήσει δηλαδή, να πω στον κύριο Τσίπρα ότι επειδή ακούω διάφορα και για μετατόπιση προς το κέντρο κλπ, ότι όσες φορές κέρδισε τα προηγούμενα χρόνια και το 12 που πήγε με φουλ και το 15 και τα 32 που πήρε τότε μετά που έχασε τις εκλογές, δεν τα πήρε από το κέντρο, δεν είναι γιατί έπεισε το κέντρο με καμία, με ριζοσπαστικές προτάσεις ασχέτως του αν υλοποιήθηκαν ή όχι. Δηλαδή η δεξαμενή του αριστερού ψηφοφόρου στην Ελλάδα είναι πολύ μεγάλη, δεν είναι. Και με αυτές κέρδισε τις εκλογές από το 4% που έφτασε στο 32%, στο 36% ας πούμε και αρχικά κυβέρνησε. Δεν κέρδισε τις εκλογές, δεν υπήρξε ούτε ένας σημειτικός να ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Όλοι αυτοί έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία και βλέπουμε...
0: Και παραμένουν.
1: Λοιπόν, είναι λάθος και το λέω με καλή την πίστη ότι δεν κερδίζονται οι εκλογές με ημιτασιόν προσεγγίσεις. Αν θεωρεί ας πούμε ότι υπάρχουν κάποια κόμματα τα οποία για κάποιους λόγους έγιναν μικρά και ότι μιλούν με γλώσσα Είναι κόμματα διαμαρτυρίας τα οποία ενώ εγώ και έχει αποδεχτεί πλήρως τα δημοσιονομικά σύμφωνα και όλες αυτές τις ιστορίες, τότε εγώ κρατάω αυτό που ο γαλλικός Μάης είπε, ότι η φαντασία στην εξουσία. Δεν είπε η δημοσιονομική πειθαρχία στην εξουσία, ούτε ο αλγόριθμος στην εξουσία. Η φαντασία στην εξουσία, να ξέρεις τι θέλεις να κάνεις και πώς θα το κάνεις είναι δικό σου θέμα. Δεν μπορεί να είσαι υποχείριο δημοσιονομικών στόχων. Το λέω για όλα τα κόμματα που κινούνται με αυτό το Ευαγγέλιο και με αυτό το μπούσουλα.
0: Πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ και η πρότασή του για τον ΕΦΚΑ και για τα κόκκινα δάνεια απέδειξε στην πράξη και έχουν γίνει και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέμε ότι ανακάλυψε την Αμερική, αλλά για τους κόφτες ότι είναι ψέμα του Μητσοτάκη. Αυτά τα έχει πει.
1: Δεν έχουμε χρόνο.
0: Τι ωραία. Δίνουμε.
1: Όχι, ναι. Έχεις μία ένα.
0: Έχουμε την υποχρέωσή μας. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το box καταφέρνει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία. Για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος, box. Πάμε σε ένθετο με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου. Ένθετο Υγεία. Δελτίο ειδήσεων με τη Μαρτίνα Σπύρου. Επανερχόμαστε.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom.
1: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινο, καλή σας μέρα. Αιμορραγία στα ούλα κατά το βούρτσισμα, πρίξιμο των ούλων είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της περιοδοντίτιδας που ταλανίζει πολλούς ανθρώπους μας. Σήμερα έχουμε κοντά μας τη Λίνα Μιζάρα, ειδική οδοντίατρο. Κυρία Μιζάρα, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα.
2: Τι είναι η περιοδοντίτιδα και ποιοι παράγοντες ενοχοποιούνται για την πρόκλησή της?
3: Η περιοδοντίτιδα είναι μια πάρα πολύ συχνή ασθένεια των ούλων και δυστυχώς είναι πολυπαραγοντική. Δεν υπάρχει δηλαδή ένας παράγοντας που ενοχοποιείται, αλλά αρκετοί οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν και κυρίως να δημιουργήσουν μια έξαρση στην ήδη υπάρχουσα κατάσταση των ούλων. Οι παράγοντες αυτοί είναι σίγουρα η κακή στοματική υγιεινή, δηλαδή όταν ασθενής δεν πλένει τα δόντια του, το κάπνισμα, ο διαβήτης, διάφορα φάρμακα που λαμβάνουμε, η ξηροστομία και κάποιες φορές, σε αρκετές περιπτώσεις θα έλεγα, η εγκυμοσύνη μπορεί να πυροδοτήσει μια περιοδοντίτιδα και μια έξαρση της περιοδοντίτιδας.
2: Και θα ήθελα να μάθω ποια είναι τα συμπτώματα που χαρακτηρίζουν την περιοδοντίτιδα, κυρία Μιζάρα.
3: Ωραία. Η αλήθεια είναι ότι η περιοδοντίτιδα διαγνώσκεται μόνο από κάποιον έμπειρο οδοντίατρο. Δηλαδή, δεν μπορεί εύκολα ασθενής να αντιληφθεί ότι έχει περιοδοντίτιδα, αλλά αυτά που μπορεί να καταλάβει ο ασθενής σαν συμπτώματα είναι η αιμορραγία των ούλων, έντονο πρίξιμο και αιμορραγία των ούλων, πολλές φορές κακοσμία και κυρίως κινητικότητες των δοντιών. Να αρχίσουν δηλαδή κάποια δόντια να κουνιούνται.
2: Μιλήσατε για αιμορραγία και θα ήθελα να ρωτήσω, η αιμορραγία δεν. Για την αιμορραγία δεν ενοχοποιείται πολλές φορές και η λάθος χρήση της οδοντόβουρτσας, κυρία Μιζάρα?
3: Για την καθαυτό αιμορραγία όχι πάντα. Συνήθως είναι κάτι πολύ τοπικό, από τοπικούς τραυματισμούς, οι οποίοι περνάνε μέσα σε 2-3 ημέρες όταν τραυματιζόμαστε από την οδοντόβουρτσα. Η αιμορραγία της περιοδοντίτιδας και της ουλίτιδας είναι κάτι γενικευμένο. Δηλαδή κάποιες φορές και με την απλή απόπτυση μπορεί να δούμε αίμα. Αυτό σημαίνει ουλίτιδα ή περιοδοντίτιδα. Όχι να τραυματιστώ και να ματώσω από την οδοντόβουρτσά μου.
2: Και τώρα θα ήθελα να πείτε, κυρία Μιζάρα, τι ρόλο παίζει η καθημερινή τακτική φροντίδα των δοντιών και τι μέσα υπάρχουν σήμερα για να αποτρέψουν την όσηση των δοντιών από περιοδοντίτιδα?
3: Πάρα πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η καθημερινή φροντίδα, γιατί ως γνωστό δεν μπορούμε να είμαστε στον οδοντίατρο κάθε μέρα να πλένουμε τα δόντια και να μας καθαρίζει τα δόντια. Ο οδοντίατρος δείχνει το σωστό τρόπο βουρτσίσματος, προτείνει και πολλά προϊόντα που υπάρχουν πλέον στη φαρέτρα του, αλλά κυρίως ο ασθενής πρέπει να αναλάβει να πλένει καλά τα δόντια του πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ακριβώς με τον τρόπο που του έχει δείξει ο οδοντίατρος και με τις συστάσεις που του έχει δείξει ο γιατρός του. Να χρησιμοποιεί δηλαδή την κατάλληλη οδοντόκρεμα, τα κατάλληλα μεσοδόντια βουρτσάκια, το κατάλληλο διάλειμμα. Υπάρχουν πάρα πολλές οδοντόκρεμες που τα συνδυάζουν όλα αυτά και μία από αυτές είναι η Unident. Έχει δημιουργήσει μια πάρα πολύ ωραία σειρά και για την περιοδοντίτιδα και για την ουλίτιδα, που είναι και πολύ ευκολόχρησες και από τον ασθενή. Μπορούμε να τις βρούμε και πολύ εύκολα, αλλά να χρησιμοποιηθούν και πολύ εύκολα, γιατί έχουν και ιδιαίτερα ωραία συστατικά που βοηθάνε πολύ και στο να μην νιώθει ερυθισμούς ο ασθενής καθώς πλένει τα δόντια του συγκεκριμένη οδοντόκρεμα, αλλά και τα στοιχεία που έχει μέσα, ας πούμε, για την περιοδοντίτιδα. Κυκλοφορεί μια σειρά με χλωρεξιδίνη που είναι η θεραπεία εκλογής και για την περιοδοντίτιδα και για την ουλίτιδα. Υπάρχει και το υπεροξίδιο του υδρογόνου που είναι πάρα πολύ ωραίο και κυκλοφορεί και μια τέτοια σειρά με οδοντόκρεμα συγκεκριμένης εταιρείας που βοηθάνε πάρα πολύ στο μικροβίωμα και στο σωστό καθαρισμό της στοματικής πυλότητας. Ακόμα έχει κυκλοφορήσει και μια σειρά και για την εγκυμοσύνη και για το θυλασμό. Πολλοί ξέρουμε πόσο ευαίσθητες γίνονται οι γυναίκες σε εκείνη την περίοδο, γιατί δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αντιβιωτικά ή οδοντόκρεμες με διάφορα εφαίρια, έλαια, να έχουν έντονη γεύση. Οπότε η Unit έχει δημιουργήσει αυτή την οδοντόκρεμα που είναι ειδική και για θυλασμό αλλά και για την εγκυμοσύνη, που μας προστατεύει ταυτόχρονα και από την ουλίτιδα ή την περιοδοντίτιδα, χωρίς όμως να έχει πολλά μέσα επιβαρυντικά στοιχεία. Έχει δηλαδή το φθόριο, έχει το ανθρακικό νάτριο και έχει και το υπεροξίδιο του ασβεστίου που βοηθάει πάρα πάρα πολύ σε αυτές τις περιπτώσεις. Και είναι εντελώς κατάλληλη να τη χρησιμοποιούμε τόσο στην εγκυμοσύνη όσο και στο θυλασμό. Το ίδιο ακριβώς, τα ίδια ακριβώς συστατικά, αντίστοιχα βγαίνουν και σε διαλύματα. Ότως ώστε να πλένουμε τα δόντια και μετά να κάνουμε και το στοματικό διάλειμμα για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.
2: Ωστόσο, αν με την καθημερινή περιποίηση, κυρία Μιζάρα, δεν αποκατασταθεί το πρόβλημα, πώς αντιμετωπίζεται η περιοδοντίτιδα?
3: Η περιοδοντίτιδα γενικά δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο από τον ασθενή και μόνο στο σπίτι. Η περιοδοντίτιδα, το είπα και πριν, διαγνώσκεται μόνο από τον οδοντίατρο. Οπότε θέλει συχνούς καθαρισμούς αναλόγως στη βαρύτητα της νόσου, κάθε τρεις μήνες. Και αντιμετωπίζεται πέραν από τους συχνούς καθαρισμούς και κάποιες φορές χρειάζεται να κάνουμε και πιο βαριές επεμβάσεις, όπως είναι τα χειρουργεία. Αλλά το βασικότερο που μπορεί να κάνει ο ασθενής, πέρα του να επισκέπτεται συχνά το γιατρό του, είναι να έχει πολύ καλή στοματική υγιεινή.
2: Πολύ σημαντικές πληροφορίες μας δώσετε, κυρία Μιζάρα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
3: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Help, I need somebody help, not just anybody
4: help. You know I need someone help. Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
5: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
6: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Λήξη συναγερμού για την πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, η οποία εξέπεμψε κωδικούς έκτακτης ανάγκης και άλλαξε πορεία προς τη Σαουδική Αραβία. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στην Ταμπούκ. Σύμφωνα με το Reuters και το Associated Press, δεν πρόκειται για αεροπειρατεία, ενώ οι Ισραηλινές πηγές αποδίδουν το περιστατικό σε διαφωνία μεταξύ των πιλότων. Με ημίμετρα κατά της ενεργειακής κρίσης αναμένεται να επιχειρήσει το Μαξίμου να φρενάρει τις τιμές. Στο πακέτο μέτρων παρουσιάζεται σήμερα στις 11 στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το ντίζελ έχει ήδη ξεπεράσει τα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ για το πετρέλαιο θέρμανσης εξετάζεται επιδότηση με στόχο η τιμή να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Οι κυβερνητικές εξαγγελίες έρχονται πάντως υπό τη σκιά των δηλώσεων περί κακομοίριδων που προκάλεσαν αντιδράσεις. Με την απόφαση του Δικαστηρίου επί των αιτημάτων της οικογένειας του βοηθού μηχανοδηγού ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Ντεμπών. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα να κληθούν ως μάρτυρες ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ επιφυλάχθηκε για την πραγματογνωμοσύνη στο υπηρεσιακό κινητό τηλέφωνο του μηχανοδηγού. Η δίκη συνεχίζεται με την κατάθεση του πατέρα του Γεράσιμου Ιάσου, ένα πολυτραυματία του δυστυχήματος. Η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο εκθέτει την κυβέρνηση και τους ισχυρισμούς της ότι δεν υπήρξε τίποτα μεμπτό με το βεβαιασμένο μπάζωμα του χώρου των Ντεμπών, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με αφορμή την παραπομπή του πρώην υφυπουργού και ακόμη 4 προσώπων για παράβαση καθήκοντος, ο ΣΥΡΙΖΑ καταλογίζει στην κυβέρνηση επιχείρηση συγκάλυψης και σημειώνει ότι παρά τις προσπάθειες για το αντίθετο, η αλήθεια θα αποκαλυφθεί. Περίπου 400 επιτυχώντες των πανελλαδικών εξετάσεων δεν ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ακόμη και σε τμήματα υψηλής ζήτησης όπως η ιατρική και οι πολυτεχνικές σχολές. Το τμήμα παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κυβέρνηση να δράσει ώστε κανένας νέος να μην χάνει τη θέση που κέρδισε, επειδή δεν μπορεί να καλύψει το κόστος των σπηδών του. Παράλληλα, ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να δώσει άμεσα παράταση στη διαδικασία των εγγραφών. Συνάντηση με την πρωτοβουλία κατοίκων Κυψέλης θα έχει σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Πάρκο Κυψέλης η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει στην περιοχή από τις εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό. Ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός μπορεί αντί για ευνοϊκή ρύθμιση να λειτουργήσει εις βάρος των εμφυλωτών, καταγγέλει η ΕΚΠΙΖΟ, καθώς δίνει στους πιστωτές τη δυνατότητα ρευστοποίησης σε τιμές που ήδη καθορίζουν. Η Ένωση Καταναλωτών καλεί τους οφειλέτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί πριν αποδεχθούν μια ρύθμιση, καθώς η μη τήρησή της μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε απώλεια της προστασίας της κύριας κατοικίας. Σε τετράωρη στάση εργασίας από τη 1 έως τις 5 το απόγευμα προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στο μετρό Θεσσαλονίκης αντιδρώντας την απόλυση σταθμάρχη. Το Σωματείο Εργαζομένων χαρακτηρίζει την απόλυση άδικη και εκδικητική και ζητά την άμεση ανάκλησή της και την επιστροφή του εργαζόμενου στη δουλειά του. Δύο σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν το πρωί κοντά στη Θήβα. Η πρώτη μεγέθους 4 Ρίχτερ καταγράφηκε στις 8:21 και έγινε αισθητή και στην Αθήνα, ενώ λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε δεύτερη δόνηση 3,3 Ρίχτερ. Ο 105 και 5 στο κόκκινο βάζει τη σάτυρα στο καθημερινό του πρόγραμμα και υποδέχεται τον Γιώργο Μητσικώστα σε ένα ανατρεπτικό one-man show πολιτικού σχολιασμού με το μοναδικό του ύφος και τις χαρακτηριστικές του μιμήσεις. Από την 5η, 1η Οκτωβρίου και κάθε μέρα στις 12 παρα 10 ο Γιώργος Μητσικώστας Μίτσι στο κόκκινο. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Άρης πέρασε νικηφόρο από τη Γαλλία στην αυλαία του EuroCup απέναντι στη Λεμάν. Κέρδισε με 87-74 έχοντας όπλα την εξαιρετική άμυνά του και βασική επιθετική αιχμή τον AJ Lidl.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός σήμερα με νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ανατολικά υπηρωτικά, τις Ποράδες, την Εύβοια και τις Κυκλάδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα στην Εύβοια και την Κρήτη. Ισχυροί βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο φτάνοντας τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στο Γιώργο Βούλγαρη και το Σωτήρη Καψόχα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό Αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Νικόλετα Τσουράμαν είναι στον ήχο. Στην επιμέλεια παραγωγής είναι ο Κώστας Πιαντής. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Ο Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία μαζί σας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7. Το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 69-85-87-00-59.
1: Λοιπόν, μπαίνω στον πειρασμό. Πειρασμός τώρα, εντάξει, το λέω σχηματικά. Διαβάζω ένα μήνυμα. Ο Ηλίας λοιπόν μας λέει Γιώργο το εξής. Γιατί λέει κανένα κεντροαριστερό κόμμα δεν δεσμεύεται ότι θα εισπράξει και θα χρηματοδοτήσει άνετα το κοινωνικό του πρόγραμμα μόνο με τα 4 δις ετησίως του αναβαλλόμενου φόρου του τραπεζών που σωρευτικά από το 2019 ξεπερνά τα 12 δισεκατομμύρια. Μήπως κάνει τζιζ το θέμα? Ηλία μου, συμφωνώ και επαυξάνω. Δεν θα σου απαντήσω γιατί αυτό, αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα που δεν τολμάει κανένας να την αγγίξει. Έχουμε 8 χρόνια τέλος των μνημονίων. Έχουμε τράπεζες οι οποίες τα κέρδη τους και οι αποδόσεις τους κρατήθηκαν με χρήματα δικά μας του ελληνικού λαού και σήμερα η κατάστασή τους έχει φτάσει στα ύψη, οι αποδόσεις τους, και δεν τολμάνε να ακουμπήσουν αυτό το θέμα, το οποίο και σε άλλες χώρες όπου πραγματικά επιβλήθηκε ή εφαρμόστηκε ο αναβαλλόμενος φόρο την περίοδο της κρίσης, οι κυβερνήσεις τους και όχι προοδευτικές ή ριζοσπαστικές, δηλαδή η Μελόνι δεν είναι καμία τέτοια περίπτωση, τις κάλεσε και τον αποπληρώνουν.

0: εδώ πέρα πάει στα αζήτητα. Είναι 12,5 δισεκατομμύρια ο αναβαλλόμενος φόρος. Εγώ σου λέω ακόμα και τράτο να τους έδινε, να μην τους έπαιρνε 4 το χρόνο, επιστροφή εννοώ όπως λες, αν θα τους έπαιρνε 2-2,5. Θα έβγαινε άνετα η 13η σύνταξη για παράδειγμα. Ένα θέμα είναι αυτό. Υπάρχουν πολλά λοιπόν τα οποία δεν τα κουμπάει κανένας και επιμένουν στο δόγμα του αλγόριθμου και του δημοσιονομικού κόφτη και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Όσο για το φίλο και αγαπητό Νίκο που πήρε τηλέφωνο για να το απαντήσω, επειδή χρησιμοποίησε αυτό που είπα για τη φαντασία στην εξουσία, που είναι όλοι αυτοί οι οποίοι χρησιμοποίησαν αυτό το σύνθημα και εν πάση περιπτώσει μετήχαν σε όλα αυτά τα πράγματα, τότε θα του πω λοιπόν ότι ξέρει και εκείνος που είναι, αλλά ξέρω και εγώ, μόνο που εγώ δεν ήμουνα σε εκείνη την εποχή ενεργός, γεννημένος ήμουνα όταν βγήκαν αυτά, αλλά ξέρω ότι αυτό το όνειρο συνόδευσε πάρα πολλούς. Κάποιοι τώρα γίνανε δογματικά πιστοί στη δημοσιονομική πειθαρχία και στο αν βγαίνουν τα νούμερα και όχι οι πολιτικές που σώζουν τους ανθρώπους. Αυτό θα σου απαντήσω, Νίκο μου. Δεν με ενδιαφέρει που πήγανε όλοι αυτοί που ήταν στο Πολυτεχνείο ή παλιότερα στις φυλακές και όλα αυτά. Κάποιοι αποδέχτηκαν μοιραία και άβουλα αυτό που συνέβη και που ζούμε σήμερα. Αν δεν κοπεί αυτό το πράγμα, και απαντάω στον Νίκο γιατί είναι ιδιαίτερος άνθρωπος και ξέρει εκείνος ποιος είναι.
1: Λοιπόν, Σωτήρη, βρήκαν κτηνοτρόφο με 400 βόδια, αλλά πληρώθηκε για 1300. Τι ΑΔΕ και τι ΟΠΕΚΕΠΕ δεν καταλαβαίνουν τίποτε. Έχουν πάρει την κουτάλα και δώσ' του. Ήρθαν Ευρωπαίοι επιθεωρητές και τι δεν βρήκαν. Και τελικά, αν δεν έρθουν Ευρωγάνωμα, δεν είναι καμιά κοβέση, τίποτα άλλοι Ευρωπαίοι επιθεωρητές που βρήκαν κοπάδια που τυπλασιάστηκαν ως διαμαγείας για να εισπραχθούν μαϊμού ενισχύσεις, αλλά και θανατωμένα ζώα που αναστήθηκαν ξαφνικά στη διάρκεια των ελέγχων. Ακόμη διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός των δικαιούχων για τα βιολογικά είναι άγνωστος, οι έλεγχοι είναι λίγοι, οι εικονικοί και οι φορείς πιστοποίησης είναι αναξιόπιστοι. Να καλημερίσουμε τον αγρότη πρώην κτηνοτρόφο στη Φλόρινα, τον κύριο Χαράλα Μετενίδη. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
1: Τι γίνεται?
2: Όλα καλά, ήρθε ο χειμώνας.
1: Όλα καλά, ήρθε ο χειμώνας. Ναι, πετρέλαιο δεν έχουμε.
2: Ήρθε ο χειμώνας, απλά ήρθε ο χειμώνας. Ο χειμώνας φυσιολογικά, έτσι, καιρικά. Άλλαξαν οι εποχές. Χειμώνα στην κτηνοτροφία ειδικότερα. Υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό, πάνω από 2 χρόνια, και δεν είναι μόνο το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό είναι αυτό που φαίνεται προς τα έξω από πίσω. Υπάρχουν άλλα προβλήματα πολύ μεγαλύτερα με τις ζωονόσους.
1: Ναι, αλλά εδώ βλέπουμε όμως τι ΑΔΕ, τι ΟΠΕΚΕΠΕ, ένα και το αυτό. Έχει άλλο 400 ζώα, πληρώθηκε για 1300.
2: Γιατί, συγγνώμη, σας διακόπτω, συγγνώμη, δεν το λέγαμε εμείς ότι δεν θα αλλάξει κάτι?
1: Ναι, το λέγατε. Ναι,
2: καναγρότες μιλάω, έτσι.
1: Ναι,
2: το λέγαμε.
1: Ναι, το λέγαμε.
2: Γιατί τα πράγματα είναι πολύ απλά, έτσι. Δηλαδή μέχρι και την, να μην λέμε χρονολογία, να τα λέμε επί κυβερνήσεων. Επί ΣΥΡΙΖΑ δεν συνέβαιναν αυτά. Αν δεν συμβαίνουν, 1-2 χρόνια μετά που ανέλαβε την κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Αν ήταν τόσο στραβό το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έπρεπε και εκείνη την τετραετία να λειτουργούσε στραβά?
0: Αφού άλλαξε 6 προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν του βγήκανε. 5 υπουργούς δεν του βγήκανε.
2: Εγώ ένα ξέρω, έτσι, ένα και μοναδικό, ότι μέχρι και το 19 όλοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ξέραμε 2-3 μήνες νωρίτερα πότε θα πληρωθούμε και πόσα χρήματα θα πάρουν. Ξέραμε ότι μέχρι τις 28 Οκτωβρίου λαμβάναμε την προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης. Τα ξέραμε αυτά, ήταν δεδομένα. Και όταν λέω ήταν δεδομένα, τι εννοώ? Ότι προγραμματίζαμε τις οικονομικές μας υποχρεώσεις.
0: Τώρα?
2: Γιατί είναι, δουλεύαμε.
0: Τώρα.
2: Δεν μπορείς να προγραμματίσεις. Μα είναι ανήκουστο να έχουμε φτάσει τέλη Σεπτέμβρη και και να μην έχουν κατατεθεί, να μην έχουν γίνει δηλώσεις ΟΣΔΕ. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ακόμα και όταν πρωτοδημιουργήθηκε ο οργανισμός, τα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους λειτουργούσε καλύτερα.
0: Δεν, η ΑΔΕ δηλαδή δεν κάνει τη δουλειά, δεν έχει την υποδομή, δεν θέλει να κάνει. Τι έχετε καταλάβει.
2: Δεν ξέρω τι κάνει, τι δεν κάνει. Εγώ μιλάω των πραγμάτων.
0: Εκ των πραγμάτων, δεν ξέρετε.
2: Ναι, έτσι. Εδώ είμαστε. Είμαστε Σεπτέμβριο, τέλος Σεπτέμβριο. Για να μην έχει ξεκινήσει το σύστημα να δουλεύει και να αντιδρούν όλοι αυτοί που ασχολούνται χρόνια με το ΟΣΔΕ, τα κύρια, τώρα που λένε ότι είναι αυτοί οι κλέφτες, αυτοί υποκίνησαν όλο αυτό το σύστημα με τα. Με τις παράνομες επιδοτήσεις, όλα αυτά είναι τρεις καταρές. Γιατί τα ίδια ΚΙΛ λειτουργούσαν και το 15 μέχρι το 19. Οι ίδιοι άνθρωποι είχαν τα ΚΙΛ. Τότε γιατί δεν έκαναν κάτι, δηλαδή, και το κάναν μετά.
0: Και τώρα συνεχίζουν να κάνουν αυτό που κάνανε μέχρι από το 19 και μετά.
2: Μα δεν
0: αυτό.
2: Μπορούν να δουλέψουν. Δεν μπορούν να δουλέψουν. Εγώ δεν έχω ΚΙΛ, δεν ξέρω. Αλλά με όσους μιλάω, υπεύθυνους είτε άτομα που δουλεύουν σε ΚΙΛ, είτε ιδιοκτήτες ΚΙΛ, δεν μπορούν να τρέξει το σύστημα, δεν μπορούν να κάνουν δηλώσεις. Είναι πολλά τα προβλήματα, έτσι. Να σας τα πω λίγο επιγραμματικά, έτσι όπως συζητάμε, τα ξέρετε κι εσείς. Έχουν βάλει στην υπευθυνότητα. Δηλαδή, εγώ θα πάρω ένα νοικιαστήριο από ένα χωράφι που νοικιάζω, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Εγώ είμαι ηλεκτρικός μηχανισμός ή ο υπάλληλος του ΚΙΛ για να ελέγξει την ομιμότητα του νοικιαστηρίου. Αφού ηλεκτρονικά γίνεται, ο λογιστής το κάνει. Μου το κάνει ο λογιστής και θα είναι συνυπεύθυνος ο αγρότης, ο νοικιαστής ή ο υπεύθυνος του ΚΙΛ. Πού το είδαμε αυτό?
1: Για το νοικιαστήριο...
2: Ένα το κρατούμενο. Ένα...
1: Ναι, για πείτε.
2: Ένα ακόμα. Άτομα που δουλεύουν σε ΚΙΛ δεν έχουν δικαίωμα, λέει, λειτουργεί το ασυμβίβαστο, δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν δηλώσεις ΟΣΔΕ σε συγγενικά τους πρόσωπα. Αν θέλω να πούμε, με την ίδια λογική λογιστές, γιατί να με κάνουν φορολογικές δηλώσεις σε συγγενικά τους πρόσωπα. Ξεχάσανε κάτι. Όλα τα άτομα που δουλεύουν μέσα στα ΚΙΛ, έτσι, είναι στην περιφέρεια, σε αγροτικές οικογένειες. Όλοι έχουν δικά τους άτομα τα οποία είναι αγρότες, κτηνοτρόφοι, και είναι λογικό να τους κάνουν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Δηλαδή, ισοπεδώνουμε τα πάντα και όσοι εργάζονται σε ΚΙΛ και οι συγγενείς τους μαζί είναι ενδυνάμει λαμόγια, να το πω ομά.
0: Για να καταλάβω, κύριε Ματενίδη, τώρα έτσι λίγο, γιατί εγώ δεν τα ξέρω τα προβλήματα, εσείς περισσότερο τα ζείτε. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι ότι κόβουν ανθρώπους από το δικαίωμα να παίρνουν την επιδότηση ή συνεχίζουν να δίνουν επιδοτήσεις σε αυτούς που μέχρι τώρα με εικονικά και πλαστά στοιχεία απολάμβαναν το μεγαλύτερο φιλέτο των επιδοτήσεων.
2: Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που ζούμε και κτηνοτρόφοι από αυτή τη δουλειά δεν μπορούμε να κάνουμε δηλώσεις καλλιέργειας. Δεν είναι λειτουργικό πρώτα απ' όλα το σύστημα που έχει στήσει η ΑΔΕ. Έτσι. Δεν είναι λειτουργικό το σύστημα. Και από εκεί και μετά βάζουν μέσα όρους που δεν τους δέχεται κανένας. Δηλαδή τι θα πει είναι συνυπεύθυνος για ένα λάθος? Γιατί λάθη γίνονται παντού, έτσι. Όποιος δουλεύει κάνει λάθη.
0: Ναι.
2: Για ένα λάθος να μπορεί η ΑΔΕ να μου καταλογίσει πρόστιμα, και είναι και δυσόρροτα υψηλά πρόστιμα, έτσι. Και σε μένα σαν αγρότη και στον ιδιοκτήτη του ΚΙΔ. Πού το είδαμε αυτό?
0: Αυτό
2: ακριβώς το τεχνικό κομμάτι δεν το ξέρω. Εγώ όμως θα ήθελα λίγο να πάω τη συζήτηση αλλού, γιατί μένουμε, όχι ότι δεν είναι πρόβλημα, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Στο ότι δεν γίνονται δηλώσεις ΟΣΔΕ και δεν παίρνουν οι παραγωγοί τα χρήματά τους, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό είναι φοβερό πρόβλημα. Αλλά πίσω από αυτό κρύβονται άλλα δυσθεώρατα προβλήματα με τη μη συμπλήρωση και τη μη ολοκλήρωση του ΟΣΔΕ, τα οποία δεν τα ξέρετε και επιφέρουν πάρα πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Όταν δεν κάνεις δήλωση καλλιέργειας, έτσι, υπάρχουν οι νέοι κτηνοτρόφοι και οι νέοι αγρότες. Μην κάνοντας μέχρι σήμερα δήλωση καλλιέργειας, θα τυναχτούν στον αέρα σχέδια βελτίωσης, νέοι αγρότες, νέοι κτηνοτρόφοι.
0: Ναι, βέβαια.
2: Είναι μια αλυσιδωτή αντίδραση.
0: Φυσικά.
2: Οι άνθρωποι αυτοί έχουν υπογράψει που έχουν κάνει σχέδια βελτίωση, έτσι. Και είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, όχι απέναντι στην ελληνική κυβέρνηση, απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, ότι καλλιεργούν τα χωράφια. Οι ημερομηνίες αυτές έχουν περάσει προπολού. Έχουν περάσει προπολού. υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τους νέους κτηνοτρόφους και με τις ζωνώσεις. Να σας το αναφέρω και αυτό για να το δείτε υπόψη και να το κοιτάξετε λίγο. Σήμερα σε όλη την Ελλάδα, λόγω των ζωνώσεων, απαγορεύεται η αγοροπολισία ζώων των ζώων.
0: Ναι.
2: Ωραία μέχρι εδώ.
0: Βεβαίως.
2: Για να καταλαβαινόμαστε. Μπράβο. Υπάρχουν νέοι κτηνοτρόφοι, άτομα που έκαναν αίτηση να γίνουν νέοι κτηνοτρόφοι, νέα παιδιά και τα οποία έχουν εγκριθεί. Και περιμένουν τώρα να πάρουν την πρώτη δόση της επιδότησης. Σαν νέοι κτηνοτρόφοι. Τώρα, αυτοί οι άνθρωποι για να γίνουν νέοι κτηνοτρόφοι έπρεπε 1-2 χρόνια νωρίτερα να ασφαλιζόντουσαν στον ΕΦΚΑ, στον πρώην ΟΓΑ, που αυτό σημαίνει ότι πληρώνουν 2 χρόνια ΕΦΚΑ, που στην ουσία χωρίς να είναι απλά για να εγκριθεί το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα δεν τους επιτρέπει να πάνε να δουλέψουν κάπου αλλού. Μπορούν μόνο να πάνε να κολλήσουν 150 αίσθημα, όχι παραπάνω. Και φτάνουμε στο χρονικό σημείο αυτό όπου πρέπει να πάρουν την επιδότηση. Παίρνοντας όμως την επιδότηση, πρέπει να υλοποιήσουν το πρόγραμμα. Ναι, κτηνοτρόφοι είναι, έτσι. Mm-hmm. Να αρχίσουν να το υλοποιούν. Όταν όμως απαγορεύεται η αγοροπολισία ζώων των ζώων, τι πρέπει να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Τι θα κάνουν? Γιατί με το κλείσιμο της χρονιάς, 27 μιλάμε τώρα, θα πρέπει να παρουσιάσουν οικονομικά στοιχεία ότι έχουν εισοδήματα από κτηνοτροφικές εργασίες. Έκανε κάποιες πρόβατα, ας πούμε, έτσι, προβατοτροφία. Ναι. Πρέπει να παρουσιάσει εισοδήματα από προβατοτροφία. Όταν δεν του επιτρέπει να πάρει ζωικό κεφάλαιο, τι γίνεται? Και όλο αυτό που σας λέω κολλάει σε μια υπουργική απόφαση. Μπορούν να πάρουν μια υπουργική απόφαση και να, να δώσουν μια παράταση στο να υλοποιηθεί το πρόγραμμα. Και σας το λέω αυτό γιατί, και το λέω με πόνο καρδιάς, γιατί ενώ θέλουμε νέα άτομα να μπουν στον χώρο, μόνο σε τρεις φίλους στην περιοχή μου, στην Φλόρινα, νέοι κτηνοτρόφοι, φτάνουν αίτηση απένταξης από το πρόγραμμα.
0: Μιας και το αναφέρετε τώρα για τις ζωονόσους, κύριε Ματενίδη, η υπόθεση αυτή ακούμε τώρα εδώ τουλάχιστον στην πόλη εμείς, ότι επειδή υπάρχει έλλειψη πρόβιου και κατσικίσιου γάλακτος, ότι θα τρώμε τη φέτα στα ύψη, δηλαδή 16-17, κάτι τέτοια.
2: Είναι λογικό, δεν είναι?
0: Από εσάς ρωτάω το λογικό, βεβαίως, ναι. Λέω δεν υπάρχει πράγματι.
2: Δεν υπάρχει, ναι. Πώς θα υπάρχει? Εγώ θα σας φέρω, δεν θα σας πω στις ζωνώσεις, με όλα αυτά που συνέβαιναν την περασμένη πενταετία μέσα στο χώρο, έτσι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ανέβηκαν και πολύ τα κόστη εκτροφής με την ενέργεια.
0: Ναι.
2: Στο χωριό μου, από εκεί που κατάγομαι εγώ και εκεί που ζω, έτσι, στο Αντίγονο, ήμασταν μέχρι και πριν, μέχρι και το 22. Ένα, δύο, τρεις κτηνοτρόφοι που είχαμε πρόβατα. Είχαμε 1.400 πρόβατα, τρία άτομα. Και σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένας.
1: Και βέβαια τώρα εδώ ανοίγει και ένα άλλο κεφάλαιο και για το γάλα που έρχεται και το τι γράφεται και το τι δεν γράφεται και αν η φέτα είναι πράγματι.
2: Καταρχήν να σας πω κάτι. Σαν λαός, σαν πολιτεία, η πολιτεία δεν ξύπνησε, εντάξει. Και εσείς οι δημοσιογράφοι να πω. Πολύ αργά αρχίσαμε να ασχολούμαστε με την αξία του πρωτογενή τομέα και το τι διακυβεύεται με το να μην έχουμε υγιή πρωτογενή τομέα. Το έλεγα πάντοτε. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η διατροφική αυτάρκεια της χώρας. Να μην φτάσουμε στο σημείο αυτό με τις πολιτικές που θα ακολουθηθούν να μην μπορούμε να ταΐσουμε το λαό μας. Γιατί, και εδώ γιατί μπορεί κάποιοι να με κατηγορήσουν, θα σας πω κάτι πολύ απλό. Τα γελαδινό γάλα παραπάνω από το 50% εισάγεται.
0: Ναι, βέβαια.
2: Μπράβο. Οπότε αν κάποια στιγμή και όλο αυτό προήλθε μέσα από κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές, έτσι. Ευρωπαϊκές, όχι μόνο εθνικές. Οπότε κάποια μέρα, αν ισχύει ο Ολλανδί ή οποιοδήποτε, δεν ξέρω τι, πούμε ότι εμείς σταματάμε να στέλνουμε γάλα στην Ελλάδα, δεν θα έχουμε γάλα
1: αυτά,
2: να ταΐσουμε.
1: Αυτά τα έχουμε πει κάποιοι εδώ και χρόνια, κύριε Ματενίδη.
2: Ναι,
1: και για τα χωριά και για τα γελάδια που είχαν οι άνθρωποι στα σπίτια τους και το γαλατά που περνούσε και την αυτάρκεια.
2: Αλλά δυστυχώς οι πολιτικές σήμερα ο πρωτογενής τομέας είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά που φαίνονται. Όλα αυτά τα οικονομικά, ότι δεν λειτουργεί το ΟΣΔΕ, ότι μένουν απλήρωτοι αγρότες, ναι, είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε τώρα. Οι συνέπειες όμως αυτές θα αρχίσουν να φαίνονται από του χρόνου.
1: Λοιπόν,
2: και
1: θα
2: ο κάθε κατεργάρη θα μπει στον πάγκο.
1: Θα τα ξαναπούμε. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο και είναι ουσιαστική συζήτηση. Έγινε, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
1: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο Χαράλαμπος Ματενίδης, αγρότης που είναι κτηνοτρόφος στη Φλόρινα.
3: Στο κόκκινο. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Τιμητική εκδήλωση για το έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς σας προσκαλεί στην τιμητική εκδήλωση διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά την 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Προλογίζει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. Ομιλητές Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κοροναίου και Μιχάλης Μπουρδαλάκης. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδός 48 και Μεγάλο Αλεξάνδρου. Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
5: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
6: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
3: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, και δεν είναι μόνο βέβαια ο πρωτογενής τομέας, είναι και η μικρομεσαία επιχείρηση Σωτήρη που δεν τολμούν οι άνθρωποι να περάσουν τα απέναντι από τραπεζικό κατάστημα. Με όλα αυτά που συμβαίνουν, χειρότερα και από μνημόνιο. Δηλαδή, είναι, η θηλιά είναι περασμένη στο λαιμό τους εδώ και χρόνια και συνεχώς σφίγγουν τη θηλιά με διάφορα μέτρα. Ενώ υπάρχουν τρόποι και λύσεις, έχουν επιλέξει να κλείνουν τα καταστήματα και είναι πολιτική επιλογή αυτή. Να καλημερίσουμε τον αντιπρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, τον κύριο Νίκο Κογιουμτζή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, κύριε Κογιουμτζή, τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά για τη μικρομεσαία επιχείρηση γενικότερα. Δηλαδή, εδώ έχουμε φτάσει σε σημείο τώρα βιομήχανοι πια να στέλνουν επιστολές στο Μαξίμου ότι το ενεργειακό κόστος πια έχει χτυπήσει τα βάνη, δεν γίνεται άλλο. Και το μέλλον δείχνει να είναι χειρότερο από ότι είναι το παρόν.
1: Πράγματι η κατάσταση δεν είναι η καλύτερη. Ήταν έτσι και αλλιώς από αρκετό χρονικό διάστημα, εγώ θα λέγα και από την αρχή του χρόνου ουσιαστικά, για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα σε μια δύσκολη χρονική καμπή. Παρ' όλα αυτά τώρα βέβαια και με το ενεργειακό τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα. Στις προηγούμενες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για διευκόλυνση για το ενεργειακό έλειπαν οι επιχειρήσεις, αν το θυμάστε πολύ καλά. Έτσι, δόθηκαν κάποιες επιδοτήσεις, αλλά έλειπαν οι επιχειρήσεις. Τώρα ευελπιστούμε ότι με κάποιο τρόπο θα είναι οι επιχειρήσεις, γιατί έχουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενεργοβόρες, όπως είναι η φούρνιζα, η αεροπλαστεία, είναι τα εστιατόρια. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι σημαίνει για όλες αυτές τις επιχειρήσεις αυτή η αύξηση στο ενεργειακό, στο ρεύμα τους, στο αέριο κλπ. 1.300 φούρνια επισημαίνουν εδώ ότι εδώ και περίπου 3 με 4 χρόνια έχουν κλείσει όλη την Ελλάδα λόγω του ενεργειακού και μόνο.
2: Πόσοι είπατε κύριε Κογιουμτή, 1.300 φούρνοι.
1: Ναι.
0: Που δεν είχαν κλείσει στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι φούρνοι, έτσι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Δεν μιλάω για όλες τις άλλες επιχειρήσεις. Αυτό το βλέπουμε, κάνουμε και μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας. Στο άλλο που ήμουν και στη ΔΕΘ, πέρασα και από την Εγνατία και την Τσιμισκή και εκεί έβλεπα περίπου 30% κλειστά καταστήματα. Δύο κεντρικούς δρόμους στη Θεσσαλονίκη, αν πάτε και εδώ στην Πατησίων, στα δύο και πανεπιστημίου, θα δείτε πάλι κάτι ανάλογο.
0: Τα είδα και εγώ στη Θεσσαλονίκη και ρώτησα και συναδέλφους εκεί στη Θεσσαλονίκη και μου έλεγαν ότι μετά το μετρό τριπλασιάστηκαν τα ενίκια.
1: Σωστά. Εδώ είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα.
0: Και όλοι μπήκαν μέσα στα στενά, δηλαδή.
1: Είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα η προστασία της επαγγελματικής στέγης. Κάτι που δεν έχει γίνει έως τώρα. Υπάρχει μια τρίχρονη ουσιαστικά προστασία της επαγγελματικής στέγης. Μέσα στα 3 χρόνια μπορεί να κάνεις απόσβεση μιας επένδυσης που πρέπει να κάνεις μέσα στο ίδιο στο κατάστημα. Άρα και αυτό θα πρέπει να το δει η κυβέρνηση. Εμείς τουλάχιστον έχουμε ζητήσει από τα αρμόδια υπουργεία και το είχαμε βάλει και στις προτάσεις που κάναμε και προς τον Πρωθυπουργό και προς τα πολιτικά κόμματα εν ώψη της ΔΕΘ. Απ' την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι η ακρίβεια, το ξέρετε πολύ καλά, οργανίζει το διαθέσιμο έργος κατανάλωση εισόδημα. Είμαστε τελευταίοι ουραγοί στην Ευρώπη των 27 ως προς την αγοραστική δύναμη. Πρώτη-τελευταίοι ως προς την παραγωγικότητα πάλι στην Ευρώπη των 27 και τρίτη από το τέλος στις χώρες του ΟΣΑ. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ναι μεν υπάρχουν μακροοικονομικοί δείκτες που δείχνουν κάποια σχετική ευημερία και τις διαφημίζει αυτές η κυβέρνηση, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν δυστυχώς οι άνθρωποι έτσι, που δυστυχούν αυτή τη στιγμή, δυσκολεύονται τόσο τα νοικοκυριά όσο και οι επιχειρήσεις. Άρα και με τα μέτρα που ακούσαμε από τη ΔΕΘ νομίζω ότι τα πράγματα δεν θα γίνουν καλύτερα, γιατί μιλάμε για μακροπρόθεσμα μέτρα που ουσιαστικά δεν δίνουν αυτό που λέγαμε εμείς και ζητούσαμε, την ανάσα για να μπορέσει να επιβιώσει μια μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση, περιμένοντας κάποια πιο αποτελεσματικά μέτρα εν ώψη και εκλογών, μήπως και έρθουν και κάποια άλλα μέτρα που θα τονώσουν κάπως την επιχειρηματικότητα αλλά και την οικονομία γενικότερα.
0: Κύριε Κογιουμτζή, είδαμε όμως και στη Θεσσαλονίκη τον κύριο Μητσοτάκη αρνούνται από την κυβέρνηση πεισματικά να εφαρμόσουν τις 120 δόσεις.
2: Τώρα αυτό σήμερα το ανακοίνωσε.
0: Σήμερα το ανακοίνωσε.
2: Τώρα το ανακοίνωσε, ήθελα να το ρωτήσω, ότι η πρώτη παρέμβαση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση είναι ότι διευρύνεται το καθεστώς των 72 δόσεων στις 120. Ωραία. Τώρα το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
0: Αυτό 7 χρόνια, 8 σχεδόν, δεν το έλεγε. Και φτάνουμε στο παραένα των εκλογών και ενώ επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αυτό είχε αποδώσει, μπήκαν λεφτά στο ταμείο, διευκολύνθηκαν άνθρωποι, το ανακοινώνει τώρα. Μακάρι να, να είναι, κακό δεν είναι. Αν είναι κάτι για βοήθεια προς τη μικρομεσαία επιχείρηση, να το κάνει.
1: Είναι το ζητούμενο ενός κλάδου αρκετό χρονικό διάστημα τώρα και πολλές φορές το έχουμε πει και από τη δική σας συχνότητα, έτσι, ότι θα πρέπει να δοθούν οι 120 δόσεις. Δεν το έχω παρακολουθήσει τι ακριβώς.
2: Τώρα μόλις είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής, κύριε Κουγιουμτζή, να δούμε, δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες και ποιους περιλαμβάνει.
1: Θα εξειδικευτεί το μέτρο.
2: Θα εξειδικευτεί.
1: Ναι. Ναι, γιατί έχουμε ένα επιτόκιο ότι τουλάχιστον σε 72 δόσεις ληστρικό.
2: Ναι, βέβαια.
1: 5,84% όταν το μέσο ευρωπαϊκό επιτόκιο είναι κοντά στο 3% και στον εξοδικαστικό μηχανισμό είναι κοντά στο 3%. Άρα πρέπει και εδώ να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, έτσι, και για τους συνεπείς επιχειρηματίες ενδεχομένως και κάποιες προσαυξίες μπορούν να κουρευτούν. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι με τις προσαυξίσεις πια τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ από 34-33 δις που ήταν πριν 3 χρόνια έχουν εκτιναχθεί στα 52 δις. Ναι. Και οι περισσότερες οφειλές είναι ουσιαστικά από προσαυξήσεις. Άρα πρέπει να δοθεί και εκεί μέρημνα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε να ελαφρύνουμε τις επιχειρήσεις. Εδώ όμως θα πρέπει να πούμε το εξής. Γιατί η κυβέρνηση λέει για όλα τα μέτρα, έτσι, και λεφτεόδεδρα δεν υπάρχουν και δεν πρέπει να διασαλευτεί η δημοσιονομική πειθαρχία της χώρας. Αυτό το μέτρο, 120 δόσεις, δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Ένας ειδικός ακατάσχετος λογαριασμός που το ζητάμε εδώ και καιρό, δεν ξέρω αν υπόθηκε κάτι εδώ.
2: Όχι, από ό,τι βλέπω, όχι. Σήμερα. Όχι για κάτι, ναι, τέτοιο. Όχι, δεν
1: είναι. Αυτά τα δύο μέτρα δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Γιατί δεν προχώρησε η κυβέρνηση? Άρα είναι θέμα πολιτικής κατεύθυνσης. Και εδώ φαίνεται ξεκάθαρα με ποια πλευρά πηγαίνει η σημερινή κυβέρνηση. Με τους ολίγους, έτσι, με αυτούς που δημιουργούν τα λιγοπόλια, τα μονοπόλια, τα καρτέλ. Με αυτούς πηγαίνει και όχι με τους πολλούς που είμαστε εμείς. Άλλωστε το είχε πει η έκθεση Πυσαρίου, την οποία εν μέρη την είχε υιοθετήσει η σημερινή κυβέρνηση. Ότι είσαστε πολλοί, κάποια στιγμή θα πρέπει να δείτε τι θα κάνετε, να ενωθείτε, έτσι, να συμπράξετε κλπ. Χωρίς όμως να δίνονται και αντίστοιχα κίνητα προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα νομίζω ότι τα πράγματα συνεχίζουν και είναι δύσκολα. Και όσο και το ενεργειακό τώρα θα ταλανίζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, τα πράγματα γίνονται ακόμα δυσκολότερα.
0: Είναι θέμα, θα τα δούμε τώρα και στο μέλλον αυτά. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Κογιουμτζή.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Ήταν ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, Νίκος Κογιουμτζής. Λοιπόν, βλέπω εδώ στο Τύρι, διεύρυνση λύση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120, με like στο ποσό καταβολής 30 ευρώ. Τίθενται αυστηρότεροι όροι στους σέρβισερς προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Ποιος είναι ο συνεπής? Ο συνεπής να του μειώσουν τον τόκο. Ο συνεπής σημαίνει ότι πληρώνει. Αν σέρβισερ παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Το πετρέλαιο θέρμανση θα κρατηθεί κάτω από το 1,75. Θα ανακοινωθεί πριν από τις 15 Οκτωβρίου και το πετρέλαιο κίνησης επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. Και για τα δηληστήρια προβαίνουν σε δικές τους προσφόρες και με την έκπτωση των δηληστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου και μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης στην εισαγωγή του είπε ότι τα μέτρα θα ελέγχονται ανά 15ήμερο. Κάθε 15 μέρες θα βλέπει την πορεία των μέτρων. Μάλιστα. Για να δούμε.

0: Λοιπόν, είχαμε το τραγούδι γιατί έπρεπε να επικοινωνήσουμε. Έχουμε, σας λέγαμε νωρίτερα για τα μέτρα, για τις 120 δόσεις και αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, τα ανακοίνωσε στην συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στην εισαγωγή του. Έχουμε μια ιδιαίτερη συνέντευξη. Μετά το εισαγωγικό, μετά την εισαγωγή του, ο κύριος Μητσοτάκης είχε την ευγενή καλοσύνη να βγει από το Υπουργικό Συμβούλιο, από τη συνεδρίαση και να μας μιλήσει λίγο γενικότερα για την οικονομική κατάσταση. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρωθυπουργέ.
1: Καλή σας μέρα, μ' ακούτε?
0: Σας ακούμε, ναι, μια χαρά.
1: Με μισό λεπτό να βγάλω τον πίνατ έξω γιατί θέλει να χέσει. Μισό λεπτό. Είμαστε έτοιμοι.
0: Είμαστε, η οικονομία πηγαίνει πάρα πολύ καλά, αλλά μαθαίνουμε, ανακοινώνεται και άλλα μέτρα. Ότι
1: τώρα θα το πω σε εσάς, γιατί ακούω πάρα πολύ στο κόκκινο. Mm-hmm. Είναι ο φίλος μου ο κ. Μπουλέκος. Λοιπόν, θα ανακοινώσω μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη και αύξηση του ειδικού κέρδους κατανάλωσης για τους πετρελαιάδες, τους φίλους μου.
0: Πολύ ωραίο μέτρο. Αυτό ενισχύει την οικονομία.
1: Ενισχύει, βέβαια. Ενισχύει και τους επιχειρηματίες των καυσίμων.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει να είναι, ακούστε, ναι, πρέπει να σας πω, πρέπει να είναι όλοι ευχαριστημένοι σε αυτή τη χώρα.
0: Mm-hmm. Οπότε με το ειδικό κέρδος κατανάλωσης και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, νομίζω έρχεται μια ισορροπία και πάνω και κάτω.
1: Ακριβώς.
0: Και στη μέση.
1: Ακριβώς.
2: Εγώ νομίζω ότι είναι ευχαριστημένοι σε αυτή τη χώρα και μάλιστα έρχονται και καινούργια μέτρα γιατί έχουν προχωρήσει. Ηγούμαστε της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Το AI πάει φουλαριστό και το έχουμε εμείς, το έχουμε δουλέψει. Καλά, τι πήγε, πώς το βλέπετε αυτό?
1: Κοιτάξτε, το AI αμάει και δέρνει. Έτσι, για να το πω έτσι, πολύ λαϊκά, για να το καταλάβει ο κόσμος. Και πρέπει να ξέρετε ότι πραγματικά αυτό που είπα, ότι εγώ είμαι η ελπίδα σας, διότι η ελπίδα και το ελπίδημα και το ελπιδίστο γενικά πρέπει να υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Εγώ ως Πρωθυπουργός νοιάζομαι για τους Έλληνες, νοιάζομαι για αυτόν τον κάθετο διάδρομο της ανάπτυξης που δεν ξέρω τι λέει και η πρεσβευτής των ΗΠΑ, εμένα δεν με απασχολεί καθόλου, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εγώ θα είμαι και για την επόμενη τετραετία πρωθυπουργός και για την επόμενη. Μάλιστα, έχω κάνει και ένα deal με τον κύριο Ερντογάν ότι θα ερντογανοποιηθεί η Ελλάδα και θα μητσοτακικοποιηθεί η Τουρκία. Είναι στο πλαίσιο ανταλλαγής.
0: Πόσο πολύ καλή η διπλωματία, ε?
1: Βέβαια. Μην είναι ήσυχος, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι έχω και τους καλύτερους υπουργούς εδώ. Έχω τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ρε Άδωνη! Κολλήσει τον Μπότοξ. Κάνει και αυτό Μπότοξ, έχετε εδώ πέρα στο Υπουργικό Συμβουλίο. Ναι, σας ακούω.
0: Έρχεται ο Υπουργός, έρχεται και κάνει Μπότοξ στο Υπουργικό.
1: Δεν έχει μια συσκευή, την οποία τώρα κάνουμε διαφήμιση, δεν ξέρω, αλλά είναι μια συσκευή η οποία. Να σου δώσω να μιλήσετε, ή θέλετε να μιλήσετε.
0: Ναι, αν έχει την καλοσύνη, ναι. Να μιλήσουμε και με τον Υπουργό.
1: Ναι,
0: έλα, κύριε Υπουργέ, μας ακούτε, κύριε Υπουργέ?
1: Καλημέρα. Λοιπόν, έχω μια συσκευή, τώρα δεν κάνω διαφήμιση στο κοινό, όπως είδα αυτό έτσι. Είναι φίλος μου ανοίγος ο παπάς και είναι ένα ευρώ, καταπληκτικά τα σποντάκια, τα ακούω πάρα πολύ, αλλά πρέπει να βάλετε και μια, δεν ξέρω, στην εκπομπή σας και μετά του Μητσικρόσα, που να βάλετε μια διαφήμιση για το αυτομπότοξο, γιατί στο περίμηχανο, στο περίμηχανο.
0: Τι, πώς δουλεύει αυτό το...
1: Φοβερό μηχανο, δηλαδή το έχω, το δώσω στην Ακριβοπούλου και στη... Γιάννη Παπαδάκου, φοβερό. Πρέπει να φάω το στούντιο, δηλαδή το βάζει, το βάζει, αυτό έχει κάτι σαν βεντούζες. Θα βεντούρεσαι και το βάζεις, το συνδέεις με τάση γύρω στα 100.000 δινά, το βάζεις στην πρίζα, αυτό κάνει μια δόνηση, και σου κάνει πρόσωπο μπάρμαρο.
2: Λύσαμε το πρόβλημα, δηλαδή, κύριε Υπουργέ, λύσαμε το πρόβλημα με τα μαλάκια, βάλαμε καινούρια, τώρα το ρίξαμε στον καλοπισμό της όψης, έτσι.
1: Βέβαια, εμείς όλο με μαλάκια και με μαλακιάκια, ασχολούμαστε να κάνουμε το συμβούλιο, δηλαδή. Για αυτό μας για τον κόσμο. Δεν υπάρχουν παραγιατρία και τα Med Watch, όλα αυτά. Εντάξει, τα έχουμε μετακοπήσει όλα. Έχουν γίνει όλοι οι έλεγχοι. Πάει φυσέκι. Δηλαδή, τα μπαζώσαμε καυτά. Κοίταξε. Η Ελλάδα είναι απέραντο μπαζοκομείο. Δηλαδή, τα έχουν μπαζώσει όλα. Τι τέμι μου λένε τώρα, τι όπε και πέτει, προβάλλα. Πάνε όλα για μπάζωμα. Δηλαδή και τώρα, μισό λεπτό. Πρόεδρε, α σα δώσω και το Μητσοτάκη, κάθε να σα πει.
0: Γεια σας και πάλι. Κύριε Πρωθυπουργέ.
2: Τον ακούσατε τώρα.
0: Τον ακούσαμε, ναι.
1: Εντάξει. Λέει διάφορες, ναι, λέει διάφορα ο Αβενής, όπως και οι βούλτεψοι, λέει διάφορες βούλτεψίες. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι εγώ στην Αμερική που πήγα θα εισάγω τη ρομποτοποίηση της Ελλάδος.
0: Α, δηλαδή.
1: Σιγά σιγά τα ρομπότ πρέπει να πάρουν τη θέση των εργαζομένων, των ανθρώπων, στα εργοστάσια και στις επιχειρήσεις. Πρέπει να καταργηθεί το ανθρώπινο είδος. Είναι η μετανουβού εποχή. Η μεταεποχή της, γι' αυτό είμαστε το Ελλάδα, το Ελλάδα 2.0 θα γίνει μετα. Μετα 2.0.
2: Μετανθρώπινο δηλαδή. Μετανθρώπινο.
1: Μετα. Καταλάβατε. Όλα αυτά είναι μέσα στο. Πραγματικά τα ρομπότ θα μας σώσουν πάρα πολύ.
0: Μετά δεν πιστεύω να νοείται για τον μπάζωμα στα τέμπη.
1: Ο μπάζωμα, εντάξει. Από εκεί πέρα θα τα αναλάβουν τα ρομπότ. Ακούσε, θα υπάρχουν ευθύνες.
2: Είδα, ανταλλάξατε και χειραψία με τα ρομπότ.
0: Ναι, ναι.
2: Πώς είναι.
1: Βεβαίως. Είναι καταπληκτικά. Εγώ μάλιστα σκέφτομαι να υιοθετήσω ένα ρομπότ και θα κάνω. Θα υπάρχει και μάλιστα επίδομα. Επίδομα για το πρώτο ρομπότ. Δεν χρειάζεται να γεννιούνται παιδιά. Θα υπάρχουν ρομπότ. Θα υπάρχει επίδομα σε κάθε ζευγάρι να υιοθετήσει ένα ρομπότ. Θα υπάρχει στο σπίτι. Δηλαδή θα είναι πώς είναι το AI και θα είναι και αυτό θα κάνει, δουλειές. Ό,τι θέλετε. Και θα υπάρχει ρομπότ μωρό όπως θέλει. Θα το παραγγέλνει. Το θέλω 5 μηνών. Το θέλω 1 έτος. Το θέλω 2 ετών. Καταλάβατε. Έτσι θα λυθεί το. Για να φύγουν και οι ευθύνες των υπουργών. Δεν υπάρχουν ευθύνες στον το ρομπότ, καταλαβαίνετε.
2: Θα μπορεί να σηκώνεται το ρομπότ και να χειροκροτά έτσι όπως οι υπουργοί, ας πούμε, να εξυμνεί το μεγαλείο σας, και, γιατί είναι μεγαλείο αυτό.
1: Θα μπορώ. Κοιτάξτε, το ρομπότ θα με παίρνει στα χέρια. Θα με παίρνει στο ζεύγο, θα με παίρνει χέρια. Δεν ξέρω και αριστερά, καταλαβαίνετε. Θα γίνει μια λιτανία του Μητσοτακισμού. Δηλαδή, πραγματικά, κοιτάξτε. Αυτό που έχω σκεφτεί για την Ελλάδα είναι πραγματικά ένα απέραντο μητσοτακείο. Δηλαδή πρέπει να μητσοτακίσουμε όλοι. Καταλάβετε, πρέπει να δούμε τη χώρα πως έτσι με όραμα για το 2050. Γιατί μέχρι εκεί σκέφτομαι να κυβερνήσω.
0: Κύριε Πρωθυπουργέ, μαθαίνουμε ότι θα αναλάβετε.
1: Μισό λεπτό, έχει έρθει Γκάλοπ. Μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Τον Γκάλοπ πόσο με δίνει. Ανέβηκα, 38.
0: Πολύ 38.
1: Γιατί τον άλλο μήνα, μισό λεπτό έχω γκάλο που θα, δεν έχει γίνει, αλλά θα το προκαταβολικά το λέω, τον άλλο μήνα 40, ναι, 40.
0: 40 τον άλλο μήνα που θα γίνει.
1: Τον άλλο το ξέρω από τώρα, δεν χρειάζεται.
2: Μέχρι το Μάιο θα έχει πάει στο 58, νομίζω καλά πηγαίνει.
0: Και 57
1: να πάει. Χαρά.
2: Ναι, ναι.
1: Όχι, εντάξει, αυτοδυναμία, δεν μας ενδιαφέρει κάτι άλλο.
0: Μαθαίνω, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι θα αναλάβετε ένθετο στο κόκκινο, έτσι. Γιώργο, να σε καλημερίσουμε, να σε καλωσορίσουμε. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Η Χριστίνα λέει θα μας τρελάνεται για κάποια δευτερόλεπτα, το πίστεψα. Υπέροχος, τέλειος, εδώ μηνύματα διάφορα, να σε καλωσορίσουμε στο κόκκινο, Γιώργο Μητσικώστα. Καλώς ήρθες.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καταρχήν πάντα ήμουνα ακροατής στο κόκκινο, χρόνια τώρα, γιατί μου αρέσει, έχω μάθει, εσύ Γιώργο ξέρεις και Σωτήρη, έχω μάθει να ακούω και να πορεύομαι με αντιπολιτευτικά μέσα, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις και εφημερίδες. Και όπως ξέρετε τα τελευταία χρόνια δεν γίνεται αυτό. Παρά μόνο λαχείς των εξαιρέσεων. Και στο κόκκινο είναι αυτή η εξαίρεση. Και γι' αυτό επέλεξα να ξεκινήσω τα δεκάλεπτα.
2: Εμείς χαιρόμαστε, Γιώργο μου, πάρα πολύ με αυτό που είναι και εγώ προσωπικά, φαντάζομαι και ο Βούλγαρης, χαίρεται περαπάνω, γιατί άλλος ένας ΑΕΚΤΖΙΣ, ΑΕΚΑΡΑ, μπήκε στην παρέα.
0: Επίτηδες το κάνουμε.
1: Έτσι. Αυτό να το λέμε, Είμαστε στο κόκκινο, αλλά είμαστε κίτρινο-μαύροι.
2: Έτσι, ναι.
1: Το κόκκινο αφορά τη διάθεση και την κριτική για οτιδήποτε συμβαίνει. Έτσι, εγώ σας ακούω και όλα αυτά που λέτε, και πραγματικά έτσι, δεν αφήνετε τίποτα ορθίο και τους στείνετε όλοι στον τοίχο με την έννοια ότι δεν πρέπει να περνάει τίποτα στα ψηλά. Πρέπει όλα στη φόρα και όλα να ξεμπροστιάζονται. Οπότε εκεί είναι το κόκκινο. Είμαστε όλοι στα κόκκινα.
0: Έτσι.
1: Στο κόκκινο με την.
2: Τώρα θα βοηθήσεις και εσύ με το ιδιότυπο χιούμορ που έχεις και το προχωρημένο για να μπουν καλύτερα τα πράγματα. Με χιούμορ λέγονται πολύ περισσότερα από ό,τι κάνουμε.
1: Η αλήθεια αυτό είναι, ναι.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, 12 παρά 10. Γιώργος Μητσικώστας. Λοιπόν, να σε καλωσορίσουμε και πάλι, Γιώργο, από αύριο.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλώς ανταμώσαμε, ναι.
0: Καλώς ανταμώσαμε. Να είσαι καλά.
1: Και πάμε, δυνατά, δυνατά.
0: Δυνατά. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς ήρθες, καλή
1: ευχαριστώ.
0: Αρχή. Γεια χαρά. Γεια.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα, καλημέρα.
0: Ήταν ο Γιώργος Μητσιχώστας, Παύλα Κυριάκος Μητσοτάκης, Παύλα Άδωνης Γεωργιάδης, Παύλα ό,τι θέλετε βάλτε. Από αύριο, 12 παρα 10, θα είναι εδώ στο κόκκινο. Εμείς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσεων βέβαια με την Αγγέλα Ταρζάνου. Αμέσως μετά η Γιάννα Παπαδάκου, είπαμε και νωρίτερα, θα είναι ο κύριος Μαντάς ο δικηγόρος, καλεσμένος της, να συζητήσουν για το θέμα του Τριαντόπουλου, για το έγκλημα στα Τέμπη. Εμείς αύριο λίγο μετά τις 10 το πρωί μετά το Δελτίο Ειδήσεων, από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κωνσταφιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χαρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόφα και τον Γιώργο Βουλγαρή, καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.

Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Αλλά...
1: Είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας και κάθε μέρα θα είμαι εδώ μαζί σας, Μίτσι στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: .5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Με ημίμετρα επιχειρεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την ενεργειακή ακρίβεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο λίγο πριν, δεν ανακοίνωσε τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Σημείωσε μόνο ότι έχει αποστείλει επιστολή προς την Κομισιόν και το Eurogroup για την ανάγκη ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 και αυτό θα ανακοινωθεί πριν τις 15 Οκτωβρίου. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται κατά 5 λεπτά του ευρώ, από 10 σε 15 λεπτά. Τέλος, τα διηλιστήρια προβαίνουν σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των διηλιστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, η οποία ξέπεμψε κωδικούς έκτακτης ανάγκης, άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε τελικά στην Ταμπούκ στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, οι πιλότοι καυγάδισαν και ο ένας επιχείρησε να μαχαιρώσει τον άλλον στη διάρκεια της πτήσης, με αποτέλεσμα το αεροπλάνο να χάσει 14.000 πόδια. Ο ένας πιλότος ήταν ρωσικής και ο άλλος ουκρανικής καταγωγής. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Στην Κρήτη τα έντονα φαινόμενα αναμένονται απόψε και θα συνεχιστούν και αύριο, ενώ στην Εύβοια θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα σήμερα. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ. Με την απόφαση του δικαστηρίου επί των αιτημάτων της οικογένειας του βοηθού μηχανοδηγού ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα να κληθούν ως μάρτυρες ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ επιφυλάχθηκε για την πραγματογνωμοσύνη στο υπηρεσιακό κινητό τηλέφωνο του μηχανοδηγού. Η δίκη συνεχίζεται με την κατάθεση του πατέρα του Γεράσιμου Ιάσονα, πολυτραυματία του δυστυχήματος. Η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο εκθέτει την κυβέρνηση και τους ισχυρισμούς της ότι δεν υπήρξε τίποτα μεμπτό με το βεβαιασμένο μπάζωμα του χώρου των Τεμπών, τονίζει ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την παραπομπή του πρώην υφυπουργού και ακόμη 4 προσώπων για παραβίαση καθήκοντος. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταλογίζει στην κυβέρνηση επιχείρηση συγκάλυψης και σημειώνει ότι παρά τις προσπάθειες για το αντίθετο, η αλήθεια θα αποκαλυφθεί. Συνάντηση με την Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης θα έχει σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Πάρκο Κυψέλης η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου. Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει στην περιοχή από τις εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό. Ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός μπορεί αντί για ευνοϊκή ρύθμιση να λειτουργήσει σε βάρος των οφειλετών, καταγγέλει εκ Πιζό, καθώς δίνει στους πιστωτές τη δυνατότητα ρευστοποίησης σε τιμές που οι ίδιοι καθορίζουν. Η Ένωση Καταναλωτών καλεί τους οφειλέτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί πριν αποδεχθούν μια ρύθμιση, καθώς η μήτηρησή της μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε απώλεια της προστασίας της κυρίας κατοικίας. Σε τετράωρη στάση εργασίας από τη μείωση στις 5 το απόγευμα προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στο Μετρό Θεσσαλονίκης αντιδρώντας την απόλυση σταθμάρχη. Το σωματείο χαρακτηρίζει την απόλυση άδικη και εκδικητική και ζητά την άμεση ανάκλησή της και την επιστροφή του εργαζόμενου στη δουλειά του. Στις αθλητικές ειδήσεις, νίκη του Ολυμπιακού στο Κάουνας με 93-91 επί της Άλγκυρης για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Στα κρίσιμα σημεία, ο Εβάν Φουρνιέ πέτυχε δύο σημαντικά τρίποντα και βοήθησε τον Ολυμπιακό να πάρει τη νίκη.
2: Ο καιρός.
4: Άστατος ο καιρός σήμερα με νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ανατολικά υπηρετικά, τις Ποράδες, την Εύβοια και τις Κυκλάδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα στην Εύβοια και την Κρήτη. Ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς στην Αθήνα και έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στη Μία. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Γιάννα Παπαδάκου.
0: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των γοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι αυτή την Τετάρτη, τη βροχερή πάλι Τετάρτη. Πάει και αυτός ο μήνας, 30 σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου. Μπαίνει για τα καλά του φθινόπωρο, γιατί ο Σεπτέμβριος ήταν λίγο, είχε κάποιες καλές μέρες στην αρχή. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ με την Νικολέτα Τζουραμάνη στον ήχο, να σας μεταφέρει τους ήχους και τις ωραίες μουσικές. Χάρης Δάλλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-3217-777 για τα μηνύματά σας και στο Viber τα μηνύματά σας το 69-85-87-0059. Κώστας Πιαντές στην παραγωγή αυτής εδώ της εκπομπής, Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο.

ενέργειες που έκανε και αλλοιώθηκε ο χώρος του εγκλήματος των τεμπών. Προσέξτε, αυτό γράφει μέσα το βούλευμα. Γιατί είναι χώρος εγκλήματος, υπάρχουν ποινικά ζητήματα, έτσι γίνεται και μια δίκη ποινική. Λοιπόν, με ένα κυρίαρχο ερώτημα να προκύπτει, επειδή και ο ίδιος λέει ότι εγώ δεν ήμουν αυτός ο οποίος και λοιπά, είμαι αθώος, δεν έκανα, δεν έφτιαξα, έχει απολογηθεί ο κ. Τριαντόπουλος. Με ένα ερώτημα να προκύπτει, ποιος του έδωσε την εντολή. Αυτό είναι το ερώτημα τώρα, το πολιτικό. Θα τα πούμε όλα αυτά. Σε λίγο θα συνδεθούμε και με τον κύριο Μαντά, τον Θόδωρο Μαντά, τον αντιπρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος είναι και πολιτική αγωγή ο σύλλογος εκεί σε αυτή τη δίκη των Τεμπών. Ξέρει πολύ καλά την υπόθεση. Έτσι. Είναι ο πρώτος ο οποίος μας είπε και για όλα αυτά τη διαδικασία για το, και επίσης για το πόρισμα της κυρίας Μάτσι. Ποια είναι η κυρία Μάτσι? Είναι εισαγγελέας εφετών εκεί στη Λάρισα. Είναι η πρώτη η οποία παρέπεμψε την υπόθεση στη Βουλή για τον Τριαντόπουλο και για τον Μπάζωμα. Επομένως, η κρίση ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες για τον κύριο Τριαντόπουλο και άλλους τέσσερις, τον κύριο Αγοραστό, τον κύριο Χαρακόπουλο, όχι τέσσερις οι οποίοι είναι στελέχοι κατώτερα, είναι επικεφαλής της πυροσβεστικής και λοιπά. Θα σας τα πω τώρα και όλα αυτά, θα τα διερευνήσουμε μαζί με τον κύριο Μαντά στη συνέχεια, να δούμε ποιοι παραπέμπονται. Λοιπόν, επομένως, παραπέμπονται όλοι αυτοί για ενέργειες που έγιναν σε εκείνο το χώρο, πρώτον που αφαιρέθηκε, έγινε ξεμπάζωμα στην αρχή, κακώς το λέμε μόνο μπάζωμα, λοιπόν έγινε ξεμπάζωμα, αφαιρέθηκαν πολύτιμα στοιχεία τις πρώτες ώρες του εγκλήματος αυτού που έγινε εκεί πέρα. Όχι, κορδέλες δεν πήγανε, αφαιρέσαν και τα στοιχεία αυτή, προσέξτε τώρα. Και στη συνέχεια βέβαια έριξαν το τσιμέντο, ξέρω ότι χαλίκια τα έριξαν εκεί, δεν είμαι και δική τώρα επί των δομικών και των υλικών της οικοδομής. Λοιπόν, έριξαν εκεί για να κάνουν το χώρο λαμπίκο, όπως είπανε, και ανάγκασαν τους ανθρώπους, τις μάνες, να πηγαίνουν στα οικόπεδα εκεί γύρω και να ψάχνουν υλικό που αφορούσε τα παιδιά τους, διότι οι κύριοι αυτοί είχαν αφαιρέσει τα πολύτιμα υλικά. Λοιπόν, όλα αυτά αποφασίστηκαν σε μια κρίσιμη σύσκεψη, πρέπει να σας πω, που έγινε στις 3 Μαρτίου, σας τα είπα και χτες, αλλά τώρα σας τα πω πιο ειδικά, 3 Μαρτίου του 2023, 3 μέρες μετά το ατύχημα, έτσι, παρότι οι εργασίες είχαν αρχίσει και νωρίτερα. Λοιπόν, εκεί άρον-άρον εκταμιεύσαν αυτό το υπέρογκο ποσό. Ακόμα δεν ξέρουμε από πού το εκταμιεύσαν, αν είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης, αν είναι από το κεντρικό ταμείο εδώ, δεν το ξέρουμε αυτό. Αυτό υποθέτω ότι θα υποθεί σε αυτή τη δίκη πια, στο ειδικό δικαστήριο, ανώτατο δικαστήριο. Λοιπόν, και λοιπόν μια διαδικασία που άρχισε, είπαμε, με το πόρισμα της κυρίας Μάτσι, πήγε στη Βουλή, πήγε στο Δικαστικό Συμβούλιο, έγινε πρόταση από τον εισαγγελέα εκεί του Αρείου Πάγου, αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Μητρουλιά, ο οποίος έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και αυτός, με αποτέλεσμα αυτό το συμβούλιο, το Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου, να υιοθετήσει πλήρως αυτή την πρόταση του κυρίου Μητρουλιά και να παραπέμψει τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο Αγοραστό, ο οποίος επίσης λέει ότι πήρε εντολές για όλα αυτά που έκανε. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε ανθρώπους να λένε ότι εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι. Ακόμα και ο κύριος Τριαντόπουλος το λέει αυτό. Και μπορεί κανένας να υποψιαστεί ότι ο Τριαντόπουλος ξύπνησε ένα πρωί και είπε: τι να κάνω σήμερα, δεν πάω στα Τέμπη. Δεν πάω να κάνω αυτή τη σύσκεψη. Δεν πάω να συγκεντρώσω όλους αυτούς τους υπηρεσιακούς παράγοντες εκεί, τους ανώτατους υπηρεσιακούς παράγοντες, για να κάνω τον μπάζωμα. Το ερώτημα, εκτός από το ποιος έδωσε την εντολή, είναι κι άλλο. Βεβαίως. Και αυτή είναι και η ουσία, γιατί ο Υπουργός Δικαιοσύνης, υπάρχει κόλαφος για όσα έχει πει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Τι κρύβουνε, γιατί κάναν τον μπάζωμα? Γιατί αυτά που μας είπαν στη Βουλή ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Μητσοτάκης μεταξύ άλλων, ότι δηλαδή το κάνανε για να καθαρίσει ο χώρος, λέει, και να υπάρχει ασφάλεια στην διέλευση. Ποιον τρένο? Τα τρένα τα είχαν σταματήσει ένα μήνα. Δεν αντέχει στη λογική. Επομένως, υπάρχει κάτι που κρύβουνε. Τώρα αυτοί, προσέξτε να δείτε τώρα, επιμένουν ότι έχουν δικαιωθεί σε σχέση με τα ξυλόλια και ότι δεν υπήρχε παράνομο υλικό. Ποιος το λέει αυτό, ότι δεν υπήρχε παράνομο υλικό? Γιατί έχουν δικαιωθεί? Ο ΕΔΟΣΑΜ, το όργανο το δικό τους, αυτό που είχαν συστήσει οι ίδιοι, λέει, με δικούς τους ανθρώπους, έτσι, λέει ότι υπήρχε ένα υλικό. Λοιπόν, παραμένει πάντως το ερώτημα, cui bono, ποιος ωφελήθηκε από αυτό, όχι πάντως συγγενείς των θυμάτων,

0: ακόμα ψάχνουν τα παιδιά τους, έτσι. Ποιος ωφελήθηκε. Σίγουρα όχι η δικαστική έρευνα που ψάχνει την αιτία αυτής της πυρκαγιάς που έγινε εκεί. Και σίγουρα όχι η δικαιοσύνη. Δεν αποδόθηκε δίκαιο. Δηλαδή απομακρύνθηκαν κρίσιμα στοιχεία από το χώρο του εγκλήματος χωρίς να μάθουμε, έτσι. Κάναν το παν για να μην μαθευτεί αλήθεια. Γιατί, τι κρύβανε άραγε. Λοιπόν, τώρα, προσέξτε τώρα, επειδή αυτή είναι πολύ οργανωμένη επικοινωνιακά, την επομένη της παραπομπής, και αυτό δείχνει πόσο σοβαρό είναι αυτό και πόσο εκτεθειμένος είναι ο κύριος Φλωρίδης που έλεγε ότι όποιος μιλάει, όποιος από τους πολιτικούς, ας το πούμε έτσι, γιατί τον άκουσε στην ραδιόφωνο που παραπονιόταν ότι η φράση του απομονώνεται. Όποιος λέει από τους πολιτικούς μιλάει για τα μπάζα, είναι για το μπάζωμα, είναι για τα μπάζα. Λοιπόν, είναι βαθιά, βαρύτατα εκτεθειμένος πολιτικά, έτσι, ο κύριος Φλωρίδης, και η σπουδή του να μην μαθευτεί ποτέ γιατί και πώς έγινε αυτό το μπάζωμα είναι σημαντικό. Είναι φοβερή στα επικοινωνιακά. Λοιπόν, την επομένη της παραπομπής του κύριου Τριαντόπουλου, μπαμ, ο κύριος Μητσοτάκης υποχωρεί κυβέρνηση και ανακοινώνει τις 120 δόσεις. Θυμάστε πόσο στεναρή αντίσταση είχαν, που δεν βγαίνουν, που δεν έχουμε να δώσουμε. Θυμάστε τι λέγανε, τους ρωτάγανε δημοσιογράφοι, γιατί δεν κάνετε τις 120 δόσεις. Την επομένη της παραπομπής του Τριαντόπουλου λοιπόν και των άλλων τεσσάρων, μπαμ, γίνονται και 120 δόσεις, ελέγχονται και οι σέρβισερ, είναι οι άνθρωποι, είναι απίστευτα οργανωμένοι επικοινωνιακά. Η επικοινωνία όμως δεν μπορεί να υποκαταστήσει την πολιτική. Σε κάθε περίπτωση. Μπορεί κανείς εμένα τώρα από την επικοινωνία να μου πει πώς περνάω στην καθημερινότητά μου. Αν έχω να πληρώσω τώρα. Είναι τέλος του μήνα σήμερα. Είναι τα χρέη, οι εφορίες κλπ. Τι μου λέτε τώρα. Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε για το θέμα αυτό της παραπομπής του Τριαντόπουλου. Έχουμε τον κύριο Θεόδωρο Μαντά μαζί μας, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Καλό μεσημέρι κύριε Μαντά, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι κυρία Παπαδάκου, να είστε πάντα καλά.
0: Χαίρομαι που σας ακούω και θέλω να σας ρωτήσω καταρχήν τι σημασία έχει αυτή η παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου. Η απόφαση για παραπομπή, βεβαίως θα κρίνει το δικαστήριο αν έχει κάνει το αδίκημα για το οποίο παραπέμπεται, και οι άλλοι τέσσερις μεγαλόβαθμοι, εκεί θα πούμε και τα ονόματά τους σε λίγο, και ο κύριος Αγοραστός ο Περιφερειάρχης, που όλοι δηλώνουν ότι εν πάση περιπτώσει δεν έχουν οι ίδιοι αθώοι και ότι βρέθηκαν εκεί κάπως τυχαία. Αυτό δηλώνουν και στην απολογία του κύριου Τριαντόπουλου. Θέλω να σας ρωτήσω τι σημασία είχε για την πρόοδο της δικαστικής έρευνας η αλλίωση αυτού του χώρου. Τι αφαιρέθηκε από αυτό το χώρο, έτσι, να τα πούμε απλά στον κόσμο, και γιατί είναι σοβαρό έγκλημα αυτό. Άσχετα είναι επιμέλημα.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Πάμε να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή,
0: μάλιστα,
1: έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή αναδρομή στο πρόσφατο παρελθόν,
0: ναι,
1: και να πω ότι όταν ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία ως προϊόν και αποτέλεσμα του κινήματος που αναπτύχθηκε μετά την εθνική τραγωδία των
0: τεπών. Σωστό, τότε...
1: Έτσι να μην τα ξεχνάμε, περνάει καιρός. Και ακούγαμε από τα πιο επίσημα χείλη ότι όσοι μιλούν για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Mm. Και εγώ σήμερα περίπου 1,5 χρόνο μετά αναρωτιέμαι, είναι για τα μπάζα οι ανώτατοι δικαστές που αποφάσισαν ομόφωνα την παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο?
0: Όλα ξεκίνησαν από την κυρία Μάτση, να το πούμε αυτό.
1: Είναι για τα μπάζα, κυρία Παπαδάκου, το ομόφωνο παραπεμπτικό βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου που παραπέμπει σε ειδικό δικαστήριο. Έτσι, για να αρχίσουμε επιτέλους να προσγειωνόμαστε στην πραγματικότητα, έτσι. Άρα, είναι μια εξέλιξη πάρα πολύ σημαντική. Δεν θέλω να ξεχνάμε ότι η πρόταση για την παραπομπή είναι στο κορυφαίο εισαγγελικό επίπεδο. Mm-hmm. Αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου πρότεινε στο δικαστικό συμβούλιο την παραπομπή. Ναι. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και ομόφωνα, τονίζω τη λέξη ομόφωνα, στην πενταμελή σύνθεσή του το δικαστικό συμβούλιο αποφάσισε την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Και ακούστε τώρα, σε τι συνίσταται. Μία φράση έχω αποτυπώσει από το παραπεμπτικό βούλευμα. Για τις πράξεις και τις παραλήψεις με τις οποίες ενήργησαν τις αμέσως επόμενες ημέρες, εγώ συμπληρώνω τις αμέσως επόμενες ώρες, 28 Φεβρουαρίου, τραγική ημερομηνία 2003, την επόμενη 1η Μαρτίου, 24 ώρο δεν είχε συμπληρωθεί από το τραγικό δυστύχημα και είχε ήδη ξεκινήσει η απομάκρυνση όλων των στοιχείων και το μπάζωμα, μη μας φοβίζει πια η λέξη, του χώρου της τραγωδίας. Και εδώ αρχίζει το πολύ ενδιαφέρον, κυρία Παπαδάκου, όπως το λέει το βούλευμα. Με αποτέλεσμα κρίσιμα στοιχεία, όχι χρήσιμα, προσέξτε τη λέξη, κρίσιμα, αυτή τη λέξη χρησιμοποιεί το Δικαστικό Συμβούλιο, αποδεικτικά στοιχεία για τα αίτια του δυστυχήματος να αλλοιωθούν ή να εξαφανιστούν.
0: Λοιπόν, μία τελεία για να καταλάβει και ο κόσμος. Επομένως, το βούλευμα, μας λέτε, μιλάει όχι μόνο για παραλήψεις, αυτό μαθαίνω και εγώ από το ρεπορτάζ, αλλά και για πράξεις και για ενέργειες.
1: Ενέργεια, αυτή τη λέξη χρησιμοποιεί.
0: Έτσι, ενέργειες του κυρίου.
1: Για ενέργειες.
0: Έτσι, όχι μόνο παραλήψεις, όχι κάτι του φύγε, όχι τυχαία βρέθηκε στη σύσκεψη. Για ενέργειες λοιπόν του κυρίου Τριαντόπουλου, έτσι, για να απομακρυνθούν όπως κρίσιμα, όπως μας λέτε, στοιχεία αποδεικτικά. Λοιπόν, θα σας κάνω δύο ερωτήσεις τώρα, γιατί σας έχουμε και με απόσταση και θέλω να τα συγκεντρώσουμε όλα. Λοιπόν, η μία ερώτηση είναι αν κάποιος έτσι λογικός άνθρωπος, αφήστε τα νομικά σας τώρα, αφήστε την πολιτική σας εμπειρία που υπάρχει. Νομικό, αν κάποιος λογικός άνθρωπος μπορεί να σκεφτεί ότι ένας υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, αυτό ήταν το αξίωμα του κυρίου Τριαντόπουλου, σηκώνεται και πηγαίνει 3 Μαρτίου του 23 σε μία σύσκεψη. Εγώ σας λέω ότι δεν τη συγκάλεσε ο ίδιος, τη συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης. Να το δεχτώ και αυτό. Λοιπόν, σε μια κρίσιμη σύσκεψη εκεί στα Τέμπη, χωρίς να έχει λάβει εντολή, μπορεί να το κάνει μόνος του. Έχει βγάλει...
1: Εγώ δεν μπορώ να υιοθετήσω, κυρία Παπαδάκου, αυτή την προσέγγιση. Σε μια εθνική τραγωδία να προβαίνω σε ενέργειες, τονίζω τη λέξη, ενέργειες, αυθαίρετα και χωρίς να υπάρχει σχετική εντολή ή προτροπή, δεν είναι ανάγκη να είναι η εντολή και προτροπή αρκεί να προβαίνω σε ενέργειες με τις οποίες έχουμε απώλεια κρίσιμων, επαναλαμβάνω, αποδεικτικών στοιχείων για τα αίτια του δυστυχήματος. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ, με την απλή λογική δεν μπορώ να την παρακολουθήσω.
0: Δεν χρειάζεται δηλαδή να είμαστε νομικοί, ούτε ανώτατοι δικαστές.
1: Ούτε πολιτική εμπειρία να έχουμε.
0: Μάλιστα.
1: Απλή σκέψη ενός μέσου συνετού ανθρώπου.
0: Τώρα, ο υφυπουργός τώρα παρά το πρωθυπουργό.
1: Κύριε Παπαδάκου, μου επιτρέπετε να πω κάτι έτσι για να μοιραστούμε και αυτή την εμπειρία με τους ακροατές σας. Να τη μοιραστούμε με τους ακροατές μας αυτή την εμπειρία. Ακούστε, γιατί όλοι έχουμε εμπειρία. Όλοι έχουμε εμπειρία. Ένα τροχαίο ατύχημα γίνεται. Όχι δυστύχημα. Ατύχημα με τραυματισμό. Τροχαίο. Και το πρώτο που γίνεται είναι να φτάσει η αστυνομική αρχή, να φτάσει η άμεση δράση, η τροχαία, όποιος φτάσει πρώτος στον τόπο του ατυχήματος. Και το πρώτο που κάνει, και σωστά κάνει, είναι ο αποκλεισμός του χώρου. Δεν επιτρέπεται καμία απομάκρυνση, δεν επιτρέπεται καμία μετακίνηση μέχρι ότου έρθει κατά περίπτωση ή το εγκληματολογικό ή το προανακριτικό της τροχέας, αποτυπώσει όλα τα ευρήματα, συντάξει έκθεση αυτοψίας. Για μισό λεπτό, για μισό λεπτό. Σε ένα τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό. Το έχουμε όλοι κάποια στιγμή ζήσει στη διαδρομή και στην εμπειρία μας.
0: Τώρα...
1: Και έρχεται στον τόπο της τραγωδίας με τους 57 παράγοντας έτσι της εκτελεστικής εξουσίας και αυθαιρετώντας απομακρύνει όλα αυτά τα κρίσιμα στοιχεία. Με συγχωρείτε, το επαναλαμβάνω, έχω αδυναμία να το παρακολουθήσω, ναι, με την μέση συνεδρία.
0: Τώρα, επειδή μιλάμε για την εντολή και αν δόθηκε εντολή κλπ. Αυτά θα τα πει ο κύριος, υποθέτω, δεν ξέρω τώρα αν επιλέξει να φάει τη σφαίρα, ο κύριος Τριαντόπουλος, θα δούμε. Και εκείνος κατά τη ρίση του κυρίου Δημητριάδη. Αλλά σας λέω τώρα ότι ένας υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, για να πάμε στο θέμα της εντολής, από ποιον παίρνει εντολές για τις ενέργειές του? Ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Ας πάρουμε το οργανόγραμμα. Ποιον έχει πάνω του?
1: Από πάνω. Τον πρωθυπουργό.
0: Τον ίδιο τον πρωθυπουργό.
1: Με το οργανόγραμμα, εφόσον έχει τη θέση, έχουμε δημοσίευση στο ΦΕΚΤΕ. Κοιτάξτε, η συντεσταγμένη πολιτεία έχει κανόνες συμπεριφοράς που καταλαμβάνουν και την εκτελεστική εξουσία. Εάν ήταν υπουργός σε άλλο υπουργείο, θα είχε από πάνω του τον αρμόδιο υπουργό ή τον αναπληρωτή του. Εδώ έχουμε κατά το οργανόγραμμα της κυβέρνησης και κατά το ΦΕΚΤΕ, που καθορίζει με απόλυτο αυστηρό τρόπο τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, άμεσο πολιτικό του προϊστάμενο, έχει μόνο τον πρωθυπουργό της χώρας.
0: Η γνώμη σας είναι ότι αυτό που έχει πει ο κύριος Φλωρίδης για μπάζωμα και ξεμπάζωμα, και ποιος μιλάει για τον μπάζωμα, αυτό μιλάει για όλους μας τώρα, γιατί δεν ήταν μόνο οι πολιτικοί που το λέγανε. Εσείς ο δικηγορικός σύλλογος μιλάγατε.
1: Για τους συνηγόρους, για τον δικηγορικό σύλλογο.
0: Για όλους.
1: Θυμάστε πολύ καλά τι φορτίο είχαμε.
0: Βεβαίως. Και υπήρχε και κόντρα. Τα θυμάμαι πολύ καλά. Λοιπόν, να ρωτήσω τώρα. Υπάρχει θέμα πολιτικό για τον κύριο Φλωρίδη, κατά τη γνώμη σου? Τώρα θα καλεστώ λίγο τη δική σας την εμπειρία, την εκτίμησή σας στην πολιτική. Υπάρχει θέμα πολιτικό? Γιατί η αντιπολίτευση τώρα βάζει θέμα. Άκουσα και τον κύριο Τσίπρα.
1: Εάν είχαμε μία κραυγαλαία, να μοιραστώ σκέψη στον αέρα μαζί σας σε προσωπικό επίπεδο.
0: Βέβαια.
1: Σε έναν τόσο βαρύτατο χαρακτηρισμό, ότι όσοι μιλούν για πάζωμα είναι για τα πάζα, όταν αυτή η φράση λίγο καιρό μετά μετουσιώνεται σε ομόφωνο παραπεμπτικό βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, το οποίο μάλιστα, κυρία Παπαδάκου, να το πούμε αυτό, αποφαίνεται αμετακλήτως, έτσι, το βούλευμα
0: που δεν έχει υπάρχει υποθεί. Άλλος βαθμός, λέτε, ναι.
1: Δεν υπάρχει άλλος βαθμός, δεν προσβάλλεται με κανένα ενδικό μέσο. Άρα μιλάμε για δικαστήριο. Άρα μιλάμε για ειδικό δικαστήριο, δεν υπάρχει άλλο ενδιάμεσο στάδιο. Όταν λοιπόν από το μπάζωμα και τα μπάζα έχουμε βρεθεί σε δικαστικό συμβούλιο που με βούλευμα αποφαίνεται ότι οι πράξεις αυτές πρέπει στο ποινικό δικαστήριο να διερευνηθούν, νομίζω ότι απειροελάχιστη εκδοχή ευαισθησίας θα επέβαλε, κατά την ταπεινή μου πάντοτε γνώμη, άλλες συμπεριφορές και άλλους χειρισμούς. Εδώ για αστεία θέματα στην καθημερινότητά μας, για μια υπόθεση, εσείς για μια, για ένα ρεπορτάζ και θα παραιτηθείτε. Για το όνομα του Θεού τώρα, τι συζητάμε.
0: Μάλιστα, να πάμε σε μια διακοπή, θα σας ξαναβρω όμως, έτσι, έχετε τη δυνατότητα, κύριε Μαντά, για
1: σας βρίσκω. Θα το προσπαθήσουμε.
0: Ωραία, θα σας ξαναβρω και μετά το διάλειμμα.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
2: Στο κόκκινο. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
3: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
2: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
4: Τιμητική εκδήλωση για το έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς σας προσκαλεί στην τιμητική εκδήλωση διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά την 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Προλογίζει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. Ομιλητές, Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κορονέου και Μιχάλης Μπουρδαλάκης. 5η, 1η Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδό 48 και Μεγάλο Αλεξάνδρου.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο. Η Χαρά Ιστάγκου τώρα έχει. Έχουμε αλλαγή φρουράς εκεί στο τηλεφωνικό κέντρο για τα μηνύματά σας. 210-3217-777. Υπάρχει ένας ακροατής που μου λέει να ανοίξουν το κινητό του κυρίου Τριαντόπουλου εκείνη την κρίσιμη περίοδο. Κύριε Μαντά, εδώ σας έχουμε.
1: Ναι,
0: μιλάμε με τον κύριο Θόδωρο Μαντά, τον αντιπρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Λοιπόν, μου λέει ένας ακροατής, κρατιούνται στοιχεία για τις επικοινωνίες, ας πούμε, του κυρίου Τριαντόπουλου εκείνη την περίοδο, παρότι έχουν περάσει τόσα χρόνια, κύριε Μαντά?
1: Γιατί είναι... Φοβάμαι ότι η χρονική απόσταση είναι αρκετά μεγάλη.
0: Έχουμε χάσει το timing, επομένως.
1: Ναι. Η υποχρέωση για τήρηση των στοιχείων είναι στο χρονικό περιθώριο των 6 μηνών και δυνατότητα να το απαντήσουμε αυτό στον ακροατή, ακόμη και αν είναι τεχνικά εφικτό, δυνατότητα να διατάξει κάτι τέτοιο έχει πλέον μόνο το ειδικό δικαστήριο.
0: Το δικαστήριο, ναι. Μπορεί να το διατάξει.
1: Από τη στιγμή που έχει εκδοθεί βούλευμα, τελειώσαμε, έκλεισε ο κύκλος της προδικασίας.
0: Ναι. Ένα άλλο τώρα θέμα, ένα άλλο θέμα που έτσι κυριαρχεί στις συζητήσεις, και επειδή αυτό το ζητούσαν και οι συγγενείς, αλλά δυστυχώς δεν έγινε ούτε από το Δικαστικό Συμβούλιο, θέλω να σας ρωτήσω αν το δικαστήριο μπορεί να αναβαθμίσει την κατηγορία. Γιατί όλοι λένε ότι ένα πλημέλημα για ένα τόσο σοβαρό έγκλημα, ας πούμε. Αλλά τι λέει και η νομική επιστήμη τώρα, γιατί εδώ έχουμε δικαστήριο, θα γίνει. Να. Τι γνώμη έχετε?
1: Το δικαστήριο, το ειδικό δικαστήριο, έχει να κρίνει μια υπόθεση επί τη βάση του παραπεμπτικού βουλεύματος. Και άρα αυτό που είναι υποχρεωμένο να κάνει είναι να διερευνήσει την τέλεση ή μη του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος. Εάν όμως στην πρόοδο της ακροαματικής διαδικασίας διαπιστώσει το ειδικό δικαστήριο, είτε με πρόταση του εισαγγελέως του ειδικού δικαστήριου, είτε με αίτημα κάποιου των διαδίκων, είτε και αυτεπαγγέλτος, έχει την δυνατότητα να, αφού διαπιστώσει ότι έχει τελεστεί ενδεχομένως βαρύτερο αδίκημα από αυτό της παράβασης καθήκοντος, να πάρει απόφαση παρεμπίπτουσα και να διαβιβάσει το σύνολο των πρακτικών στην εισαγγελία, έτσι κυρία Παπαδάκου, και να επισημαίνει ότι προέκυψαν στοιχεία. Θα σας θυμίσω την πολύ πρόσφατη περίπτωση της υπόθεσης των υποκλοπών.
0: Βεβαίως.
1: Το δικαστήριο δίκαζε για ένα πλημέλημα, το θυμάστε πάρα πολύ.
0: Έστειλε τα χαρτιά, ναι.
1: Και μάλιστα κατέληξε και σε απόφαση καταδικαστική. Διαβίβασε τα πρακτικά της δίκης με απόφαση του και σύμφωνη γνώμη του.
0: Άλλο τι τύχη είχανε τώρα. Ναι, τι τύχη είχανε.
1: Σε αυτή τη διαδικασία, πράγματι μπορεί να αναβαθμιστεί η κατηγορία.
0: Μάλιστα. Άλλη ερώτηση, όχι, γιατί όμως, έχω εδώ και από ακροατές.
1: Όχι όμως στην αναβάθμιση της κατηγορίας.
0: Στην ίδια τη δίκη.
1: Να το κρατήσει και να το δικαιώσει. Γιατί αυτό καταλαβαίνετε, συνιστά ανεπίτρεπτη.
0: Σωστά. Άλλη ερώτηση.
1: Σε βάρος του κατηγορουμένου.
0: Ναι, και σας έχουμε εδώ και είστε έμπειρος. Λοιπόν, άλλη ερώτηση τώρα. Εάν γίνει κάτι τέτοιο, αν αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο μέσω της εισαγγελίας πρωτοδικών, όπως προβλέπετε.
1: Έτσι.
0: Πρέπει να ακολουθηθεί ξανά η διαδικασία για τον κύριο Τριαντόπουλο μέσα στη Βουλή.
1: Όχι, η αρμοδιότητα είναι καθαρά
0: της δικαιοσύνης πλέον.
1: Στην εισαγγελία και μετά στο δικαστικό συμβούλιο.
0: Α, της δικαιοσύνης. Την κρατάει την αρμοδιότητα.
1: Πάμε στη δικαιοσύνη.
0: Γιατί έχει σημασία τώρα, γιατί όλο αυτό, αν γίνει αυτό, δεν θα βρούμε άκρη ούτε σε πενταετία. Έτσι.
1: Κάνω μία. Αυτό είναι πιθανολόγηση, έτσι, κυρία Παπαδάκου. Είναι εκτίμηση. Δεν είναι γνώση. Έχω την πεποίθηση ότι μεγάλο μέρος της ακροαματικής διαδικασίας, επειδή έχουμε εμπειρία από συμμετοχή σε ειδικά δικαστήρια, μεγάλο μέρος της ακροαματικής διαδικασίας θα αναλογεί στο ερώτημα αυτό που θέσατε ήδη από την έναρξη της συζήτησής μας για το αν ο κύριος Τριαντόπουλος ενήργησε αυτοβούλος, αν δόθηκε το
0: λύπη. Ναι, αυτό είναι το ερώτημα τώρα. Τι ζόρι να τραβάει το ερώτημα. Με συγχωρείτε, θα μιλήσω λίγο λαϊκά. Δηλαδή γιατί του ήρθε ένα πρωί, σηκώθηκε και πήγε στη Λάρισα, στα Τέμπη, ας πούμε, και έκανε τη σύσκεψη και μάζεψε όλη τον περιφερειάρχη. Αυτά δεν γίνονται. Τώρα, το ερώτημα είναι, ακούστε.
1: Υπέρμετρη δυσκολία να το κατανοήσω.
0: Εντάξει, δεν έπεισαν ούτε το δικαστικό συμβούλιο, γι' αυτό και τον παρέπεμψε. Για πείτε μου τώρα λίγο, κύριε Μαντά. Δείτε τώρα, εδώ το ερώτημα επίσης, το άλλο ερώτημα το μεγάλο είναι γιατί, το γιατί. Λοιπόν, η κυβέρνηση, γιατί έγινε το μπάζωμα, έτσι, γιατί έγινε μπάζωμα, αυτό το λέει η παραπομπή. Τώρα ποιος έχει ευθύνες γι' αυτό θα το κρίνει το δικαστήριο. Λοιπόν, γιατί έγινε το μπάζωμα, με την έννοια ότι...
1: Όχι, η παραπομπή, κυρία Παπαδάκου, θα το επαναλάβουμε για τους ακροατές μας.
0: Ναι.
1: Δεν έγινε, δεν τελειώνει, έγινε η παραπομπή για το πάζωμα, ολοκληρώνεται η φράση. Έγινε η παραπομπή για το πάζωμα, γιατί αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αλλοιωθούν ή να εξαφανιστούν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία για τα αίτια του δυστυχήματος.
0: Ακόμα χειρότερα, αυτό που θα σας ρωτήσω έχει σχέση με αυτό. Ποιος και γιατί... Πρώτον, γιατί έγινε τον μπάζωμα, η απλή ερώτηση. Και δεύτερον, ποιος είχε συμφέρον να εξαφανιστούν αυτά τα κρίσιμα στοιχεία. Γενικά, ξέρετε, κύριε Μαντά, να σας
1: σίγουρα το... όχι οι συγγενείς των θυμάτων.
0: Οι συγγενείς σίγουρα όχι.
1: Όχι οι συγγενείς των εκλοιπών.
0: Όχι η δικαιοσύνη. Γιατί δεν μπορεί να αποκαλυφθεί τίποτα, γιατί τα έχουν εξαφανίσει. Και τρίτον, τι κρύβεται πίσω από όλο αυτό. Αυτό είναι το ερώτημα τώρα. Αν υπήρχε. Δεν ξέρω αν κρύβεται, ειλικρινά. Δεν το ξέρω. Γιατί δεν.
1: Μία λέξη. Ναι. Αυτό μένει να διερευνηθεί. Νομίζω ότι η αποστολή του συγκεκριμένου ειδικού δικαστηρίου είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Και είναι κυρίως αυτή. Έτσι. Αυτή.
1: Γιατί στην ακροαματική διαδικασία, ξέρετε, το ειδικό δικαστήριο το οποίο συγκροτείτε, έχετε τεράστια εμπειρία, κυρία Παπαδάκη.
0: Έχω παρακολουθήσει πολλά.
1: Είμαστε στο κορυφαίο επίπεδο. Ναι. Και γι' αυτό μάλιστα, να το πούμε και αυτό προς γνώση των ακροατών μας, ότι η απόφαση που εκδίδεται από το ειδικό δικαστήριο είναι... αμετάκλητη.
0: Επίσης
1: δεν
0: αμετάκλητη.
1: Δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε ούτε έφεση. Βεβαίως. Το ξέρετε. Είναι η μοναδική περίπτωση.
0: Σωστά.
1: Που δεν προσβάλλεται με ένδικο μέσο. Άρα αυτό που σε όλη τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας θα είναι διαρκώς παρόν, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, στην αίθουσα του δικαστηρίου, θα είναι η λέξη, αυτή είναι η δική μου πιθανολόγηση, συγκάλυψη.
0: Ναι.
1: Και εκεί έχω την εντύπωση ότι θα δούμε πολλά πράγματα να έρχονται επιτέλους στο φως.
0: Αυτή η διαδικασία τώρα που γίνεται εκεί στο ειδικό δικαστήριο και οι λεπτομέρειες που θα ανακοινωθούν, ακόμα και το κονδύλι που εκταμιεύθηκε, ξέρετε κύριε Μαντά, από πού εκταμιεύθηκε το κονδύλι, ακόμα δεν το ξέρουμε αυτό, το ξέρετε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε αυτά τα 600 τόσα χιλιάρικα που δοθήκανε, ένα υπέρογκο ποσό για τα δεδομένα μας, ας πούμε, έτσι, δοθήκανε σχεδόν αυθημερών, από πού εκταμιεύθηκαν δεν το ξέρουμε. Αυτό θα πόσο βοηθάει και τη δίκη, την κυρία δίκη που είναι σε εξέλιξη, πιστεύετε?
1: Κοιτάξτε.
0: Ότι...
1: Καταλαβαίνετε, η κυρία δίκη που είναι σε εξέλιξη και είναι πολύ σημαντική. Έχουμε ήδη ξεκινήσει, όπως θυμάστε, από 23 Μαρτίου και πλέον είμαστε σε στάδιο ουσιαστικής διερεύνησης της υποθέσεως στην ακροαματική διαδικασία. Δημιουργεί, κακά τα ψέματα, μία παράλληλη διαδικασία. Δύο πολύ σημαντικά δικαστήρια, το ένα τριμελές επαιτίου κακουργημάτων στη Λάρισα, το άλλο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος. Υπάρχει μία αλληλουχία ανάμεσα σε αυτά τα δύο δικαστήρια.
0: Ναι.
1: Εγώ σε καμία περίπτωση δεν έχω την άποψη νομικά, είναι αυστηρά νομική άποψη, καθαρά δικονομική. Δεν τίθεται καν θέμα συνεκδίκασης ή συσχετισμού. Από το τελώς ανεξάρτητα θα λειτουργήσουν και θα ολοκληρώσουν την ποινική διαδικασία, αλλά κακά τα ψέματα, είναι πλέον αναμφισβήτητο ότι στοιχεία από τη μία δικογραφία θα εισφέρονται στην άλλη και το αντίστροφο.
0: Μάλιστα.
1: Και θα το δείτε επειδή χρονικά θα συμπέσουν. Ναι. Να το ξέρουν αυτό οι ακροατές. Χρονικά θα συμπέσουν.
0: Φυσικά.
1: Θα γίνονται παράλληλα.
0: Θα γίνονται παράλληλα.
1: Ένα στη Λάρισα και ένα στην Αθήνα, στον Άριο Πάγο.
0: Στον Άριο Πάγο, σωστά. Θα γίνει κλήρωση πρώτα στη Βουλή, βέβαια.
1: Καλά, ναι, έχουμε ακόμη διαδρομή.
0: Έχουμε μία διαδρομή ακόμα, αλλά θα οριστεί η δίκη στο ειδικό δικαστήριο.
1: Σύντομα, η δική μου εκτίμηση είναι πριν το τέλος του έτους.
0: Πριν από το τέλος του χρόνου. Και εγώ έτσι πιστεύω. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Λοιπόν, κύριε Μαντά, επειδή είστε και στο δρόμο, δεν ξέρω αν έχετε κάτι. Υπάρχει κάτι που δεν σας ρώτησα, κάτι
1: όχι, νομίζω
0: να
1: τα είπαμε.
0: Ωραία.
1: Σε αυτή την πρώτη προσέγγιση, ναι, για το τοπίο και,
0: ναι,
1: και το δικονομικό, αλλά και
0: το πολιτικό. Το πολιτικό. Εντάξει,
1: βέβαια, βέβαια, έχει για σημασία. Την επόμενη μέρα.
0: Έχει σημασία. Έχει σημασία. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλή συνέχεια.

0: Αχ, το διακόπτω αυτό το ωραίο τραγούδι, αλλά δεν γίνεται, γιατί πρέπει να πάρω σχόλια από ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά και το χώρο της δικαιοσύνης. Πάμε, Κώστα Τζαβάρας μαζί μας, πρώην υπουργός και κυρίως καλός νομικός, κύριε Τζαβάρα. Αν και η παραπομπή ενός υφυπουργού παρά το πρωθυπουργό, ας πούμε, δεν ξέρω, είναι κυρίως πολιτικό θέμα, αλλά εντάξει, θα ανακύψουν και νομικά ζητήματα κλπ. Καταρχήν, το ερώτημα είναι το εξής, κύριε Τζαβάρα, και αυτό θα σας το θέσω αμέσως τώρα, γιατί έχουν γίνει πολλά σχόλια για αυτή την παραπομπή. Θέλω να μου πείτε εάν πιστεύετε εσείς ή αν προκύπτει από αυτά που έχετε δει, έχετε ακούσει, έχετε δει την πρόταση του εισαγγελέα, με βέβαια, ή την έχετε διαβάσει, του κυρίου Μητρουλιά, το βούλευμα, κάποιες λεπτομέρειες, εάν μπορεί κανείς να πιστέψει ότι ο κύριος Τριαντόπουλος ενήργησε μόνος του. Ότι δηλαδή πήγε μόνος του εκεί στη Λάρισα, στα Τέμπη, ξέρω εγώ, που έγινε η σύσκεψη, στη Λάρισα έγινε η σύσκεψη μάλιστα, με τον Περιφερειάρχη και με τους άλλους εκεί, οι οποίοι παραπέμπονται κάποιοι από αυτούς, τους παραπέμπει και αυτούς. Για πείτε μου.
1: Πρώτα απ' όλα, όποιος κάνει μια ανάγνωση στην πρόταση την εισαγγελική του κυρίου Μητρουλιά, θα θαυμάσει την τεκμηρίωσή της. Τεκμηρίωση η οποία μάλιστα βρήθη περικοπών αποκαταθέσεις και γι' αυτό τις έχει βάλει και εντός εισαγωγικών. Ναι. Μεταξύ των άλλων, ο ίδιος ο κύριος Τριαντόπουλος λέει από ποιον πήρε την εντολή και με τι σκοπό. Άρα δεν τίθεται θέμα.
0: Για πείτε για το αυτό, από ποιον, από ποιον λέει ότι πήρε την εντολή.
1: Ότι με κάλεσε ο κύριος Μπρατάκος και μου είπε να κάνω αυτό και αυτό και αυτό. Εδώ όμως υπάρχει ένα μέγιστο θέμα, κυρία Παπαδάκου. Και μόνο η παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο ενός υφυπουργού παρά το πρωθυπουργό δημιουργεί μία προφανώς ύποπτη σχέση μεταξύ της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Γιατί προφανώς αυτό που του αποδίδει ο κύριος Μητρουλιάς, δεν το έχω διαβάσει το βούλευμα, ξέρω ευρύτατες.
0: Υιοθετείτε πλήρως. Ναι, υιοθετείτε πλήρως.
1: Άμα υιοθετείτε πλήρως. Άρα είναι δεδομένο ότι και το Συμβούλιο έχει υιοθετήσει την αντίληψη που έχει σχηματίσει ο κύριος Μητρουλιάς, με βάση την οποία δέχεται ότι οι ενέργειες του κυρίου Τριαντόπουλου παρεμπόδισαν τη δικαιοσύνη, δηλαδή δημιούργησαν προσκόμματα στην συλλογή του αποδεικτικού υλικού
0: κρίσιμου, που
1: ήταν απαραίτητο και αναγκαίο με βάση τις διατάξεις του κώδικα της ποινικής δικονομίας 239, 241 ναι. κλπ. Που λένε ότι κατά την επέμβαση των προανακριτικών αρχών στο χώρο του εγκλήματος, ο σκοπός είναι να καταγραφεί όλος ο χώρος, να ιχνηλατηθεί το υλικό που έχει αφαιθεί στον τόπο του εγκλήματος και να γίνει συλλογή και ταξινόμηση όλου του αποδεικτικού υλικού, το οποίο αποδεικτικό υλικό είναι αναγκαίο και απαραίτητο για την ιχνηλάτηση και την προσέγγιση της αλήθειας των γεγονότων και των πραγμάτων. Ναι. Την αλήθεια καταγράφουν τα αποδεικτικά.
0: Αυτή την αλήθεια.
1: Αυτή την αλήθεια ακριβώς αλλοιώνοντας τον τόπο όπου είχε αποτυπωθεί, την κατέστρεψε. Πώς αλλιώς να το πούμε.
0: Λοιπόν, με απλά ελληνικά, αυτά που περιγράφεται και αυτά που περιγράφει η πρόταση εισαγγελική και το βούλευμα έχουν μία επικεφαλίδα. Συγκάλυψη. Λοιπόν, δύο ερωτήματα σύντομα θα σας κάνω, να μου απαντήσετε σύντομα.
1: Εγώ να σας πω κάτι.
0: Ένα λεπτό. Όχι, αφήστε με να σας ρωτήσω και θα καλύψω και την απάντησή σας. Λοιπόν, το ένα ερώτημα είναι γιατί. Τι θέλουν, ποιο είναι το μυστικό που κρύβεται, γιατί θέλουν να κάνουν συγκάλυψη σε ένα τόσο μεγάλο έγκλημα. Και το δεύτερο, κύριε Τζαβάρα, που είναι βασικό, θέλω να μου πείτε πολιτικά αν έχει πρόβλημα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, και αν πρέπει να παραιτηθεί για όλα αυτά που έλεγε, ότι όσοι μιλάνε για μπάζομαι είναι για τα μπάζα. Για πείτε μου.
1: Εγώ ακούστε να σας πω. Πρόβλημα από κάποια συγκεκριμένη νομική διάταξη δεν έχει. Mm-hmm. Όμως, για μένα, κατά την άποψη δικιά μου.
0: Πολιτικά, λέω.
1: Πρόβλημα, έτσι, πολιτικά και συνειδησιακά, νομίζω ότι έχει. Mm-hmm. Γιατί δεν μπορεί να εμφανίζεται ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπείας και να λέει ότι όποιος κάνει λόγο για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, mm-hmm. και να έρχεται τώρα και να κάνει ο κύριος Μητρουλιάς και όπως μου λέτε εσείς την πρόταση Μητρουλιά, την πλήρως το Συμβούλιο, mm-hmm. και δηλαδή ο αντισαγγελέας του Αρειοπάγου, mm-hmm. και το Τριμελές Συμβούλιο να κάνουν λόγο για μπάζωμα και δεν είναι για μπάζωμα κατά τη ρίση του Φλωρίδη.
0: Ναι.
1: Εγώ ειλικρινά δεν θα ήθελα να είμαι, βέβαια δεν θα μπορούσα να είμαι ποτέ στη θέση του, αλλά νομίζω ότι έχει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Συνείδησης, πολιτικής, ευθυκρισίας, δεν ξέρω.
0: Πολιτικό έχει ζήτημα αν υπάρχει, φυσικά δεν λέω για ποινικό θέμα, αλλά μόνο πολιτικό ζήτημα αν έχει. Αυτό θέσανε, αυτό θέτει.
1: Και βέβαια να σας πω
0: και η αντιπολίτευση αυτό θέτει.
1: Ακούω και αυτό και αυτά που λέγονται τώρα. Ταπεινότητα χρειάζεται. Πραγματικά και εγώ το λέω. Εγώ το χώρο αυτών της Νέας Δημοκρατίας τον θεωρώ δικό μου χώρο, έτσι. Λοιπόν, ταπεινότητα χρειάζεται. Ταπεινότητα. Δεν μπορεί να βγαίνουμε τώρα μετά από αυτή την παραπομπή και να λέμε είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που παραπέμψαν. Μα τι, αυτά είναι αστεία πράγματα.
0: Είναι αλήθεια ότι είναι το πρώτο ειδικό δικαστήριο, ακούστε. Το πρώτο ειδικό δικαστήριο που γίνεται για την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ βγαίνουν πρώην συνάδελφοί μου, και λένε μας αξίζουν συγχαρητήρια γιατί κάναμε, φτιάξαμε. Μα είναι δυνατόν να μην αυτή τη στιγμή να μην συνειδητοποιεί κανένας από αυτούς πόσο πολύ σοβαρή είναι αυτή η περίπτωση. Γιατί, προσέξτε, δεν αφορά μια παράβαση καθήκοντος που είχε να κάνει με τη διαχείριση μιας υπόθεσης, έτσι. Έχει να κάνει με παράβαση καθήκοντος που αφορά την παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και με σκοπό να αποκριβεί η αλήθεια από μία διαδικασία ανάκρισης.
0: Τι
1: είναι πολύ σοβαρό.
0: Τι κρύβουνε κύριε Τζαβά, τι πιστεύετε.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Εγώ να σας πω κάτι. Χίλιες δύο υποθέσεις μπορεί να κάνει κανένας από το ότι πράγματι υπήρξε ένας πανικός για το ότι δεν έπρεπε να δημιουργηθεί εντύπωση για την κυβέρνηση ενώπιση των εκλογών κλπ. Μία περίπτωση, η άλλη μπορεί να είναι χιλιάδες άλλα πράγματα. Αλλά να σας πω κάτι, ως πολίτη αυτής της χώρας, όχι ως πολιτικό, αυτό που με θλίβει είναι ότι όλοι αυτοί που επενέβησαν, εκτός του ότι πράγματι παρεμπόδισαν τη λειτουργία της δικαιοσύνης, δεν εδίστασαν να αναμίξουν μαζί με τα μπάζα και ανθρώπινα υπολείμματα και όλα αυτά να τα φορτώνουν σε αμάξα και να τα πηγαίνουν να τα αδειάζουν σαν να είναι πραγματικά.
0: Καλά, δεν
1: μπάζα.
0: Μπορεί να περιγραφεί, ακούτε κύριε Τζαβάρα.
1: Αυτή η βαρβαρότητα δεν είναι ανεκτή από κανέναν πολιτικό που είναι στη Βουλή με την ψήφο του ελληνικού λαού. Γιατί ο ελληνικός λαός τουλάχιστον έχει έναν πολιτισμό.
0: Λοιπόν, κύριε Τζαβάρα, θα τα λέμε, εδώ είμαστε, πάμε γιατί έχουμε μια γραμμή από εξωτερικό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τον έχουμε λοιπόν τον κύριο Κώστα Αρβανίτη, τον αντιπρόεδρο του ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτή βεβαίως του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλό μεσημέρι, κύριε Αρβανίτη. Τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι.
0: Πού σας βρίσκουμε, Βρυξέλλες?
1: Ναι.
0: Πώς υποδεχτήκατε εκεί λοιπόν την είδηση για το πρώτο ειδικό δικαστήριο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, την παραπομπή Τριαντόπουλου δηλαδή?
2: Νομίζω ότι στο ειδικό δικαστήριο θα πρέπει να υπάρχει μια ακόμα θέση από τον προϊστάμενο του κ. Τριαντόπουλου, καθώς ο προϊστάμενος έχει εμπλοκή και σε άλλες υποθέσεις, εγκληματικές υποθέσεις, όπως ήταν η υπόθεση του Predator, όπου πάλι είχαμε το Μαξίμου να συντονίζει και να οργανώνει. Άλλωστε είχαμε και την αποπομπή του Ανεψιού, ο οποίος δήλωσε ξεκάθαρα σε τηλεοπτική του, σε συνέντευξή του, στον κύριο Λάλα, αν θυμάμαι καλά, ότι εδώ πρέπει να μπαίνεις μπροστά για να μην τη φάει τη σφαίρα ο αρχηγός. Στην προκειμένη περίπτωση, ο κύριος Τριαντόπουλος μπαίνει μπροστά για να μην μπει στο κάνδρο ο κύριος υπεύθυνος αυτής της τραγωδίας, που είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Και θα εξηγήσω γιατί το λέω, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά και στο θέμα του μπαζώματος, αλλά και στην υλοποίηση τόσο των αποφάσεων για την 717, όσο και ότι τα τρένα πήγαιναν τυφλά. Δεν υπήρχε δηλαδή κέντρο. Και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Χωρίς βεβαίως να ξεχνώ την υπόθεση του ΠΚΠ που πάλι η πλειοψηφία της Βουλής δεν δημιουργεί ένα πέπλο ώστε τα πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην κλοπή δημόσιου χρήματος να είναι έξω από το κάδρο. Νομίζω ότι είναι φυσικά πολύ σοβαρό αυτό και νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο βασικός υπεύθυνος όλης αυτής της ιστορίας και των τριών υποθέσεων.
0: Mm-hmm. Σωστά το λέτε, γιατί εδώ αυτό που περιγράφεται με την αφαίρεση κρίσιμων στοιχείων περιγράφεται από το βούλευμα από ό,τι μαθαίνω. Θα το δω κιόλας, αλλά αυτή είναι η φράση, μας την είπε ο κύριος Μαντάς πριν από λίγο. Λοιπόν, ότι απομακρύνθηκαν κρίσιμα στοιχεία. Έχει μία επικεφαλίδα, μας είπε ο κύριος Μαντάς, συγκάλυψη, ξέρετε.
2: Κοιτάξτε, κυρία Παπαδάκου, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, για να μην ξεχάσουμε και τα ελληνικά μας, λαμβάνει εντολές και αναφέρεται σε έναν μόνο άνθρωπο. Ο υπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Mm-hmm. Στον πρωθυπουργό της χώρας. Και ο ίδιος, από ό,τι θυμάμαι, έχει ομολογήσει ότι με εντολή του πρωθυπουργού διαχειρίστηκε αυτή την υπόθεση.
0: Δελτία τύπου, κύριε.
2: Από κοντά. Θυμάμαστε τα δελτία τύπου και ούτω καθεξής.
0: Είχε μιλήσει ραδιόφωνο τότε.
2: Ακριβώς. Βεβαίως, σωστά τα κόμματα βάζουν στο κάδρο τον κύριο Φλωρίδη που έχει πει ταχυδέα εντός Βουλής περί μπαζώματος και τα λοιπά.
0: Υπάρχει πολιτικό ζήτημα, πρέπει να παρατηθεί κατά την εκτίμησή σας, την πολιτική πια.
2: Μα κοιτάξτε να δείτε, σε όλες αυτές τις ιστορίες λένε τα πολιτικά κόμματα, και εγώ πολλές φορές μπορεί να κάνω και λάθος, αυτό εννοώ, να παρατηθεί ο τάδε υπουργός. Μα και στην υπόθεση Γεωργιάδη, για το άλλο μεγάλο θέμα, το μεγάλο σκάνδαλο που έχει
0: προκύψει. Παραϊατρίων.
2: Από τη δολοφονία, κυριολεκτικά από τη δολοφονία Μαζονάκη. Mm-hmm. Ο κύριος Γεωργιάδης, παραδείγματος χάρη, είναι ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, αυτή η ιστορία με τους μπροστινούς να τελειώνει. Να δούμε ποιος είναι ο φυσικός και ο πολιτικός αυτούργος όλης αυτής της άθλιας κατάστασης. Είναι ο κύριος Μητσοτάκης και είναι και το σύστημα της Νέας Δημοκρατίας, το κόμμα δηλαδή ουσιαστικά, που δουλεύει πάνω σε τέτοια ρότα.
0: Ναι.
2: Δεν είναι ένα τυχές περιστατικό, μια άστοχη ενέργεια ή μια άστοχη, μια λανθασμένη ενέργεια ή μια άστοχη δήλωση.
0: Τώρα ο κόσμος αναρωτιέθηκε και για κάτι άλλο, κύριε Αρβανίτη. Γιατί έγινε αυτή η συγκάλυψη? Κάποιοι λένε ότι μπορεί να έγινε γιατί ήταν προεκλογική περίοδος. Εσείς τι εκτιμάτε? Τι είναι αυτό, γιατί έγινε όλο αυτό?
2: Σε ένα κράτος δικαίου δεν μπορεί να μιλάς για οποιοδήποτε θέμα να υπάρχει πολιτική συγκάλυψη, κύριε Παπαδάκου. Θυμίζουμε πάλι, γιατί πρέπει να τα θυμίζουμε, ότι όλη αυτή την ιστορία τη σήκωσε ψηλά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και εντός Βουλής και εντός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εδώ κινήσαμε τις διαδικασίες.
0: Από εκεί
2: τότε,
0: ξεκίνησα
2: με
0: από
2: την
0: σας.
2: Επιτροπή. Βεβαίως. Και συνεχίστηκε, και θα τα θυμίσω, από την Επιτροπή
0: με την
2: Αναφορών.
0: Των συγγενών κλπ.
2: Επιτροπή Αναφορών, Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, Επιτροπή Τραν.
0: Η πρώτη συγκέντρωση για τα ΤΕΜΠΕ έγινε έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
2: Στις Βρυξέλλες. Αλλά εγώ λέω ότι τη θεσμική έτσι, διαδικασία. Yeah. Μπαίνει μπροστά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη Σύμβαση 717. Όμως θυμίζω ότι το έγκλημα είναι κρατικό έγκλημα και ευρωπαϊκό έγκλημα. Mm-hmm. Διότι, πρώτον, για την 717, γιατί το κράτος μέλος δεν ολοκλήρωσε τη Σύμβαση 717. Δύο, αν ήταν μη γόνιμη, μη ορθή η Σύμβαση, γιατί δεν την επέστρεψε πίσω? Υπήρχαν λοιπόν πολιτικά πρόσωπα, ο ένας που την παρέλαβε, ο κύριος Χρυσοχοίδης αν θυμάμαι καλά, ο ένας που την πήγε στο 80% από το 5%, ο κύριος Πίρτζης, γιατί μετά είχαμε εκλογές, θα ολοκληρωνόταν, και βεβαίως ο κύριος Καραμαλής, λοιπόν, ο οποίος δεν την τελείωσε ποτέ. Συγγνώμη, μόνο αυτό, κύριε Παπαδάκου. Το ένα ζήτημα λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, χωρίς την 717 τα τρένα στην Ελλάδα έπρεπε να συγκρούονται, να πηγαίνουν σε μονή γραμμή. Γιατί δεν υπήρχε κέντρο δηλαδή που παρακολούθησε ουσιαστικά τις κυκλοφορίες εκεί? Ποιος έχει την ευθύνη? Ο υπουργός καταρχήν, ο κύριος Καραμαλής, και φυσικά το θέμα του μπαζώματος, που είναι κύριο θέμα, όπου την κύρια ευθύνη την έχει ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Λοιπόν.
2: Τελεία. Και Παύλα.
0: Κύριε Αρβανίτη, ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας. Σύντομο αλλά περιεκτικό το σχόλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Οι πολίτες β' κατηγορίας του Brian Friel, μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμβικές κριτικές, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη από τις 5 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία Τζένι Κολιά, με τους Νέστορ Κοψιδά, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννη Λατουσάκη, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Αργύρη Λάμπρου και Τίτο Μακρυγιάννη. Πολίτες β' κατηγορίας από 5 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια more.com.
3: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
3: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
5: Η ώρα είναι μία. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Με ημίμετρα επιχειρεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την ενεργειακή ακρίβεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο λίγο πριν, δεν ανακοίνωσε τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Σημείωσε μόνο ότι έχει αποστείλει επιστολή προς την Κομισιόν και το Eurogroup για την ανάγκη ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε 4 μέτρα. Διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 και αυτό θα ανακοινωθεί πριν τις 15 Οκτωβρίου. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται κατά 5 λεπτά, από 10 σε 15. Τέλος, τα δηληστήρια προβαίνουν σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των δηληστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε και στις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη που έγιναν τις προηγούμενες μέρες περί κυβερνητικών καβαλημένων καλαμιών. Όπως είπε, όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε είναι η δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών και βουλευτών, επιχειρώντας να βγάλει λάδι την κυβέρνησή του. Κόλαφος για τον Χρήστο Τριαντόπουλο, το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου που του δείχνει το δρόμο για το εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου. Του καταλογίζει συντονιστικό ρόλο στο μπάζωμα του χώρου του πολύ νεκρού δυστυχήματος. Μάλιστα, στο βούλευμα αναφέρεται ότι τα καθήκοντα του συντονισμού των δράσεων στον τόπο του δυστυχήματος ανατέθηκαν στο Χρήστο Τριαντόπουλο, συγκεκριμένα στις 2 Μαρτίου του 2023, όταν τον κάλεσε τηλεφωνικά ο επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Ιωάννης Μπρατάκος, με εντολή του Πρωθυπουργού. Την ευθύνη προσωπικά στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη επιρρύπτει ο ΣΥΡΙΖΑ για το μπάζωμα και την απομάκρυνση βαγονιών και άλλων στοιχείων από τον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Ο πρώτος που πάτησε στα μπάζα των Τεμπών είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αντί να εμποδίσει τη συνέχιση των εργασιών κάνει δηλώσεις περίλυπος δίπλα από τις μπουλντόζες και τους γερανούς, σημειώνει ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Γιατί όσο έχουν την επιτελική ευθύνη και παρακάμπτοντας τον υφυπουργό του δεν έδωσε εντολή άμεσης διακοπής εργασιών, ρωτάει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Εν τω μεταξύ, με δηλώσεις του Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας της Μάρθης, επιτίθεται κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη. «Είναι αντίδικος των συγγενών, στάθηκε απέναντί μας και όχι δίπλα μας», είπε ο κύριος Ψαρόπουλος. «Έχει και το θράσος να κατεβαίνει υποψήφιος στη Θεσσαλονίκη, ενδεχομένως να θέλει να αποκτήσει και αυτός μια βουλευτική ασυλία για οτιδήποτε προκύψει στο μέλλον», συμπλήρωσε ο κύριος Ψαρόπουλος. Αμετανόητος ο Γιώργος Φλωρίδης παρά την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου για το μπάζωμα, επιμένει ότι δικαιώθηκε για την προσβολή απέναντι στους συγγενείς των νεκρών στα Τέμπη με τη φράση που είχε χρησιμοποιήσει «Είναι για τα μπάζα όσοι μιλούν για μπάζωμα». Η δίκη για τα Τέμπη συνεχίζεται αυτή την ώρα με την κατάθεση του πατέρα του Γεράσιμου Ιάσονα, πολυτραυματία του δυστυχήματος. Συνάντηση με την πρωτοβουλία κατοίκων Κυψέλης θα έχει σήμερα στις 6 το απόγευμα στο πάρκο της Κυψέλης η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει στην περιοχή από τις εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Στην Κρήτη τα έντονα φαινόμενα αναμένονται απόψε και θα συνεχιστούν και αύριο, ενώ στην Εύβοια θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ. Σε τετράωρη στάση εργασίας από τη μία ως τις 5 το απόγευμα προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στο Μετρό Θεσσαλονίκης αντιδρώντας στην απόλυση σταθμάρχη. Το σωματείο χαρακτηρίζει την απόλυση άδικη και εκδικητική και ζητά την άμεση ανάκλησή της και την επιστροφή του εργαζόμενου στη δουλειά του. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Άρης πέρασε νικηφόρα από τη Γαλλία στην αυλαία του EuroCup απέναντι στη Λέμαν. Κέρδισε 87-74 έχοντας όπλα την εξαιρετική άμυνά του και βασική επιθετική αιχμή των AJ Lidl.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος ο καιρός σήμερα, με νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ανατολικά υπηρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και τις Κυκλάδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα στην Εύβοια και την Κρήτη. Ισχυροί βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο, φτάνοντας τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς στην Αθήνα και έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Το μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Θεόφιλο Συχλετίδη.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε μέσα στην εργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική.

Έτσι. Άλλωστε, όπως είναι γνωστό, όλες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων τις δημοσκοπήσεις της ΔΕΘ τις είχαν πριν γίνει η ΔΕΘ. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Αλέξης Τσίπρας. Σε 6 μήνες, λέει, θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα. Σε 6 μήνες, δηλαδή σε 180 μέρες, σιγά το θέμα. Ο Φιλέας Φων γύρισε όλο τον κόσμο σε 80 μέρες. Ριζοσπάστης. Φορτώνουν στο λαό τις πολεμικές ανατιμήσεις και τους ανταγωνισμούς στην ενέργεια. Μιλάμε για ένα κόστος το οποίο μπορεί να προσεγγίσει τα 100 δισεκατομμύρια. Απογευματινή. Νηστέρι στα παράσιτα της υγείας. Ο Σπύρος Γεωργιάδης στέλνει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας το φάκελο με τις καταγγελίες κατά Πατούλη. Παιδιά, δε χαλάνε οι φιλίες για αυτά τα πράγματα. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Πατάει γκάζι ο Κολάμπια για τη στήριξη των οικοκυριών. Τα ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων του Κόκκινου. Πάτησε γκάζι, αλλά είχε βάλει όπισθεν. Καθημερινή. Ευάλωτοι στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες εν ώψη χειμώνα. Τα παλιά σπίτια και ο γερασμένος στόλος οχημάτων ανεβάζουν το κόστος. Είδατε, οι κακομύριδες φταίνε που μένουν σε παλιά σπίτια και έχουν παλιά αυτοκίνητα. Ενώ αντίθετα, οι νοικοκύριδες που μένουν σε καινούργια σπίτια και έχουν αυτά ηλεκτρικά, υβριδικά κτλ., δεν είναι ευάλωτοι. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Ο ΙΕ συναγερμό προκαλεί στην Αθήνα η προσπάθεια της Άγκυρας να προωθήσει ως υποψήφιο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ τον Τούρκο διπλωμάτη Σινιρλίογλου, Έλληνας ήταν. Ελεύθερος τύπος. Ελαφρύτερο εκαθαριστικό με 5 κινήσεις. Αναλυτικός οδηγός. Είναι αυτά που θα δηλώσετε τώρα για φέτος για να φορολογηθούμε το 27, έτσι. Δείτε πώς το γίνει, να πληρώσουμε λίγα. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Πιέσει σε Τσίπρα να απαντήσει για τη Βενεζουέλα. Τριγμή στην Ελλάς από τις αποκαλύψεις του ελεύθερου τύπου. Είδατε, και ο Μαρατζίτης ελεύθερο τύπο διαβάζει. Τα νέα. Δυσαρέσκεια, αφορισμοί σε εισαγωγικά και αστοχίες. Άγιον Όρος. Τι ψηφίζουν Μονές, Κελιά και Μετόχια. Έχει τέτοιο ρεπορτάζ στα νέα, σόπαρες. Δεύτερο θέμα στα νέα. Η ώρα του ειδικού δικαστηρίου. Τι φέρνει η παραπομπή Τριαντόπουλου. Τίποτα δεν φέρνει. Έτσι, αν είναι δυνατόν. Δημοκρατία. Αλλαγή σοκ στις μεταμοσχεύσεις. Έγινε, λέει, μετροπολογία επί Υπουργείας Θάνου Θανούλη Πλεύρη και αφορά ρύθμιση για τη λήψη οργάνων έπειτα από κυκλοφορικό θάνατο και όχι μόνο εγκεφαλικό. Και ρωτάω Μανώλη Σκοτάκη ποια είναι η στάση της Εκκλησίας για αυτό το θέμα. Τέλος πάντων. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Μπροστά και στον Κυρανάκη οι απειλές της Γκυλφόιλ. Δηλαδή, δεν κατάλαβα. Βγήκε ο Κυρανάκης με τον Παπασταύρου και την Γκυλφόιλ. Αυτό με ανέκδοτο μοιάζει. Εστία. Έγκλημα με 1300 κοιμήλια της ιστορικής μονής Οικοσιφινονήσης. Αυτό τώρα είναι η συμφωνία που έκανε η παρετήση του Τσιμενδόνη με την Βουλγαρία. Θα επιστρέψουμε εμείς στη Βουλγαρία τα φερόμενα ως λείψανα του πρώτου τσάρου της Βουλγαρίας, του Σαμουήλ, και των παιδιών του. Εκεί βέβαια χώνονται και η Αρμενία, γιατί αυτοί υποστηρίζουν ότι ο Σαμουήλ τελικά ήταν Αρμένης. Και θα πάρουμε, λέει, πίσω μόνο 43 κοιμήλια από μονές της Βόρειας Ελλάδας, ενώ, λέει, οι Βούλγαροι έχουν πάρει εκατοντάδες. Οπότε, λέει, δεν τα έκανε καλά έτσι με Μενδόνη. Τι να πω τώρα. Και εθνικός κήρυκας, ο αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος ζητάει χρήματα για να κάνει δώρο στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο για τα 35 χρόνια που είναι Πατριάρχης. Δώστε κάτι κι εσείς, κάτι δεν σας περισσεύει. Την πέσανε οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στον Κωστή το Χατζηδάκη τον ανεπάγγελτο, τον καλύτερο αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας από το 1974, μετά φυσικά τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον καλύτερο αντιπρόεδρο ελληνικής κυβέρνησης εδώ και 200 χρόνια, μετά προφανώς τον Ευαγγέλη Βενιζέλο, αυτόν που έκτισε τα πρώτα νοσοκομεία στην Ελλάδα μετά την ευγενική παραχώρηση της Ολυμπιακής Αεροπορίας στη Μαρφίν. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Ανεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και τραμπουκίζουν τον Κωστή. Γιατί λένε πως όταν ήταν πολύ πετυχημένος τσάρος της ελληνικής οικονομίας, είχε περάσει μία διάταξη για να λήξουμε κάπως, ας πούμε, κάτι περιπτώσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και έβγαλε κάτι, λέει, και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις ΔΟΗ, ο νόμος, λέει, 51-04 του 24. Τι κάνει? Παλιά, αυτούς τους ανθρώπους που είχαν μεγάλες φορολογικές εκκρεμότητες και κάτι τριγωνικές συναλλαγές κτλ., τους ταλαιπωρούσαμε.
Γιατί

λέει, ήταν η παραγραφή στα 5 χρόνια, αλλά αν ήταν σε εξέλιξη έρευνα πήγαινε στα 15 χρόνια. Ο Κωστής όμως τότε το 24 έκανε ένα νόμο και λέει, όχι τώρα να μην τους ταλαιπωρούμε αυτούς τους ανθρώπους. Λέει, μέσα σε 6 μήνες, 12 μήνες, αντί 24 μήνες, να έχει λήξει ο έλεγχος. Σωστός ο Κωστής. Έτσι, δηλαδή, αντί να σε ψάχνουν 15 χρόνια για μια τριγωνική συναλλαγή, κρύβεις το χρήμα και σιγά μη σε βρούνε σε 2 χρόνια. Θα τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός τρομαδούρων. Τοξικό δηλητήριο, βούρκο, ας πούμε. Πάλι καλά, αντίπαλος του Κολάμπια θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία δεν εκπροσωπεί και κανέναν κακομοίρη. Μέχρι να έρθουν όμως εκείνες οι εκλογές, εμείς πάμε τώρα στα μπαλκόνια με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων να χειροκροτήσουμε την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, την καλύτερη πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα από το 1974 άνευ ανταγωνισμού, ένα δώρο του Τραμπ στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, μια γυναίκα που εκτίμησε όσο κανένας άλλος τον ελληνικό πολιτισμό και πού τη βρίσκεις, πού τη χάνεις, τον Κωνσταντίνο Αργυρό τη βρίσκεις, αυτή που θα σώσει την Ευρώπη από τα νύχια του Πούτιν και τις εξαρτήσεώς μας από το ρωσικό φυσικό αέριο. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Λοιπόν, έγινε τώρα ένα θέμα με ένα αστιάκι που έκανε η Κίμπερλι. Με το Σταύρο να είχαμε 10 Παπασταύρους, παρουσία μάλλον και του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Προφανώς η Κίμπερλι ποτέ δεν θα έλεγε σε έναν υπουργό ελληνικής εκλεγμένης κυβέρνησης πως άμα οι ΗΠΑ θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση, μπορούν να τη ρίξουν. Έτσι, αν δεν εξυπηρετεί αυτή η κυβέρνηση τα συμφέροντα του Τραμπ. Έτσι, λοιπόν, ο Παπασταύρου, τεχνικά μιλώντας, πράγματι είναι υπουργός εκλεγμένης ελληνικής κυβέρνησης ενεργείας. Αλλά με το νόμο για τη 13ωρη απασχόληση του Σπύρου Γεωργιάδη, δουλεύει και για την πρεσβεία των ΗΠΑ της Αμερικής ως γραμματέας της Κίμπερλι. Δηλαδή, η πρέσβης προφανώς με το προσωπικό της μπορεί να κάνει αστιάκια, να λέει τέτοια πράγματα στο γραμματέα της. Στη φάση Σταύρο, αν μας κάνουν τους δύσκολους, τους ρίχνουμε. Και κάνουμε απευθείας πρωθυπουργό τον Εξάρχο. Καταλάβατε, ένα αστείο με το υπαλληλικό προσωπικό έκανε. Λοιπόν, προσέξτε ρε Μάλια, μη πέσει κανένα Κολάμπια. Και μετά η Κίμπερλι κάνει απευθείας πρωθυπουργό το Βασίλη Κικίλια. Κύριε Δρακόπουλε, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε κανένα μαντάνι, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο την Κίμπερλι, λίγο να μας πει έτσι. Αν την καλούσε ο Γεραπετρίτης για εξηγήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών, θα πήγαινε ή θα τον έγραφε στα παλιά της τα παπούτσια, που δεν έχει κιόλας. Τι να πω, αυτό λοιπόν που δεύτερη τετραετία Κολάμπια έχει στην Αθήνα πρέσβυρα των ΗΠΑ, την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσει και ο κύριος Εξάρχου, έτσι. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, του φάιζε. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης διάλεξε μουσικές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242, αν το καλέσετε. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι δωρεάν και σε δολάρια, μια προσφορά του πρεσβεία των ΗΠΑ, στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γκουτζιαμάνη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Υπουργικό Συμβούλιο. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σιμουτανού Εθνάκης ο Κολάμπια, ο Τσιτάκτο, ο Ροτβάιλερ, οι τίγρεις των μέτρων για τον περιορισμό του κόστου ζωής στην Ελλάδα, είναι η τελευταία ευκαιρία των Ελλήνων. Δείτε, πέτυχε για την Ελλάδα μας ανάπτυξη πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Ο Τσίπρας προφανώς, γιατί με τον Τσίπρα η Ελλάδα είχε υποανάπτυξη. Ενώ δηλαδή το 2014 ήμασταν έτοιμοι για απογείωση αναπτυξιακή, ήρθαν οι Μαδούροι και είχαμε υποανάπτυξη Μποτσουάνας. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια, όχι στοιχεία του Σκέρτσου, στοιχεία της DBRC, πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης η ανάπτυξη στην Ελλάδα. Και λένε Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πειράζει, τη βάλανε μέσα. Λέει βαριά υποτονικά μέχρι 1% το 26, βαριά υποτονικά μέχρι 1,2% στο 27. Πόσο θα είναι η ανάπτυξη στην Ελλάδα μας? Υπολογίζεται στο 1,8, επαναλαμβάνω, 1% το 26, 1,2 μέσος όρος όλες τις άλλες χώρες μεγάλες, έτσι. 1,8 στην Ελλάδα μας. Αλλά αυτά τα κρύβουν από τον ελληνικό λαό τα βοθροκάναλα της εφοπλιστικής διαπλοκής. Μιλάμε πραγματικά για οικονομικό θαύμα. Η Ελλάδα έχει ρυθμό ανάπτυξης πάνω από την Ευρώπη. Προσέξτε. Άρα, αυτά με τα μέτρα που λέει άλλος δεν είναι πολλά τα μέτρα, είναι λίγα τα μέτρα, μέτρα σπιρήνες κτλ. Είναι ανοησίες. Το ζήτημα είναι ο ρυθμός ανάπτυξης. Ξέρετε τι ρυθμό ανάπτυξης είχε η Ελλάδα επί Μαδουρισμού? 1,9. Και τότε έλεγε η Ντόρα, η μαμά του Κωστάκου, του διεθνολόγου, οτιδήποτε λέει κάτω από 2% δεν είναι ανάπτυξη. Ενώ τώρα θα έχουμε 1,8. Μισό λεπτό. Μα καλά, ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής, αν είναι δυνατόν? Και ενώ συμβαίνουν οικονομικά θαύματα, ενώ δηλαδή πάμε καλύτερα από όλη την Ευρώπη και όλοι το ξέρουν αυτό, οι Μαδούροι και εσωτερικά και εξωτερικά πάνε και ανοίγουν τώρα νέο μέτωπο, το ένα μέτωπο μετά το άλλο. Ακούσατε και Κώστα Αρβανίτη πριν στην Παπαδάκου, για να προκαλέσουν φθορά. Προσέξτε, όχι στην κυβέρνησή μας που είναι αφθαρτή, ναι, αλλά στην Ελλάδα μας. Αρβανίτης Κώστας, ο μεγαλύτερος ρουφιάνος στην ιστορία της Ελλάδος. Ένας σύγχρονος εφιάλτης. Πήγε τις προάλλες στη Λέσβο. Okay. Και λέει, ας πούμε, στη Λέσβο δεν προστατεύουν τον κόσμο, αυθόντης πυρετός, αμέσως με το που γυρίζει στις Βρυξέλλες να κάνει ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να εξετάσει το θέμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν η Ελλάδα, η κυβέρνησή μας δηλαδή, έχει πάρει μέτρα για τη Λέσβο, και ότι εκεί λέει στη Λέσβο, πνίτονται λέει η παραγωγή από την παρτεταμένη επιζωστή αυθόδους πυρετού. Έμαθε τώρα και για τα γύρια ο Αρβανίτης, και να γίνει λέει ειδική αναφορά στο Ευρωκοινοβούλιο και να γίνει χαμός. Συγγνώμη, δηλαδή αυτό θέλουμε? Να παίρνουν οι ξένοι αποφάσεις για εμάς? Να έρθουν από την Ευρώπη που έχουν πιο χαμηλή ανάπτυξη από την Ελλάδα και να μας πούν τι πρέπει να κάνουμε εκεί με τη Λέσβο, με τα γύρια, με τα πρόβατα? Δηλαδή μνημόνια. Αυτό θέλουμε. Μνημόνια. Αντί να βλέπουμε δηλαδή τη θετική πλευρά, ότι έχουμε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ευρώπη, εμείς να ασχολιόμαστε με κάτι κακομύριδες που έχουν, ξέρω εγώ, γίδια και πρόβατα και τους αρρωστήσανε. Πάθανε πυρετό. Πες και εσύ χάρη, Θεό χάρη. Και στην τελική να πω κάτι εκεί για την Λέσβο, έτσι. Νησί είναι. Ωραίο νησί. Παραλίες έχουν. Χωράφια έχουν. Βοσκοτόπια αυτοί έχουν, έτσι. Δεν είναι σαν τους άλλους που δεν είχαν και τα δηλώναν άλλο. Λοιπόν, έχουν. Να πάνε να τα δώσουν, να χτιστούν ξενοδοχεία, έτσι. Να πάνε να δουλέψουν σεζόν στα ξενοδοχεία, να τα αφήσουν αυτά με τα γίδια και τα πρόβατα και πας εκεί το πρωί και μαζεύεις γάλα, να κάνεις τυριά κτλ. Να πάνε να γίνουν ξενοδοχο υπάλληλοι. Να στρώνουν κρεβάτι, να μαγειρεύουν, να καθαρίζουν. Και τέλος πάντων και να βγαίνουν μετά το χειμώνα και στο Ταμείο Ανεργίας, αν το κρατήσει ο Μαρινάκης ο Παύλος. Να γίνουν νοικοκύριδες. Αυτό είναι το σωστό. Και αυτά που σας λέω έτσι είναι η αλήθεια και μόνο η αντεπίθεση της αλήθειας, κύριε Κυρανάκη μου. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: το κόκκινο.
1: Το σκοτάδι, θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι, θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10-11. Οι συντελεστές οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται, εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία, Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε, όπως πάντα, με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
4: Somos realistas y exijamos lo imposible. Elche. Η θεατρική παράσταση για την ζωή του Ερνέστο Τσεκεβάρα και την παρακαταθήκη της επαναστατικής Κούβας ταξιδεύει πλέον στην ισπανική γλώσσα με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Θέατρο Νους. 5η, 8, 15, 22, 29 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα. Κείμενο ερμηνεία Βασίλης Κυριάκου. Σκηνοθεσία Γιάννη Σταματίου. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Hasta la victoria siempre.

Επανήλθαμε. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα πράγματα που συμβαίνουν σε όλο τον πλανήτη. Σπάνια και για κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή οπότε άλλοτε θέλετε ή ξαναθέλετε. Και με το ολοκληρώνουμε ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε ο μιζεραμπλισμός. Είπαμε στο χθεσινό μας μάθημα για τους χαρούμενους λαμπερούς νοικοκυρέους της Μητσοτάκης ΑΕ πως αυτό που λένε με τους κακομύριδες δεν ήταν επικοινωνιακό λάθος. Ήταν ένα ξέσπασμα ειλικρίνειας των στελεχών και των υποστηρικτών της κυβέρνησης απέναντι στο μιζεραμπλισμό που προωθούν οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης, οι δυνάμεις του χθες, της αποτυχίας, της μειωμένης προσπάθειας, της τεμπελιάς, έτσι, και βάλτε κι εσείς ό,τι άλλο θέλετε. Είπαμε πως αυτό με το μιζεραμπλισμό που μας έρχεται από τη Γαλλία ως σύλληψη το έβαλε στη δημόσια συζήτηση ήδη από το 2014 ο Ευάγγελος Βενιζέλος, τότε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και τότε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Σαμαρά. Πως δηλαδή ο μιζεραμπλισμός ήταν ένα βασικό πολιτικό όπλο των Μαδούρων για να ανατρέψουν σχεδόν την καλύτερη κυβέρνηση που γνώρισε ποτέ αυτός ο τόπος. Όχι την καλύτερη, η καλύτερη για τον Βαγγέλη Βενιζέλο κυβέρνηση θα ήταν αυτή με αυτόν πρωθυπουργό, κάτι που ακόμα δεν το έχουμε δει. Ο μιζεραμπλισμός λοιπόν, το να μιλάς για την πραγματικότητα με τρόπο μίζερο, με τρόπο θλιβερό, το να δίνεις έμφαση στη δυστυχία. Τεχνικά μιλώντας, πράγματι είναι ένα αντιπολιτευτικό όπλο ο μιζεραμπλισμός για την αντιπολίτευση, έτσι, όταν πράγματι υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού που έχει σοβαρό πρόβλημα. Ειδικά αν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού βρίσκεται μέσα σε ένα χαντάκι φτώχειας και απελπισίας, όπως το 2014 πράγματι βρισκόταν ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού στην Ελλάδα σε ένα χαντάκι φτώχειας και απελπισίας. Ας πούμε τότε, το 2014, είχαμε το μεγαλύτερο ποσοστό παιδικής φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είχαμε και μια κυβέρνηση η οποία δεν έκανε απολύτως τίποτα γι' αυτό, για να μειωθεί. Έκανε πολλά πράγματα για να αυξηθεί. Δεν έκανε πάντως απολύτως τίποτα, όπως θα έλεγε και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Το θέμα όμως με αυτόν τον μιζεραμπλισμό είναι ότι δεν μένει κάπου. Κινείται, πώς είναι που έσπαγε παλιά το θερμόμετρο και έπεφτε ο υδράργυρος, μπορεί να πάει οπουδήποτε, μέσα σε μια στιγμή. Ας πούμε, η μεγάλη είδηση χθεσινή είναι ότι ο Τριαντόπουλος θα πάει τελικά στο ειδικό δικαστήριο. Ο άνθρωπος του Μητσοτάκη, που πήγε αμέσως στα Τέμπη για να συντονίσει την εξαφάνιση του τοπίου της τραγωδίας. Και γι' αυτό θα δικαστεί, έτσι, θα δικαστεί για την αλλίωση του τόπου της τραγωδίας. Κάτι που σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να συμβεί σε ένα τόπο μεγάλου δυστυχήματος. Με τρένα, με αεροπλάνα, με οτιδήποτε, έτσι. Ποτέ δεν αλλοιώνεται ο τόπος ενός μεγάλου δυστυχήματος, μιας τραγωδίας. Αυτό που έγινε τότε, εκείνες τις μέρες, ήταν η λειτουργία ενός μηχανισμού υπό το συντονισμό του Τριαντόπουλου, έτσι. Δεν έγινε κατά λάθος. Δεν είπαν, πήγαμε και δεν ξέραμε τι να κάνουμε κτλ. Λειτουργήσε ένας πολύ συγκεκριμένος μηχανισμός ώστε να εξαφανιστεί ο τόπος τραγωδίας. Από την πλευρά της κυβέρνησης, η συζήτηση για τον τόπο τραγωδίας, τα αιτήματα των συγγενών των θυμάτων, νομίζω όμως και της πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας, να δοθούν απαντήσεις. Δηλαδή, γιατί υπήρξε αυτός ο μηχανισμός αλλίωσης του τόπου της τραγωδίας, εξαφάνισής του, σαν να μην συνέβη ποτέ. Θυμάστε, τότε μέχρι και ο Σπύρος Γεωργιάδης είχε τοποθετηθεί λέγοντας ότι εξαφανίστηκε ο τόπος τραγωδίας γιατί έπρεπε να μετακινηθούν αυτά από εκεί τα βαγόνια κτλ. Γιατί δίπλα έπαιρνε ένας αγωγός φυσικού αερίου και ήταν επικίνδυνο. Ακούστηκαν μέχρι και τέτοια πράγματα. Το αίτημα λοιπόν, γιατί να αποδοθούν απαντήσεις και ευθύνες, να αποδοθούν και ευθύνες, χαρακτηρίστηκε από την κυβέρνηση μιζεραμπλισμός. Αυτό ακριβώς είπε ο Φλωρίδης, λέγοντας ότι όσοι μιλούν για τον μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Είναι μιζεραμπλιστές. Προωθούν μια θλιβερή εικόνα. Οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, μιας τραγωδίας, όπως αυτό των Τεμπών, που δεν θα έπρεπε ποτέ να συμβεί, έτσι. Μιλάμε για μια διπλή, σιδηροδρομική γραμμή και μιλάμε για μόνο για αυτήν. Δεν ζούμε σε μια χώρα με 15, 16, 20 διπλές σιδηροδρομικές γραμμές
με 36 διακλαδώσεις, όπου την ίδια ώρα μπορεί πάνω στις γραμμές να βρίσκονται, ξέρω εγώ, 30, 40, 50, 60 τρένα. Την ίδια στιγμή. Έτσι, υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που σας μιλάω εγώ και εσείς ακούτε, υπάρχουν δεκάδες τρένα πάνω στις γραμμές. Έτσι. Εδώ στην Ελλάδα ένα ανεβαίνει, ένα κατεβαίνει. Έτσι. Δεν έπρεπε ποτέ να γίνει αυτή η τραγωδία. Οι συγγενείς λοιπόν των θυμάτων, επειδή ακριβώς ήταν ασύλληπτο αυτό που έγινε στα Τέμπη, μπορούν πραγματικά να υποστηρίξουν το οτιδήποτε. Προσπαθούν να κρατηθούν από κάτι, έτσι. Και δεν μπορούν να βγουν από αυτή τη δυστυχία και, ξέρω εγώ, να συζητήσουν. Τι να πω, ξέρω εγώ, για την μεγάλη επιτυχία που ένας Έλληνας, ο Κυριάκος Κυριακάκης, ξέρω εγώ, έγινε πρόεδρος στο Eurogroup. Ή να συζητήσουν, ας πούμε, το βράδυ, ξέρω εγώ, για την έκθεση της Μούντις για την ελληνική οικονομία. Αλλά είπαμε, αυτό με το μιζεραμπλισμό, αν σπάσει το θερμόμετρο, είναι σαν τον υδράργυρο, μπορεί να πάει παντού. Ας πούμε, έγινε τις προάλλες γνωστό ότι περίπου 400 εισακταίοι στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας δεν ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους. Και η λογική εξήγηση, η μόνη λογική εξήγηση, είναι το κόστος ζωής για τη φοίτηση ενός παιδιού σε ένα πανεπιστήμιο μακριά εκτός από τον τόπο κατοικίας του, της οικογενειακής του στέγης, έτσι. Ακούγοντας αυτή την είδηση, πολλοί και πολλές που σπούδασαν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, με αφορμή αυτή την είδηση, θυμήθηκαν το πώς τους σπουδάσανε οι δικοί τους γονείς. Ακόμα και οι οικογένειες με μόνο ένα εργαζόμενο μισθωτό. Μόνο ένα, προφανώς, οι γονείς τους, έτσι, κάναν το σκατό τους παξιμάδι για να σπουδάσουν τα παιδιά. Αλλά τα παιδιά αυτά σπουδάσαν εκεί που πέρασαν. Όταν λοιπόν ακούει κάποιος αυτό για την Πάτρα, δεν είναι καλύτερα τα πράγματα στα άλλα περιφερειακά πανεπιστήμια. Στην Πάτρα, από ό,τι φάνεται, ήταν κάπως μεγαλύτερος ο αριθμός των εισακταίων που δεν πήγαν να γραφτούν. Έτσι, όταν ακούσει λοιπόν αυτή την είδηση, δεν λες, εντάξει τώρα ρε παιδί, ας συζητήσουμε για την έκθεση της DPRC που μας βγάζει, ξέρω εγώ, ότι θα έχουμε ανάπτυξη 1,8 το 27. Έτσι. Τώρα βέβαια, γι' αυτό με την Πάτρα προφανώς, έτσι, ειδικά για τους νεοφιλελεύθερους, το κάθε πρόβλημα είναι μια ευκαιρία. Σου λένε, ας πούμε, ρε παιδί μου, τόσο ιδιωτικά, κάναμε μεταρρύθμιση, ανοίξαμε τόσα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Αθήνα. Δεν χρειάζονται τα παιδιά από την Αθήνα να τρέχουν στην Πάτρα να σπουδάσουν. Έτσι. Τώρα βέβαια, στην Πάτρα μπορεί να μην πάει και ένα παιδί το οποίο έδωσε, ζει, τελείωσε το σχολείο, δεν σε πανελλαδικές, και εγώ στη Δράμα, στις Σέρες, στην Κοζάνη, και πέρασε στην Πάτρα, έτσι. Αυτό είναι από μια άλλη ιστορία, έτσι. Να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι νεοφιλελεύθεροι δεν είναι και τίποτα διάνοιες. Το θέμα βέβαια είναι για την από εδώ πλευρά, που ας πούμε οι αριστεροί στροφάρουν περισσότερο, είναι κοινωνικά ευαίσθητοι, ενδιαφέρθηκαν, ξέρω, για τη μείωση του ποσοστού των παιδιών που ήταν σε συνθήκες φτώχειας το 2014, που κάνουν έτσι συνέδρια, που συζητάνε αυτό για το πώς οι κοινωνικές ανισότητες δημιουργούν πρόβλημα στη δημοκρατία μας και στην οικονομία μας. Τι κάνουν αυτοί για όλα αυτά? Γιατί με το μιζεραμπλισμό δεν φτάνει να μιλάς για τη μιζέρια. Πρέπει να κάνεις κάτι για αυτήν, για να μην υπάρχει ή για να μειωθεί. Ένα τραγούδι, κύριε Κουτζιαμάνη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για τα μοτίβα. Όπως έχουμε πει και σε άλλα μαθήματά μας, ο επαγγελματίας δημοσιογράφος εδώ στην Ελλάδα, που πράγματι είναι μια πολύ βαλκανική γωνιά, πρέπει να βλέπει τα πράγματα μέσα σε ένα πλαίσιο. Δηλαδή υπάρχουν αυτό που λέμε και εγγενείς αδυναμίες. Αν βλέπουμε τα πράγματα μέσα στο πλαίσιο που υπάρχει σε άλλες χώρες, τότε μπορεί να βρεθούμε σε μια πολύ διαφορετική σελίδα από αυτή που βρίσκεται η χώρα κάπως συνολικά. Οπότε έχουμε ένα πρόβλημα και με το να εντοπίζουμε τα λάθη και με το να συζητάμε για τις διορθώσεις που πρέπει να γίνουν. Γιατί διαβάζουμε άλλη σελίδα, είμαστε σε άλλο πλαίσιο. Ας πούμε για το θέμα των κοινοτικών ενισχύσεων, έτσι. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι από την εποχή των μεσογειακών προγραμμάτων μέχρι και σήμερα, στα προγράμματα δηλαδή κοινοτικών ενισχύσεων που τρέχουν, πάντα η Ελλάδα είχε πρόβλημα, έτσι. Προφανώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν χώρες που αξιοποιούν αυτές τις ενισχύσεις με πολύ πιο διαφανή τρόπο, πολύ πιο σωστά, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, σε σχέση με το αποτέλεσμα, δηλαδή τι αποτέλεσμα φέρνουν η αξιοποίηση αυτών των, η απορρόφηση αυτών των κοινοτικών ενισχύσεων. Και σίγουρα υπάρχουν άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αξιοποιούν τους κοινοτικούς πόρους και τις κοινοτικές ενισχύσεις σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σύμφωνα με το βιβλίο By the Book που θα λέει και ο Μπαμπινιώτης, έχουν να κάνουν με κάτι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή παίρνεις αυτό που δικαιούσε. Δεν παίρνεις κάτι ανάλογα με τις πολιτικές άκρες που έχεις ή με το πόσο καταφερτζής είσαι. Έτσι. Στην Ελλάδα λοιπόν, από την εποχή των μεσογειακών προγραμμάτων, έχουμε μια μεγάλη παράδοση και μια αναπτυγμένη τεχνική, θα έλεγα, στο να μην πολυτηρούμε αυτούς τους κανόνες ή να τους παρακάμπτουμε. Συμβαίνει και αλλού. Συμβαίνει και αλλού, κυρίως σε μεσογειακές χώρες, έτσι. Είναι το ταπεραμέντο που λέμε, όχι μόνο στην Ελλάδα. Αλλά όπως έχουμε πει και σε άλλα μαθήματά μας, είτε εδώ στο Εργαστήριο Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας, είτε πιο πάνω στο Radio College, τα τελευταία χρόνια η μη τήρηση αυτών των κανόνων είναι κάτι το οποίο συμβαίνει πολύ περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν. Έτσι. Γι' αυτό, ας πούμε, υπάρχει και τόσο μεγάλη ενασχόληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό, ας πούμε, ασχολούνται πολύ με αυτά τα ζητήματα και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό ασχολείται πάρα πολύ με αυτά τα ζητήματα, με την κακή δηλαδή διαχείριση των κοινοτικών πόρων στην Ελλάδα, και ο ξένος τύπος. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλά δημοσιεύματα. Παναλαμβάνω, έχουμε ζητήματα από τη δεκαετία του 80, από τα μεσογειακά προγράμματα. Αλλά αυτό το οποίο συμβαίνει τα τελευταία χρόνια και αποκαλύπτεται, ειδικά μετά το 2022, είναι κάτι που δεν το έχουμε ξαναζήσει σε αυτό το μέγεθος. Θα περίμενε λοιπόν κάποιος, δημοσιογραφικά μιλώντας, μετά από όλη αυτή τη φασαρία που έγινε, που ήρθε αυτή και ο Βέση, η Ρωμανοτουρκάλα που λέει η βούλτευση κτλ., μετά την αποκάλυψη της έκτασης των φαινομένων, φαινόμενα διαφθοράς, φαινόμενα κακής χρήσης και διαχείρισης κοινοτικών πόρων, όπου αποζημιώσεις εκατομμυρίων πήραν άνθρωποι οι οποίοι δεν έπρεπε να πάρουν ούτε ένα λευρό, που γίνονται και κάποια δικαστήρια, δεκάδες δικαστήρια. Θα περίμενε κανείς από αυτή την κυβέρνηση που έχουμε, έτσι, κάποιες αλλαγές στην κατεύθυνση της συμμόρφωσης με τους κανόνες. Ας δούμε τώρα δύο ειδήσεις. Η μία έρχεται από το πολιτικό, από το εξωτερικό δηλαδή, όπου το πολιτικό εντοπίζει μια έκθεση 40 σελίδων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου σε αυτή την έκθεση εντοπίζονται πάρα πολλά προβλήματα στο σύστημα της διαχείρισης των κοινοτικών πόρων για αγροτικές, γεωργικές, κοινοτροφικές επιδοτήσεις μετά την περίοδο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά δηλαδή το ΟΠΕΚΕΠΕ Gate. Με αυτό το οποίο γίνεται μετά το ΟΠΕΚΕΠΕ Gate, που τι ήταν η βασική επιλογή της κυβέρνησης? Να αναστείλει, να καταργήσει τον οργανισμό και να μεταφέρει τις δηλώσεις και την καταβολή των κοινοτικών επιδοτήσεων από την ανεξάρτητη αρχή των δημοσίων εσόδων. Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εντοπίζει προβλήματα και μετά.
η Κομισιόν, σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου του, ακόμα δεν έχει υιοθετήσει αυτό το πόρισμα. Εντάξει, η Κομισιόν το παίζει το σύστημα και λίγο πλημμύρα που λέμε. Καλύπτει σε ένα βαθμό την ελληνική κυβέρνηση, γιατί άλλωστε και η Κομισιόν ήταν αυτή η οποία υποτίθεται ότι έλεγξε τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ προς την ΑΔΑΕ και τα βρήκε καλά τα πράγματα. Έτσι. Εδώ, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ένα μοτίβο. Ανατινάχθηκαν τα πράγματα με το ΟΠΕΚΕΠΕ Gate, αλλά στη συνέχεια η κατάσταση παραμένει σε ένα βαθμό προβληματική. Πιθανά, κανένας δεν μπορεί να το αποκλείσει, μετά από μερικούς μήνες να δούμε ότι δεν είναι μόνο πιθανά προβληματική, αλλά πάλι υπάρχουν ζητήματα μεγάλης έκτασης. Έτσι. Εδώ να πούμε ότι αυτή η αρμόδια Γενική Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν φαντάζεται προβλήματα εκεί που υπάρχουν. Τα εντοπίζει εκεί που υπάρχουν. Πάμε και σε μια δεύτερη είδηση, την οποία τη βγάζει ελληνική εφημερίδα, η εφημερίδα των συντακτών. Είναι μια εμπιστευτική επιστολή, πολυσέλιδη, 58 σελίδες. Είναι μια επιστολή της Διεύθυνσης Ελέγχου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ελληνίδα προϊστάμενο της Υπηρεσίας Διαχείρισης των Κονδυλίων, που είναι Υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με αυτή την επιστολή εμπιστευτική, 58 σελίδες, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και επιδοτήσεων για τα ζητήματα της επαγγελματικής και ενδοσοπιχειρησιακής καταρτήσεως. Έτσι, λοιπόν. Αυτό, αν θυμάστε, ήταν κάτι το οποίο το είχαμε δει πριν το ΟΠΕΚΕΠΕ Gate, και είχε, ας πούμε, χαρακτηριστική, ας πούμε, εκείνο το σκόιλ ελληνικικού, κάπως έτσι, ας πούμε, που τα λέγανε, που η κυβέρνηση είχε δώσει με απευθείας αναθέσεις πάρα πολύ χρήμα σε ιδιωτικές εταιρείες που εκτελούν ευρωπαϊκά προγράμματα κατάρτισης, επανακατάρτισης και ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, τα οποία τα χρήματα αυτές οι επιχειρήσεις στην πραγματικότητα τα τρώγανε. Έτσι, λοιπόν. Εντοπίζεται, λοιπόν, ενώ αυτό τώρα είναι εκεί, αν θυμάστε, μέσα έξω καραντίνα. Έχει πολλά χρόνια από τότε. 5-6 χρόνια, έτσι. Νέα έκθεση, λοιπόν, ελέγχου πάνω σε αυτή την ιστορία, εντοπίζει αντίστοιχα προβλήματα. Να δηλώνεται, δηλαδή, σε ένα πρόγραμμα ένας αριθμός ανθρώπων που ωφελούνται από αυτά τα προγράμματα, που να είναι, ξέρω εγώ, 1500, ας πούμε, και τελικά οι ωφελούμενοι να είναι, ξέρω εγώ, 210. Έτσι, αλλά να πληρώνεται το πρόγραμμα με την αρχική δήλωση, ξέρω εγώ, των 1500-1600 ωφελούμενων. Προσέξτε, έχουν περάσει, δηλαδή, τόσα χρόνια και πάνω σε αυτά τα ζητήματα δεν έχουμε σημαντικές βελτιώσεις. Εδώ, να το λέω ξανά, το πλαίσιο είναι συγκεκριμένο. Και τη δεκαετία του 90, που πέσαν πάρα πολλά λεφτά από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για αυτά τα πράγματα, έτσι, στηθήκανε κυκλώματα και από την μία κυβέρνηση και από την άλλη κυβέρνηση συνέχεια μετά το 2004, έτσι, τα οποία, ας πούμε, τρώγανε αυτά τα λεφτά. Άνθρωποι που διαχειριζόταν αυτά τα προγράμματα λέγανε αυτά τα λεφτά για την επανακατάρτιση τα δίναμε στους ανέργους που ερχόταν στα προγράμματα. Οι άνθρωποι θα ήταν πλούσιοι, δεν θα χρειαζόταν να ξαναδουλέψουν ποτέ. Καταλάβατε. Αλλά επαναλαμβάνω, το πλαίσιο είναι αυτό. Παρόλα αυτά όμως, το ότι συνεχίζεται και σήμερα αυτή η κατάσταση, τι δείχνει? Ένα μοτίβο. Μάλιστα, στη συγκεκριμένο, επιβεβαιώνοντας την εμπιστευτική επιστολή που έφερε στο φως δημοσιότητας η Εφημερίδα των Συντακτών, υπήρξε απάντηση από την ελληνική κυβέρνηση, το αρμόδιο Υπουργείο, η οποία απάντηση ήταν κλάφτα χαράλαμπε. Του τύπου ότι εμείς είμαστε ανοιχτοί σε κάθε έλεγχο, είτε από τις εθνικές αρχές είτε από τις κοινοτικές. Αν επιβληθούν τα πρόστιμα που θα είναι στο 25% των προγραμμάτων, εντάξει, θα τα προσβάλλουμε. Αλλά αν χρειαστεί να τα πληρώσουμε, θα βρούμε πόρους από αλλού για να καλύψουμε τελικά την εκτέλεση των προγραμμάτων. Μην μείνουν και χωρίς μετεκπαίδευση και εκπαίδευση οι άνεργοί μας. Έτσι, ναι, προφανώς είμαστε ανοιχτοί σε ελέγχους. Εδώ μιλάμε για κοινοτικές ενισχύσεις. Τι θα έλεγε το αρμόδιο Υπουργείο? Μη χώνετε τα μούτρα σας στις υποθέσεις μας. Πάμε λίγο στο αρχικό, στο πλαίσιο. Έτσι, εδώ είναι Βαλκάνια κτλ. Είναι ένα θέμα. Θα πρέπει ο επαγγελματίας δημοσιογράφος να τα ξέρει αυτά τα πράγματα. Ειδικά οι νεότεροι που δεν ήταν στην πιάτσα τη δημοσιογραφική, ξέρω εγώ, τη δεκαετία του 90 ή τη δεκαετία του 2000. Μην νομίζει δηλαδή ο άλλος ότι είμαστε σε καμία Αυστρία. Δεν είμαστε. Αλλά δημοσιογραφικά μιλώντας, άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Δηλαδή το πλαίσιο. Αλλά εδώ με όλα αυτά τα μοτίβα, η κατάσταση είναι να μην ξέρεις από πού να την πιάσεις
και πού να την αφήσεις. Και σκεφτείτε, σκεφτείτε, οι υποθέσεις που γίνονται γνωστές έχουν να κάνουν με κοινοτικό χρήμα. Ας πούμε αυτό με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Η εισαγγελία ψάχνει τους δήμους που αγοράσαν τα σπιτάκια με κοινοτικό χρήμα. Τι έχει συμβεί με τους δήμους οι οποίοι αγοράσαν τα σπιτάκια που είναι κλειστά σε όλη την Ελλάδα, έτσι, με εθνικό χρήμα? Οπότε βλέπετε, ας πούμε, ακόμα και σεβάσμοι δημοσιογράφοι που έχουν δώσει αγώνες κατά του μαδουρισμού λένε πλέον πως όποια πέτρα και να σηκώσεις, ένα σκάνδαλο θα βρεις. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Συχλετίδης, Κουτζιαμάνης, Κεφαλάς και Τζανακάκης ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένοι στο Κόκκινο. Και στην περίπτωση που σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: φας?
1: Κουζίνα.
0: Καφέ?
1: Έχει.
0: Φέρε.
1: Πάρε.
0: Σκέτο.
1: Νέτο.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
3: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
4: Τέλειος σαν εσένα.
2: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: στο κόκκινο.
1: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες.
2: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο, όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
5: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
6: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
5: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.

Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο Φλωρίδης στη θέση του και ο Πρωθυπουργός, εντολέας του Τριαντόπουλου για τον Μπάζωμα, έκθετος περισσότερο και από τον ίδιο τον Υπουργό.
1: Ποιο Μπάζωμα, ρωτώ εγώ. Το να ρίξεις χαλίκι για να σταθεροποιήσεις το έδαφος, να πάει ο Γερανός να σηκώσει τα βαγόνια της αμαξοστοιχίας, όχι της εμπορικής, της επιβατικής. Της επιβατικής. Γι' αυτό έγινε. Ήταν μια επιχειρησιακή απόφαση. Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό. Λοιπόν, έγινε, πάρθηκε μια απόφαση να σταθεροποιηθεί το έδαφος και να σηκωθούν τα
2: βαγόνια.
1: Επιχειρησιακά την πήραν οι άνθρωποι στο πεδίο.
3: Αναφέρομαι κυρίως στην επικοινωνία και στην ανοχή την οποία δείξαμε, στις διάφορες θεωρίες συνωμοσίες, οι οποίες δυστυχώς ρίζωσαν και έπεισαν ένα μεγάλο κομμάτι των συμπολιτών μας. Ότι έγινε μπάζωμα ή ξεμπάζωμα, γιατί βλέπετε ότι αλλάζουν οι ορολογίες κάθε τρεις και λίγο.
2: Εκεί υπάρχει κάτι για να τα ξεκαθαρίζουμε όλα.
3: Όσο γνωρίζω εγώ και νομίζω ότι γνωρίζω αρκετά, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα.
2: Έγινε κάποια σύσκεψη, παρουσία του Πρωθυπουργού και απουσία εισαγγελέα για να αποφασιστεί μπάζωμα.
4: Μα είμαστε σοβαροί. Αν τη σταματήσουμε επιτέλους αυτή την κουβέντα. Είναι βαθιά προσβλητικό αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, εμείς εκείνη την ώρα που είχαμε να διαχειριστούμε νεκρούς, έπρεπε να ανασύρουμε τους νεκρούς από τα συντρίμια. Το μέλημά μας ήταν η συγκάλυψη. Είναι ντροπή αυτή που τα λένε αυτά.
3: Έχουμε μετανιώσει για το γεγονός ότι άφησαν να ριζώσουν οι θεωρίες των ξυλολίων. Ότι μετά τα Τέμπη όλο αυτό το κύμα της χυδαίας παραπληροφόρησης και της εργαλοποίησης μιας τραγωδίας για το τι έγινε μετά το ατύχημα. Τα μπαζώματα και όλα αυτά. Ουσιαστικά δεν απαντήσαμε με θάρρος και με τόλμη πολύ νωρίτερα.
4: Δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ να δεχθώ οποιοδήποτε υπονοούμενο ότι εκείνη τη στιγμή που κοιτάζαμε να βρούμε τους ανθρώπους, να τους βγάλουμε από μέσα, μας φωνάζαν οι συγγενείς, θέλουμε τους νεκρούς μας, ότι εκείνη τη στιγμή το μυαλό μας μπορεί να ήταν σε οποιαδήποτε συγκάλυψη.
5: Κατηγορηθήκατε για το μπάζωμα
4: του χώρου. Ήταν η μεγαλύτερη αθλειότητα την οποία έχω ακούσει τα 21 χρόνια που βρίσκομαι στην ενεργοπολιτική.
0: Αυτές ήταν οι θέσεις και οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο εντολέας του κυρίου Τριαντόπουλου, η δήλωση του Φλωρίδη, στην ουσία οχριά μπροστά στις θέσεις και στις τοποθετήσεις μόλις ακούσαμε που είχε κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και όπως είπε σήμερα και ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ο Μητσοτάκης ήταν αυτός που πάτησε πρώτος στα μπάζα των τεμπών.
6: Ο πρώτος που πάτησε στα μπάζα των τεμπών είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο εργολάβος δηλώνει ότι 4 και 36 τα ξημερώματα ξεκίνησε μπάζωμα και απομάκρυνση βαγονιών και λοιπόν εργασιών. Λίγες ώρες μετά, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, που είχε την αρμοδιότητα να κάνει οτιδήποτε και πρώτα απ' όλα να εμποδίσει τη συνέχιση των εργασιών, κάνει δηλώσεις περίλυπος δίπλα από τις μπουλντόζες και τους γερανούς. Γιατί διώκεται ο Τριαντόπουλος από το δικαστικό συμβούλιο? Διότι δεν εμπόδισε το μπάζωμα, όχι γιατί τον τολοδότησε. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ρωτά, ο Πρωθυπουργός δεν τα είδε τα μηχανήματα? Γιατί όσο έχουν την επιτελική ευθύνη και παρακάμπτοντας τον υφυπουργό του δεν έδωσε εντολή άμεσης διακοπής εργασιών? Παντού στον κόσμο οι τόποι ατυχημάτων, δυστυχημάτων και εγκλημάτων όπως αυτών των τεμπών περιφράσονται και δεν περνάει τίποτα. Γιατί να ανοίξει η γραμμή πριν φύγουν οι σωροί? Η κυβέρνηση αυτή θα ελεγχθεί μέχρι τέλους. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα αξιοποιήσει τη δυνατότητα που έδωσε η δικαιοσύνη και θα διερευνήσει μέχρι τέλους, μέχρι την τελική απόδοση ευθυνών για αυτό το έγκλημα. Όλα τα γεγονότα φταίνε και τον μπαζώνουν. Πού είναι ο κύριος Καραμαλής? Πού είναι ο κύριος Φλωρίδης? Είναι κυβέρνηση για τα μπάζα.
0: Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στον ήχο. Ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Χαρά Στάγκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και η Κατερίνα Ακριβόπουλη στο μικρόφωνο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, 2 και 6 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Με ημίμετρα επιχειρεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την ενεργειακή ακρίβεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο λίγο πριν, δεν ανακοίνωσε τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και σημείωσε μόνο ότι έχει αποστείλει επιστολή προς την Κομισιόν και το Eurogroup για την ανάγκη ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων. Ανακοίνωσε διεύρυνση στο καθεστώς των 72 εντάσσεων σε 120. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από 1,75 και αυτό θα ανακοινωθεί πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται μόλις κατά 5 λεπτά από 10 σε 15 λεπτά. Και τέλος τα διελιστήρια προβαίνουν σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των διελιστήριων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Κατέρευσε το ψέμα της κυβέρνησης να αξιοποιηθεί ο νέος δημοσιονομικός χώρος για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και να μπει πλαφόν στη διήλυση, η απάντηση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παπά. Κόλαφος για τον Χρήστο Τριαντόπουλο. Το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου που του δείχνει το δρόμο για το εντόλιο του ειδικού δικαστηρίου, όπως αποφάνθηκε χθες. Το καταλογίζει συντονιστικό ρόλο στο βάζωμα του χώρου της τραγωδίας, ενώ αναφέρει χαρακτηριστικά ότι τα καθήκοντα του συντονισμού ανατέθηκαν στον κύριο Τριαντόπουλο στις 2 Μαρτίου του 2023, όταν τον κάλεσε τηλεφωνικά ο επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Γιάννης Μπρατάκος, με εντολή του Πρωθυπουργού, λέει το βούλευμα. Προσωπικά στον Πρωθυπουργό επιρρύπτει την ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ για τον μπάζωμα και την απομάκρυνση βαγονιών και άλλων στοιχείων από τον τόπο του εγκλήματος. Ο πρώτος που πάτησε στα μπάζα των τεμπών είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αντί να εμποδίσει τη συνέχιση των εργασιών κάνει δηλώσεις περίληπτος δίπλα από τις μπουλντόζες και τους γερανούς, σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Εν τω μεταξύ, ο Αντώνης Ψαρόπουλος, ο πατέρας της Μάρτης, επιτίθεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Γιώργο Φλωρίδη, αναφέροντας: «Είναι αντίδικος των συγγενών, στάθηκε απέναντί μας και όχι δίπλα μας. Έχει και το θράσος να κατεβαίνει υποψήφιος στη Θεσσαλονίκη. Ενδεχομένως να θέλει να αποκτήσει και αυτός μια βουλευτική ασυλία για οτιδήποτε προκύψει στο μέλλον», συμπλήρωσε ο κύριος Ψαρόπουλος. Αμετανόητος πάντως ο Γιώργος Φλωρίδης, παρά την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου για τον μπάζωμα, επιμένει ότι δικαιώθηκε για την προσβλητική φράση του. Η δίκη για τα Τέμπη συνεχίζεται με την κατάθεση του πατέρα του Γεράσιμου, του πολυτραυματία, του δυστυχήματος που παραμένει σε κόμμα από τότε. Περίμενα μετά από αυτό που έγινε ότι θα προσπαθούσαν δημόσιοι φορείς να σώσουν από αυτό την κοινωνία να μην ξαναγίνει. Αντί γι' αυτό, όπως έβλεπα, όμως έβλεπα μόνον ηρωνία, μας αντιμετώπιζαν με ηρωνία, είπε χαρακτηριστικά και αγανακτισμένος ο Διονύσης Γεωργιάδης. Συνάντηση με την πρωτοβουλία κατοίκων Κυψέλης θα έχει σήμερα το απόγευμα στο πάρκο στις 6. Στο πάρκο Κυψέλης, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ιρένα Δούρου, στο επίκεντρο τα προβλήματα που έχουν προκύψει στην περιοχή από τις εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό. Ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός μπορεί αντί για ευνοϊκή ρύθμιση να λειτουργήσει εις βάρος των οφειλετών, καταγγέλει εκπιζό, καθώς δίνει στους πιστωτές τη δυνατότητα ρευστοποίησης σε τιμές που οι ίδιοι καθορίζουν. Η Ένωση Καταναλωτών καλεί τους οφειλέτες να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί πριν

0: σχετικά με την πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Tel Aviv, η οποία εξέπεμψε κωδικούς έκτακτης ανάγκης, άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε τελικά στην Ταμπούκ στη Σαουδική Αραβία. Και ο καιρός, εκτακτό δελτίο επιδείνωσης, εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο. Στην Κρήτη τα έντονα φαινόμενα αναμένονται απόψε και θα συνεχιστούν και αύριο, ενώ στην Εύβοια θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ. Χωρίς αξιόλογη μεταβολή θερμοκρασία, από 14 έως 23 στην Αττική, από 12 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Είναι 2 και 11, ακούτε πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο και πάμε αμέσως στον Νίκο το Μορφωνιό. Είδαμε σήμερα και τις λεπτομέρειες, τη διατύπωση του... Το σκεπτικό μάλλον, Νίκο, για να είμαστε ακριβείς.
1: Το σκεπτικό, καλό μεσημέρι, ακριβώς κατερίνα.
0: Έτσι, του δικαστικού συμβουλίου, ναι, που παρέπεψε τον Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο.
1: Ακριβώς, το βούλευμα είναι 203 σελίδες. Εδώ έχει δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής το σκεπτικό της απόφασης, της παραπομπής για την ακρίβεια, το οποίο αντιγράφει στα περισσότερα σημεία του επακριβώς ό,τι περιείχε η εισαγγελική εισήγηση πρόταση του αντισαγγελέα του Αρειοπάγου, του κυρίου Δημήτρη Μητρουλιά, από τον Ιούλιο, το συγκεκριμένο πόρισμα, το οποίο έχουμε συζητήσει και πάρα πολύ και εδώ στο σταθμό του Κόκκινου. Τι γράφει τώρα, τι περιέχει το σκεπτικό? Ακριβώς αυτά που είχαμε ξαναπεί και περιέχεται και στο πόρισμα του αντισαγγελέα, ότι όλοι οι κατηγορούμενοι, οι πέντε, δηλαδή ο κύριος Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο πρώην περιφερειάρχης της Αλίας, ο Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Αγάπης Χαρακόπουλος, ο διευθυντής της αστυνομικής διεύθυνσης Λάρισας, και ο Ευάγγελος Φαλάρας, ο συντονιστής των επιχειρήσεων των πυροσβεστικών δυνάμεων Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας, τι κάνανε από κοινού, με πρόθεση και κατόπιν την απόφασή τους, ξεμπάζωσαν και μπάζωσαν τον τόπο του δυστυχήματος, παύλα εγκλήματος. Το σκεπτικό του Δικαστικού Συμβουλίου αναφέρει επακριβώς και αυτή τη φράση, όπως και την πρόταση του αντισαγγελέα του κ. Μητρουλιά.
0: Σε φράση αναφέρει επακριβώς, το χαρακτηρίζει έγκλημα.
1: Βεβαίως, του δυστυχήματος εγκλήματος.
0: Παύλα εγκλήματος.
1: Βεβαίως.
0: Στη διατύπωση είναι... του σκεπτικού του βουλεύματος.
1: Βεβαίως.
0: Βεβαίως.
1: Είναι ακριβώς η έκφραση, γι' αυτό λέμε ότι το σκεπτικό της παραπομπής στα περισσότερα σημεία είναι ακριβώς η έκφραση του αντισαγγελέα. Mm-hmm. Και αναφέρει φυσικά το σκεπτικό, το περίφημο, το καλούμενο και ως ξεμπάζωμα, δηλαδή το κομμάτι της μεταφοράς 300 κυβικών χωμάτων με αδρανή υλικά, και όπως ξέρουμε και έχει αποδειχθεί συνέχεια, με οστά ανθρώπων, υπολείμματα, συντρίμμια από τον τόπο της τραγωδίας, χωρίς έγκριση της δικαστικής αρχής, και κατόπιν φυσικά την επίστρωση με χαλίκια, με πίσα κτλ., το λεγόμενο μπάζωμα μετά, μέχρι την 8η Μαρτίου. Δηλαδή από τις 2 Μαρτίου ως τις 8η Μαρτίου είχε συντελεστεί το έγκλημα του ξεμπαζώματος και μπαζώματος. Τώρα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον φυσικά ότι επιβεβαιώνει το ρόλο συντονιστή του κυρίου Τριαντόπουλου, και μάλιστα μέσω ποιου, αυτό που έχουμε αναφέρει πολλές φορές, μέσω του επικεφαλής του Πρωθυπουργού Αυτού, του κύριου Ιωάννη Μπρατάκου, ο οποίος έλαβε τις εντολές από τον Πρωθυπουργό.
0: Άρα κατά με εντολή Πρωθυπουργού τον μπάζωμα, για να το λέμε ως έχει.
1: Βεβαίως. Έτσι το περιγράφει και το πόρισμα του αντιεισαγγελέα. Με εντολή του ανατέθηκαν τα ειδικά καθήκοντα του συντονιστή, ήταν παρόν σε όλες τις διαδικασίες βαζώματος-ξεβαζώματος από τις 2 Μαρτίου, ξαναλέμε, και μετά. Αυτό το έχει παραδεχτεί και ο ίδιος ο κύριος Τριαντόπουλος, το οποίο περιέχεται στο πόρισμα του αντιεισαγγελέα, ότι έλαβε εντολή το μεσημέρι της Δευτέρας Μαρτίου του 2023, ημέρα Πέμπτη, από τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Ιωάννη Μπρατάκο. Αυτό το ομολογεί και ο ίδιος ο Τριαντόπουλος, με βάση, ξαναλέμε, τα στοιχεία που βρίσκονται στα χέρια των δικαστών του Αρείου Πάγου. Άρα αυτό δεν αμφισβητείται. Προκύπτει προφανώς, έχει σημασία για ποιο λόγο τα κάναν όλα αυτά. Και αναφέρει μέσα και το βούλευμα επακριβώς ότι είχαν σκοπό, δυσχεραίνοντας τις έρευνες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, να επέμβουν αφέμητα στην ενεξελίξη ανακριτική διαδικασία, από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα,

0: με αφορμή ιδιωτικό συμβάν του προαναφερθέντος συνδρομικού δυστυχήματος εγκλήματος προς το σκοπό αφενός με βλάβη του κράτους και δι' της λειτουργίας δικαιοσύνης αφετέρου δε προσπορισμού παράμενου ηθικού ωφέλους, αυτό που έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή πολλές φορές, Κατερίνα, στους υπαίτιους των διερευνόμενων αδικημάτων.
1: Αλλιώς να το λέει πάντως έτσι, εμείς το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αλλά έχει άλλη βαρύτητα όταν το λέει. Δεν θέλω να μειώσω αυτά που λέμε εμείς, κάθε άλλο κιόλας. Αντιλαμβάνεσαι πώς το λέω.
0: Έχει πολύ καλά, αλλά και εμείς βασιζόμασταν πάλι στο
1: και έρχεται
0: στην
1: και
0: πρόταση.
1: Επιβεβαιώνει και επικυρώνει αυτά που λέγαμε περί αυτού.
0: Και λέει ότι ακριβώς
1: το βούλευμα, έτσι.
0: Το οποίο... Πού συνίσταται από το παράνομο τώρα, εδώ το προσδιορίζει το παράνομο ηθικό όφελος.
1: Ναι.
0: Που συνίσταται στη μη έγκαιρη και ουσιαστική αξιοποίηση του υπάρχοντος αποδεικτικού υλικού και των ευρημάτων, πιστηρίων, ιχνών και στοιχείων που υπήρχαν στον τόπο τέλησης του εγκλήματος, δοθέντως μάλιστα ότι βρισκόταν σε εξέλιξη η διεξαγωγή των αναγκαίων ερευνών, η αναζήτηση ευρημάτων, πιστηρίων, ιχνών και στοιχείων, καθώς και η συλλογή και διατήρηση των αποδείξεων, ενώ ακόμη δεν είχαν εντοπιστεί όλες τις ιστορίες των θυμάτων, ανάμεσα στα οποία θύματα υπήρχαν και αγνοούμενοι και εν τέλει παρέμεινε αγνοούμενοι η επιβάτητα Ριέτα Μόλκο. Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία περί τίνος πρόκειται.
1: Βέβαια. Είναι όλα αυτά που καταγγέλνουν συγγενείς, δημοσιογράφοι, δημοσιογραφική έρευνα όλα αυτά τα χρόνια και λιδωρούνταν από την πλευρά της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού προσωπικά, όπως ακούσαμε νωρίτερα που παίξαμε έτσι διάφορα αποσπάσματα από τις δηλώσεις, μόνο το «είναι ντροπή και ντρέπομαι» που δεν είπε του Αχιλλέα Καραμαλή, του Κώστα Καραμαλή.
0: Του Κώστα Καραμαλή, ναι. Φυσικά.
1: Άρα η παραπομπή Τριαντόπουλου, για να το κάνουμε λίγο έτσι να το κλαϊκέψουμε, Νίκο, η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο αφορά ευθέως τον Πρωθυπουργό. Είναι σαν να παραπέμπεται, θα το πω εγώ λίγο διασταλτικά, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στο ειδικό δικαστήριο.
0: Ναι, προφανώς και προφανέστατα θα κληθεί να καταθέσει στο ειδικό δικαστήριο και ο προϊστάμενος, ο Γενικός Γραμματέας τότε του Πρωθυπουργού, το δεξί χέρι τότε του Πρωθυπουργού, να θυμίσουμε, ο κύριος Ιωάννης Μπρατάκος, μέσω του οποίου δόθηκε η εντολή στον Τριαντόπουλο και θα πρέπει να απαντήσει τι περιείχε αυτή η εντολή. Δεν πρέπει να μας πει. Ήδη λοιπόν ο Άριος Πάγος στο ειδικό δικαστήριο σίγουρα θα ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό. Να σημειώσουμε επίσης ότι ο κύριος Ιωάννης Μπρατάκος παραιτήθηκε εκ των υστέρων το Μάρτιο του 2024. Έκτοτε δεν έχει κάποια θέση στην κυβέρνηση. Είναι πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Κινητηρίου Αθηνών και είχε παραιτηθεί, να θυμίσουμε στους ακροατές, διότι είχε παρευρεθεί σε μια κοινωνική συνάντηση μαζί με τον κύριο Παπασταύρου στο σπίτι του επιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη. Έκτοτε δεν βρίσκεται στο προσκήνιο της δημοσιότητας. Εν τούτης επανέρχεται, διότι είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον Πρωθυπουργό, ο οποίος έδωσε την εντολή. Και είναι ο ημάντας ουσιαστικά της εντολής προς τον κύριο Τριαντόπουλο.
1: Και μένει να δούμε, όπως μας έλεγε χθες η κυρία Στέλλο Βαλάνη, η οποία είναι στους συνηγόρους εκείνοι οι οποίοι δέχονται την πίεση να καταθέσουν, να δώσουν εξηγήσεις για κακουργήματα, όπως μας έλεγε χθες αναλυτικά και η κυρία Βαλάνη και εσύ, ότι γύρω στο Νοέμβρη υποθέτουν οι συνήγοροι ότι θα αρχίσει να ξεκινήσει η διαδικασία.
0: Ναι, και σίγουρα μέχρι το τέλος του έτους.
1: Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι πόσο θα κρατάμε την ανάσα μας για να μάθουμε τι είπε ο Τριαντόπουλος, τι θα πει ο Τριαντόπουλος, τι θα πει ο αγοραστός για τους εντολείς, για το τι είπε ο Πρωθυπουργός και αν θα μιλήσει ο Μπρατάκος. Και αν θα δώσει εξηγήσεις ο κύριος Μπρατάκος.
0: Πάντως το βούλευμα περιγράφονται εφόσον υιοθετεί όλη τη δουλειά που έχει γίνει από την ανάκριση του, από την ανακρίτα του Αεροπάγου και το αντισαγγελέα το πόρισμα. Ναι. Μέσα περιγράφονται το πλαίσιο των ανακριτικών διαδικασιών. Δηλαδή τι έχει δηλώσει ο κύριος Τριαντόπουλος στην απολογία του. Τι έχει δηλώσει για παράδειγμα ο διοικητής του τμήματος τροχιάς Λάρισας, ο κύριος Βασίλος Βλαχογιάννης, ο οποίος βρέθηκε στη συνάντηση στις 3 Μαρτίου, στην οποία ήταν παρόν ο κύριος Τριαντόπουλος αγοραστός και λοιποί, και είχε εκφράσει τις αντιθέσεις του.
1: Και γι' αυτό έφυγε από τη θέση του, να θυμίσουμε στο σημείο αυτό. Ο κύριος Βλαχογιάννης, όταν κλήθηκε τις πρώτες ώρες να συνδράμει από την πλευρά της νέας αστυνομικής της αστυνομίας στο μπάζωμα.
0: Βεβαίως.
1: Διαφώνησε.
0: Και άλλος αστυνομικός.
1: Βγήκε από τη θέση του και μπήκε ο κύριος Χαρακόπουλος.
0: και άλλος αστυνομικός.
1: Και άλλος αστυνομικός.
0: Περιλαμβάνονται αυτά τα οποία έχουμε, δεν είναι μόνο μία η μαρτυρία, οι οποίες συζητούν, αντιλήφθηκα, γράφει ο αστυνομικός του Αλφα Ταφτεμπον τότε, αντιλήφθηκα ότι συζητούν για την απομάκρυνση των συντριμιών από το χώρο του ατυχήματος. Εγώ αμέσως τους διέκοψα, δηλώνοντας την ιδιότητά μου ότι είναι αξιωματικός και βοηθός του κ. Βλαχογιάννη Ναυρουζία, και τους γνώρισα ότι δεν μπορούν να πειράξουν τίποτα από τον χώρο, γιατί διενεργείται πραγματογνωμοσύνη. Δεν έγινε απολύτως τίποτα από αυτά, το αντίθετο έγινε. Δηλαδή,
1: και μάλιστα αποπέφθηκε ο κύριος Βλαχογιάννης, αυτό έγινε.
0: Ναι, βεβαίως. Και αυτά περιγράφονται. Υπάρχουν δηλαδή στο κομμάτι. Μάλιστα. Είναι 203 σελίδες το βούλευμα. Θα το διαβάσουμε και αναλυτικά τις επόμενες ώρες. Αλλά ουσιαστικά αντιγράφει, ήδη καταλαβαίνουμε ότι αντιγράφει επακριβώς την πρόταση του εισαγγελέα και τη δουλειά της ανακρίτριας εμπροκειμένου.
1: Θα δούμε περισσότερα και την Κυριακή στην Αυγή, αλλά και στο Αυγή.gr μέχρι τότε, υποθέτω, Νίκο, από το δικό σου ρεπορτάζ.
0: Βεβαίως, την Κυριακή να πούμε ότι θα δούμε περισσότερα και για τη δικογραφία, για την κυρία Στέλλα Βαλάνη βγήκε χθες. Τι περιέχει η ποινική δικογραφία που έχει στηθεί σε βάρος συγγενών και συνηγόρων για κακουργήματα, παρακαλώ. Και θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για τις περισσότερες λεπτομέρειες, πώς έχει στηθεί και εκεί πέρα ουσιαστικά
1: μια δεύτερη μηχανή, θα το
0: μια δεύτερη μηχανή διώξεων, εκφοβισμού. Γιατί ακριβώς συμβαίνει αυτό, για να σταματήσει αυτή η δουλειά. Διότι να θυμίσουμε ξανά ότι αυτό που κορόιδευε, λιδωρούσε ο κύριος Φλωρίδης, ότι είναι για τα βάζω, ασχολούνται με το βάζωμα, ξεβάζωμα, έχει ξεκινήσει καθ' ολοκληρία από τις προσπάθειες συγγενών των θυμάτων, των γονέων των θυμάτων. Έτσι άνοιξε αυτή η γάγκρενα, το τι συνέβη τις έξι αυτές μέρες που ξεμπάζουν και βάζουν τα
1: πάντα. Όταν
0: βρήκαν
1: τα μέλη των παιδιών τους στο κουλούρι, Νίκο.
0: Και επειδή, ακριβώς, και επειδή συνεχίζεται ακόμα η προσπάθεια των συγγενών και των συνηγόρων και βγαίνουν συνεχώς καινούργια αποδεικτικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα το κινητό του σταθμάρχη που δεν είχε ανοίξει και θα ανοίξει τώρα, για παράδειγμα, όπως αύριο μεθαύριο άλλα στοιχεία που καταγγέλουν αυτή τη στιγμή στη Λάρισα, στην κυρία Δίκη των Τεμπών, υπάρχουν συγγενείς που καταγγέλουν και καταθέτουν και άλλα στοιχεία σε σχέση με τις πρώτες μέρες και τις πρώτες ώρες διαχείρισης του τόπου του εγκλήματος, τα οποία προσπαθούν να αναδείξουν μήπως και βρεθεί εν τέλει το νήμα της αλήθειας.
1: Ναι. Νίκο, θέλω να ακούσουμε και τη δήλωση. Βγήκαν όλοι οι περισσότεροι συγγενείς χθες μετά την είδηση για παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Θέλω να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε ο γιος θύματος που ήταν μηχανοδηγός.
2: Είμαι ο γιος του Παυλίνη Μπόζο που δολοφονήθηκε στα Ντέρμπι. Ο πατέρας μου εργαζόταν από το 2015 στα τρένα. Μας έλεγε ότι υπήρχαν προβλήματα, καθυστερήσεις και διάφορα άλλα, δεν υπήρχε ρεύμα, σταματούσαν τα τρένα μόνα τους, αλλά ότι 12 λεπτά, επί 12 λεπτά θα είναι στην ίδια γραμμή δύο τρένα, το ένα να κοιτάει το άλλο και να συγκροστούν, αυτό δεν το περιμέναμε, η αλήθεια. Και θα δηλώσω κάτι που δεν το έχω πει δημόσια καθόλου, περίμενα την κατάλληλη ώρα σήμερα να το πω, σήμερα κατέθεσα, ότι το περιβόητο μπλε βανάκι. Εγώ αυτό το μπλεβανάκι το είδα. Και το μπλεβανάκι και επίσης έφτασα σε σημείο από τα τρένα, από το συγκεκριμένο τρένο που είναι το γάμα, 50 μέτρα κοντά. Δηλαδή δεν με σταμάτησε κανείς, είχα πρόσβαση. Ποιος μου λέει εμένα ότι εκείνη την ώρα, φανταστείτε τώρα ποιος μπορούσε να πάει εκεί και τι να πάρει και τι να αφήσει και τι να αλλοιώσει. Τρομακτικό.
1: Νίκο, να δώσουμε λίγες παραπάνω πληροφορίες. Τι ήταν αυτό το μπλεβανάκι?
0: Την αρχική καταγγελία την είχε κάνει ο κύριος Ηλίας Παπαγγελής, ο πατέρας της Αναστασίας Παπαγγελή, της 20χρονης, που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα. Είχε μιλήσει για ένα μπλε βανάκι την επόμενη μέρα το πρωί, το οποίο περισυνέλεγε σε μαύρες σακούλες, αποδεικτικό υλικό. Ναι. Το οποίο η καταγγελία του κύριου Παπαγγελή έλεγε ότι δεν γνωρίζουμε σε ποιον ανήκει. Αυτό το βανάκι,
1: και δείχνει και φωτογραφίες ο κύριος Παπαγγελής.
0: Υπήρχαν και φωτογραφίες. Υπήρχε και πινακίδα. Υπήρχε και πινακίδα στις φωτογραφίες αυτές. Σύμφωνα με τον ερευνητή που είχε ο κύριος Παπαγγελής, δεν βρήκε που αντιστοιχεί η πινακίδα. Αυτό έτσι ξεκίνησε και στο δικαστήριο χθες που κατέθεσε ο Άγγελος Μπόζο, ο οποίος είναι ο γιος του Παυλίνη Μπόζο, ο οποίος ήταν υπάλληλος στο κηλικείο της κυβατικής άμαξης στοιχείας. Είπε ότι και εγώ το είδα αυτό το
1: λεβανάκι. Αυτό που ακούσαμε.
0: Βεβαίως. Αυτό που ακούσαμε και φορτώνονταν μαύρες σακούλες. Αυτό που τίθεται από τις οικογένειες, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι γιατί πρόκειται για αποδεικτικό υλικό το οποίο συλλεγόταν εκείνη τη στιγμή, ότι ποιο είναι αυτό το αποδεικτικό υλικό και πού πήγε.
1: Ναι.
0: Αυτό ρωτούν από όσο καταλαβαίνω εγώ και μπορώ να ερμηνεύσω ακούγοντας και τον κύριο Παπαγγελή, την πρώτη αρχηγή τότε καταγγελία, αλλά και τον Άγγελο Μπόζο. Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε και αύριο τι άλλες εξελίξεις θα έχουμε. Είναι καταιγιστικές. Να κλείσουμε τη συζήτησή μας με τον ίδιο τίτλο με την οποία την αρχίσαμε. Η παραπομπή Τριαντόπουλου δείχνει Μητσοτάκη υπεύθυνο. Όπως και να έχει, και δεν το λέμε εμείς, το λέει, συνάγεται από το βούλευμα, το οποίο είναι καταπέλτης, έτσι.
0: Το βούλευμα είναι καταπέλτης, η πρόταση είναι καταπέλτης. Η εντολή του Πρωθυπουργού αναφέρεται συνεχώς στο κομμάτι της αγγελικής πρότασης. Θα πρέπει να απαντήσει όμως κάποια στιγμή και ο Πρωθυπουργός ή να του τεθεί και το ερώτημα. Από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, ήδη η αντιπολίτευση, ή ο ΣΥΡΙΖΑ το θέτουν ευθέως το ζήτημα του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, τι είναι αυτή η εντολή που έδωσε στον κύριο Μπρατάκο. Ας απαντήσει κάποιος τι περιείχε αυτή η εντολή, διότι εδώ συνάγεται, γιατί δεν μπορεί ο κύριος Τριαντόπουλος από μόνος του. Δεν τι πήγε ο Τριαντόπουλος, είπε μια μέρα και λέει: εγώ προσωπικά τώρα αναλαμβάνω την ευθύνη για το ξεμπάζωμα και τον μπάζωμα.
1: Για να κάνουμε μια τελευταία διευκρίνηση, Νίκο, γιατί είδα και μια ανάρτηση του κυρίου Κοκοτσάκη, του Τεχνικού Συμβούλου, ότι κακώς μιλάμε για μπάζωμα, παρότι αυτό έχει καθιερωθεί. Είναι πρώτα, το ακριβές είναι πρώτα το ξεμπάζωμα, δηλαδή πρώτα μάζεψαν τα αποδεικτικά στοιχεία και όλο το υλικό που θα συνιστούσε αποδεικτικά στοιχεία, και μετά το μπάζωμα. Γι' αυτό λέμε ξεμπάζωμα και μπάζωμα. Αυτή είναι η ακριβής διαδικασία που ακολούθησε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Καλό απόγευμα, Νίκος Μορφίνιος.
0: Καλό απόγευμα.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans Zimune ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
4: Το κόκκινο.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. In the
6: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: 105 και 5.

0: Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο. Σήμερα είχαμε το Υπουργικό Συμβούλιο. Περιμέναμε μέτρα. Κώστα Σαββόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Αλλά δεν τα λες και μέτρα ακριβώς, τουλάχιστον σε σχέση με αυτό που θα ήθελε ο κόσμος.
1: Ακριβώς. Τα λες ημίμετρα, τα λες ασπιρίνες. Έχεις πολλούς τρόπους να τα βαφτίσεις. Πάντως δεν είναι μέτρα τα οποία μπορούν να αντιθασέψουν την ενεργειακή κρίση, την ενεργειακή ακρίβεια. Και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε ήδη οι φορείς της αγοράς μέσω αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα και ασφαλώς η αντιπολίτευση. Απλώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι έχει αποστείλει επιστολή προς την Κομισιόν και το Eurogroup για την ανάγκη ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων. Ο ίδιος ανακοίνωσε 4 παρεμβάσεις. Η πρώτη αφορά τη διεύρυνση του καθεστώτος των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις με ελάχιστο ποσό καταβολής να ορίζεται στα 30 ευρώ. Στο μέτωπο της ενέργειας και των καυσίμων ανακοίνωσε ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα διατηρηθεί κάτω από το 1 ευρώ και τα 75 λεπτά το λίτρο, με τις σχετικές ανακοινώσεις ωστόσο να αναμένονται γύρω στις 15 Οκτωβρίου. Αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά ένα λίτρο η επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης, ενώ σύμφωνα με την κυβερνητική ανακοίνωση, γιατί επαφίεται η κυβέρνηση και στη μεγαθυμία των δηληστηρίων, τα δηληστήρια θα προχωρήσουν παράλληλα σε δικές τους προσφορές, με αποτέλεσμα η συνολική ελάφρυνση, αυτόν τον όρο χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, ελάφρυνση, να φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Τώρα, εντός της κυβέρνησης, για να πάμε και στα πικάντικα, συνεχίζονται οι συγκρούσεις όχι τόσο σε επίπεδο δελφίνων, αλλά σε επίπεδο αδελφών. Μιλάμε δηλαδή για μια αναβαθμισμένη πίστα σύγκρουσης.
0: Ναι.
1: Κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστρεψε ξεκάθαρα τα βέλη του προς την Ντόρα Μπακογιάννη, μετά το σάλο που προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις της περί υπουργών που έχουν καβάλισει το καλάμι. Τι είπε ο Μητσοτάκης? Όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες. Αλλά μέχρι τότε είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών και βουλευτών. Αυτό ανέφερε ο Πρωθυπουργός, αδειάζοντας την κυρία Μπακογιάννη.
0: Σαν της λέμε να ασχολείσαι, ναι.
1: Ακριβώς, και σε δημόσιο επίπεδο το σχετικό έδαφος είχε προλυάνει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την περασμένη εβδομάδα, προβαίνοντας σε αυτήν ακριβώς τη δήλωση, προφανώς σε επικοινωνία με τον Μητσοτάκη που ήταν στις ΗΠΑ για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το ρήγμα ωστόσο στο εσωτερικό, τόσο της παράταξης, ίσως και της οικογένειας, περισσότερο της οικογένειας, βάθινε ακόμη περισσότερο με την παρέμβαση του πρώην Δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος έριξε νέο λάδι στη φωτιά υπερασπιζόμενος τη μητέρα του. Μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, δήλωσε με νόημα ο Μπακογιάννης ότι ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Η αλαζονία δυστυχώς πολλές φορές σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με θέσεις εξουσίας. Όλοι εμείς που ασκούμε και έχουμε ασκήσει εξουσία πρέπει να είμαστε 2 και 3 φορές προσεκτικοί. Κοινώς, τι μας είπε ο Μπακογιάννης? Ότι υπάρχουν καβαλημένα καλάμια και στην κυβέρνηση. Με αυτές τις δηλώσεις, ευθυγραμμιζόμενος με την Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Αυτό και είναι βέβαια. Ναι, με συγχωρείς, πες μου και να...
1: Η κοινοβουλευτική ομάδα βρίσκεται σε αναβρασμό. Ο βουλευτής Δημήτρης Καλογερόπουλος εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση κατά κυβερνητικών στελεχών, βάζοντας στο στόχαστρο την ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας και αναφερόμενος ευθέως στο Σταύρο Παπασταύρου, είπε: «Μην τα καταγγέλει μόνο η κυρία Μπακογιάννη, τα καταγγέλουμε όλοι μας». Αυτή ήταν η δήλωση Καλογερόπουλου. Έγιναν νοματέοι κάποιοι από το πουθενά. Και μάλιστα ο ίδιος χαρακτήρισε το λαϊκό χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας, ρίχνοντας καρφιά σε όσους θεωρούν εαυτούς ελίτ. Και η εσωστρέφεια επιβεβαιώθηκε και από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Δημήτρη Κερίδη, που αναγνώρισε ανοιχτά το χάσμα μεταξύ υπουργών και βουλευτών. Επιχείρησε να διασκεδάσει ο Κερίδης τις εντυπώσεις, υποστηρίζοντας πως μετριούνται στα δάχτυλα των δύο χεριών αυτοί που έχουν καβαλήσει το καλάμι. Ομολόγησε ωστόσο ότι οι βουλευτές διαμαρτύρονται έντονα για υπουργούς που αγνοούν τις εκκλήσεις τους. Μια ωραία ατμόσφαιρα εντός της κυβέρνησης.
0: Η οποία βλέπει την επόμενη μέρα, αναφέρομαι κυρίως στις παρεμβάσεις της κυρίας Μπακογιάννη, τις οποίες επανέλαβε στην ουσία ο γιος της, ο πρώην δήμαρχος της Αθήνας, ο Κώστας Μπακογιάννης. Αυτό είναι κανονικά, καθαρά η επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία, Κώστα, έτσι?
1: Ακριβώς. Όλες οι εκτιμήσεις, όλες οι φήμες συγκλίνουν προς αυτή την κατεύθυνση, ότι η Ντόρα Μπακογιάννη θέλει να ανοίξει το δρόμο προς τον γιο της, τον Κώστα Μπακογιάννη, και φυσικά αυτό προϋποθέτει την αποχώρηση από την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ναι, έτσι, για να τα λέμε.
0: Γι' αυτό, αυτό είναι η επόμενη ημέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα και αυτή η πολύ ωραία ατμόσφαιρα, όπως λέει και ο Κώστας. Θα ακούσετε περισσότερα από τον Κώστα Σαββόπουλο, όπως κάθε μέρα στις 6 στην εκπομπή του. Σε ευχαριστώ, Κώστα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Στην Βουλή τώρα για τον Τάσο Γιαννόπουλο. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ πια να έχει κηρύξει μια αναλαίτη μάχη στα φάντς, έτσι, και φυσικά στην κυβέρνηση που τα στηρίζει.
2: Πολύ σωστά. Έχουμε δει και τις προτάσεις που κατατίθενται στο δημόσιο διάλογο από το ΣΥΡΙΖΑ για την προστασία των δανειοληπτών. Και τώρα βγήκε χθες και άλλη μια είδηση. Μετά από συνάντηση που είχε ο Νίκος Παπάς, που είναι πέρα από γραμματείας του κόμματος και αρμόδιος τομεάρχης, ακριβώς, και ο γραμματέας οργανωτικού, ο Γιάννης Μπουλέκος, αλλά και ο συντονιστής του Τμήματος Οικονομικής Πολιτικής, ο κύριος Θωμόπουλος, με την πρωτοβουλία δικαίωση, δρομολογείται, όπως μαθαίνουμε, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, όπως ζητάει δηλαδή και η πρωτοβουλία δικαίωση, με αντικείμενο τη συνολική διερεύνηση του συστήματος διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, δηλαδή τι εννοούμε με αυτό, τις μεταβιβάσεις και τις τυλοποιήσεις απαιτήσεων, τη λειτουργία των funds, που έχει και σκανδαλώδη σημεία, και των services, τους πληστηριασμούς, καθώς και ζητήματα που συνδέονται με το πρόγραμμα των κρατικών εγγύησεων Ηρακλής. Θυμίζουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ζητήσει επανειλημμένα, Κατερίνα, στη Βουλή, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει συμβεί αυτό από την κυβέρνηση, τα business plans των τιτλοποιήσεων του Ηρακλή, καθώς αυτά συνδέονται με κρατικές εγγυήσεις και περιλαμβάνουν κρίσιμες παραδοχές για ανακτήσεις, ρυθμίσεις και ρευστοποιήσεις, και δεν μπορεί αυτά να, είναι, να γίνονται κρυπτό. Και μάλιστα η πρόσφατη αίτηση κατάθεσης εγγράφων του ΣΥΡΙΖΑ το τρέχον έτος ζητούσε και τις αναθεωρήσεις σε αυτά τα σχέδια, και επειδή ακριβώς ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τον απαραίτητο αριθμό βουλευτών, που είναι 10, θα καταθέσει το επόμενο διάστημα, μετά και τη χθεσινή συνάντηση με την πρωτοβουλία δικαίωση, την πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, και όπως τονίζεται θα συνεχίσει όλες τις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις και διαφάνεια στη διαχείριση του ειδικού χρέους, αλλά και αποτελεσματικό έλεγχο των ασύδωτων services και fund, ώστε να προστατευτεί η πρώτη κατοικία των πολιτών.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η κίνηση. Περιμένουμε να τη δούμε και πώς θα διατυπωθεί.
2: Και θα κάνουν και τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Και τι θα κάνουν και τα υπόλοιπα κόμματα, φυσικά, ακριβώς όπως το πες, Τάσο. Έχουμε κάτι άλλο πριν πάμε στον Αντώνη του Ριγόπουλο?
2: Πριν από λίγα λεπτά, Κατερίνα, κατατέθηκε επίκαιρη ερώτηση του Χρήστου Γιαννούλη, βουλευτή Θεσσαλονίκης, για αυτό που έχει συνταράξει όλους μας, δηλαδή το ογκολογικό τμήμα που λειτουργούσε παρανόμως σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης. Και παρότι είχε γίνει έλεγχος από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το 2025, δεν είχε διαπιστωθεί η λειτουργία πλήρους εξοπλισμένου ογκολογικού τμήματος που λειτουργούσε χωρίς νόμιμη άδεια μέσα σε αυτό το.
0: Αυτό πρέπει να πήρε στο λαιμά του πολύ κόσμο, από ό,τι φαίνεται από τις αποκαλύψεις.
2: Χορηγούσε, σε καρκινοπαθείς χημειοθεραπείες, χωρίς άδεια και χωρίς να διαθέτει υπεύθυνο.
0: Και έδινε και φάρμακα σε ανθρώπους που δεν ήταν καρκινοπαθείς επίσης.
2: Επίσης, σωστά.
0: Μάλιστα.
2: Και γι' αυτό και ρωτάει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Χρήστος Γιαννούλης πόσοι έλεγχοι διενεργήθηκαν πριν από τους τελευταίους που έγιναν κατόπιν εορτής στη συγκεκριμένη κλινική, και γιατί λειτουργούσε εφόσον διαπιστώθηκε ότι είχε μη αδειοδοτημένο ογκολογικό τμήμα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Τάσο. Σε ευχαριστώ πολύ. Μας έδωσε και την είδηση ο Τάσος, και κρατήσατε, διότι θα δούμε και τη συνέχεια της, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προτίθεται να καταθέσει έτοιμα για σύσταση εξεταστικής για το ΦΑΝΤΣ. Σήμερα είχαμε και το καθιερωμένο κάθε Τετάρτη briefing, την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Αντώνη Τριγόπουλο στην παρακολούθηση στην Κουμουντούρου. Έλα, Αντώνη.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Να ξεκινήσουμε από τις ειδήσεις, γιατί βγήκαν και ειδήσεις σήμερα εδώ από το briefing που έγινε στην Κουμουντούρου από τον κύριο Μερίδη και τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Ανακοινώθηκε λοιπόν ότι το επόμενο διάστημα, υπολογίζουμε μέσα στο επόμενο 15ήμερο δηλαδή περίπου, να υπάρξουν συνταρακτικές αποκαλύψεις από τον τομέα διαφάνειας σχετικά με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και μια σελίδα την οποία κατέβασε στη συνέχεια, όπου σε αυτή τη ιστοσελίδα δημοσίευε με τρόπο εμπορικής διαφήμισης υπηρεσίες και προϊόντα που υπόσχονταν αντιεπιστημονικά αποτελέσματα. Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτό. Μάλιστα έγινε λόγος για ματζούνια που πουλούνταν στον κόσμο. Θα το δούμε όταν θα υπάρξουν συγκεκριμένα στοιχεία. Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι τουλάχιστον έτσι παρουσιάστηκε εδώ στην Κουμουνδούρου ως μια πολύ σημαντική εξέλιξη που την οποία θα δούμε το επόμενο διάστημα. Δεν είναι σαφές ακριβώς ο χρόνος, αλλά νομίζω
0: πως ο τομέας διαφάνειας και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Παύλος Πολάκης ήταν εκείνος ο οποίος ξεπρόσθεσε κυριολεκτικά τον Πατούλη, με αποτέλεσμα να δούμε και το ευτράπελο, αν όχι ανέκδοτο, να παραπέμπει ο Άδωνης στον για έλεγχο το Γιώργο Πατούλη και γελάνε και τα κεραμίδια. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι είδηση, όντως, όπως το λες,
3: είναι σίγουρα η μία είδηση που βγαίνει. Από την άλλη πλευρά, το briefing σήμερα είχε τρία διαφορετικά θέματα. Το ένα ήταν το κράτος δικαίου, το εισηγήθηκε ο κύριος Ξανθόπουλος, για τα data centers που είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, και για το social credit score μίλησε ο κύριος Μελίδης, επίσης κάτι που δεν ξέραμε με λεπτομέρειες το πόσο σημαντικό είναι.
0: Να τα ξεκινήσουμε. Τι είναι αυτό να πούμε εντάχει.
3: Ναι. Να πούμε για το κράτος δικαίου μόνο, γιατί μίλησε και ο κύριος Ξανθόπουλος αρχικά. Μίλησε για λογική τρόμου και τάξη στην οποία έχει επιβληθεί στη χώρα. Ότι μίλησε και για τους ποινικούς κώδικες, μίλησε για τις φυλακές και το συνολικότερο πρόβλημα που υπάρχει λόγω του υπερπληθυσμού. Και φυσικά για το θέμα του κυρίου Τριαντόπουλου, ότι φυσικά έχει το τεκμήριο της αθότητας. Πολιτικά όμως είπε, η κυβέρνηση απέφυγε το σκόπελο της προανακριτικής και τον έστειλε στο Δικαστικό Συμβούλιο. Γεννιούνται ερωτήματα για τις κυβερνητικές ευθύνες και ξεκαθάρισαν βέβαια οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ εδώ ότι προφανώς και ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει την παραίτηση του κυρίου Τριαντόπουλου. Συγγνώμη.
0: Του κυρίου Τριαντόπουλου. Του κυρίου Φλωρίδη. Τριαντόπουλος πια δεν είναι κάτι.
3: Ναι, δεν υπάρχει. Είναι ούτως ή άλλως. Μάλιστα. Τα δικά του προβλήματα, ο κύριος Τριαντόπουλος. Τώρα, να πάμε στο social credit score. Το εισηγήθηκε ο κύριος Μελίδης και ως εκπρόσωπος τύπου, και επειδή είναι και ειδικό στο συγκεκριμένο θέμα. Όπως μας είπε, δεν έχει αναλυθεί αρκετά. Ουσιαστικά είναι ένας θεσμικά κατοχυρωμένος διαχωρισμός των πολιτών σε κατηγορίες ανάλογα με την πιστοληπτική τους ικανότητα. Κάνει λόγο για οικονομικό έλεγχο.
0: Το φακέλωμα των οικονομικών του κόσμου, για να το πω εγώ.
3: Κυριολεκτικά.
0: Μεταφράζοντάς το, έτσι. Ναι.
3: Πληροφορίες δηλαδή που θα γνώριζε κανονικά μόνο ο πολίτης και η τράπεζα πλέον φαίνεται να περνάνε στην κατοχή του κράτους, χωρίς βέβαια να ξέρουμε και η ΑΔΕ που μπορεί να στέλνει αυτές τις πληροφορίες. Όπως αναφέρουν, μπορούν οι πολίτες χωρίζονται σε κατηγορίες 1, 2, 3, 4 σε σχέση με την προστατευτική ικανότητα. Εξηγούν όμως ότι δεν είναι μόνο το να χρωστάς, μπορεί να μην χρωστάς ούτε 1 ευρώ και πάλι να έχεις χαμηλή κατάταξη, επειδή για παράδειγμα δεν έχεις σταθερό μισθό. Ναι. Αυτό βέβαια μπορεί να φτάνει στο σημείο να μην μπορείς να νοικιάσεις σπίτι, γιατί βλέπει ο ιδιοκτήτης ότι είσαι σε χαμηλότερη κατηγορία. Μπορεί να έχεις πρόβλημα ακόμα και σε ζητήματα καθημερινότητας. Είναι πολύ, ένα δυστοπικό μέλλον δηλαδή παρουσίασε ο κύριος Μελίδης. Και όπως λέει, δεν ισχύει πουθενά στην Ευρώπη. Κάνουν έναν πειραματισμό αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα για να δούνε πώς θα λειτουργήσει.
0: Εντάξει,
3: και φυσικά δεν υπάρχουν και...
0: Ξεπερνά και το οργοελικό στίγμα, και το καυκικό και οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς αυτό το φακέλωμα των πολιτών για τα χρέη. Μέχρι άκουγα καταγγελίες, έβλεπα πως σε μια γυναίκα η οποία είναι χαμηλόμισθη δεν της έβαλε ρεύμα ο πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας όταν ζήτησε, διότι ήδη εφαρμόζεται κατά κάποιο τρόπο στην πράξη. Τώρα θα το θεσμοθετήσουν κιόλας.
3: Θα θεσμοθετηθεί, και αυτό καθαρίζει ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Να κλείσουμε και με τα data centers. Το εισηγήθηκε το θέμα ο κ. Φώτης Κοντοδήμας, είναι επικεφαλής του τομέα ψηφιακής πολιτικής. Μίλησε προφανώς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει τεχνοφοβικές απόψεις, αλλά τόνισε ότι πρέπει να υπάρχει, ότι τίθενται σοβαρά ζητήματα για τα data centers συνολικά, για τη λειτουργία τους, για τον τρόπο που θα φορολογούνται, για το τι θα αφήνουν ως κοινωνικό αποτύπωμα στην οικονομία της χώρας, γιατί φαίνεται ότι δεν θα αφήνουν τίποτα κοινώς, όπως μας εξήγησαν εδώ, ούτε σε θέσεις εργασίας, ούτε σε φόρους, ούτε καν σε πληρωμή του τεράστιου ποσού ρεύματος που θα καταναλώνουν. Υπάρχουν λοιπόν όμως και συγκεκριμένα ερωτήματα για τον data center της ΔΕΗ, η οποία φαίνεται ότι έχει υπογράψει συμφωνία αποκλειστικής χρήσης για 15 χρόνια με την Amazon, αντί να το διαθέσει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα EuroHPC. Ένα ζήτημα το οποίο γενικότερα το θέμα των data centers θα φτάσει στη Βουλή πολύ σύντομα με ερώτηση, η οποία θα έχει και μάλλον αρκετά ερωτήματα από ό,τι καταλαβαίνω, υποερωτήματα. 15 ερωτήματα ήδη μας έχουν δώσει εδώ οι υπεύθυνοι του κόμματος. Ένα ζήτημα που σηκώνει και πάρα πολύ μελέτη.
0: Ναι, βέβαια. Σε ευχαριστώ, Αντώνη. Ευχαριστώ πολύ. Αυτές ήταν οι ειδήσεις που βγήκαν σήμερα από την Κουμουνδούρου. Και υποδέχομαι αμέσως τον καθηγητή του Πολυτεχνείου, τον κύριο Νίκο Μπελαβίλα. Κρεμώσει από χθες. Σήμερα έχουμε το χρόνο, κύριε Μπελαβίλα. Καλό σας μεσημέρι.
4: Γεια σας, κύριε Χρυμοπούλου. Και στους ακροατές σας. Είμαι στο Λαύριο, που δουλεύουμε ένα data center.
0: Ναι, το γνωρίζω και επειδή αστείλουμε πριν πάμε στα κτίρια και την κατάστασή τους λόγω αυτού που συνέβη στην Πλάκα, πείτε μας.
4: Είναι ο Δέδαλος, είναι το μεγάλο κρατικό ουσιαστικά υπερυπολογιστής που καλύπτει GOV, καλύπτει τις κρατικές ψηφιακές δομές και το οποίο έχει επάρκεια ενεργειακή και το οποίο έχει νοσηλεία στο Πολυτεχνείο με τους συναδέλφους της ΕΔΕ.
0: Ναι, αυτό
4: έχει επάρκεια νερού, δηλαδή δεν καταναλώνει τις πηγές της πόλης και τις ΕΙΔΑΠΗ της ΔΕΗ σε πολύ μικρό βαθμό και όπου μπορούμε τα data center να τα κάνουμε ελεγχόμενα και χωρίς να...
0: Ναι, κύριε Μπελαβίλα. Τι έγινε, παιδιά, έπεσε η γραμμή, τι έγινε. Κύριε Μπελαβίλα, μας ακούτε?
4: Πού?
0: Κύριε Μπελαβίλα.
4: Ναι, ακούω.
0: Σας χάσαμε για λίγο και...
4: Είμαι Λαύριο, πιθανόν να έχουμε σημαίνει...
0: Είστε Λαύριο. Μείνετε στη θέση σας ακίνητος για να μην...
4: Λέω λοιπόν ότι μπορούμε να φτιάξουμε σοβαρές και υπερυπολογιστές και data center με απόλυτα ελεγχόμενες λειτουργίες, χωρίς να καταστρέφουν το περιβάλλον και χωρίς να καταναλώνουν νερό ή να σπαταλάνε ενέργεια, και αυτό κάνουμε με το Δέδαλο αυτή τη στιγμή με την ΕΔΙΤΕΣ στο Τεχνολογικό Πάρκο του Πολυτεχνείου.
0: Και το κάνει το Πολυτεχνείο, να το πούμε.
4: Το κάνει ΕΔΙΤΕ, το κάνει GIANET, το Πολυτεχνείο του έχει σχεδιάσει, το έχει ενσωματώσει στο πάρκο μέσα από μια κοινή προγραμματική σύμβαση και είναι ένα σπουδαίο έργο που δείχνει κιόλας πώς πρέπει να γίνουν κατά τη γνώμη μου αυτά τα πράγματα με ένα σοβαρό τρόπο και έναν τρόπο ασφαλή για τις πόλεις και για το περιβάλλον μας.
0: Άρα υπάρχει το αντίβαρο, καταλαβαίνω εγώ.
4: Υπάρχει το μοντέλο, να το πω.
0: Το αντίβαρο μοντέλο.
4: Το θετικό μοντέλο για να μην έχουμε ούτε καταστροφές ούτε σπατάλες.
0: Και ούτε αυτή την τεράστια και ανεξέλεγκτη μπίζνα που βλέπουμε με τα data centers, ας πούμε, και είδαμε. Είχαμε και πρόσφατες επικοινωνίες και συναντήσεις του Πρωθυπουργού όταν πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες με εταιρείες μαμούθ, με πολυεθνικές, τα ξέρετε τώρα καλύτερα από μένα.
4: Νομίζω, κυρία Τριβοπούλου, και με τη ΣΑΠΕ, που κατά τη γνώμη μου είναι μια σπουδαία τεχνολογία για να σώσουμε το πλανήτη από την κλιματική αλλαγή.
0: Ναι.
4: Και σας πούμε συνταγές από τον γιατρό μας. Το λέω για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει data center.
0: Ναι. Κύριε Μπελαβίλα, έχουμε θέμα, έχουμε πρόβλημα. Μήπως μπορείτε λίγο να μετακινηθείτε, σας χάνουμε, πέφτει η γραμμή.
4: Ναι.
0: Εσείς μας ακούτε, τουλάχιστον ακούτε τα ερωτήματά μου, για να μετά επαναλαμβάνω.
4: Τώρα, ίσως τώρα είμαστε καλύτερα.
0: Ναι, είμαστε καλύτερα, όντως.
4: Ωραία, βγήκα έξω. Λοιπόν, λέω λοιπόν ξανά ότι και με τη ΣΑΠΕ, που είναι μια τεχνολογία που συμβάλλει στην αναστροφή της κλιματικής κρίσης, και με τα data center, έχουμε μια καταστροφή από την πλευρά των συνδυασμών. Διότι οδηγούν σε δυσφήμιση αυτές τις τεχνολογίες με την αναρχία με την οποία επιβάλλουν αυτές τις τεχνολογίες στη χώρα. Όταν έχουμε δηλαδή δεκάδες εταιρείες που δεν ξέρουμε από πού ήρθαν να κάνουν οπουδήποτε οτιδήποτε χωρίς να υπάρχει ένας έλεγχος, το είδαμε αυτό και με τις ανεμογεννήτριες, το βλέπουμε και με τα data center, το βλέπουμε και με τα φωτοβολταϊκά, εκεί υπάρχει πρόβλημα.
0: Και υπάρχει πρόβλημα που το βλέπουμε στην πράξη, έτσι, από την πρόκληση
4: πυρκαγιών. Υπάρχει πρόβλημα που το βλέπουμε στην πράξη και το βλέπουμε ειδικά στην Ελλάδα με την κρατική πολιτική που υπάρχει για την ενέργεια και την τεχνολογία.
0: Ναι. Όταν λέω το βλέπουμε στην πράξη, αναφέρομαι εκτός των άλλων και στην πρόκληση πυρκαγιών, Είδαμε τι έγινε και ποιος ήταν ο ρόλος του ΔΕΔΙΑ και των ανεμογεννητριών.
4: Όπως και σπατάλη του νερού και σε ενέργεια, θα έχουμε μετά από λίγα χρόνια.
0: Πείτε μας λίγο, σας παρακαλώ, τον όγκο του νερού που χρειάζονται τα data centers και τι σημαίνει αυτό.
4: Ο Δέδαλος στο Λαύριο, ο μεγαλύτερος υπερυπολογιστής της χώρας, δεν χρειάζεται νερό.
0: Πώς το καταφέρατε αυτό?
4: Γιατί κάνουμε ένα σύστημα ακριβό. Ακριβότερο από τα υπόλοιπα. Ένα σύστημα ανακυκλούμενου νερού που δεν παίρνει νερό της πόλης. Τόσο απλό είναι.
0: Μάλιστα.
4: Οι ανεμογεννήτριες μπορούν να παράγουν σπουδαία ενέργεια, όχι αν τις βάλουμε οπουδήποτε.
0: Ναι.
4: Ή όχι ότι αν θέλουμε να κερδοσκοπήσουμε από αυτές, λες και πουλάμε οτιδήποτε οπουδήποτε.
0: Ναι.
4: Επομένως, γι' αυτό λέω ότι δυσφημεί αυτή τη στιγμή η κρατική πολιτική, η κυβερνητική πολιτική, δυσφημεί τεχνολογίες που μπορούν να είναι εξαιρετικά ωφέλιμες για όλους μας.
0: Ναι. Και βεβαίως είναι πάρα πολλά τα κέρδη από όλη αυτή τη σύμπραξη και τον τρόπο με τον οποίο γίνονται. Σε αντίθεση ακριβώς με αυτό που κάνετε εσείς, αυτό το σπουδαίο έργο, από ό,τι έχω αντιληφθεί, που κάνετε στο Λαύριο, το Πολυτεχνείο.
4: Και το ξαναλέω για να μην γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής. Είναι το Πολυτεχνείο και η ΕΔΙΤΕ, η GRNET, δηλαδή ο αντίστοιχος φορέας του δημόσιου που έχει την ευθύνη των...
0: Είναι δημόσιο πάντως, αυτό θέλω να πω.
4: Που έχει την ευθύνη του τάξης, που έχει την ευθύνη του ΕΔΙΚΑ, που έχει την ευθύνη των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών κτλ. Δεν είναι. Είναι ένα κοινό έργο, δεν είμαστε εμείς, είμαστε εμείς και οι συνάδελφοι της ΕΔΙΤΕ.
0: Είναι δημόσιοι φορείς, αυτό έχει σημασία.
4: Είναι δύο δημόσιοι φορείς με σπουδαίους μηχανικούς, οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή πάνω από το έργο, ένα αξιωματικό έργο που φιλοξενούμε. Είχα πριν από λίγο φοιτητές μας και τους φιλοξενούσα και φοιτητές άλλων θεμάτων σε αυτό το τρομερό έργο τάξεων. Και όπου εκεί βλέπεις ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν πάρα πολύ καλά και χωρίς τις εκτροπές που έχουμε σε διάφορα σημεία της χώρας και που κάνει τις τοπικές κοινωνίες δικαίως να εξεγείρονται.
0: Και πότε περίπου θα είναι έτοιμο, μπορείτε να υπολογίσετε?
4: Σε 1 με 2 μήνες από τώρα.
0: Σε 1 με 2 μήνες.
4: Ναι.
0: Α, τόσο τελειώνουμε. Σύντομα. Μάλιστα.
4: Τελειώνουμε. Μάλιστα. Τελειώνουμε. Μάλιστα. Τελειώνουμε δύο έργα στο Λαύριο αυτή τη στιγμή, το Μουσείο Μεταλλίου Μεταλλουργίας και το Υπερυπολογιστή Δέδαλος.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον, πολλαπλώς και σε αντίστοιξη με όλο αυτό που γίνεται.
4: Να τα δείτε.
0: Αυτό θα ήθελα πολύ. Σας ευχαριστώ, κύριε Βελαβίλα. Όταν θα είναι έτοιμο θα το ξανασυζητήσουμε και θα το παρουσιάσουμε. Σας το υπόσχομαι. Λοιπόν, θέλω τώρα να πάμε στο θέμα, στα ερωτήματα, σε όλο αυτό το πλέγμα των ερωτημάτων, των ενστάσεων που έχει δημιουργηθεί μετά την έκρηξη στην Πλάκα. Εσείς έχετε βαθιά γνώση και ως παλαιοδόμος και ως καθηγητής και με τις έρευνες που έχετε κάνει. Πέφτουν τα κτίρια. Πώς πέφτουν τα κτίρια? Δεν είναι μόνο η Πλάκα, ήταν έκρηξη. Ένα θέμα είναι ο έλεγχος, μάλλον ο μη έλεγχος, εσείς θα μας πείτε κύριε Μπελαβίλα, έτσι, της ροής του φυσικού αερίου, να το πω εγώ απλά. Σωστά?
4: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Θα σας πω κάτι όμως. Ναι. Προθάσα και να δω αρκετά τι συνέβη στην Πλάκα. Mm-hmm. Έχω την εντύπωση και μπορεί να σας απογοητεύσω από αυτά που θα σας πω, ότι στην Πλάκα δεν συνέβη αυτό που κυρίως περιγράφεται στα μέσα.
0: Δηλαδή
4: θα σας το πω πολύ χοντροπομένα. Δεν ευθύνεται το Airbnb. Το Airbnb ευθύνεται στην Πλάκα.
0: Όχι,
4: για πολλά λόγια.
0: Όχι, δεν λέω ότι ευθύνεται το Airbnb.
4: Δεν το λέω για εσάς. Δεν το λέω για σας, λέω για τα για το τι κυκλοφορεί στις ειδήσεις.
0: Ναι.
4: Δεν ευθύνεται η παλαιότητα του κτίριου. Το κτίριο ήταν καινούριο, αποκρασμένο. Δεν ήταν παλιό.
0: Ναι.
4: Ήταν παλιό, μάλλον, το οποίο είχε μια πολύ καλή αποκατάσταση.
0: Ναι.
4: Δεν ευθύνεται, πώς το πω, για κατάληψη. Δεν είχαμε ένα ερείπιο.
0: Ναι.
4: Τι έχουμε μάλλον? Έχουμε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, και το μάλλον το λέω με την επιφύλαξη, δεν έχουμε δει τα τελικά στοιχεία.
0: Mm-hmm.
4: Υπέρ ηλικιωμένων που έχει παλαιές εγκαταστάσεις αερίου, όπως έχουν εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλη την Ευρώπη.
0: Ναι.
4: Στο Παρίσι, στο Βερολίνο, δηλαδή δεν έχουν θερμοσύφωνα της νέας τεχνολογίας, όπως μπορεί να μην έχουν ηλεκτρικό πίνακα της νέας τεχνολογίας.
0: Ναι.
4: Και πάνω σε αυτό προσαρτάμε μια νέα τεχνολογία, που είναι το νέο ΑΕΣ. Αν λοιπόν ο νοικοκύρης είναι ηλικιωμένος, δεν έχει δουλέψει, εκεί φοβάμαι ότι έγινε ζημιά.
0: Ναι.
4: Αν ισχύουν αυτά από τις ενώσεις των τεχνητών συντήρησης, ότι είχαν 6 χρόνια να δημιουργήσουν, να
0: στήριξουν
4: τα μηχανήματα.
0: Να ελέγξουν,
4: Και ο ένας από τους δύο είχε και μεγάλο πρόβλημα υγείας, ή τέλος πάντων οι άνθρωποι.
0: Ναι.
4: Και κάποιος δεν φρόντιζε να τους ενημερώσει ή να τους βοηθήσει. τότε έχουμε το φαινόμενο που έχουμε δυστυχώς και στο Βέλγιο, δυστυχώς και στο Παρίσι, σε τέτοιου τύπου ιστορίες, όπου ένας φτωχός, ένας αδύναμος, τεινάζεται από τον γκάζι.
0: Μάλιστα.
4: Όπως μπορεί να καεί, ναι, το όμπατο, όπως μπορεί να καεί από τον ηλεκτρικό του πίνακα. Περί αυτού πρόκειται. Δεν έχει, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχει σχέση με το ότι ήταν στην πλάκα, θα μπορούσε να συμβεί στην Κυψέλη.
0: Όχι, γι' αυτό σας έθεσα. Εγώ δεν μίλησα για τα Airbnb, όπως ακούσατε, επειδή μου είπατε θα με απογοητεύσετε.
4: Στην αρχή υπόθηκε αυτό και το συζητάγαμε όλοι. Σκεφτόμαστε πώς είχε γίνει μια αυθαίρετη, ας πούμε, επέμβαση από το Airbnb.
0: Ναι, ναι. Το θέμα είναι του ελέγχου του φυσικού αερίου. Τι κάνουν οι εταιρείες.
4: Του ελέγχου και τη πιστοποίηση από την εταιρεία που θέλει. Εκεί λοιπόν έχουμε ένα πρόβλημα, ότι έχουμε δεκάδες νεονέων εταιρείες. Εγώ είναι εταιρεία αυτή που έδωσε. Ναι, μπορεί να μην είμαι ενημερωμένο.
0: Ήξερα,
4: δηλαδή
0: τώρα
4: υπάρχει ιδέα.
0: Ναι.
4: Υπάρχει ιδέα.
0: Ναι.
4: Τώρα έχουμε δεκάδες εταιρείες με αυτόν τον τηλέφωνο να σας βάλω αέριο.
0: Ναι.
4: Εκεί χρειάζεται να υπάρξει μια συνέπεια με προσοχή. Αν οι δεκάδες εταιρείες εν τέλει απλώς βάζουν αέριο και παίρνουν τα λεφτά.
0: Και δεν τους ελέγχει κανείς.
4: Θα φτάσουμε, να σας το πω λίγο να το καταλάβετε. Στην κατάσταση των εταιρεών ενέργειας του 1950. Όπου είχαμε 400 εταιρείες ενέργειας όλη μέρα. Και ο Καραμαλής, ο μεγάλος Καραμαλής, τις κρατικοποίησε όλες. Διότι είχε ξεφύγει όλη η ιστορία της ενέργειας στη χώρα. Ναι. Και ο Καραμαλής δεν ήταν σοσιαλιστής, από ό,τι θυμάστε.
0: Ναι, γνωστό αυτό.
4: Λοιπόν, περί αυτού μιλάμε.
0: Ναι.
4: Έχουμε λοιπόν εκατοντάδες, από βαρούς μέχρι αρπακτικά, από τυχοδιώχτες μέχρι φερέγγιους, που φτιάχνουν ενέργεια, φτιάχνουν ΑΠΕ, φτιάχνουν γκάζι, φτιάχνουν. Δεν μπορούμε να τα πούμε.
0: Ναι.
4: Και κανείς δεν κάνει κομμάτι.
0: Αυτά τα
4: κανείς
0: έχουμε.
4: Δεν κάνει κομμάτι.
0: Διότι δεν έχουμε τον έλεγχο τελικώς, εκεί καταλήγουμε,
4: δεν
0: κύριε Μπελαβίλα, έτσι. Δεν έχουμε κάποιον να ελέγχει κάποιο φορέα, κάποιο σύστημα να ελέγχει. Το αντίθετο από ό,τι φαίνεται.
4: Και θα το συνεχίσω. Είδαμε δυστυχώς τις περασμένες εβδομάδες και στο Υγείο να συμβαίνει ακριβώς το ίδιο.
0: Πείτε μου πάλι, γιατί πάλι σας έχασα την γραμμή που το είδαμε.
4: Είδαμε δυστυχώς την περασμένη περίοδο και στον τομέα της υγείας με ιδιωτικά τα οποία παρέχουν τα πάντα.
0: Ναι, και πέφτουν τα ταβάνια στο κεφάλι των ασθενών και των γιατρών.
4: Έτσι, ή μέχρι θεραπείες, όπως είδατε, ή μέχρι απατηλές θεραπείες υγείας, γιατί κανείς δεν κάνει κουμάντο.
0: Ναι. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα μπορούσαμε για πολλή ώρα να τα αναπτύσσουμε αυτά. Αλλά σήμερα το έφερε έτσι η συγκυρία που τα βάλαμε 2-1 και είναι πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό. Μια χαρά, ακόμη καλύτερα κιόλας, με τα data centers δηλαδή. Ξαναλέω για να κλείσουμε.
4: Θα και γι' αυτό πήρα την πρωτοβουλία να σας το πω.
0: Πολύ χάρηκα. Και ήθελα να σας το πω κι εγώ, παρότι ήσασταν καλεσμένος για το θέμα της πλάκας, αλλά είδατε, μας ευνοεί κάθε εμπόδιο και καλό. Χθες δεν βγήκατε λόγω χρόνου. Σήμερα που βγήκατε, είχατε περισσότερα. Είχαμε περισσότερα να πούμε και να αναπτύξουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
4: Καλή δουλειά.
0: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Καλή δουλειά σε αυτό που κάνετε, το μεγαλύτερο data center στο Λαύριο, από δημόσιους φορείς, όπως μας είπε ο κύριος Μπελαβίλας. Δεν το έχει πάρει χαμπάρι κανένας. Δεν το είδατε πουθενά, ούτε να το διαφημίζουν, ούτε να το δείχνουν, ούτε ρεπορτάζ να γίνονται, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Και δεν σπαταλά, για το λόγο που μας εξήγησε ο κύριος Μπελαβίλας, δεν σπαταλά το νερό. Έχουν βρει ένα σύστημα και χρησιμοποιούν το ίδιο το νερό, για να το πω με δικά μου λόγια. Και αυτό δεν το βλέπουμε πουθενά να προβάλλεται. Εντάξει, θα μου πείτε, ήδη θα ήταν το αντίθετο να προβάλλεται κάτι τέτοιο που γίνεται από δημόσιους φορείς. Αυτά λοιπόν μέχρι στιγμής και μέχρι νεοτέρας. Από όλους εμάς εδώ στο κεντρικό μαγκαζίνο, καλό απόγευμα, καλή ακρόαση. Μελίνα Βελιμέζη για τους τίτλους των ειδήσεων, Σπύρος Γκουτζάνης αμέσως μετά. Στη συνέχεια Αλέκα Ζουμή, Μαρία Θανασούλια, Κώστας Σαββόπουλος. Καλή ακρόαση, μείνετε συντονισμένοι στο κόκκινο. Και μην ξεχνάτε, αύριο 12 παρα 10 η πρεμιέρα εδώ στο κόκκινο του Γιώργου Μητσικώστα. Καλό απόγευμα, γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
0: Η ώρα είναι

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Τίτλοι ειδήσεων στις 3 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Προσωπική ευθύνη στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αποδίδει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον μπάζωμα και την απομάκρυνση κρίσιμων στοιχείων από τον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Ο πρώτος που πάτησε στα μπάζα των Τεμπών είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αντί να εμποδίσει τη συνέχιση των εργασιών, κάνει δηλώσεις περίληπτος δίπλα στις μπουλντόζες και τους γερανούς, σημειώνει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Σφίγγει ο κλαίος γύρω από το Μαξίμου για τις ευθύνες του μπαζώματος και ξεμπαζώματος στο χώρο των Τεμπών αμέσως μετά το δυστύχημα που κατέστρεψε κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία. Κόλαφος στο βούλευμα του Αρείου Πάγου για το Χρήστο Τριαντόπουλο του καταλογίζει συντονιστικό ρόλο στο μπάζωμα του χώρου, ενώ αναφέρει ότι πήρε εντολή από τον Ιωάννη Μπαλτάκο, επικεφαλής τότε του γραφείου του Πρωθυπουργού. Η δίκη για τα Τέμπη στο μεταξύ συνεχίστηκε με την κατάθεση του πατέρα του Γεράσιμου, πολυτραυματία του δυστυχήματος. Περίμενε ότι θα προσπαθούσαν δημόσιοι φορείς να σώσουν από αυτό την κοινωνία για να μην ξαναγίνει. Αντί γι' αυτό όμως έβλεπα μόνο ηρωνία. Μας αντιμετώπιζαν με ηρωνία, είπε ο Διονύσης Γεωργιάδης. Κατέρευσε το ψεύμα της κυβέρνησης να αξιοποιηθεί ο δημοσιονομικός χώρος για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και να μπει πλαφόν στη διήλυση η αντίδραση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παπά στα ημίμετρα της κυβέρνησης για την ακρίβεια στα καύσιμα. Ενωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε αύξηση της επιδότησης στην Αντλία κατά 5 λεπτά, από 10 σε 15. Η συνολική επιδότηση μαζί με την έκπτωση των διηλυστήριων θα φτάσει στα 20 λεπτά και θα ισχύσει έως τις 15 Οκτωβρίου. Ανακοίνωσε επίσης διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 και διατήρηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από τα 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Η ανακοίνωση θα γίνει πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Φτάνει πια με το κουκούλωμα και την κοροϊδία για τα κλεμμένα δισεκατομμύρια της Νοβάρτης. Καλούμε τις εισαγγελικές αρχές να ορθώσουν ανάστημα. Συλλάβετε και διώξτε τους επίορκους όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Η εξώδικη αναφορά του τομεάρχη διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη προς το νομικό συμβούλιο του κράτους. Σήμερα στις 6 το απόγευμα η συνάντηση της Ρένας Δούρου με την πρωτοβουλία κατοίκων Κυψέλης για τα προβλήματα στα κτίρια από τις εργασίες του μετρό. Σε τετράωρη στάση εργασίας από τη 1 ως τις 5 το απόγευμα σήμερα οι εργαζόμενοι στο μετρό Θεσσαλονίκης αντιδρώντας στην απόλυση σταθμάρχη ζητούν την άμεση ανάκλησή της. Και ο καιρός. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Στην Κρήτη τα έντονα φαινόμενα αναμένονται απόψε και θα συνεχιστούν και αύριο, ενώ στην Εύβοια θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα σήμερα. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο, Πέμπτη, στην Αττική με πιθανότητα ασθενών βροχών στα βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι θα φτάσουν τα ανατολικά τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 ως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες το μεσημέρι. Οι άνεμοι βόρειοι ανατολικοί έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη αύριο από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου με μέτρα. Μέτρα για τα μπάζα και για τα μπαζώματα. Είσαστε εδώ συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105,5 και στην κόκκινη γραμμή. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Χαρά Στάγκου, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. 210-3217-777 είναι το τηλέφωνο του σταθμού και 6985-870059 είναι ο αριθμός για το Viber για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, βλέπω και τώρα στα monitor τον Κυριάκο Μητσοτάκη που ανακοινώνει τα μέτρα σήμερα. Όταν έχεις ένα μεγάλο δυστύχημα πριν από χρόνια, κάνεις ένα μπάζωμα για να κρύψεις τα στοιχεία, και όταν έρχεται και η δικαστική έρευνα και αποκαλύπτει ότι το μπάζωσες, τότε τι κάνεις? Προσπαθείς επικοινωνιακά να το υπερκαλύψεις ανακοινώνοντας μέτρα στο άσχετο. Γιατί αυτό που αναμενόταν ήταν μέτρα για τα καύσιμα, αλλά ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μέτρα για τους δανειολήπτες. Τι είπε λοιπόν? Ότι διευρύνεται το καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 δόσεις. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ανάσα, πάντως σίγουρα δεν λύνει το πρόβλημα, ειδικά αφού δεν προβλέπεται κούρεμα των τόκων και των προσαυξήσεων. Δεύτερον, λέει, δεσπίζονται αυστηρότεροι όροι για τους servicers με στόχο την προστασία, προσέξτε, των συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Σοβαρά? Δηλαδή μέχρι τώρα δεν προστατεύονται από τα κοράκια ούτε καν οι συνεπείς οφειλέτες? Κάνουν ό,τι θέλουν. Και αυτό του πήρε 7 χρόνια να το καταλάβει και να ανακοινώσει μέτρα. Μας δουλεύουνε. Τρίτον, λέει, η κυβέρνηση θέτει ως στόχο το πετρέλαιο θέρμανσης να διατηρηθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, δηλαδή μπορεί να φτάσει το 1,74 από 1,10 που ήταν πέρυσι. Αλλά οι σχετικές περαιτέρω ανακοινώσεις θα γίνουν στις 15 Οκτωβρίου. Και τέταρτο μέτρο που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός είναι ότι αυξάνεται η επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης από 10 σε 15 λεπτά το λίτρο. Μάλιστα. Και αυτά τα μέτρα από το πρώτο δεκαμεθήμερο του Οκτωβρίου. Εντάξει, ασπιρίνες, αλλά τέλος πάντων δίνουν τίτλους για τα sites και τις πρώτες τους σελίδες και για τις τηλεοράσεις, ότι ο ηγέτης μεριμνά. Τώρα βέβαια έχει κι άλλα το Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί έχει και μια εσωτερική αναταραχή στο κόμμα του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την Ντόρα Μπακογιάννη και όσους την ακολούθησαν, που μιλάνε για τους αλαζόνες υπουργούς και τα καβαλημένα καλάμια. Είπε λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι ο λόγος που αρθρώνουν θα πρέπει να είναι μετρημένος, ενιαίος και ακριβής. Αλλά πρόσθεσε, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας θα μας κρίνουν οι πολίτες. Μέχρι τότε, λέει ο ηγέτης, είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών. Σοβαρά? Στερεί δηλαδή από τους βουλευτές του την δυνατότητα να ασκούνε κριτική? Νομίζω ότι μόνο στο Ελλαδιστάν μπορούν να λέγονται τέτοια πράγματα, και μάλιστα δημοσίως, και να προβάλλονται ως στιβαρότητα και αποφασιστικότητα και όχι ως αντιδημοκρατικότητα και αυταρχική συμπεριφορά. Και ζήτησε κιόλας από τους υπουργούς του να μην περιορίζουν τις δημόσιες εμφανίσεις τους αποκλειστικά στο χαρτοφυλάκιό τους, αλλά να προβάλλουν συνολικά το κυβερνητικό έργο. Προφανώς κανένας δεν είναι πρόθυμος να βγαίνει και να δέχεται επικρίσεις για το κυβερνητικό έργο. Λοιπόν, πάμε όμως να ακούσουμε μια παλαιότερη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Πρώην λοιπόν υπουργός παραπέμπεται για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά τους χειρισμούς του στον τόπο της σιδηροδρομικής τραγωδίας μετά την σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχειών, καθώς και την αλλίωση του χώρου πριν ολοκληρωθεί η συλλογή όλων των στοιχείων που υπήρχαν στο σημείο, το λεγόμενο μπάζωμα.
2: Ποιο μπάζωμα? Ρωτώ εγώ. Το να ρίξεις χαλίκι για να σταθεροποιήσεις το έδαφος, να πάει ο γερανός να σηκώσει τα βαγόνια της αμαξοστοιχίας, όχι της εμπορικής, της επιβατικής. Της επιβατικής. Γι' αυτό έγινε. Ήταν μια επιχειρησιακή απόφαση. Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό. Λοιπόν, πάρθηκε μια απόφαση να σταθεροποιηθεί το έδαφος.

0: επιχειρησιακά την πήραν οι άνθρωποι στο πεδίο.
1: Μάλιστα. Ήρθαν λοιπόν οι δικαστικές αρχές, το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, και είπε ότι για τον Τριαντόπουλο και τους συγκατηγορούμενους του ότι οι ενέργειες των κατηγορουμένων οδήγησαν σε αλλοιώσεις στον τόπο της σύγκρουσης, ικανές να δυσχεράνουν τις έρευνες και την συλλογή αποδεικτικών στοιχείων. Και δεν ήταν απλά ότι έριξαν λίγο χαλίκι όπως νόμιζε ότι ξέρει ο Πρωθυπουργός, ή μάλλον όπως έλεγε ψέματα ότι ξέρει ο Πρωθυπουργός, μικρό διάστημα μετά το δυστύχημα. Είχανε, λέει το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου, αυτές οι ενέργειες σκοπό να δυσχεράνουν τις έρευνες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, να επέμβουν αθέμητα στην ενεξελίξη ανακριτική διαδικασία από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα. Με ποιο σκοπό? Πάλι είναι καταπέλτης το πόρισμα. Αφενός μεν βλάβης του κράτους και δι' της λειτουργίας της δικαιοσύνης, αφετέρου δε προσπορισμού παράνομου ηθικού ωφέλους στους υπαίτιους των διερευνόμενων αδικημάτων. Τώρα, όσο για το λίγο χαλίκι που λέει ο Πρωθυπουργός, το ίδιο το Συμβούλιο λέει ότι απομακρύνθηκαν 300 κυβικά σε οικόπεδο, που μετά αυτά τα κυβικά παρασύρθηκαν από πλημμύρα στον ποινιό. Αυτά λοιπόν ήταν και για το πώς διαψεύδεται, οπότε και οι 120 δόσεις που έδωσε λίγες είναι για να το καλύψουν. Τώρα, αυτός ο οποίος είναι ο πλέον εκτεθειμένος βέβαια είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος είχε πει ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Αλλά ακόμη και σήμερα βγήκε για να πει ότι δικαιώνεται, γιατί λέει κατηγορούσαν την κυβέρνηση ότι προσπαθούσε να κρύψει την μεταφορά ξυλολίου. Μα αυτό κατάλαβε. Βεβαίως, το πώς προκλήθηκε η πυρόσφαιρα και τι μετέφερε το ένα από αυτά τα βαγόνια ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί, και η Εθνική Επιτροπή που είχε οριστεί δεν κατέληξε. Αλλά σε κάθε περίπτωση προκύπτει ότι ήθελαν να εμποδίσουν τη συλλογή και των στοιχείων και την διερεύνηση από την δικαιοσύνη. Τώρα, για τον κύριο Φλωρίδη, άμα ξεκινάς από τρόλ του Μητσοτάκη στο διαδίκτυο, τελικά πολλά δεν καταλαβαίνεις και εμφανίζεσαι μετά σαν να τρολάρεις τον κόσμο. Και σωστά επισημαίνει ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ότι ο Μητσοτάκης ήταν εκείνος που πάτησε πρώτος στα μπάζα των Τεμπών. Πήγε μερικές ώρες αργότερα. Και σωστά λέει ότι εκείνη την ώρα είχαν ήδη μπει τα μηχανήματα. Και ρωτά ο Παναγιωτόπουλος, ο Πρωθυπουργός δεν είδε τα μηχανήματα? Γιατί όσοι έχουν την επιτελική ευθύνη και παρακάμπτοντας τον υφυπουργό του, δεν έδωσε εντολή άμεσης διακοπής των εργασιών. Και σημειώνει ότι παντού στον κόσμο οι τόποι των δυστυχημάτων και εγκλημάτων περιπράσσονται για να μην περνάει τίποτα. Γιατί να ανοίξει λοιπόν η γραμμή πριν φύγουν οι σωροί, ρωτάει επίσης. Για να καταλήξει ότι φταίνε και γι' αυτό προσπαθούν να τον μπαζώσουν. Και ρωτά πού είναι ο Καραμανλής, πού είναι ο Φλωρίδης. Είναι μια κυβέρνηση για τα μπάζα. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο Τριαντόπουλος κατηγορείται όχι γιατί έδωσε εντολή, αλλά γιατί ως υφυπουργός που είχε την αρμοδιότητα και την δυνατότητα, δεν εμπόδισε τις ενέργειες για το μπάζωμα.

τώρα, όσο για τον Τριαντόπουλο, ήδη δήλωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος την επόμενη φορά. Το είπε από χθες. Παραπέμπεται για παράβαση καθήκοντος που είναι πλημέλημα. Άρα θα κρατήσει το στόμα του κλειστό. Γιατί πήγε εκεί και τι έκανε εκεί. Για τους υπόλοιπους όμως που είναι υπηρεσιακοί παράγοντες, να δούμε ποιες θα είναι οι κατηγορίες και πόσο θα μείνει κλειστό το στόμα τους μέχρι το τέλος.

0: Λοιπόν, τι άλλο είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα? Είπε ότι έστειλε επιστολή στην Φόντερ Λάιεν. Το κάνει συχνά, το συνηθίζει ο Πρωθυπουργός αυτό. Για να ζητήσει, λέει, την δυνατότητα αξιοποίησης των πρόσθετων εσόδων από τον ΦΠΑ που προκύπτουν λόγω αύξησης των τιμών των καυσίμων, ώστε να χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις στήριξης προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Καλά, και γιατί δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης εκεί που το επιτρέπει η Φόντερ Λάιεν? Στην τηλεφωνική γραμμή όμως είναι ο καλός συνάδελφος και διευθυντής του site της Ναυτεμπορικής, ο Μιχάλης Ψήλος. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Καλημέρα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές του Κόκκινου.
0: Ξεκίνησα από την επιστολή, γιατί έχεις και εσύ ένα άρθρο σήμερα στην Ναυτεμπορική. Το διάβασα. Ή θα κρυώσουμε ή θα πεινάσουμε με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ακριβώς, είναι αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι σίγουρο, το είπανε χθες υποτίθεται οι αρμόδιοι, ποιος είναι ο αρμόδιος, ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Γιόργενσεν, και ο πρόεδρος του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ο Τούρκος ο Μπιρόλ. Τι είπαν? Ότι θα έχουμε έναν πολύ δύσκολο χειμώνα. Γιατί θα έχουμε έναν πολύ δύσκολο χειμώνα? Γιατί οι τιμές του πετρελαίου είναι στα ύψη, δηλαδή σήμερα που υποτίθεται υποχώρησε λίγο το Brent, γιατί υπήρχαν κάποιες θετικές εξελίξεις στον κόλπο, είναι πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι. Τακτικά σημαίνει δηλαδή ότι στο πρατήριο η βενζίνη και το ντίζελ θα είναι πάνω από τα 2,20 τουλάχιστον για ένα μήνα, γιατί αυτά είναι συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Την ίδια ώρα το φυσικό αέριο στην αγορά, στη χονδρική που λέμε, το Άμστερνταμ, στο TTF, είναι κοντά στα 80 ευρώ τη μεγαβατόρα. Αυτό σημαίνει, να καταλάβουν οι ακροατές μας, ότι πριν τον πόλεμο, για παράδειγμα, ήταν γύρω στα 30-35 ευρώ, άρα είναι σχεδόν τρεις φορές επάνω. Αυτό θα μετακυλιστεί και στους λογαριασμούς του φυσικού αερίου και φυσικά στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος με βάση τη λογική του Δηματιστήριου Ενέργειας.
0: Οπότε, άρα, λοιπόν, για να σε πάω σε κάτι που εσύ επίσης έχεις γράψει, γιατί θέλουν να συνεχίσουν τον πόλεμο οι Ευρωπαίοι αντί να τον λήξουν, οπότε να αποκατασταθεί και η ροή του φυσικού αερίου και να γλιτώσουμε όλο αυτό το πρόβλημα?
1: Ναι, γιατί ακριβώς υπάρχουν οι παράγοντες, είναι αρκετοί, αλλά ο βασικός είναι ότι πρέπει να φοβηθεί ο κόσμος για να μην αντιδρά. Και η λογική, η παράλογη λογική, ότι έρχεται ο πόλεμος, θα έρθουν, ξέρω εγώ, οι Ρώσοι, θα έρθουν οι Μογγόλοι, θα έρθουν οι Κινέζοι ή οι Ουσμπέκοι να επιτεθούν στην Ευρώπη. Δηλαδή, διάβασα και πραγματικά γελούσα, όχι μόνο εγώ, αλλά όλοι, θα έλεγα, οι σοβαροί άνθρωποι. Μια ισπανική εφημερίδα, η El Mundo, που έγραψε προχθές, επικαλούμενη ανώνυμη πηγή, προσοχή, στο Υπουργείο Άμυνας της Λιθουανίας, ότι οι Ρώσοι έχουν βάλει, λέει, drone σε πετρελαιοφόρα και σε άλλα πλοία στη Μεσόγειο για να χτυπήσουν Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και ενδεχομένως την Ελλάδα. Αυτός, λοιπόν, αυτή η καλλιέργεια του φόβου είναι η μοναδική γραμμή άμυνας των Ευρωπαίων ηγετών, αυτών των ηγετών τόσο χαμηλού βεληνικούς που πραγματικά είναι ντροπή για την Ευρώπη, για να μπορέσει να φοβηθεί, μήπως και φοβηθεί ο κόσμος και πάψει να αντιδρά και τα υπόλοιπα. Γιατί ο λαός που είναι φοβισμένος δεν αντιδρά για την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ ή για την ακρίβεια στα καύσιμα. Αλλά το δεύτερο και σημαντικότερο είναι ότι θέλουν τον πόλεμο οι Ευρωπαίοι ηγέτες, γιατί ουσιαστικά φαίνεται ότι παίζουν, σε εισαγωγικά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, με την αμυντική βιομηχανία, με τον υπερεξοπλισμό της Ευρώπης. Πιστεύουν ότι η πολεμική οικονομία της Ευρώπης, αν μετατραπεί δηλαδή η ευρωπαϊκή οικονομία σε πολεμική, θα έχουν για αυτούς περισσότερα κέρδη και ενδεχομένως ανάπτυξη που τώρα δεν υπάρχει.
0: Ναι, αλλά το ερώτημα είναι εάν θα διαχυθεί αυτή η ανάπτυξη στις κοινωνίες, γιατί μέχρι στιγμής, και πάλι νομίζω εσύ το έγραφες, ότι στο επόμενο Συμβούλιο Κορυφής θα συζητηθεί η περικοπή των κοινωνικών δαπανών, του κοινωνικού προϋπολογισμού, για να αυξηθεί αντίστοιχα ο προϋπολογισμός για τις στρατιωτικές δαπάνες, και ότι σε αυτό πρωτοστατεί και στο συγκεκριμένο αλλά και σε όλη αυτή την πολιτική η Γερμανία.
1: Η Γερμανία, ακριβώς. Συζητάνε αυτή την ώρα οι Ευρωπαίοι ηγέτες, όλες οι χώρες, τον λεγόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, τον προϋπολογισμό δηλαδή της Ευρώπης από το 28 ως το 34. Η πρόταση που είχε κάνει και η Κυπριακή Προεδρία ήταν γύρω στα 2-3 εκατομμύρια ευρώ ο ετήσιος προϋπολογισμός. Ένα αμεληταίο ποσό, να καταλάβουν οι ακροατές μας, είναι το 1,3% του ΑΕΠ της Ευρώπης. Αλλά παρόλα αυτά οι Γερμανοί κυρίως και οι λεγόμενες φιδωλές χώρες, οι σύμμαχοί τους, Ολλανδία, Αυστρία και άλλες χώρες του Βορρά, θέλουν να μειωθεί αυτός ο προϋπολογισμός των 2-3 κατά 400 δισεκατομμύρια. Τώρα κουράζουμε με τα νούμερα, αλλά θέλουν να μειωθούν 400 δισεκατομμύρια από το κοινωνικό κράτος κυρίως, αλλά να αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες. Αυτή είναι η λογική της Γερμανίας, μια λογική παράλογη που οδήγησε μέχρι τώρα τον κύριο Μέρτς, τον καγκελάριο και τους χριστιανοδημοκράτες σε τρεις σοβαρές εκλογικές ήττες σε εισάρτημα κρατήδια στην Γερμανία μέσα στο Σεπτέμβριο. Και όχι μόνο αυτό, ιτήθηκε το CDU, το κόμμα του κύριου Μέρτς. Σήμερα τηλεσημερινή δημοσκόπηση στη Γερμανία δίνει στο CDU 19% των ψήφων. Όλα αυτά υπέρ της άκρας δεξιάς, θα έλεγα, του AfD, το οποίο προηγείται σχεδόν με 30%. Αυτή η λογική λοιπόν, κανόνια αντί για βούτυρο, το μόνο που βάζει βούτυρο είναι στο ψωμί της άκρας δεξιάς που εκμεταλλεύεται αυτήν την κοινωνική δυσαρέσκεια, το γεγονός ότι ο κόσμος πια στην Ευρώπη όχι μόνο δεν ευημερεί, αλλά κινδυνεύει να παγώσει το χειμώνα.
0: Εδώ πέρα υπάρχει για αυτό το μέλλον ενδεχόμενο πολέμου, υπάρχει προειδοποίηση του Λαυρόφ ότι ας μην το σκέφτονται οι Ευρωπαίοι πόλεμο με τη Ρωσία, γιατί αυτός ο πόλεμος θα είναι σύντομος και θα κρατήσει μερικές ώρες. Πόσο πιο απλά και καθαρά να πει ότι
1: σημαίνει πυρηνικό πόλεμο.
0: Ακριβώς.
1: Το λίγες ώρες σημαίνει πυρηνικό πόλεμο, που είναι πραγματικά επικίνδυνο. Εγώ πραγματικά δεν πιστεύω ότι από την πλευρά της Ρωσίας, όταν για 5 χρόνια. Για 4 χρόνια που υπάρχει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, δεν έχει καταφέρει να προχωρήσει πέρα από τις λεγόμενες ρωσόφωνες περιοχές στο Ντομπάς. Δεν έχει καταφέρει. Άρα λοιπόν το να μην έχει καταφέρει να χτυπήσει και να καταλάβει η Ρωσία μια Ουκρανία, παρά τη βοήθεια που δέχεται η Ουκρανία από το εξωτερικό και από το ΝΑΤΟ, είναι ενδεικτικό. Τι θα επιδιώξει η Ρωσία, να πάει στο Βερολίνο, να κάνει τι? Δεν νομίζω ότι αυτό. Απλώς είναι ένα φάντασμα το οποίο επικαλούνται οι διάφοροι ηγέτες, επαναλαμβάνω, για να δικαιολογήσουν όλα τα υπόλοιπα. Τη λιτότητα, τις περικοπές στο κοινωνικό κράτος και όλα αυτά.
0: Ναι, γι' αυτό ήθελα να βάλω το πλαίσιο, ότι ο Λαυρόφ έχει πει επίσης ότι δεν έχουμε κανένα λόγο εμείς να θέλουμε να επεκταθούμε. Ούτως ή άλλως η Ρωσία είναι μια χανής έκταση με 130 εκατομμύρια κατοίκους μόνο. Συνεπώς, επίσης η Ευρώπη δεν έχει πλουτοπαραγωγικές πηγές, δεν έχει κανένα λόγο να θέλει να κάνει επίθεση. Γιατί λοιπόν παίζουν αυτό το χαρτί οι Ευρωπαίοι και φτιάχνουν αυτόν τον κίνδυνο? Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι σαν να λέει ότι αν όμως κινδυνεύσουμε στη δική μας χώρα, τότε θα κάνουμε χρήση πυρηνικών. Το οποίο το έχει προειδοποιήσει και ο Πούτιν παλαιότερα. Και εκεί είναι που λες ότι είναι τόσο παλαβή, συγγνώμη για την έκφραση, οι άλλοι ηγέτες δεν καταλαβαίνουν ότι μόνο αρνητικές συνέπειες έχει για τους λαούς τους όλη αυτή η κατάσταση. Θα μπορούσαν να επιδιώξουν μια ειρήνευση, αυτό εννοώ.
1: Ακριβώς, και για να σας πω κάτι, νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν πυρηνικά όπλα οι Ρώσοι. Έχουν την πυρηνική δύναμη του φυσικού αερίου και της ενέργειας. Αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα παρατείνουν για τουλάχιστον για ένα μήνα την απαγόρευση εξαγωγής από τη Ρωσία ντίζελ. Να πούμε στους ακροατές μας ότι η Ρωσία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγός και εξαγωγέας ντίζελ στον κόσμο μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν λοιπόν η Ρωσία παρατείνει για ένα μήνα τις εξαγωγές ντίζελ που υπάρχουν ακόμα και γίνονται στην Ευρώπη, και την ίδια ώρα ο πρόεδρος Τραμπ το είπε πριν από 2-3 μέρες ότι σχεδιάζει να σταματήσει επίσης η Αμερική την εισαγωγή ντίζελ στην Ευρώπη, γιατί έχει εκλογές ο Τραμπ 3 Νοεμβρίου, σε λίγες μέρες δηλαδή, σε ένα μήνα. Και αυτή τη στιγμή το ντίζελ στην Αμερική είναι 6,5 δολάρια το γαλόνι. Να καταλάβουν οι ακροατές μας, πριν από ένα χρόνο ήταν 3,60. Έχει σχεδόν διπλασιαστεί. Και με αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι ψηφοφόροι στην Αμερική θα πάνε δυσαρεστημένοι να ψηφίσουν αυτούς οι οποίοι έχουν αυξήσει ουσιαστικά τις τιμές των καυσίμων.
0: Τώρα, εάν κάνω εγώ και μια συνωμοσιολογική σύνδεση και πω ότι από τον περιορισμό του φυσικού αερίου του ρωσικού ο μόνος που μπορεί να ευνοείται είναι εκείνος ο οποίος διαθέτει LNG, θα έχω άδικο? Και αν κάποια κυβέρνηση προσπαθεί να το αρνηθεί, τότε πια την ρίχνουμε?
1: Καθόλου άδικο. Οι Αμερικανοί τη δουλειά τους κάνουν. Οι Αμερικανοί θέλουν να είναι ο βασικός εξαγωγέας LNG στον υπόλοιπο κόσμο. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι Αμερικανοί είναι η πρώτη χώρα παραγωγής πετρελαίου στον κόσμο, βγάζει 13,8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, και η πρώτη χώρα παραγωγής φυσικού αερίου, το οποίο το υγροποιούν και το μεταφέρουν με τα πλοία στην υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα λοιπόν οι Αμερικανοί έχουν αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα ουσιαστικά να εκβιάζουν, όπως θα έκανε οποιαδήποτε μεγάλη δύναμη, τις υπόλοιπες χώρες που δεν έχουν δυνατότητα ενεργειακών πόρων, την Ευρώπη για παράδειγμα, και να λένε ότι ορίστε το LNG 3 φορές πιο ακριβό από ότι το λεγόμενο φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο.
0: Και δηλαδή, άρα να παρατείνεται ο πόλεμος, το εμπάργκο, οι περιορισμοί, ακριβώς, έτσι ώστε να διαθέτουν το δικό τους LNG. Εμείς όμως τι όφελος έχουμε από αυτό?
1: Εμείς προς το παρόν δεν έχουμε μεγάλο όφελος, γιατί ο λεγόμενος κάθετος διάδρομος, που είναι μια λύση μεταφοράς του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη, ουσιαστικά μπορεί να δώσει φυσικό αέριο στη Ρουμανία και στην Βουλγαρία. Και μάλιστα για να μπορέσει να δοθεί αυτό το φυσικό αέριο και σε άλλες χώρες, θα πρέπει να γίνουν πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη και αλλού, στην Καβάλα ενδεχομένως, πράγμα που σημαίνει τεράστιο κόστος υποδομών. Δεν ξέρω κατά πόσο σήμερα η χώρα μπορεί να αντέξει αυτές τις δαπάνες. Και επίσης να πούμε στους κροατές μας ότι υπάρχει έχει μια πολιτική διάσταση το θέμα του λεγόμενου κάθετου διαδρόμου. Γιατί αυτή τη στιγμή σήμερα στη Ρουμανία υπάρχει πολύ μεγάλη κρίση. Δεν ξέρω αν έχει γίνει ψηφοφορία, αλλά νομίζω δεν έχει γίνει ακόμα στη Βουλή. Προσπάθεια να υπάρξει κυβέρνηση, για τρίτη φορά πρόκειται να παραιτηθεί πρωθυπουργός. Γιατί ουσιαστικά από πέρυσι τον Μάρτιν διαβάσαμε στις Financial Times, διαβάσαμε στην Wall Street Journal, υπήρχε μια παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ρουμανία, η οποία οδήγησε, λένε οι Financial Times και η Wall Street Journal, στην ανατροπή
0: της κυβέρνησης
1: τότε, που ήταν μια κυβέρνηση φιλοευρωπαϊκή μεν, αλλά δεν ήθελε αυτή η κυβέρνηση τότε αμερικανικό LNG, λέγοντας ότι η Ρουμανία έχει κοιτάσματα φυσικού αερίου στην Κωνσταντζα και στη Μαύρη Θάλασσα, άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να χρεωθεί αυτή η χώρα με πρόσθετα έξοδα αμερικανικού LNG. Τότε λοιπόν, μετά από ένα μήνα από αυτές τις παρεμβάσεις που γίνανε, σύμφωνα με τις δύο εφημερίδες, η κυβέρνηση τότε κατέρευσε μάλιστα σε συνεργασία, προσέξτε, του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος και του Κόμματος της Άκρας Δεξιάς. Και αν γίνουν εκλογές σήμερα, όταν γίνουν στη Ρουμανία, λένε οι δημοσκοπήσεις, το κόμμα της Άκρας Δεξιάς είναι το πρώτο που θα έρθει, που θα αναδειχθεί από την κάλπη.
0: Μάλιστα. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Ο κύριος Μιχάλης Ψήλος, διευθυντής του site της Ναυτεμπορικής.
2: Στο κόκκινο. Γυμνή. Ένα έργο πρόκληση για την ψυχή και το σώμα. Η Δανάη Καλοπίτα έγραψε και ερμηνεύει «Γυμνή» στο Θέατρο Καλλιρόης. «Γυμνή» σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. «Γυμνή» στο Θέατρο Καλλιρόης, Καλλιρόης 10. Προπόληση ticketservice.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Somos realistas y exijamos lo imposible. Elche. Η θεατρική παράσταση για την ζωή του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα και την παρακαταθήκη της επαναστατικής Κούβας ταξιδεύει πλέον στην ισπανική γλώσσα με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Θέατρο Νους. 5η, 8, 15, 22, 29 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα. Κείμενο ερμηνεία Βασίλης Κυριάκου. Σκηνοθεσία Γιάννη Σταματίου. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Hasta la Victoria siempre!

0: Αλλά...
1: Είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας και κάθε μέρα θα είμαι εδώ μαζί σας, Μίτσι στο κόκκινο.
2: Τιμητική εκδήλωση για το έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς σας προσκαλεί στην τιμητική εκδήλωση διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά την 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Προλογίζει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. Ομιλητές Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κοροναίου και Μιχάλης Πουρδαλάκης. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδό 48 και Μεγάλο Αλεξάνδρου.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 εδώ στο κόκκινο, και το θέμα το οποίο ανέφερε κλείνοντας ο διευθυντής του site της Ναυτεμπορικής, ο Μιχάλης Ψήλος, έχει να κάνει με δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Ελλάδα, η κυρία Kimberly Guilfoyle, φέρεται κατά τη διάρκεια ιδιωτικού δείπνου στην Αθήνα τον Μάρτιο του 2026, παρόντος του Έλληνα Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του κυρίου Σταύρου Παπασταύρου. Φέρεται λοιπόν ότι συνέδεσε την κατάσταση αστάθειας που επικρατούσε εκείνη την εποχή στην Ρουμανία, αργότερα έπεσε η κυβέρνηση του Ρουμάνου Πρωθυπουργού, και την συνέδεσε αυτή την αστάθεια με την διαφωνία της κυβέρνησης γύρω από την αγορά αμερικανικού LNG. Και η Αμερικανίδα πρέσβυρα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της έγκριτης εφημερίδας, φέρεται να δήλωσε χαρακτηριστικά ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Να το κάνουμε δηλαδή και στην Ελλάδα, εάν και η Ελλάδα αρνηθεί όλες τις προτάσεις για το LNG που μας κάνουν οι Αμερικανοί. Το θέμα πήγε να περάσει στα ψηλά, αλλά το έφερε χθες και στην Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ερώτηση την οποία υπογράφει η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, η Ρένα Δούρου, και οι υπόλοιποι βουλευτές, που ζητούν βεβαίως εξηγήσεις από τους αρμόδιους υπουργούς εξωτερικών, περιβάλλοντας και ενέργειας, αλλά και εθνικής οικονομίας. Ζητούνε, πέρα από το να διευκρινίσει το τι έγινε σε όλα αυτή τη διεμήφθη, γιατί η επίσημη ανακοίνωση και διάψευση δεν έχει γίνει, να εξηγήσει όμως η κυβέρνηση και την επιλογή της για την όλο και μεγαλύτερη εξάρτηση της Ελλάδας από το αμερικανικής προέλευσης πανάκριβο αντιπεριβαλλοντικό υγροποιημένο φυσικό αέριο LNG στο πλαίσιο της επένδυσης για τον κάθετο διάδρομο. Και ζητούν εξηγήσεις, πολύ σωστά, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η κυβέρνηση επέλεξε το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο, που για παράδειγμα, σύμφωνα και με τον καθηγητή του Τμήματος Οικολογίας και Εξελεγμένης Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ της Νέας Υόρκης, θεωρείται κατά 33% χειρότερο από τον άνθρακα σε ό,τι αφορά τις εκπομπές αερίων που προκαλούν και την υπερθέρμανση του πλανήτη. Λοιπόν, και εμείς να πάμε στην επόμενη γραμμή μας, στον καλό συνάδελφο, τον Δημήτρη Παπαθανασίου. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Τι γίνεται? Εγώ έλεγα τώρα για το θέμα το οποίο το γνωρίζεις, είμαι σίγουρος, πολύ καλά, και τι έγινε με την Αμερικανίδα πρέσβυρα, την κυρία Kimberly Guilfoyle, και τι διεμήφθη μεταξύ εκείνης και του Σταύρου Παπασταύρου.
1: Φαίνεται ότι δεν είδα μόνο ο κύριος Παπασταύρου παρόν σε αυτή τη συνομιλία.
0: Γίνεται όλο και καλύτερο, δηλαδή.
1: Ναι, φαίνεται ότι ήταν και ο κύριος Κυρανάκης.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, σήμερα επιχείρησε να το διαψεύσει, αλλά μάλλον δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρει κι αυτός. Εκτός, εντάξει, τώρα βέβαια εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Να πιστέψουμε τη Wall Street, το Financial Times, ή να πιστέψουμε τον κύριο Μαρινάκη? Εγώ θα επιλέξω τη Wall Street λόγω παλαιότητας, ας πούμε, και έχει και κάποια. Έχουν αρκετά Pulitzer μέχρι στιγμής.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, για να σταματήσουμε την πλάκα, είναι ένα τεράστιο ζήτημα, και τεράστιο ζήτημα για τη χώρα, και απορώ γιατί η κυβέρνηση, γιατί καταρχήν η Αμερικανίδα πρέσβυρα δεν έχει κληθεί να δώσει εξηγήσεις, και γιατί η κυβέρνηση έχει επιλέξει τον δρόμο της σιωπής, της απόλυτης σιωπής. Μαθαίνω μάλιστα δημοσιογραφικά, ενδεχομένως το έχεις μάθει και εσύ, ότι κυκλοφορεί ένα non-paper από το Μάξιμου, το οποίο λίγο πολύ λέει ότι το θέμα έχει απαντηθεί και ότι δεν έχουμε τίποτα να προσθέσουμε επιπλέον.
0: Πάντως, επίσημη ανακοίνωση η Αμερικανική πρεσβεία δεν έχει βγάλει.
1: Όχι, κανείς δεν μιλάει.
0: Αυτό λέω.
1: Κανείς δεν μιλάει. Το γράψε η Wall Street. Το γράψε πρώτη η Wall Street. Ακούσε η Financial Times.
0: Ακριβώς.
1: Το αναπαρήγαγε όλο το Spiegel. Τώρα μιλάμε για κολοσσί τώρα.
0: Όταν
1: κολοσσί, δεν μιλάμε.
0: Ακριβώς, για να δώσουμε λίγο το πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Όταν έχεις μια τέτοια αποκάλυψη από τόσο μεγάλα και διεθνούς βεληνικούς και έγκριτα μέσα ενημέρωσης, εκεί υπάρχει επίσημη διάψευση. Δεν υπάρχουν διαρροές και ψήθυροι. Εάν δεν γίνει επίσημη διάψευση, τότε ισχύει.
1: Τότε ισχύει το ρεπορτάζ.
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Και αυτό έχει βέβαια δύο σκέλη.
1: Οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι έχουν τα στοιχεία τους.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό δεν τολμάει κανείς να τους διαψεύσει. Βγήκε βέβαια η κυρία Κεραμέως, νομίζω, και είπε κάτι. Μίλησε για fake news, αλλά τώρα αυτά είναι αστειότητες. Υπάρχει αυτό... ένα ζήτημα ουσιαστικό και ζήτημα λειτουργίας του κράτους και της δημοκρατίας και του πολιτεύματος και όλα αυτά μαζί. Και μας γυρίζει πίσω σε εποχές που δεν θέλουμε ούτε καν να θυμόμαστε, ας πούμε.
0: Κάτι μεταξύ Purifoy και στρατηγία ιδού ο στρατός σας, έτσι.
1: Ιδού ο στρατός σας, ακριβώς. Μας γυρίζει πάρα πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες πίσω και η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο ίδιος ο Μητσοτάκης και το Μαξίμου φαίνεται να σιωπούν, γιατί προφανώς τα συμφέροντα και οι πιέσεις και τα deal για την ενέργεια είναι υπεράνω της πατρίδας, των πολιτών, της δημοκρατίας κτλ.
0: Ναι, αλλά εδώ πέρα κρατώ κιόλας, Δημήτρη, ότι ο Ρουμάνος Πρωθυπουργός τελικά, αν ισχύει αυτό που είχε προειδοποιήσει η κυρία Γκυλφόιλ, ανατράπηκε, έχασε την εξουσία. Γιατί...
1: Βέβαια, αυτό είπε η κυρία
0: Τουλάχιστον
1: το κράτησε... κάναμε στη Ρουμανία, κράτησε... να το κάνουμε και εδώ.
0: Ναι, αλλά εκεί κράτησε μια εθνική γραμμή. Ελπίζω, θέλω να τη δω και εδώ αυτή την εθνική γραμμή, ανεξαρτήτως κόστος.
1: Πάντως, να επισημάνουμε ότι και οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, δεν ξέρω, εγώ έτσι το εισπράττω, νομίζω ότι είναι ένα τόνο πιο κάτω. Μη σου πω και δύο από ό,τι θα έπρεπε να είναι.
0: Με εξαίρεση τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το έφερε στη Βουλή και κάνει επίσημα ερώτηση προς τους υπουργούς. Δηλαδή, ναι, τι άλλο, ας πούμε, να κάνει, έτσι. Αυτό είναι το μέγιστο.
1: Όμως,
0: στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
1: Η αντιπολίτευση, ενώ θα έπρεπε να βρίσκεται στα κάγκελα. Δεν το βλέπουμε αυτό και μάλλον κρατάει μια στάση έτσι πολύ επιφυλακτική, ας πούμε, και όλοι καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο λόγος.
0: Ναι. Όλοι το καταλαβαίνουμε, δεν χρειάζεται να το πούμε περισσότερο. Αλλά και επίσης κρατάω και για να το περάσουμε σε άλλο αυτό που είπες, ότι να δούμε πώς θα είναι οι ενεργειακές συμφωνίες και ποιος τελικά θα βγει ωφελημένος από όλα αυτά.
1: Προσεχώς θα έχουμε τις απαντήσεις όσο και να προσπαθεί η κυβέρνηση να αποσκοπήσει το όλο ζήτημα. Καταρχήν, εντάξει, τα διεθνή μέσα, τα ξένα μέσα ενημερώσεις, αυτά που ασχολήθηκαν με το θέμα, δεν θα τα αφήσουν έτσι. Θα επανέλθουν και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε και άλλες αποκαλύψεις στη συνέχεια. Αλλά δεν σωστά, θα υπάρξουν και ίδιες συμφωνίες οι οποίες θα δώσουν τις απαντήσεις πολύ, πολύ σύντομα.
0: Προς το παρόν, στα καθημάσια η κυβέρνηση προσπαθεί να το αντιμετωπίσει το πρόβλημα του κόστους της ενέργειας με 0,5 λεπτά περισσότερο επιδότηση. Πώς τη βλέπεις αυτή τη σημερινή κίνηση του Πρωθυπουργού, Δημήτρη?
1: Τώρα ο Πρωθυπουργός τώρα δίδει, νομίζω ότι είναι κοροϊδία όλο αυτό. Τώρα, με βενζίνη στα 2,5 ευρώ και με την ακρίβεια, δεν είναι μόνο τα κάψιμα, εγώ επιμένω να το λέω. Με το σούπερ μάρκετ οι τιμές έχουν απογειωθεί. Η φέτα έχει 15 ευρώ το κιλό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι ότι ο Έλληνας πολίτης δεν μπορεί μόνο να μετακινηθεί. Και ας αφήσουμε στην άκρη τον Γκουλκουδίνα, για παράδειγμα, που ποιος δεν έχει 10 ευρώ να βάλει βενζίνη να πάει μετά μέσω μεταφοράς, τις αστιότητες αυτές, να το θυμίσουμε κι αυτά. Αλλά υπάρχει και ζήτημα συνολικότερο. Δηλαδή, πας στο σούπερ μάρκετ, πας, παίρνεις 3 πράγματα, θες 25 ευρώ. Τόσο είναι το μεροκάματο.
0: Και ενώ περιμένεις να σου ανακοινώσει μέτρα για την ακρίβεια, σου έχει ανακοινώνει μέτρα για τις δόσεις από 72 να γίνουν 120. Μάλλον σαν επικοινωνιακός αντιπερισπασμός.
1: Επικοινωνιακό είναι όλο αυτό, αντιπερισπασμός είναι, βέβαια. Κάτσε να το δούμε και αυτές τις δύο. Εντάξει, τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ανακοινώσει 4 φορές τη ρύθμιση για τα οφειλόμενα, ας πούμε. Τέλος πάντων. Οι οποίες όλες οι ρυθμίσεις είναι ντεμή ρυθμίσεις και καμία από αυτές δεν ικανοποιεί δεν λύνει το πρόβλημα και γι' αυτό επανέρχεται και επανέρχεται. Όντως είναι μια κίνηση αντιπερισπασμού, αλλά το πρόβλημα της ακρίβειας είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Η κυβέρνηση, ό,τι οι κινήσεις που κάνει Μητσοτάκης και σε αυτή την περίοδο και στην προηγούμενη περίοδο που ανέβαιναν οι τιμές, ήταν επί της ουσίας κινήσεις οι οποίες επιδοτούσαν μισθοκέρδια. Τα πράγματα είναι απλά. Γιατί δεν μειώνει τον ειδικό χώρο κατανάλωση.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, συζητάμε τώρα, θα δώσω 3 λεπτά, 5 λεπτά, fuel pass, δεν ξέρω πώς το λέει, τι θα κάνει. Εγώ ρωτάω. Γιατί δεν μειώνει τον ειδικό χώρο κατανάλωση? Οι Ευρωπαίοι το κάνανε γιατί, είναι ηλίθιοι.
0: Ναι, οπότε.
1: Το ερώτημα τώρα είναι εντάξει.
0: Ναι, δεν είναι. Προφανώς δεν είναι ηλίθιοι. Αλλά αυτό τα μέτρα έρχονται σαν επικοινωνιακός αντιπερισπασμός και μια μέρα μετά το πόρισμα.
1: Το χαστούκι μεγάλο, το χαστούκι.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Το χαστούκι για τα τέλη και για τον πάζωμα είναι τεράστιο. Έχουμε παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του κ. Τριαντόπουλου. Ο οποίος κύριος Τριαντόπουλος ήταν υφυπουργός
0: παρά τον Πρωθυπουργό.
1: Άρα έπαιρνε εντολές από τον Πρωθυπουργό. Δεν ήταν Υπουργείο Μεταφορών, δεν ξέρω τι. Ήταν υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Τριαντόπουλος λοιπόν, ο άνθρωπος του Μητσοτάκη που χειρίστηκε την υπόθεση, παραπέμπεται από τον αντισαγγελέα του Αριουπάγου σε ειδικό δικαστήριο. Και εδώ υπάρχουν ζητήματα τεράστια πολιτικά. Όχι μόνο για το Φλωρίδη, όχι μόνο για το Σκέρτσο. Υπάρχει ο υπουργός δικαιοσύνης που έλεγε όσοι κάνουν σπέκουλα με τα μπάζα, με τον μπάζο, με την μπάζα. Τι λέει σήμερα αυτό. Βέβαια, ο Φλωρίδης τώρα που λειτουργεί περισσότερο ως τρόλ παρά ως υπουργός δικαιοσύνης.
0: Ναι, το είπα και εγώ προηγουμένως ότι.
1: Α, ναι, δεν το άκουσα. Εντάξει, προφανώς με μια τρολιά θα απαντήσει. Πάλι και με μια ανοησία. Δεν έχει πρόβλημα. Δεν έχει κανένα ηθικό ενδιασμό πλέον ο Φλωρίδης.
0: Δημήτρη, νομίζεις ότι με αυτά τα επικοινωνιακά και με τις τρολιές μπορεί να σωθεί αυτή η κυβέρνηση ή τι θέλει να σώσει τέλος πάντων? Για να πάμε λίγο στο πολιτικό στο μείζον.
1: Υπάρχει ουσία τώρα εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι προσπαθεί να σώσει με τις τρολιές και τις ξετρολιές. Η κυβέρνηση λοιπόν προσπαθεί κάθε. Μέχρι τώρα λοιπόν ήθελε να μα είχε πει λοιπόν ο Φλωρίδης ότι όσοι φτώνουν για τα μπάζα. Ο Σκέρτσος έλεγε ότι πίνει την θεωρία συνωμοσία. Το μπάζωμα. Ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Στην περίφημη συνέντευξη που είχε δώσει τότε στο Σρόιντερ κτλ. Είχε πει ότι πια ψηλόγια, είχε πει πιο μπάζωμα, είχε μιλήσει για ψεκασμένους κτλ. Και τώρα έχουμε λοιπόν, υπάρχει μια δικαίωση και για τους δημοσιογράφους που ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα, αλλά και για τις οικογένειες των θυμάτων που φωνάζουν και χτυπιούνται και παρελαίνουν οι άνθρωποι τόσο καιρό, τόσα χρόνια, ότι ξέρετε κάτι υπήρξε μπάζωμα. Και έχουμε λοιπόν την παραπομπή του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό. Ο άνθρωπος του Μητσοτάκη, να το λέμε αυτό, είναι ο άνθρωπος που έπαιρνε εντολές από το Μητσοτάκη και είναι ο άνθρωπος, υπενθυμίζω, ότι ο οποίος 6 ώρες μετά το δυστύχημα, μετά την τραγωδία, έδωσε εντολή για το ξεμπάζωμα, γιατί προηγήθηκε ξεμπάζωμα και μετά για τον μπάζωμα. 6 ώρες μετά. Το ελληνικό κράτος, νομίζω εν τη γενέση του, ποτέ δεν λειτουργήσε με τέτοια αστραπιαία ταχύτητα. Ποτέ.
0: Και συστηματική.
1: Το έκανε στο έγκλημα των τεμπών. Ναι. Και όχι μόνο. Λοιπόν, έχουμε τον Τριαντόπουλο, έχουμε τον αγοραστό, εκλεκτός, ναι, πρώην περιφερειάρχης, ναι, ο οποίος έσπευσε να μιλήσει για πολιτική δίκη τώρα. Εδώ έχουμε φτάσει. Ναι. Έχουμε το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Έχουμε τον κύριο Χαρακόπουλο, που ήταν επικεφαλής της Ελλάς, που είναι της γνωστής οικογένειας.
0: Αδελφός του βουλευτή και πρώην υπουργού.
1: Βουλευτής και πρώην υπουργός. Υπάρχει λοιπόν τουλάχιστον μέχρι σε αυτό το σημείο, κάτσε να δούμε πώς θα εξελιχθεί, μία δικαίωση για τις οικογένειες των θυμάτων. Και αυτό είναι κάτι. Και βέβαια είναι ένα τεράστιο πολιτικό ζήτημα και πολιτικό πρόβλημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος θα πάει στις εκλογές έχοντας απέναντί του ένα ειδικό δικαστήριο.
0: Αν αληθεύουν κάποιες πληροφορίες, είναι ότι θα προσπαθήσει να το επιταχύνει, έτσι ώστε να το κλείσει σε σύντομο χρονικό διάστημα.
1: Εντάξει, τώρα πώς θα το κάνουμε αυτή τη δικαιοσύνη, πια δεν είναι. Δεν είμαστε χώρα σοβαρή τότε, συγγνώμη. Αλλά δηλαδή μιλάμε για διαδικασίες Ουγκάντας. Δεν υπάρχουν διαδικασίες εξπρές σε ένα τέτοιο πράγμα. Μάλιστα. Πόσο θα το επιταχύνει, δηλαδή, με τόσους κατηγορούμενους, θα ακολουθήσουν και άλλοι. Πόσο θα το επιταχύνει. Θα το επιταχύνει και θα τους αθώσει, και να δούμε.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να το διαχειριστεί εδώ, γιατί αυτά που ψελίζουν δεν έχουν πια βάση και μένει εκτεθειμένος.
1: Το θέμα, το μήνυμα, το συνολικότερο μάλιστα είναι, το δικό μου και η δικιά μου ερμηνεία είναι ότι ό,τι και να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, μπορεί, αν βρεθεί ένας δικαστής, σκάνδαλα τα οποία έχουν συγκλονίσει το Πανελλήνιο και η κυβέρνηση τεχνιέντος και με πάρα πολλούς τρόπους προσπαθεί να τα παζώσει, όπως είναι το σκάνδαλο του ΠΚΠ, όπως είναι το σκάνδαλο των υποκλοπών, μπορούν λοιπόν να επανέλθουν κάποια στιγμή στο προσκήνιο και να δημιουργήσουν τεράστιο πολιτικό πρόβλημα και όχι μόνο.
0: Ναι, και μετά τις εκλογές. Αυτό το έχει πει και ο κύριος Δρυμιώτης. Δικός τους είναι. Πιο δικός τους δεν γίνεται. Βγάλτε ξανά το Μητσοτάκη για, για να μην πάει στο ειδικό δικαστήριο. Ο Δρυμιώτης το έχει πει.
1: Τον μαλώσανε μετά.
0: Τον μαλώσανε και το μάζεψε και βγαίνει και λέει ότι έχει σίγουρα την αυτοδυναμία, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος. Εντάξει.
1: Και εντάξει, και εκτός από τον κύριο Δρυμιώτη, το έχει πει και ο Αλέξης Τσίπρας, ότι αλλάζουν τα πράγματα και ενδεχομένως.
0: Ναι.
1: Οπότε, για να δούμε. Είναι ένα μήνυμα πάντως προς την κυβέρνηση, είναι ένα σοβαρό μήνυμα, αλλά εγώ εκείνο που κρατάω, το ξαναλέω, το είπα και πριν, είναι ότι είναι η δικαίωση των οικογενειών
0: των κομμάτων,
1: οι οποίοι τόσο καιρό μάλια η γλώσσα του να μας λένε και να ορίζονται και να φωνάζουν και να χτυπιούνται και να διαμαρτύρονται. Ξέρετε κάτι, υπήρξε ξεμπάζωμα και μπάζωμα. Να δούμε.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα για χαρά. Γεια σας.

Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο και μου γράφει εδώ ο κύριος Κωνσταντίνος Παπαζαχαρίου. Οι ένοχοι για το μάτι κριτικάρουν σεμνά και ταπεινά τους έτερους δολοφόνους των τεμπών της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, κύριε Παπαζαχαρίου, με τον καλό συνάδελφο που συζητούσαμε προηγουμένως. Δημοσιογράφοι είμαστε, δεν είμαστε ένοχοι για κανένα μάτι. Τι θέλετε να πείτε, ότι δεν θα έπρεπε να κάνουμε κριτική για την συγκάλυψη του εγκλήματος των τεμπών, όταν μάλιστα υπάρχει και δικαστική απόφαση? Αυτή είναι η άποψή σας. Επειδή κάποτε πριν από χρόνια έγινε ένα άλλο επίσης τραγικό που ήταν στο μάτι και καήκαν άνθρωποι, δεν την καταλαβαίνω αυτή την αντίληψη. Συγχωρήστε με. Και επίσης μπορώ να σας πω ότι δεν είμαστε εμείς ένοχοι, ούτε εγώ ούτε ο συνάδελφος ο Δημήτρης Παπαθανασίου, για κανένα μάτι και για καμία φυσική καταστροφή. Λοιπόν, ο κύριος Άγγελος από το Ρέθι νομογράφει: καλό μεσημέρι και σε εσάς. Πέταξε 0,05 λεπτά ψίχουλα στους εξαθλειωμένους ενεργειακά και όχι μόνο, για να μην ασχολούνται με το μπάζωμα. Για πόσο υποτελείς μας έχει? Για πολύ, μπορώ να σας διαβεβαιώσω. Καλό μεσημέρι, κύριε Χαραλάμπη. Και σε εσάς, κύριε Βουρίκη, ναι, Purify, το είπαμε και εμείς, ότι εφόσον αυτό το δημοσίευμα που αφορά και τον Έλληνα Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, μένει αναπάντητο επισήμως από την κυβέρνηση, δεν απαντιόνται αυτά με non-paper, εφόσον δεν καλείται η Αμερικανίδα πρέσβης, η κυρία Kimberly Guilfoyle, ναι, παραπέμπουν όλα αυτά σε παλαιές εποχές που θα θέλαμε καλύτερα να τις ξεχάσουμε. Και η κυρία Θάλια μου γράφει εδώ για το πώς μάλλον είναι ένα δημοσίευμα του Μάρκ Weisbrot, των Los Angeles Times, για το πώς παρεμβαίνει η Αμερικανική κυβέρνηση Τραμπ σε μια άλλη εκλογική αντιπαράθεση στην Βραζιλία, ανάμεσα στον Λούλα Ντα Σίλβα και στον Φλάβιο Μπολσονάρου. Εννοείται ότι θα κάνει ό,τι μπορεί και ό,τι παρεμβάσεις μπορεί για να βγάλει τον εκλεκτό του, ο Τραμπ, και φυσικά απέναντι στον Ιγνάσιο Λούλα Ντα Σίλβα, ο οποίος είχε πει καλύτερα μια αριστερά που κάνει ό,τι μπορεί από μια δεξιά που κάνει ό,τι θέλει. Λοιπόν, πάντως ναι, αυτό που έγραψε ο ακροατής προηγουμένως είναι και η επίσημη γραμμή του Γιώργου Φλωρίδη, του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος τι μας είπε, ότι δικαιώθηκε από το βούλευμα του Αρείου Πάγου, αν είναι δυνατόν. Γιατί, λέει, το βούλευμα δεν μιλάει για ξυλόλιο. Πέστε μας εσείς τι ήταν τότε και γιατί προσπαθούσατε να κρύψετε τα στοιχεία. Αυτό δεν το απαντάει. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Θα το παρακολουθούμε το θέμα, γιατί έχει ενδιαφέρον και έχει και πολλές πολιτικές προεκτάσεις. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν ο Βασίλης Κουτούβαλης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Χαρά Στάγκου, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης, από εμένα το Σπύρο Γκουτζάνη. Καλό απόγευμα να έχετε, αύριο ξανά μαζί στις 3.

0: Στο κόκκινο. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Λήξη συναγερμού για ύποπτο σακίδιο στο Σύνταγμα. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλέως Γεωργίου και στη Σταδίου. Προσωπική ευθύνη στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αποδίδει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον μπάζωμα και την απομάκρυνση κρίσιμων στοιχείων από τον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Ο πρώτος που πάτησε στα μπάζα των Τεμπών είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αντί να εμποδίσει τη συνέχιση των εργασιών, κάνει δηλώσεις περίλυπος δίπλα από τις μπολντόζες και τους γερανούς, σημειώνει εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Εν τω μεταξύ, σφίγγει ο κλαιός γύρω από το Μαξίμου για τις ευθύνες του μπαζώματος και ξεμπαζώματος στα Τέμπη. Κόλαφος είναι το βούλευμα του Αρείου Πάγου για τον Χρήστο Τριαντόπουλο. Του καταλογίζει συντονιστικό ρόλο στο μπάζωμα του χώρου, ενώ αναφέρει ότι πήρε εντολή από τον Ιωάννη Μπαλτάκο, επικεφαλής τότε του γραφείου του Πρωθυπουργού. Η δίκη για τα Τέμπη συνεχίστηκε με την κατάθεση του πατέρα του Γεράσιμου, πολυτραυματία του δυστυχήματος, ο οποίος βρίσκεται σε κόμμα. Περίμενα ότι θα προσπαθούσαν οι δημόσιοι φορείς να σώσουν την κοινωνία, να μην ξαναγίνει. Αντί γι' αυτό όμως έβλεπα μόνο ηρωνία, μας αντιμετώπιζαν με ηρωνία, είπε ο πατέρας του πολυτραυματία Διονύσης Γεωργιάδης. Σύνταρακτικές αποκαλύψεις που αφορούν τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη προανήγγειλαν οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ στο εβδομαδιαίο briefing των πολιτικών συντακτών. Στο επόμενο διάστημα ο τομέας διαφάνειας και ο Παύλος Πολάκης θα φέρουν στη δημοσιότητα στοιχεία που αφορούν τον κύριο Πατούλη και σκευάσματα που φέρεται να διαφήμιζε σε ιστοσελίδα του Κέντρου Ευεξίας, του οποίου προείστατο ο ίδιος εκείνη την περίοδο. Σοβαρά ερωτήματα για το data center της ΔΕΗ που έχει υπογράψει συμφωνία αποκλειστικής χρήσης για 15 χρόνια με την Amazon, διατυπώνει ο Φώτης Κοντοδήμας, επικεφαλής του τομέα ψηφιακής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως σημειώνει για το έργο τίθεται ζήτημα εθνικής ψηφιακής κυριαρχίας και συμπλήρωσε ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι ενταγμένη στην ψηφιακή τεχνολογία αλλά με διαφάνεια, κυριαρχία και κοινωνικό και παραγωγικό αποτύπωμα. Στο ίδιο κλίμα, ο Νίκος Μπελαβίλας, μιλώντας στο κόκκινο, είπε πως μπορούμε να λειτουργήσουμε data centers με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους, χωρίς να καταναλώνουν νερό και να σπαταλάνε ενέργεια. Παράδειγμα, ο υπερυπολογιστής Δέδαλος, που θα λειτουργήσει στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαβρίου, τόνισε ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο οποίος συμμετέχει στο Δέδαλο. Κατέρευσε το ψέμα της κυβέρνησης να αξιοποιηθεί ο δημοσιονομικός χώρος για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και να μπει πλαφόν στη διήλυση. Η αντίδραση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παπά στα ημίμετρα της κυβέρνησης για την ακρίβεια και τα καύσιμα. Ομοβροντία πυρών και από Πασόκ και Ελλάς. Ενωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε αύξηση της επιδότησης στην Αντλία κατά 5 λεπτά, από 10 σε 15. Η συνολική επιδότηση μαζί με την έκπτωση των διηλυστηρίων θα φτάσει τα 20 λεπτά και θα ισχύσει έως τις 15 Οκτωβρίου. Ανακοίνωσε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 και διατήρηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Η ανακοίνωση θα γίνει πριν τις 15 Οκτωβρίου. Φτάνει πια με το κουκούλωμα και την κοροϊδία για τα κλεμμένα δισεκατομμύρια της Νοβάρτης, τονίζει ο τομέας διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ και ο τομεάρχης Παύλος Πολάκης. Καταγγέλουν ότι το ελληνικό δημόσιο δεν έχει ασκήσει ακόμα αγωγές για την πραγματική υλική ζημία των δισεκατομμυρίων ευρώ από τις παράνομες υπερτιμολογήσεις φαρμάκων, κρατώντας το σιρτάρι κρίσιμα στοιχεία, ενώ καλούν τις εισαγγελικές αρχές να βγάλουν τις δικογραφίες από τα σιρτάρια και να κινηθούν αυτεπάγγελτα. Απόψε στις 6 το απόγευμα η συνάντηση της Ρένας Δούρου με την πρωτοβουλία κατοίκων Κυψέλης για τα προβλήματα στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Σε τετράωριστες εργασίες από τη 1 στις 5 το απόγευμα σήμερα οι εργαζόμενοι στο μετρό Θεσσαλονίκης αντιδρώντας την απόλυση σταθμάρχη ζητούν την άμεση ανάκλησή της. Ο 105.5 στο κόκκινο βάζει τη σάτυρα στο καθημερινό του πρόγραμμα και υποδέχεται τον Γιώργο Μητσικώστα σε ένα ανατρεπτικό one-man show πολιτικού σχολιασμού με το μοναδικό του ύφος και τις χαρακτηριστικές του μιμήσεις. Από αύριο, 5η, 1η Οκτωβρίου και κάθε μέρα, στις 12 παρα 10, Γιώργος Μητσικώστας Μίτσι στο κόκκινο. Στη διεθνή επικαιρότητα, σκηνές πανικού στην καμπίνα του αεροσκάφους της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ που εξέπεμψε κωδικούς έκτακτης ανάγκης και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με Ισραηλινές πηγές, ο ένας από τους δύο πιλότους φέρεται να επιχείρησε να θέσει το αεροσκάφος σε πορεία συντριβής, ενώ ο άλλος πιλότος φέρεται να παρενέβη, όπως και ορισμένοι επιβάτες. Το αεροπλάνο παρουσίασε σημαντικές διακυμάνσεις στο ύψος της πτήσης. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση και αναμένονται οι ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών. Στις αθλητικές ειδήσεις, νίκη του Ολυμπιακού στο Κάουνας με 93-91 επί της Άλγκυρης για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Στα κρίσιμα σημεία, ο Εβάν Φουρνιέ πέτυχε δύο σημαντικά τρίποντα και βοήθησε τον Ολυμπιακό να πάρει τη νίκη.
4: Ο καιρός.
3: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εκδόθηκε από την ΕΜΗ και προβλέπει ισχυρές καταιγίδες και βροχές από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, κυρίως στην Κρήτη καθώς και πολύ θελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Στην Κρήτη τα έντονα φαινόμενα αναμένονται απόψε και θα συνεχιστούν και αύριο, ενώ στην Εύβοια θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ. Στη βόρεια και δυτική χώρα ο καιρός αναμένεται γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια. Λίγες νεφώσεις για αύριο στην Αττική με πιθανότητα στενών βροχών στα βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι θα φτάσουν στα ανατολικά. Τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο στην Αττική από 14 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη την 5η λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 5 με τη Μελίνα Βελιμέζη.
0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Το κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.

0: καλά.
1: Είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας και κάθε μέρα θα είμαι εδώ μαζί σας, Μίτσι στο κόκκινο.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
2: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
1: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος, τυποτένιος, άσπλαχνος.
0: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Πειρά της αντιπολίτευσης για τα ημίμετρα Μητσοτάκη, για την ακρίβεια και τα καύσιμα, κατέρευσε το ψέμα της κυβέρνησης για τα 2,2 δις του δημοσιονομικού χώρου. Τονίζει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παπά, σε δήλωσή του και σημειώνει: τολμούν να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και να βάλουν πλαφόν στο περιθώριο διήλυσης. Οι τροπολογίες μας είναι στη Βουλή, αναφέρει χαρακτηριστικά. Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε αύξηση της επιδότησης στην Αντλία κατά 5 λεπτά από 10 σε 15. Η συνολική επιδότηση μαζί με την έκπτωση των δηληστηρίων θα φτάσει τα 20 λεπτά και θα ισχύει στις 15 Οκτωβρίου. Ανακοίνωσε επίσης διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 και διατήρηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Καλοδεχούμενα τα μέτρα, όμως δεν επαρκούν για να αντιμετωπιστεί η πρωτοφανής ενεργειακή κρίση, υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζή Θεοδοσίου. Σφίγγει ο κλοιός γύρω από το Μαξίμου για τις ευθύνες του μπαζώματος και ξεμπαζώματος στα Τέμπη. Κόλαφο στο βούλευμα του Άριου Πάγου για τον Χρήστο Τριαντόπουλο, που του καταλογίζει συντονιστικό ρόλο στο μπάζωμα του χώρου, ενώ αναφέρει ότι πήρε εντολή από τον Ιωάννη Μπρατάκο, επικεφαλής τότε του γραφείου του Πρωθυπουργού. Προσωπική ευθύνη στον Πρωθυπουργό αποδίδει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για τον μπάζωμα και την απομάκρυνση κρίσιμων στοιχείων από τον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Ο πρώτος που πάτησε στα μπάζα των Τεμπών είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αντί να εμποδίσει τη συνέχιση των εργασιών, κάνει δηλώσεις περίληπτος δίπλα από τις Τόζες και τους Γερανούς, σημειώνει ο πρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Την ίδια ώρα η δίκη για τα Τέμπη συνεχίστηκε σήμερα με την κατάθεση του πατέρα του Γεράσιμου, πολυτραυματία του δυστυχήματος, ο οποίος βρίσκεται σε κόμμα. Περίμενα ότι θα προσπαθούσαν δημόσιοι φορείς να σώσουν την κοινωνία, να μην ξαναγίνει. Αντί γι' αυτό όμως έβλεπα μόνο ηρωνία, μας αντιμετώπισαν με ηρωνία, ανέφερε ο Διονύσης Γεωργιάδης. Νέες αποκαλύψεις για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη. Προανήγγειλαν οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο εβδομαδιαίο briefing των πολιτικών συντακτών στην Κουμουνδούρου. Στο επόμενο διάστημα, ο τομέας διαφάνειας και ο Παύλος Πολάκης θα φέρουν στη δημοσιότητα στοιχεία που αφορούν τον κύριο Πατούλη και σκευάσματα που φέρεται να διαφήμιζε σε ιστοσελίδα του Κέντρου Ευεξίας, του οποίου προείστατο ο ίδιος εκείνη την περίοδο. Αναφορικά με την παραπομπή Τριαντόπουλο, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, τόνισε ότι γεννιούνται ερωτήματα για τις κυβερνητικές ενώ ζήτησε την παρέτηση Φλωρίδη με φόντο τη δήλωση του Υπουργού ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Για δυστοπικό μέλλον, εάν ισχύσει το κρατικό credit score, έκανε λόγο ο εκπρόσωπος τύπου Δημήτρης Μελίδης, σημειώνοντας ότι θα είναι θεσμικά κατοχυρωμένος ο διαχωρισμός των πολιτών σε κατηγορίες. Από την πλευρά του, υπεύθυνος τομέα ψηφιακής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, Φώτης Κοντοδήμας, έθεσε σοβαρά ερωτήματα για το data center της ΔΕΗ, που έχει υπογράψει συμφωνία αποκλειστικής χρήσης για 15 χρόνια με την Amazon, αντί να το διαθέσει στο πρόγραμμα EuroHPC. Όπως σημειώνει, για το έργο τίθεται ζήτημα εθνικής ψηφιακής κυριαρχίας και συμπλήρωσε ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι ενταγμένη στην ψηφιακή τεχνολογία, αλλά με διαφάνεια, κυριαρχία και κοινωνικό παραγωγικό αποτύπωμα. Στο ίδιο κλίμα, ο Νίκος Μπελαβίλας, μιλώντας στο κόκκινο, είπε πως μπορούμε να λειτουργήσουμε data centers με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους, χωρίς να καταναλώνουν νερό και να σπαταλάνε ενέργεια. Παράδειγμα, ο υπερυπολογιστής Δέδαλος, που θα λειτουργήσει στο τεχνολογικό πολιτιστικό πάρκο Λαβρίου, τον ισό καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο οποίος συμμετέχει στο έργο. Φτάνει πια με το κουκούλωμα και την κοροϊδία για τα κλεμμένα δισεκατομμύρια της Νοβάρτης, τονίζει ο τομέας διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ο τομεάρχης Παύλος Πολάκης. Καταγγέλνουν ότι το ελληνικό δημόσιο δεν έχει ασκήσει ακόμα αγωγές για την πραγματική υλική ζημία των δισεκατομμυρίων ευρώ από τις παράνομες υπερτιμολογήσεις φαρμάκων, κρατώντας το σιρτάρι κρίσιμα στοιχεία, ενώ καλούν τις εισαγγελικές αρχές να βγάλουν τις δικογραφίες από τα σιρτάρια και να κινηθούν αυτεπάγγελτα. Στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μιλάμε για μια Ευρώπη δημοκρατική, για μια Ευρώπη πράσινη, για μια Ευρώπη ειρηνική, αντιφασιστική, αλληλέγγυα, συμπεριληπτική και φεμινιστική, είπε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου, απευθυνόμενη στην πρέσβη της Ιρλανδίας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ενημέρωσης από την τελευταία σχετικά με τις προτεραιότητες της Ιρλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς λέμε ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά απαιτείται μια δημοκρατική επαναθεμελίωσή της και αυτό πρέπει να γίνει με συμμαχίες και γι' αυτό διαφωνούμε και για το ρόλο που έχει επιλέξει η ελληνική κυβέρνηση να είναι το προκεχωρημένο δυτικό φυλάκιο του Τραμπ, σημείωσε. Συνάντηση της Ρένας Δούρου σήμερα στις 6 με την Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης για τα προβλήματα στα κτίρια από τις εργασίες του μετρό. Σε κατάσταση Red Code θέτει πολιτική προστασία μέχρι και την Κυριακή την Κρήτη, όπου αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής, καθώς και θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο. Ο 105 και 5 στο κόκκινο βάζει τη σάτυρα στο καθημερινό του πρόγραμμα και υποδέχεται το Γιώργο Μητσικώστα σε ένα ανατρεπτικό one-man show πολιτικού σχολιασμού με το μοναδικό του ύφος και τις χαρακτηριστικές του μιμήσεις από αύριο. 5η, 1η Οκτωβρίου και κάθε μέρα το μεσημέρι στις 12 παρά 10, Γιώργος Μητσικώστας, Μίτσι στο κόκκινο. Στη διεθνή επικαιρότητα, δεκάδες τραυματίες στις μεγάλες μαθητικές διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται από την περασμένη εβδομάδα στη Γαλλία, με αιχμή την κατάσταση που επικρατεί στα γαλλικά σχολεία, με υπερπλήρης τάξης και ελλείψεις καθηγητών. Από την έναρξη αυτών των διαδηλώσεων, σημειώθηκαν 76 τραυματισμοί, τόσο ανάμεσα στους μαθητές όσο και μεταξύ του προσωπικού, δήλωσε ο Υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ. Αύριο, 5η, η κυβέρνηση θα παρουσιάσει τον προϋπολογισμό της χώρας για το 2027, που αναμένεται να περιλαμβάνει περικοπή δαπανών και στοχεύει στη μείωση της πίεσης στα δημόσια οικονομικά. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Βιλερμπάν για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα.
3: Ο καιρός.
4: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδεις και θυελλώδεις άνεμους στο Αιγαίο. Στην Κρήτη τα έντονα φαινόμενα αναμένονται απόψε και θα συνεχιστούν και αύριο. Για αύριο, 5η, προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ανατολικά, από τις Ποράδες έως τα Δωδεκάνησα και καταιγίδες στα νότια. Έως 23 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο από το κόκκινο σε μία ώρα.
5: Οι πολίτες β' κατηγορίας του Brian Friel, μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμβικές κριτικές, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη από τις 5 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία Τζένι Κολιά, με τους Νέστορ Κοψιδά, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννη Λατουσάκη, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Αργύρη Λάμπρου και Τίτο Μακρυγιάννη. Πολίτες Β' κατηγορίας από 5 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια mort.com.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε 8 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Κόκκινο, ακούτε Πολιτιστικό Μαγκαζίνο. Είναι ο Γιάννος Ηλιάδης στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Παντελής Νταβανέλος στην επικοινωνία μαζί σας. Απαντά στο 210-3217-777. Αν θέλετε τώρα να μας στείλετε μήνυμα στο Viber, το στέλνετε στο 698-58-700-59. 698-58-700-59. Έχουμε αρκετά θέματα για σήμερα. Το ένα ήθελα διακαώς να το βγάλουμε σήμερα. Και νομίζω ότι είναι ένα θέμα πολύ ταιριαστό και με την εκπομπή μας και με εσάς. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για τους ηθοποιούς και θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Δημήτρης Χόρν, ηθοποιός, σημαίνει φως.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως. Είναι καημός, πολύ πικρός.

Μίλησε, κλαις. Όχι, δεν λες. Μήπως πεινάς. Και τι να φας.

Αυτή την πλευρά την έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Την πλευρά των ηθοποιών, την πλευρά των συγγραφέων, την πλευρά των σκηνοθετών. Πολύ συχνά σε αυτή την εκπομπή φιλοξενούμε τους ανθρώπους που δημιουργούν στο θέατρο. Και χθες είχαμε έναν από τους πολύ χαρακτηριστικούς και εμβληματικούς σκηνοθέτες της νέας γενιάς, τον Γιώργο Κουτλή, και προχθές τον Γιώργο Παπαγεωργίου. Όμως αυτή την εκπομπή την ακούτε κυρίως άνθρωποι που αγαπάτε το θέατρο, άνθρωποι που πάτε στο θέατρο, άνθρωποι που όταν σας προτείνουμε παραστάσεις μας στέλνετε μηνύματα και μας λέτε σε ευχαριστούμε Μαρία για αυτή την παράσταση που μας πρότεινες, ή Μαρία αυτή η παράσταση δεν ήταν τόσο καλή όσο μας έλεγες. Υπάρχει λοιπόν μια κοινότητα, υπάρχει μια κοινότητα και στο Facebook και στο Instagram η οποία κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Μετράει πάνω από 20.000 μέλη, νομίζω 27.000, θα μας τα πει έτσι συγκεκριμένα η κυρία Μαρκογιαννάκη. Είναι η ομάδα «Ζω ένα δράμα». Είναι λοιπόν μια ομάδα που εγώ την παρακολουθώ αρκετά χρόνια, μια ομάδα όπου θεατρόφιλοι και θεατρόφιλες από όλη την Ελλάδα βλέπουν παραστάσεις, γράφουν τις εντελώς αδιαμεσολάβητες κριτικές τους για διάφορες παραστάσεις και έχουμε και τα

0: Νήστρια της ομάδας, την κυρία Μέρη Μαρκογιαννάκη, για να πούμε περισσότερα. Κυρία Μαρκογιαννάκη, καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ που είστε στη γραμμή μας.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ήθελα πολύ καιρό να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, αλλά και με αφορμή τα βραβεία που δόθηκαν χθες, αν δεν κάνω λάθος, ήθελα να πούμε περισσότερα. Πόσα χρόνια λοιπόν μετράει η ομάδα «Ζω ένα δράμα»? Νομίζω ξεκίνησε στο Facebook, έτσι?
1: Σωστά, σωστά. Είμαστε 4 χρόνια. Κλείνουμε τα 4 χρόνια. 27.000 μέλη, όπως το είπατε, πολύ σωστά. Κάθε χρόνο, καταρχάς, όπως ακριβώς τα είπατε, συζητούμε έτσι αδιαμεσολάβητα, λέμε τη γνώμη μας για τις παραστάσεις που μας άρεσαν, τι μας συγκίνησε, τι δεν λειτουργήσε σε εμάς, ποιες ερμηνείες ξεχωρίσαμε. Γίνεται δηλαδή ένας πολύ ωραίος και γόνιμος διάλογος. Ο ένας προτείνει στον άλλον παραστάσεις. Έχουμε αρχίσει και έχουμε πλέον και κοινά γούστα με κάποια μέλη, οπότε ξέρουμε ποιους, ας πούμε, να ακολουθήσουμε και τις προτάσεις τους, έτσι να τις συμβουλευτούμε. Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε να λέμε και ποια παράσταση μας άρεσε πιο πολύ, ποια σκηνοθεσία, ποια αντρική ερμηνεία, ποια γυναική, οπότε αρχίσαμε να ψηφίζουμε διαδικτυακά όλα αυτά. Σε ανοιχτές ψηφοφορίες, διαφανείς, μέσω του Facebook. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τα αποτελέσματα είναι και αυτά διαφανή, δηλαδή τα γνωρίζουμε τα αποτελέσματα, γιατί απλώς ορίζουμε κάποια ώρα που λύγει η ψηφοφορία, οπότε μπορεί οποιοδήποτε να μπει και να δει ποια παράσταση έχει ψηφιστεί.
0: Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με το «Ζω ένα δράμα», κυρία Μαρκογιαννάκη, και θα φτάσουμε και στα βραβεία?
1: Ναι, πάρα πολύ απλά ξεκίνησε, νομίζω, από μια πραγματική ανάγκη επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων πάνω στο θέατρο. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, θέλω να πάω θέατρο, αλλά αυτό είναι η μισή διαδικασία. Η άλλη μισή είναι μετά να κάτσεις και να συζητήσεις πάνω σε αυτό που είδες με τους ανθρώπους που εμπιστεύεσαι τη γνώμη τους και που θα προσφέρουν και θα συνεισφέρουν και αυτοί κάτι, μια οπτική πάνω σε αυτό που είδατε και μοιραστήκατε μαζί. Τόσο απλά.
0: Εσείς είχατε κάποια σχέση με το θέατρο ή έτσι ήσασταν απλώς θεατρόφιλοι και είπατε θέλω να κάνω αυτή την ομάδα για να βρω και άλλους που έχουν την ίδια τρέλα με μένα?
1: Η σχέση, ας πούμε, αν μπορούμε να πούμε, κατάρχας από μικρή, εντάξει, με πήγαιναν στο θέατρο, παρακολουθούσα, μου άρεσε, ερασιτεχνικά είχα ασχοληθεί έτσι στα φοιτητικά μου χρόνια μέχρι εκεί. Και φανατική θεατρόφιλη, τίποτα παραπάνω από αυτό.
0: Και είπατε ότι θα ξεκινήσουμε αυτή την ομάδα, η οποία σιγά σιγά άρχισε να μετράει και να αυξάνονται τα μέλη της, έτσι?
1: Ναι. Ήταν συγκινητικό, δηλαδή ήμασταν πολύ εκεί έξω, μάλλον με την ίδια ανάγκη.
0: Είναι αλήθεια και εμείς που ασχολούμαστε και επαγγελματικά με το πολιτιστικό, αλλά και άνθρωποι από το θέατρο, δηλαδή έχουν μπει μέσα στην ομάδα και πάρα πολλοί ηθοποιοί, πάρα πολλοί σκηνοθέτες, πάρα πολλοί δημοσιογράφοι του πολιτιστικού, όπου εγώ το ομολογώ, με πάρα πολύ ενδιαφέρον διαβάζω τις κριτικές των μελών, οι οποίες οι περισσότερες είναι τρομερά εμπεριστατωμένες. Και αυτό ακριβώς που είπα και στην εισαγωγή μου, το αδιαμεσολάβητο είναι αυτό που έχει και τη μεγαλύτερη σημασία. Δηλαδή, κανένας δεν έχει σχέση με κανέναν. Κανένας δεν είναι χορηγός επικοινωνίας κανενός.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχουν ισορροπίες που πρέπει να διατηρηθούν?
1: Γενικώς έχουμε ένα πάρα πολύ όμορφο κλίμα σεβασμού. Και οι άνθρωποι που γράφουν τις κριτικές, νομίζω ότι πάνω απ' όλα σέβονται τη δουλειά των ηθοποιών και των συντελεστών, οπότε ό,τι λένε το λένε έτσι με σεβασμό και αγάπη. Τώρα εντάξει, κάποιες φορές μπορεί να υπάρχουν, αλλά νομίζω είναι η εξαίρεση. Δεν έχουμε έρθει σε δύσκολη θέση, ας πούμε, ως διαχειριστές πολλές φορές, όχι.
0: Ισχύει, κυρία Μαρκογιαννάκη, και σκεφτόμουν, επειδή εγώ είμαι μέλος αρκετά χρόνια της ομάδας και την παρακολουθώ, σκεφτόμουν ότι η ομάδα «Ζω ένα δράμα» αποτελεί μία όαση μέσα στην τοξικότητα του διαδικτύου. Γιατί πολύ συχνά μιλάμε για αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο, με ένα τεράστιο κύμα και τοξικού και ακροδεξιού και πώς να το πω, και μισογύνικου λόγου. Και πραγματικά μπαίνεις μέσα σε αυτή την ομάδα και βλέπεις σαν να έχουν μαζευτεί όλοι οι καλλιεργημένοι άνθρωποι που διαθέτουν social media να συνομιλούν εκεί. Είναι πάρα

0: Είναι σπουδαίο αυτό που έχετε δημιουργήσει και το λέω εδώ από το μικρόφωνο.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τι ξεχωρίζετε τα τελευταία χρόνια στην πορεία του ελληνικού θεάτρου μέσα από αυτή την ομάδα? Πώς βλέπετε το ελληνικό θέατρο, παρατηρώντας και διαβάζοντας και βλέποντας βέβαια και η ίδια?
1: Νομίζω το πολύ θετικό στοιχείο είναι ότι έχει αρχίσει και αναπτύσσεται πολύ και η σύγχρονη ελληνική δραματουργία. Γράφονται δηλαδή πολλά νέα έργα, τα οποία είναι και πολύ ωραία έργα. Mm-hmm. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Ένα άλλο, εντάξει, υπάρχει νομίζω μια στροφή προς το ρεαλισμό τα τελευταία χρόνια. Ίσως να υπήρχε μια τέτοια ανάγκη. Αλλά...
0: ανεξάρτητα κράτη, παλιόκερος, ναι, όλο το θέατρο, ναι, του Παλούμπη, ναι, του Τσιοτσιόπουλου, φωστά, αυτό που το έχουμε εντοπίσει
1: ακριβώς
0: και εμείς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Νομίζω όμως ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία. Δηλαδή μετρήσαμε 1241 παραστάσεις την προηγούμενη σεζόν. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλές παραστάσεις, αυτές που λέμε παραστάσεις διαμαντάκια, που νομίζω ότι αναδεικνύονται και μέσα από την ομάδα μας.
0: Ισχύει.
1: Που δεν υπάρχουν, ας πούμε, δεν έχουν κάποιο budget διαφήμισης και είναι αυτό που λέμε το από στόμα σε στόμα, εδώ πάει από κείμενο σε κείμενο μάλλον ή από σχόλιο σε σχόλιο και γίνονται γνωστά. Δηλαδή νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία και πολύ καλό επίπεδο θεάτρου στην Ελλάδα. Πρέπει να το πούμε αυτό. Δεν νομίζω ότι έχουμε να ζηλέψουμε δηλαδή που μιλάμε για Λονδίνο, εντάξει, τις υπερπαραγωγές, τις φοβερές, δεν το συζητάμε. Αλλά πραγματικά στην ουσία του θεάτρου νομίζω ότι το θέατρο στην Ελλάδα είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σας και ειδικά τα τελευταία χρόνια είχαμε μία συζήτηση προχθές με τον Γιώργο τον Παπαγεωργίου και το ορίσαμε χρονικά αυτό με την διοίκηση του Λούκου στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, όπου ήρθαν εξαιρετικές παραστάσεις από το εξωτερικό και γαλουχήθηκε, δημιουργήθηκε μία γενιά δημιουργών που πήγαν να συναγωνιστούν και εμπνεύστηκαν και διάβασαν τους μεγάλους δημιουργούς που παρουσιάζουν στο Φεστιβάλ της Αβινιών, στο Φεστιβάλ του Στρασβούργου. Και έχουμε μία γενιά δημιουργών οι οποίοι πραγματικά παίζουν στα ίσα. Το μόνο θέμα είναι η γλώσσα για τη διεθνή καριέρα.
1: Συμφωνώ.
0: Παίζουν στα ίσα. Πώς φτάσαμε λοιπόν στην απόφαση να υπάρξουν τα βραβεία του Ζω ένα δράμα?
1: Με φυσική απονομή, γιατί βραβεία δίναμε διαδικτυακά, λέγαμε συγχαρητήρια, μας λέγανε ευχαριστούμε, δηλαδή υπήρχε αυτό. Είπαμε φέτος να γίνει με φυσική παρουσία, δηλαδή θέλαμε πραγματικά να τιμήσουμε αυτούς τους ανθρώπους και τα μέλη μας ήθελαν να τους τιμήσουν, να έρθουν κοντά, δηλαδή να γνωριστούν. Και έγινε αυτό, μια συνάντηση μεταξύ των δημιουργών και των μελών, πολύ όμορφη, σε ένα κλίμα φοβερής ζεστασιάς και από τις δύο πλευρές.
0: Στο αυτό θέατρο Καλουτά, να πούμε, ναι, του, ναι, Οπανδά, του Δήμου Αθηναίων. Σωστά. Ναι,
1: ναι, χθες το βράδυ έγινε αυτό. Νομίζω ότι όταν εκτιμάς, μάλλον λαμβάνεις πίσω και εκτίμηση. Οπότε οι καλλιτέχνες, επειδή νιώθουν ότι τους στηρίζουμε πραγματικά, μας το ανταπέδωσαν χθες. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που ήρθαν από πρόβα, έφυγαν σε πρόβα, ήταν κουρασμένοι γιατί τώρα ξεκινάνε όλα, είναι οι πρεμιέρες και αυτά, και όμως ήταν εκεί. Αυτό δηλαδή μας τίμησε πολύ και μας χαροποίησε και εμάς και τα μέλη μας. Ήταν πολύ συγκινητικοί οι λόγοι τους, έτσι από καρδιάς, δεν υπήρχε τίποτα το στημένο. Ήταν μια πολύ ζεστή βραδιά και με πολύ όμορφη ατμόσφαιρα.
0: Εγώ είδα και την Αμαλία την Αρσένη, η οποία έγραψε κάτι πολύ συγκινητικό. Πόσο σημαντικό είναι να παίρνεις ένα βραβείο το οποίο έρχεται απευθείας από το κοινό αδιαμεσολάβητα. Την Αμαλία την είχαμε φιλοξενήσει και εδώ στην εκπομπή με αφορμή αυτή την παράσταση, βασισμένη στη συγκλονιστική μαρτυρία της Κίτης Αρσένη. Ακριβώς. Πείτε μας, ποιοι βραβεύτηκαν λοιπόν χθες το βράδυ από το κοινό, από το Ζω ένα δράμα?
1: Ναι. Βραβεύτηκε η Αμαλία Αρσένη, ας ξεκινήσουμε από εκείνη μια που την αναφέρα. Του πήρα δύο βραβεία, βραβείο καλύτερου μονολόγου και καλύτερης γυναικείας ερμηνείας. Η παράσταση Άγριος Σπόρος απέσπασε πολλά βραβεία, πήρε το βραβείο καλύτερης παράστασης για την προηγούμενη θεατρική σεζόν. Το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας, πήρε ανδρικού ρόλου για τον Ηλία το Βαλάση. καλύτερου σύγχρονου νεοελληνικού κειμένου για το Γιάννη τον Τζίρο. Καλύτερης εικαστικής αποτύπωσης, πήρε πολλά βραβεία ο Άγριος Πόρος.
0: Και καταλαβαίνω ότι σάρωσε και η Σοφία η Καραγιάννη, έτσι.
1: Η Σοφία η Καραγιάννη, ναι, πραγματικά. Εντάξει, είναι μια σκηνοθέτρια νομίζω που έχει δείξει πού το πηγαίνει και εκεί που το πηγαίνει είναι πάρα πολύ διαβασμένο και μελετημένο όλο αυτό που κάνει και το κοινό την έχει αναγνωρίσει και την έχει εκτιμήσει.
0: Το πάει καλά η Σοφία η Καραγιάννη, ισχύει.
1: Όσο νομίζω μελετάει και είναι με το κεφάλι χαμηλά, που έτσι είναι δηλαδή όσο την έχω καταλάβει, νομίζω ότι μόνο διακρίσεις θα έχει.
0: Ναι.
1: Ναι, η Σοφία Καραγιάννη σκηνοθέτησε και τον Άγριο Σπόρο και το Πουμπουλίνας 18. Επίσης οι νεκρές ψυχές που ήταν σε σκηνοθεσία δικιά της απέσπασαν δύο βραβεία. Το βραβείο καλύτερης κινησιολογίας.
0: Για τη Μαργαρίτα την Τρίκα.
1: Σωστά, ακριβώς. Και το βραβείο καλύτερου cast. Το Τζόνι Μπλε απέσπασε δύο βραβεία και βγήκε και δεύτερη καλύτερη παράσταση της χρονιάς. Πήρε του καλύτερου δράματος και πιο επιδραστικής παράστασης.
0: Τσουρίς. Λατρεμένος Τσουρίς.
1: Ακριβώς. Άλλη περίπτωση αυτή, τρομερή.
0: Πολύ αγαπητό στο ελληνικό κοινό.
1: Και επίσης πολύ διαβασμένος. Επίσης.
0: Ισχύει.
1: Δηλαδή πόσο χαίρομαι τους ανθρώπους που ό,τι κάνουν βγαίνει μέσα από προσωπική μελέτη, αγώνα.
0: Και έρευνα.
1: Και έτσι, έτσι ακριβώς.
0: Mm-hmm.
1: Και μετά είχαμε και ας πούμε καλύτερη κωμωδία που βγήκε ένας καταπληκτικός καταθλιπτικός. Καλύτερης παιδικής εφηβικής παράστασης που ήταν το στυλ, ένα άγαλμα που γύρισε τον κόσμο. Τώρα ελπίζω να μην ξεχνάω κάποια.
0: Θα μας έρθει και το δελτίο τύπου και θα τα ανακοινώσουμε
1: θα
0: και εμείς.
1: Το στείλω σήμερα. Ναι.
0: Θα τα ανακοινώσουμε και εμείς, κυρία Μαρκογιαννάκη, αλλά έτσι είχα την ανάγκη και επικοινώνησα μαζί σας εντελώς αυθόρμητα σήμερα το πρωί, γιατί νομίζω ότι επειδή και εδώ είμαστε μια εκπομπή που ασχολούμαστε πάρα πολύ με το ελληνικό θέατρο και οι ακροατές και οι ακροάτριές μας ασχολούνται και πάρα πολύ διαδραστικά. Δηλαδή, εμένα μου έχουν πει κιόλας ότι η Μαρία, η παράσταση που παρουσίασες δεν ήταν καλή ή σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι οι ακροατές και οι ακροάτριές μας στο ζώο ένα δράμα θα βρουν την κοινότητά τους που μπορούν να σας βρουν και στο Facebook και στο Instagram αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά, απλώς το Facebook είναι έτσι πιο διαδραστικό γιατί μπορούν να γράψουν την κριτική τους, να υπάρχει ένας διάλογος, ενώ το Instagram δεν είναι τόσο διαδραστικό αυτό. Συγγνώμη να μην ξεχάσω, να μην παραλείψω. Χτες μας τίμησε και ο κύριος Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης με το κουαρτέτο εγχόρδων του και μας παρουσίασε ένα απόσπασμα από την παράσταση το 1984, το οποίο βραβεύτηκε για την καλύτερη μουσική.
0: Βέβαια τώρα ο Αλέξανδρος.
1: Ήταν μια καταπληκτική στιγμή αυτή.
0: Ο Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης είναι ένας εξαιρετικός μουσικός με πολύ μεγάλη εμπειρία στο θέατρο και πραγματικά στο 1984 του Γιώργου Παπαγεωργίου πραγματικά δίνει τον καλύτερό του εαυτό σε επίπεδο μουσικής για το θέατρο. Κυρία Μαρκογιαννάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Θα χαρώ πάρα πολύ να κάνουμε και μία κουβέντα εδώ στο στούντιο και με σας και με άλλα μέλη του ζώο ένα δράμα, αλλά θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα προς τα μέσα τη σεζόν για να συζητήσουμε λίγο και την αποτίμησή μας αφού θα έχουμε δει λίγο τι παίζει στις ελληνικές σκηνές, να συζητήσουμε λίγο τι μας αρέσει και να βάλουμε στο παιχνίδι και τους ακροατές και τις ακροάτριες να βγάλουμε εδώ τα βραβεία της εκπομπής.
1: Μάλιστα, πολύ ευχαρίστω. Πολύ ωραία ιδέα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε και το κάνετε πολύ καλά. Γεια σας.
1: Καλά, ευχαριστώ.
0: Ήταν λοιπόν η κυρία Μερή Μαρκογιαννάκη από την ομάδα στο Facebook που λέγεται «Ζω ένα δράμα». Μία ομάδα η οποία απαρτίζεται, αποτελείται από ανθρώπους θεατρόφιλους και θεατρόφιλες. Μπορείτε να την βρείτε και εσείς και στο Facebook και στο Instagram. Απλώς, όπως μας είπε και η ίδια, στο Facebook είναι πολύ πιο διαδραστικό, διότι ο καθένας ή καθεμία μπορεί να γράψει την κριτική του. Έδωσε και τα βραβεία της, τα πρώτη φορά διαζώσεις, αυτή η ομάδα χθες στο θέατρο Καλουτά του Οπανδά. Μας είπε και η κυρία Μαρκογιαννάκη ποιες παραστάσεις ξεχώρισαν. Νομίζω δεν είχαμε πέσει πολύ έξω. Οι παραστάσεις που ξεχώρισαν ήταν παραστάσεις που τις είχαμε ξεχωρίσει και εμείς εδώ παρέα. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ, Κόκκινο Πολιτιστικό Μαγκαζίνο, να πούμε τα υπόλοιπα.
2: Στο κόκκινο. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.

0: Είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας και κάθε μέρα θα είμαι εδώ μαζί σας, Μίτσι στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

Δημήτρης Μπάκουλης, τα Κβάντα, ένα τραγούδι που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ, ένα τραγούδι που εδώ ήταν ο Δημήτρης Μπάκουλης και μας το έπαιζε με μία κιθάρα και λίγους μήνες μετά έφτασε να παίζεται στην παραλιακή, στην εθνική, σε λαϊκά μαγαζιά. Τα καλά τραγούδια τα αγκαλιάζει ο κόσμος και αυτό είναι και η ουσία σε όλα αυτά τα debate που ανοίγονται, γιατί κάποιοι πήγαν στη Βύση και γιατί κάποιοι πήγαν στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Είναι πάρα πολύ λογικό, πάρα πολύ ανθρώπινο κάποιοι να γουστάρουν κάποια τραγούδια της Βύση και του Μαζονάκη και ταυτόχρονα να μπορούν και να αναγνωρίζουν και να ακούνε και Θοδωράκη και Εξαρχάκο και Μίλτο Πασχαλίδη. Δεν είμαστε ένα πράγμα οι άνθρωποι. Αυτό λέμε συνέχεια, αυτό μας λέει και η τέχνη, κυρίως το θέατρο, η όπερα. Αυτό μας λένε, ότι οι άνθρωποι είμαστε πολλά πράγματα. Είμαστε περίπλοκες οντότητες, οπότε ας μην μας πιάνουν οι ελιτισμοί. Θυμάμαι όταν ήμουνα μικρή στο οδείο, είχαμε έναν δάσκαλο ο οποίος μας έλεγε, «Α, παπά, εγώ δεν ακούω Θοδωράκη, μόνο Χατζηδάκης», λέει. «Ο Θοδωράκης είναι πολύ λαϊκός». Σκεφτείτε τώρα ο ελιτισμός που μπορεί να φτάσει ακόμα και στη λόγια μουσική. Μακριά από μας αυτά, μόνο νιώσιμο, μόνο ψυχούλα σε όλες τις μουσικές. Κόκκινο ακούτε, πολιτιστικό μαγκαζίνο ακούτε. Μας στέλνετε στο Viber στο 698-58-700-59. Ο Γιάννος Ηλιάδης παραμένει εδώ δίπλα μας στη ρύθμιση του ήχου. Ακούσατε και νωρίτερα ένα σποτάκι για τον Γιώργο Μητσικώστα, ο Μίτσης στο κόκκινο. Ο Γιώργος Μητσικώστας, ο οποίος ξεκινάει από αύριο εδώ στο κόκκινο με ένα ένθετο, το οποίο νομίζω ότι πολύ θα το ευχαριστηθείτε και εσείς και εμείς. Αγαπάμε Μητσικώστα, τον είχαμε ανάγκη ειδικά στο ραδιόφωνο, γιατί είναι εξαιρετικός, είναι υπέροχος, χρειαζόμαστε και το χιούμορ και δεν το χρειαζόμαστε μόνο έτσι γενικά και αόριστα, που χρειάζεται και αυτό, το χρειάζεται και αριστερά το χιούμορ. Ο Γιώργος Μητσικώστας λοιπόν θα μας ανοίξει τις καρδιές, είμαι πολύ σίγουρη, ο οποίος είναι και θεατρόφιλος τρομερά. Και επίσης να σας προαναγγείλω και κάτι, 10 και 11 Οκτωβρίου, το επόμενο Σαββατοκύριακο, το Κόκκινο και η Αυγή ετοιμάζουν μια πάρα πολύ μεγάλη ανοιχτή γιορτή για εμάς και για εσάς, με αγαπημένους καλλιτέχνες, μουσικές, αδιαμεσολάβητη πάγκι με τρόφιμα, ωραία πράγματα. Θα σας το πούμε και πιο συγκεκριμένα τις επόμενες μέρες. Εσείς εδώ θα είστε συντονισμένες και συντονισμένοι. Να, καλώ στη φίλη μου την Πανωρέα. Καλώ στη φίλη μου την Πανωρέα, που λες, όπως τα λέω, είναι για το γούστο. Ναι, μωρέ Πανωρέα, τώρα τι είμαστε, δηλαδή, πραγματικά τώρα θα βάλουμε. Είμαστε πολλαπλής προσωπικότητας, όπως πολύ σωστά λες. Οι άνθρωποι είμαστε πολλά πράγματα και γι' αυτό είμαστε και ενδιαφέροντες. Εγώ σήμερα θα κάνω μια εκπομπή και μετά θα σας αφήσω για 2-3 μέρες. Θα ξαναγυρίσω την Τρίτη και μετά θα σας ξανααφήσω. Δεν είναι κάτι κακό. Μην ανησυχήσετε, μην παίρνετε τηλέφωνα και λέτε τι την κάνατε τη Θανασούλια. Για καλό φεύγω, για προσωπικό καλό φεύγω. Θα πάρω μια πολύ μικρή άδεια, έτσι, για το καλό. Θα σας τα πω όμως, γιατί τίποτα δεν σας κρύβω. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, το Γιάννη το Μαθέ, μαζί με την Ελένη Τζαλιγοπούλου. Να τον καλησπερίσουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα τα πούμε όλα εμείς.

0: Αυτά τα θανατηφόρα τραγούδια μόνο το δικό μας ραδιόφωνο τα βάζει. Αχ, βαχ, μου γράφει ο αναρχικός Ταπετσέρης. Έτσι υπογράφει, πεθαίνω. Ναι, είμαστε καρδούλες που πονάνε, είμαστε καρδούλες που αντιλαμβάνονται. Αναρχικέ μου Ταπετσέρη, πεθαίνω. Νιώθω με αυτά τα nicknames που βάζω ότι κάνω εκπομπή με τα μεσονύχτια. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Μια τέτοια εκπομπή με αφιερώσεις. Αυτό το υπέροχο τραγούδι που ακούσαμε, το κακό του έρωτα, με τη φωνή της Ελένης Σαλιγοπούλου και του Γιάννη Μαθέ, βρίσκεται στο άλμπουμ «Με τα γόνατα χορεύουν». Και γιατί το ακούσαμε? Θα το ακούσουμε πολλές φορές ξανά αυτό το τραγούδι, γιατί πολύ μας αρέσει. Γιατί έχουμε στη τηλεφωνική μας τον Γιάννη Μαθέ, ο οποίος βρίσκεται αυτή την περίοδο σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα καλλιτεχνική συγκυρία. Απ' τη μία παρουσιάζει μαζί με το Μάνο Σαγκρή αυτό το άλμπουμ, το «Με τα γόνατα χορεύουν», μια προσωπική μουσική κατάθεση με 13 καινούργια τραγούδια, με τη συμμετοχή της Δήμητρας Γαλάνη και της Ελένης Τσαλιγοπούλου και έναν ήχο που συνομιλεί με διαφορετικές πλευρές της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Και από την άλλη συναντά στη σκηνή δύο τεράστιες μορφές του ελληνικού τραγουδιού. Σε αυτή τη μουσικοθεατρική παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, που συνεχίζει για δεύτερη χρονιά την πορεία της στο Θέατρο Ήβη, συμμετέχει σε μια παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Νίκου Ξυλούρη, και παράλληλα εκεί σε αυτή τη σκηνή υποδύεται το Σταύρο Ξαρχάκο. Ο Γιάννης λοιπόν βρίσκεται κυριολεκτικά ανάμεσα σε τρεις εποχές του ελληνικού τραγουδιού, στην ιστορία που αναβιώνει επί σκηνής, στους δημιουργούς που τις φράγησαν και τη δική του γενιά, η οποία δημιουργεί και κάνει τη δική της φωνή ως γενιά να ακούγεται. Και αυτό έτσι κάνει πολύ ενδιαφέρουσα την κουβέντα που ανυπομονώ να κάνουμε. Τι σημαίνει να τραγουδάς, να δημιουργείς σήμερα, έχοντας όλοι πίσω μας, ο καθένας στο δικό του επάγγελμα, βαριές κληρονομιές. Γιάννη Μαθέ, καλησπέρα.
1: Μαρία, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον πρόλογο. Χάρηκα πάρα πολύ, ειδικά και πιάνομαι από τη λέξη θανατηφόρο για το τραγούδι αυτό και μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό.
0: Θανατηφόρο, πραγματικά. Το Βεβαίως. Κακό του έρωτα μας βρήκε στο Δόξα Πατρί.
1: Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Χαίρομαι. Ναι. Κάπως έτσι, τέλος πάντων. Πράγματι είναι πολύ ωραίο να υπάρχουν διάφορες αποχρώσεις στα συναισθήματά μας και όχι μόνο χαρές και λουλούδια και, ξέρεις, επιφανειακές ομορφιές. Είναι και το σκοτάδι που πολλές φορές το αφήνουμε έξω από τις ζωές μας, ενώ πρέπει να ανοίξουμε την αγκαλιά μας, να το υποδεχτούμε και συνειδητά να του κάνουμε χώρο, να το δεχτούμε, και μετά από το σκοτάδι έρχεται ένα υπέροχο φως που είναι ακόμα πιο δυνατό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποδοχή, για αυτά τα υπέροχα λόγια και για τον ραδιοφωνικό αέρα που είναι πολύτιμο στις μέρες μας και το ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι δεν δίνεται έτσι απλόχερα χώρος, ειδικά για νέες δημιουργίες. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Είναι κάτι που το κάνουμε εδώ στην εκπομπή και για το θέατρο και για τη μουσική. Προσπαθούμε να αναδεικνύουμε για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας πράγματα που ξεχωρίζουμε. Να ξεκινήσω λίγο με την παράσταση και να πάμε στο δίσκο, γιατί έχει κάτι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Μπαίνεις κάθε βράδυ, ενώ τα βράδια της παράστασης, σε μια συνθήκη που αφορά έναν άνθρωπο τρομερά χαραγμένο στη συλλογική μνήμη, όπως είναι ο Νίκος Ξυλούρης. Πώς είναι αυτό το συνέστημα, και εσύ βέβαια να υποδίεσαι το Σταύρο Ξαρχάκο?
1: Είναι κάτι μαγικό, και ακριβώς αυτό που λες το παίρνουμε πίσω από τις αντιδράσεις των θεατών. Κάθε βράδυ έχω να σου πω ότι στο τέλος της παράστασης οι θεατές σηκώνονται όρθιοι και τους βλέπεις και να χειροκροτάνε με ενθουσιασμό και να είναι βαθιά συγκινημένοι ακόμα και με δάκρυα στα μάτια. Οπότε πραγματικά καταλαβαίνεις πόσο ουσιαστικά έχει χαραχθεί ακριβώς αυτό που λες στις ψυχές μας και στη μνήμη μας αυτός ο σπουδαίος Έλληνας κριτικός λυράρης και σπουδαίος τραγουδιστής και καλλιτέχνης γενικότερα και άνθρωπος βέβαια. Σπουδαίος Έλληνας πάνω απ' όλα.
0: Βέβαια, γιατί έχει ταυτιστεί όχι απλώς με την Κρήτη, έχει ταυτιστεί ο Ξυλούρης με την αξιοπρέπεια, την αντίσταση, με μια ολόκληρη εποχή.
1: Με αυτά τα ήθη που πραγματικά τα έχουμε τόσο ανάγκη αυτή την εποχή όσο ποτέ άλλοτε, θα έλεγα. Με αυτή την πίστη που είχε αυτός ο άνθρωπος στην απλότητα, στην απλή επαφή με τους φίλους του, στην παρέα, στην ευκολία που δημιουργούσε με ένα μαγικό τρόπο την επαφή αυτή και την επαφή με τον κόσμο και ερχόταν και γινόταν ένα στη συναυλία του. Αυτή τη μαγική του ιδιότητα, ικανότητα, με την οξυδέρκειά του ο Σταύρος Ξαρχάκος την είχε αντιληφθεί. Mm. Πέρα δηλαδή από το, πέρα από το σπουδαίο και σπάνιο ταλέντο του, το σπουδαίο και σπάνιο μέταλλο της φωνής του, το οποίο το χαρακτήριζε και ως βυζαντινό μέταλλο ο Ξαρχάκος,
0: ναι.
1: Είχε δει ότι είχε αυτή την λαϊκότητα, αυτή που χαρακτήριζε χρόνια τους σπουδαίους Έλληνες για μένα, και οι σπουδαίοι Έλληνες βρίσκονταν και μέσα στις οικογένειές μας πάντα, εγώ θα πω. Ήταν οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας, οι θείοι μας, οι μανάδες και οι πατεράδες μας, που με έναν τρόπο πολύ απλό κάνανε τα πολύ απλά πράγματα και καθημερινά σημαντικά. Mm. Κάπου στην πορεία αισθάνομαι ότι αυτό ξεχάστηκε από τις νεότερες γενιές από εμάς, και είναι πολύ ωραία ευκαιρία τώρα αυτά να τα ξαναβρούμε και να μετρήσουμε τι πραγματικά είναι το αναγκαίο και σημαντικό και μας κάνει, τι πραγματικά μας κάνει να νιώθουμε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι και πλήρεις. Ο Ξυλούρης τα είχε όλα αυτά με ένα πολύ δικό του τρόπο και χωρίς πολλά, χωρίς πολλές σκέψεις. Τα είχε άμεσα και εύκολα. Με όχι με την έννοια της ευκολίας, με την έννοια της αλήθειας.
0: Με την έννοια της αλήθειας, με το ταλέντο του, με, τον, με τα ανόγια μέσα του να πάλλονται, και όλη αυτή τη σπουδαία μουσική παράδοση που έχει ο τόπος του. Και ξέρεις, τώρα κάπως κυκλώνει και αυτό που έλεγα και νωρίτερα πριν σε καλέσουμε στην τηλεφωνική γραμμή, αυτή η λαϊκότητα που όλοι πάνε να την υιοθετήσουν και να την αγκαλιάσουν όταν τη χρειάζονται, αλλά και ταυτόχρονα την απαξιώνουν με την πρώτη ευκαιρία. Αυτή η λαϊκότητα η οποία μας κρατάει όλους και όλες σε ένα νήμα ενωμένους και ενωμένες, και αναγνωρίζεται βέβαια χρόνια μετά. Τι να κάνουμε, τα καλά πράγματα οριμάζουν. Σταύρος Ξαρχάκος, εσύ επειδή είσαι και ο ίδιος μουσικός και ο Σταύρος Ξαρχάκος είναι το φυλαχτό μας που κρατάμε στον ελληνικό πολιτισμό, πώς νιώθεις όταν μπαίνεις μέσα στα παπούτσια αυτού του σπουδαίου δημιουργού?
1: Ξέρεις, η διάθεσή μου ήταν από την αρχή που καταπιάστηκα με το κείμενο και με τη συνεργασία με όλους αυτούς τους υπέροχους συνεργάτες στο Θίασο και με τον σκηνοθέτη μου, τον αγαπημένο τον Νικορέστη Χανιωτάκη. Ήταν τόσο πολύ να μελετήσω και να υπηρετήσω αυτό το πράγμα, που η πρώτη αίσθηση είναι αυτή. Πώς θα μπω να το κάνω με πλήρη ταπεινότητα και δίνοντας το καλύτερο εαυτό μου και την καλύτερη μου προσπάθεια. Αυτό είναι που συνεχίζω και κάνω τώρα. Τη δεύτερη χρονιά, δηλαδή, που μας δίνεται η ευκαιρία να ξαναπαρουσιάσουμε την παράσταση. Τι να πω, είναι το πνεύμα της συλλογικότητας αυτής της εποχής είναι τέτοιο που δεν μου επιτρέψεις να σταθώ πολύ στα του εαυτού μου, παρά να κοιτάξω τον ήρωα σαν συνθέτης εκείνη την ώρα επί σκηνής, να κοιτάξω τον ήρωα που όλα τα μάτια ήταν πάνω του, τον Νίκο Ξυλούρη. Mm. Πώς θα εξυπηρετηθεί ο Νίκος Ξυλούρης και πώς θα έβγαινε ακριβώς αυτά τα χρώματα και αυτή η δυναμική, πώς θα έβγαιναν μέσα από τις ηχογραφήσεις, μέσα από τις συναυλίες.
0: Ήρθε ο Ξαρχάκος στην παράσταση.
1: Ήρθε, ναι, ήρθε την τελευταία βραδιά. Εντάξει, ήταν ένα βράδυ που δεν ήταν πολύ εύκολο για μένα, είναι αλήθεια. Γιατί, εντάξει, η καρδιά μου πετάριζε, αλλά η επιβράβευση ήταν πολύ σημαντική και μου έδωσε τεράστια δύναμη.
0: Τι σου είπε?
1: Ο Ξαρχάκος, ξέρεις, δεν είναι ο πιο εύκολος άνθρωπος στον κόσμο.
0: Ευτυχώς
1: που δεν είναι, γιατί αλλιώς δεν θα ήταν και Ξαρχάκος. Οπότε το να έχει μάτια γεμάτα και ευτυχισμένα και να μου κάνει μια τεράστια αγκαλιά και να μου πει «Ήσουν πολύ καλός». Ειδικά εκεί που διήφθηνες, «Ήσουν πολύ καλός».
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Ναι, είναι μεγάλη υπόθεση. Ήταν μεγάλη υπόθεση. Και τον ευχαριστώ πραγματικά. Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο δίσκο «Με τα γόνατα χορεύουν». Ο τίτλος λέει «Με τα γόνατα χορεύουν», τα γόνατα που λυγίζουν, σταματάμε ή συνεχίζουμε να χορεύουμε?
1: Νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος. Αυτό είναι αυτό που λέει η καρδιά μας και η πιο κρυφή της δύναμη και αυτό που τελικά μένει ο πυρήνας. Όλες τις δυσκολίες του κόσμου να αντιμετωπίσουμε, το θέμα είναι ότι με κάποιο μαγικό τρόπο τελικά, και ειδικά νομίζω εμείς οι Έλληνες, βρίσκουμε τον τρόπο να σηκωθούμε, ή έστω και να μην σηκωθούμε τελείως, με λυγισμένα γόνατα, να συνεχίσουμε να χορεύουμε. Αυτό είναι ο στόχος, αυτό είναι το στοίχημα. Εγώ προσπαθώ να το κάνω στη ζωή μου, το κάνω και κάπως αβίαστα, είναι αλήθεια. Μας ακολουθεί αυτή η ιστορία από παιδιά, από μικρά παιδιά. Έχουμε ένα βάσανο όλοι κρυμμένο μέσα μας, δυστυχώς ή ευτυχώς. Μέσα από τα σπίτια μας, μέσα από την κοινωνία αργότερα, από τον περίγυρό μας. Είμαστε λίγο με ένα φόβο μεγαλωμένοι, τον οποίο καλούμαστε όμως να πετάξουμε κάποια στιγμή, όταν συνειδητοποιούμαστε, όταν μεγαλώνουμε και ενηλικιωνόμαστε, να τον πετάξουμε, να κάνουμε επιλογές που μόνο φόβο πια δεν θα έχουν και θα προχωράμε δυνατά στο μέλλον.
0: Ξέρεις Γιάννη, ίσως μας λείπει και αυτή η συλλογικότητα για την οποία μίλησες νωρίτερα, η συλλογικότητα αυτής της γενιάς την οποία παρουσιάζεται στο θέατρο. Ίσως αυτό αναζητούμε, γιατί ο ατομικός δρόμος έχει γίνει κανόνα στη δική μας εποχή και η συλλογικότητα περνάει και μέσα από αυτό το δίσκο. Ένας δίσκος που κοιτάζει προς την ελληνική τραγουδοποιία, δεν γίνεται αναβίωση, με πολύ ωραίες συνεργασίες. Ποια ήταν η διαδρομή αυτού του δίσκου?
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που το λες αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ που στέκεσαι στη λέξη συλλογικότητα. Είναι κάτι που εγώ τουλάχιστον προσωπικά στη ζωή μου το χρειάζομαι, μου είναι απαραίτητο, συστατικό. Νομίζω ότι είναι η κοινωνία μας στημένη έτσι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ώστε να εξυπηρετούνται ατομικά συμφέροντα. Εγώ δεν μπόρεσα ποτέ να μπω σε αυτό. Πώς να σου πω, ενστικτοδός έχω ανάγκη τους ανθρώπους. Και αρχίζουμε και τελειώνουμε εκεί. Αυτό το πράγμα ακριβώς συνέβη με τους καλύτερους ιονούς και τους καλύτερους τρόπους στη δημιουργία αυτού του άλμπουμ από την αρχή του. Με ένα γιουκαλίλι αρχικά ξεκίνησα έτσι να ψαχουλεύω τους στίχους του Μάνου, να τους πρωτοαγγίζω και τους έστειλα αμέσως σε ανθρώπους που είχα τη χαρά να μου πούνε ένα τεράστιο ναι, να μου αφιερώσουν το χρόνο τους και να ψάξουμε μαζί τον ήχο πολύ δημιουργικά, πραγματικά, ακριβώς αυτόν τον ήχο που είχαμε στο μυαλό μας. Είχα τεράστια λοιπόν τύχη και χαρά και ευγνωμοσύνη να συναντηθώ με τον Σπύρο Χατζηκωνσταντίνου στην ηλεκτρική κιθάρα και να μας χαρίσει αυτό το απίστευτο χρώμα του. Μιλάμε για έναν εκπληκτικό μουσικό και έναν εκπληκτικό καλλιτέχνη. Mm-hmm. Όλα τα παιδιά έδωσαν το χρώμα τους και την ψυχή τους και την αγάπη τους αυτό. Ο Ιάσονας Μαυρογιώργος στην ακουστική και ηλεκτρική κιθάρα επίσης. Ο Δημήτρης Κατσίβελος στην τρομπέτα με ένα μαγικό έτσι, προσωπικό ήχο που συνδυάζει αυτό το δυτικό, δυτικής φύσης όργανο που είναι η τρομπέτα με ανατολικά χρώματα όμως και με μόρια. Πραγματικά ένας μαγικός δικός του ήχος. Ο Άλεξ Μοντέιρο Ντασίλβα, ένας Ελληνοπορτογάλος βασίστας και ο Κύπριος, ένας καταπληκτικός περκασιονίστας, ο Τάκης Βασιλείου και σπουδαίος φίλος μου. Όλα τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερο τους σε αυτό και αποφασίσαμε να μπούμε να γράψουμε ταυτόχρονα στο στούντιο όλοι μαζί, mm-hmm. να βιώσουμε, ξέρεις, αυτή την εμπειρία του όλοι μαζί.
0: Σαν σε live.
1: Ακριβώς αυτό. Και όπως γινόταν και παλιά στις κλασικές ηχογραφήσεις στα μεγάλα στούντιο και με τα συγκροτήματα. Στην πορεία αυτή προέκυψαν δύο ήλιοι. Για μας, όπως λέμε, δύο δυνατοί πρωινοί ήλιοι, η Δήμητρα Γαλάνη και η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Η Δήμητρα είναι ο άνθρωπος που μου άνοιξε πριν από πολλά χρόνια την πόρτα του χώρου της μουσικής και είχαμε από τότε μια πολύ δημιουργική έτσι, συζήτηση που δεν έπαψε ποτέ, ένα διάλογο που δεν έπαψε ποτέ, ψάχνοντας την κατάλληλη στιγμή να τραγουδήσουμε το κατάλληλο υλικό. Επίσης η Δήμητρα είναι ένας άνθρωπος και καλλιτέχνης που δεν παίζει με ευκολίες, ακριβώς όπως είπαμε πριν και για τον
0: κύριο Ξαρχάκο.
1: Οπότε αναζητούσαμε πάντα την κατάλληλη στιγμή να συμπράξουμε. Τώρα βρέθηκε, ήταν το «Πόσο μισό να σ' αγαπώ», το ντουέτο αυτό σε στίχους του Μάνου Ζακρή. Η Δήμητρα επίσης ήταν εκεί κάθε φορά που τη ζητούσαμε συμβουλές, τη γνώμη της και δημιουργικά. Οπότε ήταν μέσα στη δημιουργία, στη δημιουργική έτσι, διαδικασία από την αρχή. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου ήρθε με μια ανοιχτή αγκαλιά. Ο Σπύρος Χατζηκωνσταντίνου είναι χρόνιος, έτσι, μόνιμος συνεργάτης της. Οπότε ό,τι φτιάχναμε ξέρω, στο στούντιο, το έβαζε, το άκουγε και ήρθε πολύ ζεστή πραγματικά και με απλοχεριά και με γενναιοδορία να παίξει μαζί με την παρέα. Και αυτό είναι. Έγινε πολύ αληθινά και αγαπησιάρικα όλο αυτό.
0: Με τα γόνατα χορεύουν. Με τα γόνατα χορεύουν, λοιπόν, και το βρίσκουμε και σε όλες τις πλατφόρμες. Το βρίσκουμε και στο Spotify. Και σε βλέπουμε βέβαια και στον Νίκο Ξυλούριο Αρχάγγελος της Κρήτης στο θέατρο Ήβη. Γιάννη Μαθέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς τα τραγούδια θα τα παίζουμε γιατί πολύ μας άρεσαν.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, πραγματικά.
0: Και με το καλό να ανταμώσουμε και να τα ξαναπούμε.
1: Βεβαίως. Με πολύ πολύ χαρά. Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποδοχή σου και για τον χρόνο σου.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ για όσα ωραία μοιράστηκες μαζί μας. Καλό απόγευμα.
1: Πολλά φιλιά στους ακροατές.
0: Γεια σας. Λοιπόν, αγαπημένοι, αγαπημένες, εγώ σας αφήνω για λίγες ημερούλες. Να, θα καταλάβετε γιατί από το τραγούδι. Άντε, φιλάκια.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
3: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
2: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοθέατρο.com, more.com.
4: Η ώρα είναι 6.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σφίγγει ο κλοίος γύρω από το Μαξίμου για τις ευθύνες του μπαζώματος και του ξεμπαζώματος στα Τέμπη. Καταπέλτη στο βούλευμα του Αρίου Πάγου για τον Χρήστο Τριαντόπουλο, που του καταλογίζει συντονιστικό ρόλο στο μπάζωμα του χώρου. Ενώ αναφέρει ότι πήρε εντολή από τον Ιωάννη Μπρατάκο, επικεφαλής τότε του γραφείου του Πρωθυπουργού. Σύμφωνα με το πολυσέλιδο σκεπτικό του βουλεύματος, δεν καταλήπεται στους δικαστές καμία αμφιβολία για το ότι η παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος προκάλεσε σημαντικές βλάβες στο έργο της δικαιοσύνης και δυσχέρανε τις έρευνες και προκάλεσε βλάβες στους παθόντες. Προσωπική ευθύνη στον Πρωθυπουργό αποδίδει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για τον μπάζωμα και την απομάκρυνση κρίσιμων στοιχείων από τον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Ο πρώτος που πάτησε στα μπάζα των Τεμπών είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αντί να εμποδίσει τη συνέχιση των εργασιών, έκανε δηλώσεις περίληπτος δίπλα από τις μπουλντόζες και τους γερανούς, σημειώνει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Την ίδια ώρα συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για τα Τέμπη με την κατάθεση του πατέρα του Γεράσιμου, πολυτραυματία του δυστυχήματος, ο οποίος βρίσκεται σε κόμμα. Περιμένω ότι θα προσπαθούσαν οι δημόσιοι φορείς να σώσουν την κοινωνία, να μην ξαναγίνει. Αντί για αυτό όμως έβλεπα μόνο ηρωνία, μας αντιμετώπιζαν με ηρωνία, είπε ο Διονύσης Γεωργιάδης. Πειρά της αντιπολίτευσης για τα ημίμετρα Μητσοτάκη, για την ακρίβεια. Στα καύσιμα κατέρευσε το ψέμα της κυβέρνησης σχετικά με το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Τονίζει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παπάς, σε δήλωσή του. Και σημειώνει: τολμούν να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και να βάλουν πλαφόν στο περιθώριο διήλυσης. Οι τροπολογίες μας είναι στη Βουλή, ανέφερε. Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε αύξηση της επιδότησης στην Αντλία κατά 5 λεπτά, από 10 σε 15. Ανακοίνωσε επίσης διεύρυνση του στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 και διατήρηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Καλοδεχούμενα τα μέτρα, όμως δεν επαρκούν για να αντιμετωπιστεί η πρωτοφανής ενεργειακή κρίση, υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδόσιο. Νέες αποκαλύψεις για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη. Προανήγγειλαν οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο εβδομαδιαίο μπρίφινγκ των πολιτικών συντακτών στην Κουμουνδούρου. Στο επόμενο διάστημα, ο τομέας διαφάνειας και ο Παύλος Πολάκης θα φέρουν στη δημοσιότητα στοιχεία που αφορούν τον κύριο Πατούλη και σκευάσματα που φέρεται να διαφήμιζε σε ιστοσελίδα του Κέντρου Ευεξίας, του οποίου προείστατο ο ίδιος εκείνη την περίοδο. Αναφορικά με την παραπομπή Τριαντόπουλου, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, τόνισε ότι γεννιούνται ερωτήματα για τις κυβερνητικές ευθύνες, ενώ ζήτησε την παρέτηση Φλωρίδη, με φόντο τη δήλωσή του: όσοι μιλάνε για μπάζα είναι για τα μπάζα. Για δυστοπικό μέλλον, αν ισχύσει το κρατικό credit score, έκανε λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Μελίδης, σημειώνοντας ότι θα είναι θεσμικά κατοχυρωμένος ο διαχωρισμός των πολιτών σε κατηγορίες. Από την πλευρά του, ο υπεύθυνος τομέα ψηφιακής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, Φώτης Κοντοδήμας, έθεσε σοβαρά ερωτήματα για το data center της ΔΕΗ, που έχει υπογράψει συμφωνία αποκλειστικής χρήσης για 15 χρόνια με την Amazon, αντί να το διαθέσει στο πρόγραμμα EuroHPC. Στο ίδιο κλίμα, ο Νίκος Μπελαβίλας, μιλώντας στο Κόκκινο, είπε πως μπορούμε να λειτουργήσουμε data centers με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους, χωρίς να καταναλώνουν νερό και να σπαταλάνε ενέργεια. Παράδειγμα, ο υπερυπολογιστής Δέδαλος, που θα λειτουργήσει στο τεχνολογικό πολιτιστικό πάρκο Λαβρίου, τόνισε ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο οποίος συμμετέχει στο έργο. Φτάνει πια με το κουκούλωμα και την κοροϊδία για τα κλεμμένα δισεκατομμύρια της Νοβάρτης, τονίζει ο τομέας διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ο τομεάρχης Παύλος Πολάκης. Καταγγέλουν ότι το ελληνικό δημόσιο δεν έχει ασκήσει ακόμα αγωγές για την πραγματική υλική ζημιά των δισεκατομμυρίων ευρώ από τις παράνομες υπερτιμολογήσεις φαρμάκων, κρατώντας στο συρτάρι κρίσιμα στοιχεία. Ενώ καλούν τις εισαγγελικές αρχές να βγάλουν τις δικογραφίες από τα συρτάρια και να κινηθούν αυτεπάγγελτα. Εμείς λέμε ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά απαιτείται μια δημοκρατική επαναθεμελίωσή της και αυτό πρέπει να γίνει με συμμαχίες και γι' αυτό διαφωνούμε και για το ρόλο που έχει επιλέξει η ελληνική κυβέρνηση να είναι το προκεχωρημένο δυτικό φυλάκιο του Τραμπ, σημείωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Ρένα Δούρου, στο πλαίσιο της ενημέρωσης σχετικά με τις προτεραιότητες της Ιρλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνάντηση της Ρένας Δούρου σήμερα στις 18.30 με την Πρωτοβουλία Κατοικών Κυψέλης για τα προβλήματα και τις ζημιές που έχουν δημιουργηθεί στα κτίρια κοντά στην πλατεία Κυψέλης από τις εργασίες του μέτρο. Στη φυλακή παραμένει 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της Μαρφίν, καθώς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών απέρριψε την προσφυγή της κατά της προσωρινής της κράτησης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγόρου της κατηγορουμένης, το δικαστικό συμβούλιο προχώρησε στην απόρριψη της προσφυγής χωρίς να λάβει υπόψη το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022, αλλά και τη διαπιστωμένη από την Διεύθυνση Κλιματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας αδυναμία ταυτοποίησης της κατηγορούμενης με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο στα βίντεο και τις φωτογραφίες. Σε κατάσταση Red Code θέτει η πολιτική προστασία μέχρι και την Κυριακή την Κρήτη, όπου αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής, ενώ προβλέπονται και θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένας από τους πιλότους της πτήσης της Fly Dubai μαχαίρωσε τον συγκυβερνήτη του και φαίνεται πως επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου στην πρώτη του αντίδραση μετά το πρωινό περιστατικό. Σε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, ωστόσο, οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση. Δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι, μιλώντας σε Ισραηλινό μέσω ενημέρωσης, ανέφεραν ότι εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας. Η Ισραηλινή Υπουργός Μεταφορών Μίρι Ρέγκεβ ζητεί την αναστολή όλων των πτήσεων της Fly Dubai προς το Ισραήλ. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο ΠΑΟΚ ξεκινάει την πορεία του στο EuroCup απέναντι στη Μανρέσα. Ο δικέφαλος του Βορρά ξεκινάει τον αγώνα του απόψε στις 7.30.
5: Ο καιρός.
6: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, κυρίως στην Κρήτη και θυελλώδης ανέμοι στο Αιγαίο. Στην Κρήτη τα έντονα φαινόμενα αναμένονται απόψε και θα συνεχιστούν και αύριο, ενώ αύριο Πέμπτη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ανατολικά από τις Ποράδες έως τα Δωδεκάνησα και καταιγίδες στα νότια. Έως 23 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο Κόκκινο.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Είναι Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 7. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννος Ηλιάδης. Μετά από καιρό, τέτοια ώρα. Στην επικοινωνία είναι ο άρχοντας της σταθερής τηλεφωνίας Παντελής Νταβανέλος. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο 210-3217-777 και 6985-87-0059. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Περιμένουμε στο Viber τα μηνύματά σας. Λοιπόν, ούτε για τους νοικοκύριδες, ούτε για τους κακομύριδες, όπως θα έλεγε και ο Χάρης Θεοχάρης, κάνουν τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Καθώς μεγαλύτερο ντόρο προκαλούν αυτά που δεν είπε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ή η φορολόγηση των υπερκερδών των διελιστερίων. Αλίμονε άλλωστε, αυτά τα υπερκέρδη είναι ιερά και ανέγκυχτα. Βέβαια εδώ αυτά τα ημίμετρα κάτι κοστίζουν, έχουν ένα κόστος, οπότε ανατρέπεται αυτό που ισχυριζόταν η κυβέρνηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ότι αυτός είναι ο διαθέσιμος χώρος που έχουμε, τόσα μπορούμε να δώσουμε, λίγο παραπάνω από 2 δις ευρώ, παραπάνω από αυτό το ποσό δεν μπορούμε να δώσουμε, διότι θα ξεφύγουμε από το δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα παραβιάσουμε τους δημοσιονομικούς όρκους, έτσι, και αυτό είναι βλάσφημο. Το ενδιαφέρον είναι ότι και το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έχουν υιοθετήσει το κυβερνητικό αφήγημα γύρω από τη δημοσιονομική στενότητα και γι' αυτό έχουν αποφύγει να υιοθετήσουν κάποιες θέσεις που θα αποκαταστήσουν ή θα αποκαταστούσαν τις κοινωνικές αδικίες. Και όλα αυτά στο όνομα μιας δίθεν υπευθυνότητας για να μην μας πουν και λαϊκιστές. Θα έχουμε μετά από όλα αυτά νέο γύρο αντιδράσεων εντός της κυβέρνησης, έτσι για να πάμε στα ζουμερά και στα πικάντικα.

μην κατηγορηθούν άλλωστε και για υπονόμευση της κυβέρνησης και του έργου της. Το θεάρεστο. Ο κύριος Μητσοτάκης πάντως, κατά το δημοσιογραφικό κλισέ, έβγαλε κίτρινες κάρτες προς διάφορες κατευθύνσεις. Όχι προς τον καθρέφτη του, έτσι, αλίμονο. Αφενός όμως ζήτησε από τα κυβερνητικά στελέχη να έχουν μετρημένο λόγο και ύφος και να μην αρνούνται τη δύσκολη καθημερινότητα. Και αφετέρου, κοιτάζοντας προς την τώρα, κατέστησε σαφές ότι είναι δική του ευθύνη να αξιολογεί τις συμπεριφορές των υπουργών. Οπότε, όπως θα έλεγε κανείς, αναγνώρισε το καβαλίκεμα, αλλά ήθελε να μεταδώσει το μήνυμα ότι μόνο αυτός θα αξιώνει το ξεκαβαλίκεμα. Όλα αυτά βέβαια πάντα αφορούν τους άλλους, έτσι. Η κριτική, η πρωθυπουργική αυτοκριτική πάντα λείπει. Πάμε στο πρώτο τραγούδι και επιστρέφουμε.

Έρχονται τα μηνύματα. Λοιπόν, δύο-τρία από αυτά εστιάζουν στις δηλώσεις του Κώστα Μπακογιάννη. Ασφαλώς και θα πούμε και γι' αυτό. Γιατί στην κουβέντα περί Καλαμιών μπήκε όντως και ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος έδειξε να συντάσσεται με προσεκτικές αλλά αιχμηρές διατυπώσεις με τις θέσεις της μητέρας του. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Η αλαζονία δυστυχώς πολλές φορές σχετίζει.

ταυτίζεται και είναι ταυτισμένη με θέσεις εξουσίας. Ποιος τα είπε αυτά? Ο Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος σημείωσε πως όλοι εμείς που ασκούμε και έχουμε ασκήσει εξουσία πρέπει να είμαστε 2 και 3 φορές προσεκτικοί. Αυτό υπογράμμισε ο Προεδρήμαρχος Αθηναίων. Και το οξύμορο είναι ότι ο Κώστας Μπακογιάννης επικρίνει την αλαζονία της εξουσίας. Σε αυτό τον κόσμο θα τα δούμε όλα. Ορισμένοι βέβαια στη Νέα Δημοκρατία, γιατί έχουμε πάρει και κάποια μηνύματα, διαφωνούν με την τροπή που έχει πάρει αυτή η συζήτηση και μας έλεγαν ότι εκλαμβάνουν τις δηλώσεις του κυρίου Μπακογιάννη ως γενναία αυτοκριτική, καθώς όπως σχολίαζαν δεικτικά, έμαθε μετά την ήττα του από το Χάρη Δούκα στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών του 2023. Κοινώς χρεώνουν αλαζονία στον Κώστα Μπακογιάννη για την ήττα από τον Χάρη Δούκα και γι' αυτό έμαθε και τώρα επικρίνει τους άλλους αλαζόνες. Και εδώ μπορούμε να χτίσουμε και μία άλλη γέφυρα. Η νίκη τότε του Χάρη Δούκα φαίνεται να αποτελεί την πηξίδα του επικεφαλής της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Πώς, τι είπε σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη ο πρώην Πρωθυπουργός, ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές θα μοιάζουν λίγο με τις εκλογές στις δημοτικές, που στο δεύτερο γύρο δίνεται η απάντηση στο ποιος θέλουμε να κυβερνήσει. Δεν ονομάτισε έτσι τον Χάρη Δούκα, δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις εκλογές της Αθήνας, στη μάχη της Αθήνας του 2023, όμως φωτογράφησε εκείνη τη μάχη ο Αλέξης Τσίπρας με ευκρίνεια. Εκεί υπήρξε η μεγάλη ανατροπή μαζί με την περιφέρεια της Θεσσαλίας. Εδώ βέβαια οι επικριτές του κ. Τσίπρα αντιτείνουν ότι γύρω από το Χάρη Δούκα συσπηρώθηκαν όλες οι προοδευτικές αυτοδιοικητικές παρατάξεις, έτσι η Ανοιχτή Πόλη και άλλες παρατάξεις, ώστε να επιτευχθεί η μεγάλη ανατροπή. Αντιθέτως, συνεχίζουν, ο κ. Τσίπρας με το δίλημα «Ή εμείς ή κανείς» δείχνει να σνομπάρει, να απαξιώνει το Πασόκ και να κόβει τις δυνητικές γέφυρες συνεννόησης με τη Χαριλάου Τρικούπη. Αυτό δεν είναι το βασικό συμπέρασμα? Και σε αυτό το φόντο, κάποιοι αναλυτές, διαβάζουμε και τα σχετικά άρθρα, είδαν μια προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα να ρίξει τους τόνους, λέγοντας σε χθεσινό φόρουμ ότι δεν πρόκειται να τσακωθεί με τον Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση και ορίζοντας ως μοναδικό αντίπαλό του την κυβέρνηση. Βέβαια, πίσω από αυτή τη φράση, ότι εγώ δεν τσακώνομαι με τον Ανδρουλάκη, ασχολούμαι μόνο με τον Μητσοτάκη και τη διεκδίκηση της πρώτης θέσης, πίσω από αυτή τη φράση διέκριναν και την πρόθεση του κ. Τσίπρα να αποτινάξει τη συζήτηση γύρω από τη μάχη για τη δεύτερη θέση, για το αργυρό μετάλλιο, η οποία μια τέτοια συζήτηση αποδυναμώνει και το αφήγημα της κυβερνησιμότητας του κ. Τσίπρα. Όλα αυτά βέβαια είναι εκτιμήσεις, είναι εικασίες, τα πάντα θα φανούν στη συνέχεια, έτσι. Τα πάντα θα αποτυπωθούν στην ίδια την έκβαση των πραγμάτων. Για να πάρουμε μια μουσική ανάσα, επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε επιστολή στην Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν με την οποία ζητά λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Και αυτό προβάλλεται ως μια πρωτοβουλία μείζονος σημασίας. Δεν χωρά αμφιβολία ότι πρόκειται για επικοινωνιακό πυροτέχνημα, ώστε αυτή η επιστολή να αποτελέσει ένα χαλάκι. Έτσι, ένα χαλάκι για να κρυφτεί η απροθυμία. Η απροθυμία του ιδίου της κυβέρνησης να προωθήσει ουσιαστικά μέτρα, διότι αυτό το έργο το έχουμε ξαναδεί. Το Μάιο του 2024, λίγες εβδομάδες πριν από τις ευρωεκλογές, ο Πρωθυπουργός είχε αποστείλει επιστολή ξανά προς την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ζητώντας να παρέμβει, όπως έγραφε τότε, με αποφασιστικό, αποτελεσματικό, γρήγορο τρόπο απέναντι στην ασυδοσία των πολυεθνικών, απέναντι, όπως έγραφε τότε, στις διαφορετικές τιμολογιακές πολιτικές των πολυεθνικών. Αυτή η σταυροφορία, βέβαια, ενάντια στις πολυεθνικές, δεν πολύ πέτυχε. Θυμόμαστε ένα μήνα αργότερα, μετά από αυτή την επιστολή, να βγαίνει ο κύριος Μημαράκης και να αδειάζει ουσιαστικά τον κύριο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι το θέμα της ακρίβειας δεν αφορά τις Βρυξέλλες. Και εκεί τα πήρε στο κρανίο ο κύριος Μητσοτάκης και επέλεξε ως νέα επικεφαλής της ευρωομάδας του την Ελίζα Βόζεμπεργκ, θέση που προηγουμένως κατήχε ο Βαγγέλης Μημαράκης. Πάντως, για να πάμε στο σήμερα, είναι ενδεικτικό το εξής. Υπάρχουν 6 χώρες, η Γερμανία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Πολωνία, η Αυστρία, νομίζω ότι δεν ξεχνάμε κάποια, που διεκδικούν μια συζήτηση από τον Αύγουστο για τη φορολόγηση των έκτακτων κερδών των πετρελαϊκών εταιριών. Εμείς που είμαστε σε σχέση με αυτό το αίτημα, και προφανώς το ερώτημα είναι ρητορικό, έτσι. Καλησπέρα στην Μαρία, τη Δήμητρα από την Πεύκη, την Πανωρέα, τον Γιώργο, τον Δημήτρη, τον Αποστόλη. Τα περισσότερα, μάλλον αρκετά μηνύματα συνδέονται με τις δικαστικές εξελίξεις, αναφορικά με την τραγωδία των Τεμπών, αναφορικά με το έγκλημα των Τεμπών. Το αν θα αποδοθεί δικαιοσύνη είναι κάτι που πρέπει να περιμένουμε να το δούμε. Έτσι, κανείς δεν μπορεί να είναι αισιόδοξος σε σχέση με αυτό, αναφορικά με τα όσα έχουμε δει. Πάντως, βγήκε το πρωί ο Φλωρίδης, έκανε δηλώσεις και δεν πήρε τίποτα πίσω σε σχέση με όσα είχε πει. Πως όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Αλλήμον, δεν περιμέναμε και κάτι τέτοιο. Πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με πολύ, νομίζουμε, ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις.
1: Στο κόκκινο. Γυμνή. Ένα έργο πρόκληση για την ψυχή και το σώμα. Η Δανάη Καλοπίτα έγραψε και ερμηνεύει «Γυμνή» στο Θέατρο Καλλιρόης. «Γυμνή» σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. «Γυμνή» στο Θέατρο Καλλιρόης, Καλλιρόης 10. Προπόληση ticketservice.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Τιμητική εκδήλωση για το έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς σας προσκαλεί στην τιμητική εκδήλωση διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά την 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Προλογίζει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. Ομιλητές Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κοροναίου και Μιχάλης Μπουρδαλάκης. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδό 48 και Μεγάλο Αλεξάνδρου.
3: Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννα Τριανταφύλλη.

0: Bond. James Bond.
1: Λοιπόν, πάμε και στο θέμα της ημέρας. Τέσσερις παρεμβάσεις στο πεδίο της ενεργειακής ακρίβειας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120. Τίθενται αυστηρότεροι όροι, ισχυρίζεται ο κ. Μητσοτάκης, στους σέρβισερς, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Και αυτός που θέλει να είναι συνεπής ή δεν μπορεί, τι γίνεται, έτσι είναι ένα άλλο ερώτημα αυτό. Στο πετρέλαιο κίνησης ή επιδότησης στην Αυλή αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των δηληστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Και το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά με τις ανακοινώσεις να γίνονται πριν τις 15 Οκτωβρίου. Αυτές λοιπόν είναι οι παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην αναπληρωτής υπουργός οικονομικών. Καλησπέρα σας, κύριε Αλεξιάδη. Καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα, κύριε Σταυρόπουλη. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Επιλογή της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να αναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας, είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός. Ποια είναι η θέση σας σε σχέση με αυτά που ανακοινώθηκαν?
2: Τώρα που διαβάζω παραμύθια στα εγγόνια μου, θα βάλω και το παραμύθι για το ψεύτητο βοσκό.
1: Α,
2: που έλεγε ότι είναι λύκο στα πρόβατα, λύκο στα πρόβατα, και τελικά αποδείχθηκε ότι έλεγε ψέματα. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιοι συμβουλεύουν τον κύριο Μητσοτάκη. Από ένα αφήγημα όλο το καλοκαίρι ότι θα δώσει ό,τι μπορεί για όφελο τη κοινωνία και δεν θα διακινδυνεύσουμε, θα ξαναπάμε σε μνημόνια και διάφορα τέτοια. Στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε κάποιες προτάσεις. Σημειώνω ότι ακόμα περιμένουμε την κοστολόγηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για όσα είπε ο Πρωθυπουργός της χώρας, όχι ο Αλεξιάδης, ο Σαββόπουλος. Δεν υπάρχει τέτοιο χαρτί που θέλει να κυκλοφορεί. Και τώρα, ενώ όλες τις προηγούμενες μέρες πάλι είχα το ίδιο παραμύθι και δεν μπορούμε και έχουμε εξαντλήσει τα περιθώρια, ανακάλυψε ότι κάτι μπορεί να γίνει.
1: Μάλιστα.
2: Σε ό,τι αφορά όμως την ουσία των πραγμάτων. Στο θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα, οι συνδικαλιστές από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας που κινούνται στο χώρο, εμπόριο, διανομή, συνάδεια κτλ., οι ίδιοι έλεγαν και λένε και σωστά του λένε ότι εάν μειωθεί το ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, που αυτό θα πάει κατευθείαν στην τσέπη του πολίτη, του καταναλωτή. Φαίνεται το κατάλαβαν κάπως αργά. Κάθε τι που μειώνεται από άδικο φόρο, γιατί εγώ δεν είμαι γενικά υπέρ της μείωσης των φόρων, το να μειώσεις το φόρο σε αυτό που έχει 400 τετραγωνικά πρώτη κατοικία και 50 τετραγωνικά πισίνα δεν είναι το ίδιο από το να μειώσει τον έφυα σε έναν άνθρωπο που μένει σε ένα σπίτι εμπορικής αξίας 20.000. Στη γειτονιά μου υπάρχουν τέτοια σπίτια εμπορική αξία 20.000.
1: Μάλιστα.
2: Στην Νίκαια. Άρα λοιπόν η μείωση άδικων φόρων είναι σωστή. Αλλά εδώ μιλάμε ότι έχουμε μια αιμονή της κυβέρνησης η οποία δεν διαπιστώνει και το εξής απλό. Ότι αν μειωθεί η φορολογία ειδικά στα καύσιμα και στο πετρέλαιο θέρμανσης, θα ανέβει η κατανάλωση και αν ανέβει η κατανάλωση θα αυξηθούν ξανά τα έσοδα του δημοσίου. Αλλά αυτά είναι δύσκολα μαθηματικά, θέλουν ιδιαίτερο, δεν μπορούν να τα καταλάβουν έτσι.
1: Μάλιστα. Η επιστολή του κ. Μητσοτάκη προς την επικεφαλής της Κομισιόν για μια κοινή ευρωπαϊκή λύση στο θέμα των καυσίμων έχει κάποια ουσία? Εσείς πώς την διαβάζετε?
2: Πολιτικοί απατεώνες καταφεύγουν σε αυτά τα επιχειρήματα.
1: Ναι.
2: Και το λέω αυτό γιατί από την έκθεση ο Νίκος ο Παπάς, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, έχει αποδείξει τα περίφημα για τον κόφτη, έχει αποδείξει ότι υπάρχει δυνατότητα η Ελλάδα να προχωρήσει μόνη της σε μέτρα, αλλά και αν διαβάσετε τη σχετική νομοθεσία για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είναι άλλο πράγμα ΦΠΑ που είναι εκεί και κοινοτικός πόρος. ο ειδικός φόρος κατανάλωσης αφορά την Ελλάδα. Γι' αυτό και έχει πει και παραδείγματα ο Νίκος ο Παπάς χωρών που μειώσαν μόνοι τους αυτόν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Mm-hmm. Δεν ισχύουν αυτά τα επιχειρήματα, γι' αυτό και φοβάται ο πρόεδρος του Eurogroup και ο υπουργός οικονομικών της Ελλάδος mm-hmm. να βγει με τον Νίκο τον Παπά που τον έχει προκαλέσει δημόσια σε δημόσιο διάλογο για τα θέματα αυτά. Φοβούνται. Mm-hmm. Φοβούνται γιατί ξέρουν ότι λένε ψέματα. Mm-hmm. Και ξέρουν μόνο να μας χαρακτηρίζουν κακομοίριδες και το ένα και τ' άλλο κτλ. Γιατί δεν αντέχουν τον πολιτικό διάλογο. Mm-hmm.
1: Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ βέβαια έχει διατυπωθεί και η θέση ή η κριτική ότι και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν υιοθετήσει το δημοσιονομικό πλαίσιο που έχει ορίσει η κυβέρνηση.
2: Ναι, γιατί η Θεσσαλονίκη είχε καλά και κακά νέα.
1: Ναι.
2: Τα κακά νέα είναι ότι υπάρχουν πλέον κόμματα που θέλουν να προσδιορίζονται, αυτοπροσδιορίζονται στο χώρο το προοδευτικό ή της αριστεράς, που αποδέχονται τη λογική της κυβέρνησης στα ζητήματα του δημοσιονομικού κόρου και σιωπούν σε αυτά που κάνει η κυβέρνηση για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας όμως, γιατί σε κάθε περίπτωση οι εκλογές επιβάλλουν διάλογο mm-hmm. και ελπίζουν να γίνει αυτός ο διάλογος να ξεκαθαριστούν. Όπως επίσης η Θεσσαλονίκη έχει ξεκαθαρίσει και ποιες είναι οι πολιτικές προτάσεις των κομμάτων. Mm-hmm. Δηλαδή ξέρουμε ότι για το ΣΥΡΙΖΑ το θέμα της, και για άλλα κόμματα, το θέμα της πληρωμής της 13ης σύνταξης είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Για άλλα κόμματα δεν είναι και μπαίνουν στη λογική του δημοσιονομικού χώρου και αν μπορούμε mm-hmm. να το κάνουμε και τα λοιπά. Έχουν ξεχάσει τη τράβηξη αριστερά για τη θέση της για το Μάστρετ mm-hmm. και έχουν ξεχάσει ότι από την εποχή της Τάτσερ, από το Διαρισνό το Αλτερνατίβα, από την περίφημη Τίνα μέχρι σήμερα έχουν γίνει τεράστιες συζητήσεις στην αριστερά και έχουμε αναλύσει αυτό το θέμα. Mm-hmm. Καθένας όμως έχει το δικαίωμα στο λάθος και θα το βγει μπροστά του. Mm-hmm.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Αλεξιάδη, προχωρά σε αποκαλύψεις, καταθέτει προτάσεις στο οικονομικό πεδίο, μας τις θυμήσατε και εσείς και τις αναλύσατε, καταθέτει προτάσεις και σε άλλα ζητήματα. Είναι στο σωστό δρόμο για να μπει στην τροχιά του 3, του 4, του 5% ή πρέπει να γίνει και κάτι άλλο για να πάρει μπρος περισσότερο δημοσκοπικά ο ΣΥΡΙΖΑ?
2: Σε πολιτικό επίπεδο νομίζω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή προγραμματικά, πολιτικά, έχουμε τόσες πολλές προτάσεις και τόσο πολύ υλικό δίδασμος για το θέμα της στέγασης, το οποίο θα επανέλθει το επόμενο διάστημα και με νέες προτάσεις. Έχουμε ήδη υπερπληθώρα προτάσεων. Ακόμα και εγώ σας λέω ότι μια φορά την εβδομάδα κάνω μια επανάληψη για να λέω μου ξεχάσω κανένα σώσ και εγώ και πω κανένα χαζομάδα. Mm-hmm. Αλλά σε ό,τι αφορά το θέμα των πολιτικών πρωτοβουλειών, των οργανωτικών πρωτοβουλειών, εκεί υπάρχει μια υπερπροσπάθεια. Mm-hmm. Υπάρχει, με χαρά βλέπουμε συντρόφους και στελέχη που είχαν απομακρυνθεί να επιστρέφουν και να συντάσσονται σε αυτό τον αγώνα και δεν θα τους σταματήσουμε αυτό. Και σε ό,τι αφορά το θέμα των δημοσκοπικών ποσοστών, mm-hmm. ναι, δεν είμαστε εκεί που θέλαμε. Αλλά να θυμηθούμε ότι αν είχαμε αφήσει κάποιους άλλους στο τιμόνι Σκουμουδούρου θα ήμασταν τώρα στο μηδέν. Mm-hmm. Όχι στο 0, κάτι. Τώρα κάτι γίνεται και είναι νομίζω στη σωστή κατεύθυνση. Mm-hmm. Και θα έχουμε τη δυνατότητα να τα εξαντλήσουμε για να τα συζητήσουμε αυτά και στην επόμενη Κεντρική Επιτροπή σε λίγες μέρες. Mm-hmm. Όχι όμως λογικές επιστροφής σε εσωστρέφεια και όχι επιστροφής σε λογικές που δεν βλέπουν τι θέλει η κοινωνία. Η κοινωνία αυτή τη στιγμή θέλει να τις απαντήσεις σε ερωτήματα. Mm-hmm. Τι θα γίνει για παράδειγμα με το θέμα της προώρης αποπληρωμής, διότι άλλο πράγμα είναι να έχεις ένα καλό μαξιλαράκι όταν αντιμετωπίζεις ενεργειακή κρίση, κρίση ακρίβειας, κρίση μισθών, ναι, πιθανά και κρίση στο θέμα των συντάξεων ή οπουδήποτε αλλού, και άλλο να μην έχεις τέτοιο αποθεματικό. Mm-hmm. ή στο θέμα του δημοσιονομικού χώρου, θα ήθελα να ενημερώσω και για το εξής το ακροατές σας.
1: Ναι.
2: Μας παραμυθιάζει κατά το κοινό συλλογόμενο τόσο καιρό ότι τι να κάνουμε, παιδιά, δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, μη ζητάτε παραπάνω. Την Παρασκευή η Νέα Δημοκρατία ψήφισε νομοσχέδιο, σε λίγες μέρες θα ψηφίσει κι άλλο. Σε αυτό που ψήφισε την Παρασκευή υπάρχουν πάνω από 40, όχι 4, πάνω από 40 διατάξεις για τις οποίες δεν υπάρχει κοστολόγηση. Δηλαδή ψηφίσαν άρθρα χωρίς να ξέρουμε αν έχει επίπτωση στον κρατικό προϋπολογισμό 1.000 ευρώ, 500.000 ευρώ ή 1 εκατομμύριο. Ψηφιστήκανε. Σε ορισμένα δε άρθρα υπάρχει, για να γελάσουμε και λίγο, η δικαιολογία ότι οι δαπάνες που απαιτούνται για την υλοποίηση αυτών των άρθρων θα βρεθούν από άλλες πιστώσεις του προϋπολογισμού.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά είναι για παιδιά έκτης δημοτικού. Δεν είναι σοβαρές συζητήσεις για να τις κάνουμε. Δηλαδή έχουν φέρει και ψηφίσαν και θα ξαναψηφίσουν σε λίγες μέρες νομοσχέδια χωρίς κοστολόγηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
1: Ό,τι προσάπτουν στην αντιπολίτευση δηλαδή, πράττουν οι ίδιοι, εν πάση περιπτώσει.
2: Σκεφτείτε ο Αλεξιάδης να έβγαινε και να έλεγε μια πρόταση που είναι όλοι υπέρ, ότι παιδιά, ένα ζευγάρι όταν έχει ένα σπίτι εμπορικής αξίας μέχρι 100.000 θα απαλλαχθεί από τον έμφυα. Αρχίζανε, ω, και δεν έχουμε δημοσιονομικό χώρο και τι είναι αυτά που λες και που θα βρεθούν τα λεφτά και το ένα τ' άλλο κτλ. Δυστυχώς όμως η προπαγάνδα τους και η κάλυψη που έχουν από μερίδα των μέσων ενημέρωσης δεν τους εκθέτει στο να πρέπει να απαντήσουν στο στοιχείοδες. Πού θα βρείτε τα λεφτά.
1: Μάλιστα. Να λοιπόν πώς αντιστρέφεται το ερώτημα, το μεγάλο ερώτημα. Κύριε Αλεξιάδη, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση αυτή. Και
2: εγώ
1: ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη στο κόκκινο. Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη και σε εσάς, ο κύριος Τρίφωνας Αλεξιάδης, εδώ στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, καλησπέρα στη Μαρίνα. Όντως, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας δέχτηκε ερώτηση για τη συναυλία της Άννας Βύση σε άλλη ραδιοφωνική συνέντευξή του. Και θα λέγαμε ότι ο κύριος Κουτσούμπας έκανε μία αριστοτεχνική τρίπλα. Όταν του ζητήθηκε λοιπόν στη συνέντευξη να σχολιάσει την κοσμοσυρωή στη συναυλία της Βύση, απέφυγε να μπει στο παιχνίδι των συγκρίσεων με το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Τι είπε ο κ. Κουτσούμπας, δεν θα μετρήσουμε τώρα τα άτομα, αλλά είχε όντως δεκάδες χιλιάδες στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, όπως και δεκάδες χιλιάδες είχε και η κυρία Βύση, και μπράβο στην κυρία Βύση για τα 50 χρόνια της στο τραγούδι και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, όσοι περίμεναν από τον κύριο Κουτσούμπα να σηκώσει το γάντι απέναντι στη Βύση, τον είδαν τελικά να της βγάζει το καπέλο κατά μία έννοια. Πάντως απέφυγε τις κακοτοπιές. Και μίλησε και χωρίς συμπλέγματα. Τώρα, η δημόσια συζήτηση περιστρέφεται και γύρω από το ανεξέλεγκτο τοπίο που επικρατεί στις ιδιωτικές δομές υγείας μετά και την κατάργηση κάθε εποπτείας. Από το 2019 αυτή η κατάργηση του σώματος επιθεωρητών, των περιβόητων ράμπου, από τους πρώτους νόμους του επιτελικού κράτους. Ταυτόχρονα η δημόσια υγεία πνέει τα λίστια και ό,τι σώζεται οφείλεται στην υπερεργασία και το φιλότιμο των λειτουργών της, των εργαζομένων. Και τώρα το Σπυλιοπούλιο νοσοκομείο ξέμεινα από τεχνολόγους και κλείνει το ακτινολογικό τμήμα του. Και τι γίνεται, θέλουν να πάρουν τεχνολόγους από το νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου και να τους μεταφέρουν στο Σπυλιοπούλιο. Τώρα όμως δημιουργούνται τεράστια προβλήματα στο Έλενα. Πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον γραμματέα του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Έλενα Βενιζέλου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΝΑΠ, τον κύριο Κωνσταντίνο Καταραχιά. Καλησπέρα σας, κύριε Καταραχιά.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς
1: καλησπέρα στους ακροατές.
0: Τώρα διαλύονται δύο τμήματα, δύο νοσοκομεία με αυτές τις μεθοδεύσεις. Έτσι, δεν αρκεί η διάλυση του ενός, επιτυχάνεται το απόλυτο.
1: Πρόκειται για μια δολοφονική πολιτική,
0: ναι,
1: που την έχει κάνει κανονικότητα το Υπουργείο Υγείας, το ανεκδίκητο αυτό Υπουργείο που 7 χρόνια τώρα αποκαλύπτεται ότι όχι μόνο έχει οργανώσει τέμπη στην υγεία, αλλά έδινε και ξεσάλωνε μαζί με τους ιδιώτες που θησάβριζαν πάνω στις πλάτες του κόσμου και δολοφονούσαν.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το πράγμα είναι πολύ χοντρό που έχει συμβεί και πραγματικά στα δημόσια νοσοκομεία είμαστε εξαγριωμένοι να βλέπουμε ένα τέτοιο πάρτι που να οργανώνεται να συμμετέχει ουσιαστικά η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, να συμμετέχουν οι ιατρικοί σύλλογοι, προέδροι, πατούλιδες, όλη αυτή η συμμορία της γραβάτας και ταυτόχρονα να ξεσκίσουν το προσωπικό και να διαλύουν τα νοσοκομεία.
0: Mm-hmm.
1: Είναι η ίδια εικόνα, οι ίδιοι άνθρωποι τα κάνανε. Πρόκειται για μια συμμορία που αυτή τη στιγμή συνεχίζει να κάνει αμετανόητη αυτή τη δολοφονική πολιτική της.
0: Ναι.
1: Είμαστε ένα νοσοκομείο που παλεύει να το κλείσει 7 χρόνια η Νέα Δημοκρατία, ναι,
0: το Έλενα.
1: Ταυτόχρονα, ναι, και το Σπυλιοπούλιο. Εγώ, ναι, θυμάμαι από τα μνημόνια παλεύα να κλείσουν αυτό το νοσοκομείο, το οποίο είναι η μοναδική δημόσια δομή η οποία μπορεί να υποδεχτεί ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά δεν έχουν να πάνε πουθενά άλλο.
0: Ναι.
1: Αλλιώς μιλάμε για δομές που πληρώνουν 800 τη βδομάδα και παραπάνω, και 1000 τη βδομάδα οι άνθρωποι, για να αφήσουν έναν άνθρωπο που υποφέρει, μπορεί να είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Και αυτό το νοσοκομείο αποφασίζει η διοίκηση να μείνει με μια τεχνολόγο επί ένα μεγάλο διάστημα, προμελετημένο έγκλημα.
0: Το Σπυλιοπούλιο.
1: Να μείνει με μία τεχνολόγο, η οποία αρρώστησε προφανώς. Μιλάμε και για κόσμο λόγω της έλλειψης των προσλήψεων, που είναι στα γεράματα, είναι στα πρόθυρα της σύνταξης. Ωραία. Και φτάνουμε στο σημείο να τεινάζεται στον αέρα ένα πολύ κρίσιμο τμήμα, που είναι το ακτινολογικό, και να ξαναζούμε εμείς το γνωστό σενάριο που έχουμε φάει στα χρόνια σαν τμήμα, να προσπαθούν να μας ξεδοδιάσουν, να μην λειτουργούμε και να μας μετακινούν. Και μου λέει η διοίκηση έκτακτες ανάγκες. Λέω, ποιες έκτακτες ανάγκες όταν είναι ένα άτομο όλο αυτό το διάστημα και δεν ασχολείται κανένας. Δηλαδή, όταν αυτή η κυβέρνηση θέλει να πραγματικά να διαλύονται πράγματα, και αν πάρει μια διάσταση κάτι, τότε να υποχωρούν ή να κάνουν κάτι. Αλλιώς μας διαλύουν καθημερινά, καλύπτουν προβλήματα μετακινώντας. 50 γιατροί πήγαν να παραιτηθούν στα Χανιά. Δηλαδή, έχει καταντήσει αυτό το πράγμα πλέον μια αηδία. Υποφέρουμε. Δεν έχουμε προσωπικό. Έρχεται κόσμος και άρρωστος δουλεύει πλέον. Ούτε στην κατοχή δεν τα βλέπαμε αυτά τα πράγματα. Στο Έλενα ήρθε και τεχνολόγος το Πάσχα με 39 πυρετό να δουλέψει αναγκαστικά. Γιατί δεν υπήρχε βάρδια, κινδυνεύαν ασθενείς. Και ταυτόχρονα είχαμε και γραμματείς. Γιατί και στο διοικητικό είναι τεράστιο το πρόβλημα, που ερχόντουσαν για να έρθουν οι προμήθειες, για να γίνουν οι παραγγελίες, για να λειτουργήσει ένας μηχανισμός που το έχουμε ανάγκη για να δουλέψουμε οι γιατροί. Γιατί άμα κάνουμε και το γραμματέα, καήκαμε. Δεν θα μπορούμε να κάνουμε τα. Το ότι κρατάμε όρθιο πραγματικά με άρρωστο κόσμο αυτή τη στιγμή, το ΕΣΥ. Και αντί να μαζευτούν, αντί να κάνουν κατεπηγούσες προσλήψεις, μας λένε ότι η πλατφόρμα για τους επικουρικούς θα ανοίξει κάποια στιγμή στο μέλλον. Εν τω μεταξύ, ασθενείς δεν τους νοιάζει τι θα γίνει. Είμαστε πραγματικά εκρηκτικά και πραγματικά καλό όλη την αντιπολίτευση να σοβαρευτεί αυτή τη στιγμή και να ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα και να μας... Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να κεγόμαστε σε κάθε νοσοκομείο, σε κάθε χώρο δουλειάς, γιατί τα ίδια συμβαίνουν παντού. Τα ίδια κάνει μια δημοκρατία σε κάθε εργαζόμενο. Και δεν μπορεί να περιμένουμε να είμαστε σε αναμονή. Τι να περιμένουμε, τι να δούμε, τις εκλογές. Πρέπει να παλέψουμε τώρα, εδώ και τώρα, για να μην πεθαίνει κόσμος. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει μια απεργία στο δημόσιο. Να κάνουμε κάτι, κάπου να ακουστούμε.
0: Και εδώ...
1: και σε ομοσπονδίες που είναι αγωνιστικές. Πρέπει κάτι να γίνει. Δεν μπορούμε να μείνουμε και να βράζουμε μόνοι μας ο καθένας στο δικό του ζουμί. Κάνω έκκληση σε όλη την αντιπολίτευση πραγματικά να σοβαρευτούμε όλοι και να συγκρουστούμε με αυτή την πολιτική εδώ και τώρα και όχι να περιμένουμε τις εκλογές. Απεργιακά δεν αντέχουμε άλλο.
0: Αύριο Πέμπτη στη Μία υπάρχει γενική συνέλευση τώρα στο σωματείο του Έλενα.
1: Θα μαζευτούμε για να πούμε ένα απλό πράγμα. Ότι για να μην μας διαλύσουν πρέπει να απεργήσουμε. Εγώ πραγματικά είμαι με αυτό που είπε η ΠΟΕ στην ΑΔΕΔΗ και κανένας δεν το έχει υιοθετήσει. Θα κλείσει 48 ώρες όλο το δημόσιο. Φτάνει πλέον. Και το περιμένουμε. Αν θα γίνει 14-15, υπάρχει υποσχετική. Θα γίνει 48 ώρες γενική απεργία. Δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και να μην οι αγωνιστικές δυνάμεις να μην καλούν τον κόσμο πουθενά. Και να σχολιάζουμε αυτή την κατάσταση. Δεν μπορούμε άλλο. Είναι καταστροφή αυτό που ζούμε. Και πρέπει πραγματικά να δώσουμε ένα σήμα. Τι μας λέει η διοίκηση? Πάτε στο, μας δουλεύει. Πάτε στον Άδωνη. Ο Άδωνης μας λέει είστε συμμορία των κομμουνιστών. Ο άλλος... δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ναι, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή λογική μέσα σε όλο αυτό. Υπάρχουν μόνο αγώνες που χρειάζεται να ξαναπιάσουμε. Στα σοβαρά. Και νομίζω ότι μπορούμε να το σταματήσουμε αυτό το κακό, γιατί ο κόσμος των νοσοκομείων είναι καλός, είναι αγωνιστικός, παλεύει με τους ασθενείς, κρατάει όρθιο χωρίς. Οι άλλοι παίρνουν 100 χιλιάρικα την ημέρα και τον κόσμο που βασανίζουμε στα νοσοκομεία, οι πλασμαφαιρέσεις δηλαδή, το τζακίζουμε, το μετακινούμε, τον διαλύουμε, του δίνουμε 800 ευρώ και θέλουμε και να μην μιλάει κιόλας. Και να σκούνε και τρομοκρατία. Και όχι. Αυτό πάει πολύ. Δεν θα τους αφήσουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Καταραχιά, ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία και ασφαλώς.
1: Αύριο μία η ώρα θα έχουμε συνέλευση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Κωνσταντίνος Καταραχιάς εδώ στο Κόκκινο.

Σε σχέση με αυτό που ανέφερε ο κύριος Καταραχιάς με τις παραιτήσεις των γιατρών στο νοσοκομείο Χανίων, όντως χωρίς γιατρούς κινδυνεύει να μείνει το νοσοκομείο Χανίων. Υπέβαλαν την παραίτησή τους 50 γιατροί. 50 γιατροί. Και στην απόφαση αυτή οδηγήθηκαν μετά από την εντολή της 7ης υγειονομικής περιφέρειας, διαβάζουμε, για υποχρεωτική μετακίνηση γιατρού της ΜΕΘ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, προκειμένου εδώ να καλυφθούν οι εφημερίες. Η μαζική αντίδραση οδήγησε στην απόσυρση του εντέλεσθε, ωστόσο το αίτημα για κάλυψη των εφημεριών στο Ρέθυμνο παραμένει ενεργό. Και οι γιατροί του νοσοκομείου Χανίων υποστηρίζουν ότι η δική τους ΜΕΘ λειτουργεί ήδη οριακά. Γι' αυτό και η μετακίνηση του συναδέλφου τους θα επιδείνωνε περαιτέρω την κατάσταση. Κοινώς θα την τίναζε στον αέρα. Κλείνουμε. Ο Γιάννος Ηλιάδης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Νταβανέλος στην επικοινωνία, Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. Ραντεβού αύριο στις 18:00. Μείνετε και μένετε στο κόκκινο. Καλή συνέχεια σε όλους και όλους.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
0: Η ώρα είναι 7. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 7 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων συνεχίστηκε και σήμερα η δίκη για τα Τέμπη. Αυτό το κράτος που έσυρε το παιδί μου στο θάνατο μέχρι σήμερα στρίβει το μαχαίρι στην πληγή, κατέθεσε η μητέρα της Αφροδίτης Τσιώμα, Κανέλα Ανδρεάδου. Ενώ οι συγγενείς δεν είχαμε κυδέψει ακόμα τους ανθρώπους μας, στο σημείο εκείνο είχε γίνει λαμπίκο, κατέθεσε μεταξύ άλλων ο Θοδωρής Ελευθεριάδης, γιος της Μαρίας Σεγούτ. Δεν ξέρω τι είχε το τρένο, ξέρω ότι το 2023 δύο τρένα κινούνταν στην ίδια γραμμή. Θέλω να τιμωρηθούν όλοι τους, κατέθεσε ο σύζυγος της Αθηνάς Κατσάρα. Νίκος Ζήσης, ο οποίος ταξίδευε μαζί της στο τρένο και κατάφερε να βγει ζωντανός από τα συντρίμια, έχοντας τραυματιστεί σοβαρά. Θα ήθελα να μην ξανασυμβεί αυτό το πράγμα, ο κάθε κρατικός λειτουργός να φοβάται αν δεν τηρήσει τους κανόνες, ανέφερε ο Διονύσης Γεωργιάδης, πατέρας του πολυτραυματία Γεράσιμου Ιάσονα, που επέζησε από τη σύγκρουση των δύο τρένων και παραμένει σε κόμμα. Οι καταθέσεις των συγγενών θυμάτων συνεχίζονται στην επόμενη συνεδρίαση του Τριμελού Συμφετίου Κακουργημάτων στη Λάρισα την Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα σφίγγει ο κλοιός γύρω από το Μαξίμου για τις ευθύνες του μπαζώματος στον τόπο του δυστυχήματος των Τεμπών. Καταπέλτης στο βούλευμα του Αριοπάγου για τον Χρήστο Τριαντόπουλο και 4 ακόμη πρόσωπα που παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο για την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος. Σύμφωνα με το πολυσέλιδο σκεπτικό του βουλεύματος, η παράνομη αλλίωση του χώρου προκάλεσε σημαντικές βλάβες στο έργο της δικαιοσύνης και σχέρανε τις έρευνες και προκάλεσε βλάβη στους παθώτες. Προσωπική ευθύνη στον Πρωθυπουργό αποδίδει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για τον μπάζωμα και την απομάκρυνση κρίσιμων στοιχείων από τον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Ο πρώτος που πάτησε στα μπάζα των Τεμπών είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αντί να εμποδίσει τη συνέχιση των εργασιών, έκανε δηλώσεις δίπλα από τις μπουλντόζες και τους γερανούς, σημειώνει εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Πειρά τη αντιπολίτευση για τα ημίμετρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ακρίβεια. Κατέρευσε το ψέμα τη κυβέρνηση σχετικά με τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, τονίζει ο γραμματέα τη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παπάς, σε δήλωσή του και σημειώνει. Τολμούν να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωση και να βάλουν πλαφόν στο περιθώριο διήλυση. Οι τροπολογίε μα είναι στη Βουλή, αναφέρει. Χρειάζονται πιο δραστικές κυβερνητικές παρεμβάσεις, υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου. Νέες αποκαλύψεις για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη, προανήγγειλαν οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο εβδομαδιαίο briefing των πολιτικών συντακτών στην Κουμουνδούρου. Όπως είπαν, στο επόμενο διάστημα ο τομέας διαφάνειας και ο Παύλος Πολάκης θα φέρουν στη δημοσιότητα στοιχεία που αφορούν τον κύριο Πατούλη και σκεπάσματα που φέρεται να διαφήμιζε σε ιστοσελίδα του Κέντρου Ευεξίας του οποίου προείστατο. Αναφορικά με την παραπομπή Τριαντόπουλου, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοφύλλος Ξανθόπουλος, τόνισε ότι γεννιούνται ερωτήματα για τις κυβερνητικές ευθύνες, ενώ ζήτησε την παρέτηση Φλωρίδη, καθώς ο υπουργός επιμένει στη φράση του: όσοι μιλάνε για μπάζα, είναι για τα μπάζα. Φτάνει πια με το κουκούλωμα και την κοροϊδία για τα κλεμμένα δισεκατομμύρια της Νοβάρτης, τονίζει ο τομέας διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ο αρμόδιος τομεάρχης Παύλος Πολάκης. Καταγγέλουν ότι το ελληνικό δημόσιο δεν έχει ασκήσει ακόμα αγωγές για την πραγματική υλική ζημιά των δισεκατομμυρίων ευρώ από τις παράνομες υπερτιμολογήσεις φαρμάκων, κρατώντας στο σιρτάρι κρίσιμα στοιχεία, ενώ καλούν τις εισαγγελικές αρχές να βγάλουν τις δικογραφίες από τα σιρτάρια και να κινηθούν αυτεπάγγελτα. Εμείς λέμε ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά απαιτείται μια δημοκρατική επαναθεμελίωσή της και αυτό πρέπει να γίνει με συμμαχίες και γι' αυτό διαφωνούμε και για το ρόλο που έχει επιλέξει η ελληνική κυβέρνηση να είναι το προκεχωρημένο δυτικό φυλάκιο του Τραμπ, σημείωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρεναδούρου, στο πλαίσιο ενημέρωσης σχετικά με τις προτεραιότητες της Ιρλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνάντηση της Ρεναδούρου με την πρωτοβουλία κατοίκων Κυψέλης για τα προβλήματα και τις ζημιές στα κτίρια της περιοχής από τις εργασίες του μετρό. Αύριο Πέμπτη εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Νέα κίνητρα άμεσων ξένων επενδύσεων, αναδιοάρθρωση, διευθύνσεις άμεσων ξένων επενδύσεων και λοιπές διατάξεις». Η Αυγή αναλύει τα γκρίζα σημεία και τις αποσιωπήσεις του νομοσχεδίου. Όλο το ρεπορτάζ στο avgi.gr. Παραμένει προσωρινά κρατούμενη 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της Μαρφίν μετά την απόρριψη της προσφυγής της κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγόρου της κατηγορούμενης, το Δικαστικό Συμβούλιο προχώρησε στην απόρριψη της προσφυγής χωρίς να λάβει υπόψη το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022 αλλά και τη διαπιστωμένη από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας αδυναμία ταυτοποίησης της κατηγορούμενης με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο στα και τις φωτογραφίες. Σε κατάσταση Red Code θέτει πολιτική προστασία μέχρι και την Κυριακή την Κρήτη, όπου αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 5 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά πλήγματα σε 2 ξεχωριστές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας, όπως δήλωσαν οι υγειονομικοί αξιωματούχοι του Παλαιστινιακού θύλακα. Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σε όχημα στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 4 ανθρώπους στη συνοικία Τελ Αλ Χάουα στην πόλη της Γάζας, ενώ αεροπορική επίθεση σε διαμέρισμα στην πόλη της Γάζας προκάλεσε το θάνατο μιας γυναίκας. Από τότε που τέθηκε σε ισχύ και χειρία έχουν σκοτωθεί 1.145 Παλαιστίνοι, ενώ από την αρχή του πολέμου έχουν σκοτωθεί πάνω από 74.000 Παλαιστίνοι, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε σε 9 και 4 τη Βιλερμπάν για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα.
0: Ο καιρός.
3: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, που προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Στην Κρήτη, τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και αύριο, ενώ προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ανατολικά από τις Ποράδες έως τα Δωδεκάνησα και καταιγίδες στα νότια. Έως 23 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα, από Δευτέρα ως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντέλης Δαβανέλος είναι στις φωτογραφίες αλλά και στην τηλεφωνική επικοινωνία. Υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 2-13-21-77-77. Ενοχλήστε τον, όπως ενοχλήστε και εμάς γραπτός, με μηνύματα που έρχονται μέσω Viber δωρεάν, χωρίς χρέωση, στο 69-85-87-0059. Να το πω με τον τρόπο που έχω συνηθίσει, 698-58-70-059. Και πάμε στα μουσικά μας. Ξεκινήσαμε ένα τραγούδι από τα πρώτα που έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος το 1963 για τον τρίτο δρόμο, την ταινία του Ιωνα Νταϊφά και σε στίχους εκείνου. Τότε το είχε τραγουδήσει η Γιωβάνα σε ενορχήστρωση πιο κοντινή στις συνήθειες της ακουστικές της δεκαετίας του 60. Τώρα με πιο δυναμική και σημερινή ενορχήστρωση η Ρώσα Ία, η φίλη μου, η αγαπημένη, που είναι μαζί μας στο στούντιο, τραγούδησε και αυτό και άλλα τραγούδια που θα ακούσουμε και η παρουσία της Ιρός, γιατί εγώ δεν κάνω σαχλαμάρες με τις γενικές Ιρό της Ιρούς, έτσι, να είμαστε εξηγημένοι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα είναι μαζί με τον Μπάμπη Στόκα σε 5 μέρες, 4, την άλλη Τετάρτη, 30 του μηνός, στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού, στη συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου, με μια καινούργια ματιά πάνω στα ερωτικά του τραγούδια και βέβαια μια συναυλία του Ξαρχάκου είναι πάντα αυτή που περιμένουμε με αγωνία, διότι πάντα έχει καινούργια στοιχεία κλπ. Μιλάμε τα αυτονόητα. Ηρώ μου, καλώς μας ήρθες.
1: Καλώς σε βρίσκω, αγαπημένη μου Αλέξη. Με τιμά να με λες φίλη σου, με τιμούν τα λόγια σου. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ απόψε για να μιλήσουμε για όλα αυτά τα ωραία.
0: Τι θα γίνει λοιπόν την Τετάρτη το βράδυ στο Λυκαβητό?
1: Την Τετάρτη το βράδυ

0: ανά την Ελλάδα. Mm-hmm. Και οι δύο καταληκτικές συναυλίες στο Ηρώδιο. Όλες αυτές οι συναυλίες ήταν
1: sold out.
0: Sold out.
1: Καλά, ναι.
0: Και έτσι λοιπόν, για να κλείσουμε πια θριαμβευτικά αυτό τον κύκλο των συναυλιών, όπου και ο Σταύρος Ψαρχάκος θέλει λίγο να κλείσει αυτή την περίοδο των εμφανίσεών του. Θέλει να κάνει ένα διάλειμμα από τις εμφανίσεις μετά και από αυτή τη συναυλία. Να σου δίνω και είδηση. Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε από το μαέστρο να κάνει δύο συναυλίες στο Λυκαβητό. Η μία πραγματοποιήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου, ήταν sold out, με τον Γιάννη Κότσιρα, με τα λαϊκά του τραγούδια και εδώ με πιο ερωτικά του τραγούδια και με έναν διαφορετικό ήχο στο πρώτο μέρος. Ο Σταύρος έχει κατά καιρούς δώσει...
1: Κάποια μίζα τον έχει τσιμπήσει το μαέστρο τελευταία και θέλει να ακούει τα παλιά του τραγούδια πειραγμένα. Πάντα τα πειράζει και ο ίδιος.
0: Δεν είναι μόνο αυτό.
1: Αλλά τώρα τα πειράζει έτσι.
0: Κοίταξε
1: πολύ.
0: Να δεις. Εγώ πιστεύω και τώρα το λέω γιατί εγώ έχω αυτή την εντύπωση, δεν το έχω συζητήσει μαζί του και είναι μια πολύ καλή έτσι, ιδέα συζήτηση αυτή. Νομίζω ότι ξαναβρίσκει ίσως και έναν εαυτό που υπάρχει σε δισκογραφίες του. Δηλαδή,
1: αυτό τον ηλεκτρικό
0: ακριβώς, ακριβώς.
1: Αυτό υπάρχει από το 1974.
0: Ακριβώς.
1: Και τη συλλογή του Ξυλούρη, ας πούμε.
0: Και όχι μόνο. Εγώ δηλαδή έτυχε να ακούσω από το αρχείο του που τώρα ψηφιοποιείται. Άκουσα, ας πούμε, έναν τρομερό ηλεκτρικό ήχο σε ηχογραφήσεις με τραγούδια με τη Φλέρη Νταντονάκη.
1: Αυτή που... η συναυλία στο Ρεξ βρέθηκε. Αυτή η συναυλία.
0: Δεν ξέρω από πού είναι.
1: Αν είναι αυτή η συναυλία. Πείτε σας παρακαλώ στο μαέστρο να τη βγάλει δίσκο, την περιμένει κόσμος και κοσμάκης να την ακούσει.
0: Δεν μπορεί να είναι από εκεί. Υπάρχει ο ηλεκτρικός ήχος σε πάρα πολλούς δίσκους του και στο Dark Side of the
1: Moon και
0: τα λοιπά.
1: Και στη Λόλα.
0: Και στη Λόλα και παντού. Τώρα λοιπόν έγινε μια γνωριμία εντελώς τυχαία. Δηλαδή πέρυσι, περίπου τέτοιος καιρός θα ήτανε, ο μαέστρος δεν έχει social media και τα λοιπά για να βλέπει βίντεο και πράγματα. Mm-hmm. Εγώ λοιπόν πάω κατά καιρούς και του δείχνω που και που και ή μου λέει φύγε από εδώ. Ή του αρέσει. Έτσι λοιπόν πήγα και του έδειξα τον Μπομπ Κατσιόνι, τον οποίο δεν γνώριζα να πω την αλήθεια.
1: Ούτε εγώ τον γνώριζα.
0: Μπράβο. Και τον άκουσα να λέει ότι πολύ πριν τον Κάρλο Σαντάνα, ο Μέγας Ξαρχάκος είχε γράψει αυτό και το έπαιζε αλλά Σαντάνα λίγο αυτή την εισαγωγή από το ένα πρωινό. Εμένα μου άρεσε. Μου άρεσε αυτή η εκδοχή και με φόβο λίγο πήγα και του λέω να σου δείξω κάτι. Αν δεν σ' αρέσει, πες μου μόνο. Λοιπόν, και το βάζω, τα ακούει, με κοιτάει. Εγώ νομίζω ότι με στραβοκοιτάει.
1: Με εκείνο το βλέμμα του Ξαρχάκου.
0: Αλλά,
1: ναι.
0: Με αυτό το βλέμμα, αλλά ήταν τελικά παραπλανητικό και μου λέει. Ωραίο είναι.
1: Ουφ, λες εσύ εγώ.
0: Ναι. Τώρα πώς του ήρθε η έκλαμψη μέσα στο χειμώνα να πάρει τον Μπομπ και να κάνει κάποιες, να βάλει κάποιες πινελιές σε τραγούδια που ετοιμάζουμε για τον ερχόμενο δίσκο.
1: Ναι, και
0: τον
1: πήρε θα μου και, τα πεις και αυτά. Μπράβο, αλλά...
0: Και τον πήρε και στις δύο συναυλίες στο Ηρώδιο και τώρα του δίνει και το χώρο όπως κατά καιρούς έχει δώσει σε συνεργάτες του και το φίλο μας το Μακαρίτο Βασίλη και τον νέο κλίπ που τον λατρεύει και τον εκτιμά απίστευτα.
1: Ο Βασίλη Δρογκάρη εννοείς.
0: Ο Βασίλη Δρογκάρη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και έτσι λοιπόν τώρα πήρε τον Μπομπ γιατί τον θέλει σε κάποια τραγούδια, δεν ξέρω, 7-8 τραγούδια που θα πούμε με τον Μπάμπι να τα επιμεληθεί ο Μπομπ, να έχουν αυτό τον ήχο. Πρώτου περάσουμε στο δεύτερο μέρος που θα διευθύνει ο μαέστρος και θα είναι κλασικά τραγούδια αλλά Ξαρχάκο.
1: Μάλιστα. Να πούμε επίσης ότι θα είναι και το σύνολο ηχόδραση με τον Νίκο Τουλιάτο.
0: Βεβαίως να το πούμε αυτό. Ένα καταπληκτικό γκρουπ κρουστών, το ξέρουν, ναι. Που έχει μέσα και νέα παιδιά, μαθητές του και έχει και φτασμένους όπως ο Σόλης Μπαρκή, ο οποίος είναι εξαιρετικός. Λοιπόν, είναι νομίζω μια πολύ ιδιαίτερη συναυλία και για μένα είναι ιδιαίτερη γιατί και ο Σταύρος μου ανακοίνωσε αυτό, δηλαδή ότι θέλει για λίγο να κάτσει μετά γιατί θέλει να συνθέσει. Δεν θέλει να κάνει.
1: Κάτι στο μυαλό του.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Οπότε οι άνθρωποι σαν
1: τον Ξαρχάκο δεν τα λένε αυτά. Τα κάνουν και όταν τα κάνουν μετά μας αφήνουν με το στόμα ανοιχτό. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχουμε και μοναδικό με τη σύμπραξη Ξαρχάκου, Ηρός Σαΐα και Μπάμπι Στόκα.
0: Και μικρού Ξαρχάκου.
1: Ναι.

0: πια μικρού Ξαρχάκου, γιατί εδώ πέρα.
1: Σταύρος Τζούνιορ, βέβαια.
0: Να πούμε ότι το κουπλέ είναι του Σταύρου από μια παλιά του μελωδία. Από το Μοναστηράκι και Τετράγωνα, εσύ που τα ξέρεις καλύτερα, που λέγεται «Αύριο θα σου χαρίσω μια κορδέλα».
1: Ναι, δεν θυμάμαι τον τίτλο
0: λοιπόν,
1: τώρα, αλλά τη μελωδία
0: αυτή τη
1: θυμάμαι.
0: Μελωδία την ανακάλυψα και μου άρεσε πάρα πολύ. Και ήθελα να γίνει τραγούδι.
1: Να την κάνεις κάτι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Δεν έβγαινε, έβγαινε μόνο ένα κουπλέ. Και μου λέγε ο Σταύρος, δεν βγαίνει τραγούδι, δεν βγαίνει. Εκείνες τις μέρες έτυχε να σκαρώσει ο μικρός μια μελωδία. Και κάνει μαθήματα και ο γιος μας και η κόρη μας με τον Νεοκλή. Και του λέω, ρε Νεοκλή, μήπως δένουν αυτές οι μελωδίες. Έτσι λοιπόν, δέθηκαν αυτές οι δύο μουσικές, πατέρα και γιου.
1: Και δύο Ξαρχάκι.
0: Δύο Ξαρχάκι. Το κακό είναι ότι τώρα ζηλεύει και η κόρη. Κατάλαβε, θέλει να απειλεί ότι θα γράψει και αυτή.
1: Να το κάνει.
0: Λοιπόν. Και μπήκαν και οι στίχοι της Ρόζας Θεοτόκη και έγινε το ταξίδι για το Σανταφέ.
1: Λοιπόν, ένα κομμάτι που αν το ακούσει κάποιος δεν παίρνει χαμπάρι ότι είναι Ξαρχάκος. Δηλαδή θα πρέπει να είναι πολύ ισχυρός λίτης του Σταυρολέξου για να διακρίνει τη μελωδία από το Μεταμοναστράκι Τετράγωνο. Είναι όμως του μαέστρου και θα ακουστεί φαντάζομαι και στον Λυκαβητό. Έλα Γιάννο.

0: Λοιπόν, και ενώ εδώ με την Ρώσα ΑΕΑ διαλέγουμε φωτογραφία να ανεβάσουμε στο Facebook και παραλίγο να ξεχαστούμε και να μην βγούμε στον αέρα, μιλάμε για τη συναυλία της Τετάρτης. Mm-hmm. Πες μου τον τίτλο, είπαμε, τον ξεχνάω.
1: Ταξίδι στο φως σε σύμπαν ερωτικό.
0: Μάλιστα. Η Ρώσα ΑΕΑ, Μπάμπης Στόκας, ο Μπομπ, πώς τον είπαμε.
1: Κατσιόνης.
0: Κατσιόνης, να με συγχωρήσει ο άνθρωπος, την περίπτωση του την μαθαίνω και εγώ τώρα. Είμαι σίγουρος ότι θα μείνει στη μνήμη μου. Ο Νίκος Τουλιάτος με την ηχόδραση, η ορχήστρα με επικεφαλής τον Νεοκλίνιο Φυτίδη, mm-hmm. και πάρα πολύ καλούς μουσικούς.
1: Οι
0: παραπάνω από τους μισούς είναι αδελφικοί φίλοι μου. Και είναι ένας ικανός λόγος για να ανέβει κανείς την Τετάρτη στο Λυκαβητό, το ανακαινισμένο θέατρο του Λυκαβητού. Πώς θα αναμνήσω εγώ από αυτό το χώρο, και μετά από τότε που έκλεισε, δεν έχω ξανανέβει. Είναι η πρώτη φορά που.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, αξίζει, γιατί πρώτα απ' όλα από το 78 που έδωσε ο Σταύρος μια σειρά συναυλιών μιας εβδομάδας, 10 ημερών.
0: Εκεί ήμουνα σε όλα τα προγράμματα.
1: Αλήθεια,
0: βέβαια. Και όλη μου η τάξη του σχολείου.
1: Α, εσύ είσαι πολύ μιμένος. Λοιπόν,
0: απλώς πιο μεγάλος από σένα, Γερό.
1: Εγώ ήμουνα.
0: Είσαι νινή ακόμα που λέγεται το τραγούδι.
1: Λοιπόν, μετά άνοιξε το θέατρο του Λυκαβητού ο Σταύρος Ξαρχάκος το 2023 σε μια sold out συναυλία, και μετά παίξαμε το Ρεμπέτικο.
0: Έγινε εκεί το Ρεμπέτικο.
1: Ναι, πέρυσι έγινε και εκεί.
0: Δεν ήταν στο Ηρώδιο.
1: Έγινε στο Ηρώδιο, τρεις φορές στο Ηρώδιο, δύο φορές στο Μέγαρο Μουσικής και μία στο Λυκαβητό. Όλες sold out και ήταν όλες μαγικές, και οφείλω να σου πω ότι ενώ δεν το περίμενα ότι θα είναι έτσι στο Λυκαβητό, γιατί το είχα συνηθίσει έτσι στη μυσταγωγία του Ηρωδίου και τα λοιπά, ή ενός κλειστού χώρου, ήταν εξίσου όμορφα στο
0: Λυκαβητό.
1: Πλάκα
0: κάνεις τώρα, είναι μαγικός χώρος στο Λυκαβητό.
1: Ναι, ναι, ναι. Και έτσι λοιπόν τώρα.
0: Τη συναυλία του Μουσικού Αύγουστου του Ξαρχάκου του 78, που τη θυμάμαι σαν να είναι τώρα, τον θυμάμαι το άσπρο το πουκάμισο. Να διευθύνει τον Κώστα Παπαδόπουλο στο μπουζούκι. Τη Σωτηρία Μπέλο, τον Αντώνη Καλογιάννη, τον Ξυλούρη.
1: Τη Γαλάνη.
0: Τη Γαλάνη, το Δημητράτο. Και να εμφανίζει τα τότε καινούργια του τραγούδια που κάνανε 30 χρόνια να βγουν, αυτά που αργότερα τα ακούσαμε με την Getty Dali.
1: Ναι.
0: Αυτό τον αδικημένο δίσκο.
1: Πολύ. Πολύ αδικημένο δίσκο.
0: Νομίζω από την ίδια την Getty Dali, αλλά ο Ξαρχάκος το χρέος του το έκανε. Και έκανε έναν υπέροχο δίσκο. Λέω να ακούσουμε ένα τραγούδι που δείχνει ακριβώς αυτό που ισχυρίζεσαι και που φυσικά συμφωνώ, ότι αυτές οι ηλεκτρικές και ροκ, ας πούμε, ματιές δεν είναι καινούριο πράγμα στη ματιά του μαέστρου.
1: Mm-hmm.
0: Ήδη από το 1972, Διόνυσε Καλοκαίρι μας, δειλά και πιο αποφασιστικά στη συλλογή, τουλάχιστον δύο τραγούδια με τον Νίκο Ξυλούρη έχουν αυτά τα γκάζια που δεν περιγράφονται.
1: Το Παραμύθι. Γυρνά να μίλει τα παιδιά, πάρα
0: και,
1: πολύ.
0: Και πώς να σοπάσω.
1: Και το πώς να σοπάσω.
0: Γυρνά να μίλει τα παιδιά είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Ωραία. Είναι ροκ στο δρόμο του Ουσάκ. Ασύλληπτη πρωτοπορία. Δεν ξέρω ποιος παίζει ηλεκτρική κιθάρα, ή και αν ξέρω το έχω ξεχάσει. Πάντως παίζει πάρα πολύ ωραία ο άνθρωπος, και βέβαια είναι ο μεγάλος Ξυλούρης.

0: Jedine vidiš.
1: Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, φίλες και φίλοι. Είμαι ο Αλέξης Βάκης, ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στον ήχο, ο Παντελής Νταβανέλος είναι στη τηλεφωνική επικοινωνία. Εκλεκτή καλεσμένη μας εν όψη της συναυλίας της Τετάρτης στο Λυκαβητό, η φίλη μου, η θαυμάσια τραγουδίστρια η Ρώσα Αΐα. Και στην παρέα μας είναι ο ήχος του Σταύρου Ξαρχάκου, ο παλιότερος και ο νεότερος. Γιατί αυτό το τραγούδι μπορεί να έχει σφραγίσει το 1964, όταν ακούστηκε στη Λόλα, σε αυτή την καταπληκτική σκηνή που πάει ο Νίκος Κούρκουλος μετά από τη φυλακή να συναντήσει την αγαπημένη του και σκάει το μπουζούκι του Ζαμπέτα και διασταυρώνονται οι ματιές και γίνεται ένα εκρηκτικό πράγμα. Και τώρα που το σκέφτομαι μου σηκώνεται η τρίχα. Αλλά εξίσου μπορεί να σηκωθεί η τρίχα και στην καινούργια εκτέλεση που ακούσαμε, που υπογράφεται ενορχιστρωτικά από τον Νεοκλήμη Νεοφυτίδη, σπουδαίος μουσικός.
2: Σπουδαίος.
1: Έτσι, και εξαιρετικό παιδί, με τα λόγου γνώσεως το λέμε και οι δύο, στην καινούργια διαχείριση με τη φωνή της Ιρός, η Ιρό της Ιρός, το ξαναλέμε.
2: Έτσι.
1: Ναι. Και αυτό τώρα είναι, θα το παίξετε βεβαίως την Τετάρτη.
2: Κοίταξε να δεις, αυτό το τραγούδι σε αυτή την εκδοχή κυκλοφόρησε 10 χρόνια πριν, το 2016. Ωραία. Τώρα, επειδή θέλω να πούμε λίγο για τον δίσκο που έρχεται.
1: Ναι.
2: Έχει ξανακυκλοφορήσει σε μια επίσης υπέροχη διασκευή του Paper Cut πάνω σε αυτή την εκδοχή με τη φωνή του Σταύρου και τη δική μου.
1: Ναι, αυτό το...
2: Και θα ακουστεί και αυτό στο πρώτο μέρος, εννοείται ηλεκτρικά.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι που απέκτησε δεύτερη ζωή και τρίτη ζωή, θα πω εγώ τώρα. Και χαίρομαι πολύ γιατί όπως και το ένα πρωινό, αν το έχεις ακούσει, χωρίς να έχει ενορχιστρωτικά και ερμηνευτικά καμία σχέση με την πρώτη φορά, που έτσι κι αλλιώς στις καρδιές όλων μας οι πρώτες εκτελέσεις είναι ξεπέρασες.
1: Ό,τι και να κάνεις δεν μπορεί
2: είναι,
1: να το...
2: Σέβεται την ραχοκοκαλιά του τραγουδιού και είναι κάτι το διαφορετικό. Και που...
1: Δεν πειράζει τη δομή του τραγουδιού, δεν πειράζει τα ακόρδα του τραγουδιού.
2: Ακριβώς.
1: Δεν πειράζει το χαρακτήρα του τραγουδιού. Του δίνει άλλα χρώματα.
2: Ακριβώς.
1: Και αυτό είναι το ωραίο. Πες μας και το δίσκο σου, τον οποίο... Από τώρα σου λέω ότι όταν με το καλό θα βγει, θα ξανάρθεις.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Και βέβαια θα έρθω με χαρά.
1: Και θα ξαναχαθείς εδώ στα στενά του μεταξουργείου.
2: Ναι.
1: Στους ύποπτους δρόμους και θα μου λες μετά να σε συνοδεύσω.
2: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, είναι ένας δίσκος που ετοιμάζεται σιγά σιγά. Αργά και βασανιστικά που λέω εγώ.
1: Ναι, πολύ το βασανίζεται.
2: Ναι. Εδώ και 10 χρόνια. Γιατί ο μαέστρος δεν μπορεί να πιέσει, δεν μπορεί κανένα να τον πιέσει να κάνει οτιδήποτε. Άμα θέλει να κάνει κάτι, το κάνει. Οπότε λοιπόν γράφτηκε ένα τραγούδι το 17, άλλο τραγούδι το 18, άλλο το 22. Και έτσι λοιπόν μαζεύτηκε ένα υλικό με 4 παλιές.
1: Παλιά τραγούδια.
2: Με 4 παλιά τραγούδια, τα οποία θα ακούσετε με διαφορετικό ήχο. Τα 2 τα έχετε ακούσει ήδη. Και μαζεύτηκαν και κάποια καινούργια τραγούδια σε στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου, του Νίκου Μωραΐτη, της Λίνας Νικολακοπούλου, ένα δικό μου. Το ένα καινούργιο με τον Μπάμπη Στόκα έχει κυκλοφορήσει και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
1: Το πιο πρόσφατο είναι αυτό που θα ακούσουμε στη συνέχεια και θα αλλάξω τη σειρά για τον Γιάννο Ηλιάδη.
2: Mm-hmm.
1: Και δεν θα ακούσουμε το Για Χατήρι Σου, θα ακούσουμε το ένα πρωινό, εντάξει Γιάννο, εντάξει. Που κυκλοφόρησε πριν από μια εβδομάδα.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, είναι
2: ακριβώς.
1: Το φρέσκο.
2: Πριν από μια εβδομάδα.
1: Τώρα, να σου δώσω τη δική μου εκδοχή.
2: Αμέ.
1: Γιατί είναι τόσο τζόρας ο μαέστρος με τις προθεσμίες. όλη η πιάτσα ξέρει ότι ο Ξαρχάκος είναι αυτός που είναι, ο μεγαλοφυής Ξαρχάκος. Αλλά άμα στραβώ το μάτι του.
2: Κοίταξε, εδώ δεν τίθεται θέμα στραβώματος. Διότι εγώ ταυτόχρονα, σε αυτά τα 10 χρόνια που ετοιμάζει το δίσκο, έβγαλα και άλλο δίσκο. Έβγαλα και το παραδόσιο με τον Νεοκλή. Οπότε, ξέρεις τι γίνεται. Ήρθε μόνο του. Όταν συγκεντρώθηκε το υλικό.
1: Ναι, μιλάμε για δικά του τραγούδια όμως.
2: Για δικά του τραγούδια.
1: Δεν θα σε εμπόδιζε ποτέ να κάνεις πράγματα εκτός του οικογενειακού σας οίκου και συνεργάζεσαι και με συνθέτες και παλιούς.
2: Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Ούτε και εγώ.
1: Συνεργάζεσαι
2: έχω...
1: με τον Χρήστο Λεοντή, θαυμάσια.
2: Ούτε και εγώ έχω, γιατί βάλω ότι είμαστε κοντά 19 χρόνια. Τα 5 χρόνια ουσιαστικά τώρα συνεργαζόμαστε.
1: Ωραία. Και αυτό επίσης άρεσε.
2: Εντατικά.
1: Λοιπόν, ο Ξαρχάκος. Το λέω και το έχω γράψει κιόλας πολλές φορές. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έλαμψε για πολλά πολλά πολλά χρόνια γράφοντας μουσική επί παραγγελία. Οι πολλές μουσικές του που ξέρουμε από την αρχή είναι όλα γραμμένα για ταινίες και για θέατρα. Όταν λοιπόν κάποιος έχει το ζόρι του deadline και δεν έχει την πολυτέλεια να πει εγώ πάω διακοπές τώρα και αφήστε με ήσυχο, αλλά πρέπει να το παραδώσει και να μην πάει διακοπές, ή όταν πρέπει να ζωρίσει τον Γιώργο Παπαστεφάνου για να του δώσει τους στίχους από το ένα πρωινό που θα ακούσουμε, τα έχει πει πολύ ωραία ο Γιώργος Παπαστεφάνου, τότε όταν έχει ολοκληρώσει αυτόν τον κύκλο και είναι πια ο Ξαρχάκος που μπορεί να κάνει ας πούμε αυτό που θέλει, δεν θα ζοριστεί χρονικά. Αρκετά ζορίστηκε στη ζωή του.
2: Τα λες πάρα πολύ σωστά. Προφανώς και γι' αυτό άρχισε να τελειώσει αυτός ο δίσκος. Δεν το είχα σκεφτεί, αλλά ναι, δεν υπήρχε κάποιος να τον πει.
1: Νομίζω.
2: Όχι, έχεις δίκιο, γιατί δεν έγινε κάποια παραγγελία γι' αυτό. Δηλαδή, θυμάμαι τώρα που το λες, το μόνο που είχε κάνει τα τελευταία χρόνια κατά παραγγελία εισαγωγικά ήταν η σονάτα του Σελινόφωτος που ο Γιώργος Λούκος τότε του
1: τώρα,
2: είχε.
1: Τώρα είναι πια μια άλλη συγκυρία,
2: ναι,
1: και
2: αλλά έχεις δίκιο, γιατί πραγματικά εδώ πέρα δεν υπήρξε κάποια πίεση.
1: Ναι, αλλά πήγαινε στη δεκαετία του 60. Ό,τι τραγούδι του Ξαρχάκου, μεγάλο θυμάσαι, είναι επί παραγγελία. Με
2: ναι, άλλο σου λέω ότι ακόμα και τώρα, τελικά, δηλαδή το 15 που έκανε με τη Μαρινέλα τη σονάτα του Σελινόφωτος, mm-hmm. Το έκανε πάλι επί παραγγελία, γι' αυτό και ήταν στην ώρα του αυτό. Εγώ δεν πίεσα κάτι,
1: ναι.
2: Γιατί δεν ήθελα κιόλας να τον πιέσω. Οπότε αργά και βασανιστικά, που λέω εγώ, μαζεύτηκε αυτό το υλικό. Όντως. Και σίγουρα είναι διαφορετικό γι' αυτόν και μακάρι να υπάρξει και ένα κίνητρο για μια ταινία, για ένα θεατρικό, γιατί είναι κίνητρο.
1: Επί τη ευκαιρία, μένετε στο ίδιο σπίτι, το ξέρεις. Ξέρεις τα χούγια του, τις συνήθειές του κλπ. Ακούει το παλιό του υλικό.
2: Δεν ακούει Ξαρχάκο γενικότερα.
1: Ούτε το παλιό, ούτε το καινούριο.
2: Σπανίως θα ακούσει όταν θα φτιάξουμε κάτι μαζί ή κάτι για κάποιον άλλο.
1: Όχι, να ξανακούσει.
2: Πολύ σπανίως.
1: Το soundtrack από τη Λόλα που λέγαμε και πιο
2: πολύ πριν. Πολύ σπανίως. Όχι, δεν έχει τύχει. Μόνο εγώ όταν τα βάζω. Γιατί εμένα μου αρέσει να ακούω. Και μαθαίνουν και τα παιδιά.
1: Μα δεν είναι μόνο η αισθητική απόλαυση. Είναι και η ανάγκη να ξαναθυμηθούμε κάτι, να ψάξουμε κάτι. Αυτό που...
2: Μόνο αν υπάρχει λόγος να ψάξει κάτι. Για να πεις ότι θα κάτσει να ακούσει κάτι δικό του μέσα στο σπίτι, αποκλείεται.
1: Γιατί τον θυμάμαι να πειράζει το Μίκη. Τα έργα, τις μπαλάντες, τον Επιτάφιο.
2: Το Μίκη, το Βαμβακάρι, το Τζιτσάνι, τους πάντες.
1: Τζιτσάνι διάλογοι, όλα αυτά τα καταπληκτικά πράγματα. Που σημαίνει ότι πρέπει να έχει συνεχή επαφή με ένα υλικό μουσικό. Ακούει μουσική μέσα στο σπίτι.
2: Ακούει μουσική. Δεν ακούει δική του μουσική.
1: Δεν ακούει δική του μουσική. Μάλιστα.
2: Okay. Αν σε κατατόπισα.
1: Ναι, γιατί.
2: Να φανταστείς σε γιορτές που μαζευόμαστε φίλοι μουσική και τραγουδάμε κτλ. Ζητάμε να παίξουμε ένα τραγούδι του. Ποτέ δηλαδή δεν θα πει παίξε το δίχτυ, ξέρω εγώ. Ναι. Κατάλαβες. Ποτέ. Εμείς ζητάμε. Αυτό ζητάει Τσιτσάνι, Βαμβακάρι, ναι. Παλιούς Ρεμπέτες, οτιδήποτε θες.
1: Και τον θυμάμαι και στη Σύρο. Εκεί που είχε μπλέξει με τους Λεβέντες, με τον Αρίστοτο Βαμβακούση.
2: Ναι,
1: επίσης,
2: ναι,
1: εξαιρετικό,
2: ναι.
1: Φίλο κλπ. Που ήταν τόσο με ενέργεια να δώσει από τη φλόγα τους τους νεότερους, που ήταν κάτι καταπληκτικό, ας πούμε. Δηλαδή,
2: πάλι σε τραγούδι άλλων.
1: Του Μάρκου, του Καλδάρα, δεν θυμάμαι ποια νόητα.
2: Του Μάρκου ήταν αυτό. Αυτό εγώ δεν το έχω ξανασυναντήσει, να σου πω την αλήθεια, γιατί συνήθως οι καλλιτέχνες που είχα γνωρίσει είχαν ένα ωραίο, θα το πω εγώ, κόλλημα με το ρεπερτόριό τους, με τον εαυτό τους, με το έργο τους κτλ. Εδώ είδα κάτι το εντελώς αντίθετο. Τόσο πολύ δηλαδή που πια δηλαδή έφτανε σε σημεία για τα δικά μου μάτια υπερβολής. Όμως όχι, δεν είναι έτσι. Πραγματικά ο Σταύρος αγαπάει και θαυμάζει έργα άλλων. Κάτι αυτό το οποίο εγώ δεν έχω δει σε άλλον.
1: Αυτό είναι πολύ σπουδαίο και πάρα πολύ...
2: Και τα έχει αναδείξει έτσι.
1: Ναι, δεν το συζητάω.
2: Να πούμε και κάτι για την ορχήστρα που είχε, την ΚΟΕΜ. Ότι ήταν ο μοναδικός συνθέτης που είχε... Ας πούμε, μια ορχήστρα υπό την αιγίδα του, ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής και την είχε δανείσει. Σε ποιον δεν την είχε δανείσει αυτή την ορχήστρα?
1: Mm-hmm.
2: Στο Σαββόπουλο, στον Νικολόπουλο, στον Μονώτη Μαυρουδί, στον Βασίλη Δημητρίου, στον Λεοντή. Δηλαδή, γενικά δεν έχει τέτοιο κόλλημα που κάποιοι άλλοι έχουν με τον εαυτό τους και με το έργο τους. Και εμένα αυτό μου αρέσει πολύ.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, χαίρομαι που τοποθετούμε τα πράγματα επί αυτής της βάσεως. Τώρα, ρώτησα να ακούει την μουσική του. Γιατί? Ας πούμε, όταν έγραφε «Τα κορίτσια στον ήλιο», από όπου το ένα πρωινό που θα ακούσουμε, αυτό το εναρπήριο κομμάτι είναι τόσο pop, φρέσκο της εποχής. Δεν είχε σκάσει ακόμα αυτός ο ήχος.
2: Και να πούμε ότι ήταν ο πρώτος που έφερε το νέο κύμα, γιατί είναι νέο κύμα είναι αυτός ο ήχος.
1: Πιο κάτω από το νέο κύμα, είναι ακόμα πιο προχωρημένο.
2: Πιο προχωρημένο, αλλά μετά από αυτό ακολούθησαν όλα τα άλλα με αυτό τον ήχο.
1: Άρα, θυμάται πόσο μπροστά ήταν τότε αυτό το κομμάτι, αυτό ρωτάω. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι ένα.
2: Ρώτα τον ίδιο γι' αυτό.
1: Αν τον βρει το μαέστρο, είναι δυσθεώρητος εκεί πέρα. Ελπίζω κάποια στιγμή να τον τρακάρω στον δρόμο και να του απευθύνω κάποιες ερωτήσεις.
2: Να τον κατακλείσεις με ερωτήσεις.
1: Να του βάλω στο πόδι μια μπάλα και εκεί θα τον ρωτήσω. Αστειεύομαι προφανώς, αλλά αγαπάμε Σταύρο Ξαρχάκο. Και εγώ προσωπικά, δηλαδή, όσα χρόνια ζω, ακούω τη μουσική και τα τραγούδια του. Έλα να ακούσουμε τη διασκευή ένα πρωινό με λόγια του Γιώργου Παπαστεφάνου.
2: Βεβαίως.
1: Είναι από τα τωρινά, από τον δίσκο που θα έρθει.
2: Ακριβώς.
1: Πάμε.

0: Μια χαρά διασκευή. Πραγματικά μια χαρά.
1: Όχι απλώς μια χαρά. Κάτσε. Πολύ το είχα. Μια χαρά. Πες καλύτερα, είναι χάλια άμα δεν σ' αρέσει. Μην πεις μια χαρά.
0: Έλα, έλα.
1: Έλα τώρα, έλα τώρα.
0: Αλληλοπειραζόμαστε με την Ρώσα Αΐα. Ο Μπομπ.
1: Μπομπ Κατσιόνης.
0: Δεν τον ξέρω και ναι. μου φάνηκε πολύ. Πώς το λένε, φρέσκο πρόσωπο. Και ειδικά όταν έχει την.
1: Κοίταξε, στο χώρο της ροκ, όπως έχω καταλάβει, τον ακολουθεί πάρα πολύ κόσμο και τον ξέρει πολύ κόσμο.
0: Εγώ δεν είμαι στο χώρο της ροκ, οπότε.
1: Κατάλαβες. Ναι, οπότε ο άνθρωπος έχει μια πορεία.
0: Συγγνώμη, ναι, ναι. Δεν την ξέρω.
1: Ναι. Και είναι και άντρες της Ευρυδίκης, να το πούμε και αυτό.
0: Της τραγουδίστρια.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Θα τον μάθεις τώρα την Τετάρτη, ρε παιδί.
0: Θα είναι επί σκηνής μαζί.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Ένας πολύ καλός ενορχιστρωτής και με φρέσκια ματιά, αλλά χωρίς να πειράξει την πρώτη βερσιόν.
1: Ακριβώς.
0: Συμπράττει με ένα ιερό τέρας της ελληνικής μουσικής που λέγεται Σταύρος Καρχάκος. Και από εκεί πέρα τα πράγματα γίνονται εύκολα, νομίζω. Εντάξει, και εσείς τραγουδιστές.
1: Κάτι κάνουμε.
0: Κάτι
1: εμείς.
0: Κάνατε.
1: Εντάξει, κάτι ευχαριστούμε.
0: Κάτι κάνατε. Τώρα, επειδή η μουσική. Είναι και σαν το σκάκι, δηλαδή δεν κάνεις μόνο μία κίνηση, κάνεις και την επόμενη και τη μεθεπόμενη. Δηλαδή, ας πούμε ότι στο μυαλό σας έχει τελειώσει ο δίσκος ο δικός σου, τουλάχιστον στα χαρτιά τον έχετε ολοκληρώσει. Τι λέτε να γίνει από εκεί πέρα και σε επίπεδο συνεργασίας με τον μαέστρο και εκτός μαέστρου, ας πούμε. Σε βλέπω και σου λέω με διάφορους να τραγουδάς και πολύ καλά κάνεις βέβαια.
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ δεν ξεκίνησα με το μαέστρο, όπως γνωρίζεις. Mm-hmm. Εγώ είχα μια.
0: Δική σου πορεία.
1: Δική μου και νομίζω.
0: Και για τη δική σου πορεία είχες έρθει και στο παλιό κόκκινο, που δεν έχει καμία σχέση.
1: Ακριβώς. Οπότε
0: μαέστρο.
1: Αυτή την πορεία έχω ακολουθήσει. Ακόμα και όταν συνεργάζομαι με το μαέστρο, κάνω και τα δικά μου, κάνω και με άλλους συνθέτες, δεν έχω τέτοια θέματα. Έτσι και θα συνεχίσω. Φυσικά θα στηρίξω και θα υποστηρίξω αυτό το δίσκο. Εννοείται. Αλλά ταυτόχρονα θα κάνω και το ερνό πάθος που το κάνω κάθε Πάσχα. Θα συνεργαστώ και με άλλους ανθρώπους. Όπως χθες, για παράδειγμα, ήμουν σε ένα αφιέρωμα για τη Λίνα Νικολακοπούλου. Γενικώς θέλω και εγώ και ο Σταύρος να είμαστε ανοιχτοί και σε άλλους. Και αυτό νομίζω ότι έχει αποδειχθεί τόσα χρόνια που είμαστε μαζί. Δεν συνεργαζόμαστε πάντα. Οπότε τι θα κάνουμε, το τι θα κάνει ο μαέστρος δεν το ξέρω.
0: Καλά, αυτό είναι και όλο
1: λοιπόν,
0: φωσκή,
1: γιατί το τι θα κάνω εγώ σίγουρα θα κάνω κάποια πράγματα για το δίσκο. Με το μαέστρο και χωρίς το μαέστρο.
0: Ναι, υπάρχει και ο άλλος μαέστρος βέβαια, ο Νεοκλής Νεοφυτίδης, ο οποίος θα βάλει
1: πλάτη. Ο Νεοκλής είναι πρώτα απ' όλα να πούμε ότι από μένα το γνώρισε ο μαέστρος, τον Νεοκλή και όλοι οι υπόλοιποι μετά. Λοιπόν, ο Νεοκλής είναι φίλος καρδιακός πρώτα απ' όλα, είναι αδερφός.
0: Και μουσικάρα.
1: Καλά αυτά εννοούνται. Και εννοείται πως θα συνεχίσουμε πάρα πολλά πράγματα μαζί. Δεν τα αυτονόητα δεν τα λέω, αλλά αφού τα ρωτάς να σας τα πω.
0: Όταν κάποιος κάνει ένα δίσκο που τον πιστεύει και που έχει βάλει αρκετή ενέργεια πάνω σε αυτό και θέλει να ακουστεί σε μια εποχή δυστοπική για την δισκογραφία, μην λέμε τα αυτονόητα, δεν έχεις άλλη επιλογή από το να τον πάρεις στην πλάτη σου
1: και να πάω.
0: Και να πας σε μικρούς χώρους, σε μεγαλύτερους χώρους, σε full orchestra, σε small orchestra, αλλά κάτι να. Και με ένα πιάνο μπορείς να το υποστηρίξεις αν χρειαστεί. Mm-hmm. Αλλά κάν το. Δηλαδή
1: το κάνω.
0: Δεν θα σου χαρίσει κανείς τίποτα. Οπότε κυνήγα
1: το. Δεν μου έχει χαρίσει ποτέ κανείς τίποτα.
0: Έτσι
1: οπότε
0: πάει.
1: Μην μου το λες. Εγώ από 18 χρονών κατακτώ. Mm-hmm. Προσπαθώ τουλάχιστον. Mm-hmm. Ακόμα θεωρώ ότι έχω κι άλλα να κατακτήσω.
0: Εντάξει.
1: Οπότε ούτε τώρα θα μου χαριστεί κάτι. Ίσα-ίσα. Mm-hmm. Δεν μου έχει χαριστεί ποτέ τίποτα και χαίρομαι που δεν μου έχει χαριστεί ποτέ τίποτα.
0: Αυτό είναι αλήθεια που λες, το προσυπογράφω και χαίρομαι που είσαι αποφασισμένη δηλαδή να πολεμήσεις με τα δικά σου όπλα. Δηλαδή να βγεις ως ηρώ και να πεις εδώ είμαι, αυτό το δίσκο έκανα, ελάτε να τον κρίνετε. Και ο καθένας να τοποθετηθεί. Αλλά να τον ακούσει, γιατί αυτό είναι το θέμα. Ότι βγαίνουν δίσκοι χιλιάδες. Υπάρχουν home studio, φτηνά, ακριβά, ό,τι θες. Φτηνές παραγωγές, ακριβές παραγωγές. Παραγωγές που αξίζουν τον κόπο να βγουν και άλλες που είναι για πέταμα. Αν έβγαινε ο μεγάλος ερωτικός σήμερα, αμφιβάλλω ότι θα τον έπαιρνε χαμπάρι κόσμος. Είναι έτσι η αλυσίδα του πράγματος. πρέπει να πολεμήσει κάποιος.
1: Κοίταξε να δεις, τώρα ανοίγει μια δύσκολη κουβέντα, γιατί και άλλοι καλλιτέχνες πολεμούν και εγώ πολεμώ.
0: Δεν είναι σίγουρο ότι θα νικήσεις.
1: Ακριβώς, κοίταξε να δεις.
0: Αλλά δώσε τη μάχη, ρε παιδί.
1: Τη μάχη τη δίνουμε. Αλλά και όποιος θέλει να ανακαλύψει, ανακαλύπτει. Δεν πολεμούμε όλοι με τα ίδια εφόδια και τα ίδια πυρομαχικά, έτσι. Κακά τα ψέματα. Ειδικά σε αυτή την εποχή που υπάρχει και τόσος καταιγισμός πληροφορίας ήχου και που βλέπεις ότι σημασία δεν έχει πάντα το τραγούδι, καλός ή κακός. Σημασία πολλές φορές έχει μόνο η εικόνα. Ο καθένας τραβάει το δρόμο που μπορεί, υπηρετεί το δρόμο που πιστεύει και καλά κάνει. Και όσοι πιστοί προσέλθετε. Αυτό είναι για μένα το νόημα.
0: Έλα να κλείσουμε με ένα μεγάλο τραγούδι. Από τα πολλά μεγάλα τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου. Σε live εκτέλεση στο Δημοτικό Κηποθέατρο της Λεμεσού πριν από 10 χρόνια, ξέρω εγώ πότε ήταν.
1: Είναι αρρώστια, χρόνια, ναι.
0: Είναι αρρώστια τα τραγούδια με λόγια του Μάνου Ελευθερίου. Η Ρωσαγιά λάμπει και σε αυτό το τραγούδι. Η ορχήστρα λάμπει. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε, φίλες και φίλοι. Ευχαριστώ τον Γιάννο Ηλιάδη και τον Παντελή Νταβανέλο, φυσικά την Ηρώ.
1: Και
0: από μένα τον Αλέξη Βάκη, μέχρι τη Δευτέρα. Γεια σας και χαρά σας.

0: Στο κόκκινο. Η ώρα είναι 8. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat τίθεται η Κρήτη από τις βραδινές ώρες σήμερα έως και την Κυριακή λόγω του αυξημένου κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων. Νωρίτερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής κυρίως στην Κρήτη, καθώς και για θυελλώδεις ανέμους που μάλιστα στα νοτιοανατολικά θα αγγίξουν τα 8 με 9 μποφόρ. Σε αυξημένη επιφυλακή το πυροσβεστικό σώμα στέλνει στην Κρήτη δυνάμεις για την επιχειρησιακή ενίσχυση του νησιού εν ώψη των έντονων καιρικών φαινομένων. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων συνεχίστηκε και σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Αυτό το κράτος που έσυρε το παιδί μου στο θάνατο μέχρι στη ημέρα στρίβει το μαχαίρι στην πληγή, κατέθεσε η μητέρα της Αφροδίτης Τσιώμα, Κανέλα Ανδρεάδου. Ενώ οι συγγενείς δεν είχαμε κυδέψει ακόμα τους ανθρώπους μας, το σημείο εκείνο είχε γίνει λαμπίκο, κατέθεσε μεταξύ άλλων ο Θοδωρής Ελευθεριάδης, γιος της Μαρίας Εγούτ. Δεν ξέρω τι είχε το τρένο, ξέρω ότι το 2023 δύο τρένα κινούνταν στην ίδια γραμμή. Θέλω να τιμωρηθούν όλοι τους, κατέθεσε ο σύζυγος της Αθηνάς Κατσάρα, Νίκος Ζήσης, ο οποίος ταξίδευε μαζί της στο τρένο και κατάφερε να βγει ζωντανός από τα συντρίμια, έχοντας τραυματιστεί σοβαρά. Θα ήθελα να μην ξανασυμβεί αυτό το πράγμα, ο κάθε κρατικός λειτουργός να φοβάται αν δεν τηρήσει τους κανόνες, ανέφερε ο Διονύσης Γεωργιάδης, πατέρας του πολυτραυματία Γεράσιμου Ιάσονα, που επέζησε από τη σύγκρουση των δύο τρένων και παραμένει σε κόμμα. Οι καταθέσεις των συγγενών θυμάτων συνεχίζονται στην επόμενη συνεδρίαση τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Καταπέλτη στο βούλευμα του Άριου Πάγου για τον Χρήστο Τριαντόπουλο και τέσσερα ακόμη πρόσωπα που παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο για τον μπάζωμα στα Τέμπη. Σύμφωνα με το πολυσέλιδο σκεπτικό του βουλεύματος, η παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος προκάλεσε σημαντικές βλάβες στο έργο της δικαιοσύνης και τις χαίρανε τις έρευνες και προκάλεσε βλάβη στους παθόντες. Προσωπική ευθύνη στον Πρωθυπουργό αποδίδει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για τον μπάζωμα και την απομάκρυνση κρίσιμων στοιχείων από τον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Ο πρώτος που πάτησε στα μπάζα των Τεμπών είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αντί να εμποδίσει τη συνέχιση των εργασιών, έκανε δηλώσεις δίπλα από τις μπουλντόζες και τους γερανούς, σημειώνει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Πειρά της αντιπολίτευσης για τα ημίμετρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ενεργειακή ακρίβεια κατέρευσε το ψέμα της κυβέρνησης σχετικά με τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, τονίζει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Νίκος Παπά σε δήλωσή του και σημειώνει: τολμούν να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και να βάλουν πλαφόν στο περιθώριο διήλυσης. Οι τροπολογίες μας είναι στη Βουλή, αναφέρει. Χρειάζονται πιο δραστικές κυβερνητικές παρεμβάσεις, υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου. Νέες αποκαλύψεις για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη. Προανήγγειλαν οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο εβδομαδιαίο briefing των πολιτικών συντακτών στην Κουμουνδούρου. Όπως είπαν, στο επόμενο διάστημα ο τομέας διαφάνειας και ο Παύλος Πολάκης θα φέρουν στη δημοσιότητα στοιχεία που αφορούν τον κύριο Πατούλη και συγκεκριμένα σκευάσματα που φέρεται να διαφήμιζε σε ιστοσελίδα του Κέντρου Ευεξίας του οποίου προείστατο. Αναφορικά με την παραπομπή Τριαντόπουλου, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοφίλος Ξανθόπουλος, τόνισε ότι γεννιούνται ερωτήματα για τις κυβερνητικές ευθύνες, ενώ ζήτησε την παρέτηση Φλωρίδη, καθώς ο υπουργός επιμένει στη φράση του: όσοι μιλάνε για μπάζα, είναι για τα μπάζα. Φτάνει πια με το κουκούλωμα και την κοροϊδία για τα κλεμμένα δισεκατομμύρια της Νοβάρτης, τονίζει ο τομέας διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ο αρμόδιος τομεάρχης Παύλος Πολάκης. Καταγγέλνουν ότι το ελληνικό δημόσιο δεν έχει ασκήσει ακόμα αγωγές για την πραγματική υλική ζημία των δισεκατομμυρίων ευρώ από τις παράνομες υπερτιμολογήσεις φαρμάκων, κρατώντας στο σιρτάρι κρίσιμα στοιχεία, ενώ καλούν τις εισαγγελικές αρχές να βγάλουν τις δικογραφίες από τα σιρτάρια και να κινηθούν αυτεπάγγελτα. Εμείς λέμε ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά απαιτείται μια δημοκρατική επαναθεμελίωσή της και αυτό πρέπει να γίνει με συμμαχίες. Και γι' αυτό διαφωνούμε και για το ρόλο που έχει επιλέξει η ελληνική κυβέρνηση να είναι το προκεχωρημένο δυτικό φυλάκιο του Τραμπ, σημείωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρεναδούρου, στο πλαίσιο ενημέρωσης σχετικά με τις προτεραιότητες της Ιρλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνάντηση της Ρένας Δούρου με την πρωτοβουλία κατοίκων Κυψέλης για τα προβλήματα και τις ζημιές σε κτίρια της περιοχής από τις εργασίες του μετρό. Αύριο Πέμπτη εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης υπό τον τίτλο «Νέα κίνητρα άμεσων ξένων επενδύσεων, αναδιάρθρωση διεύθυνσης άμεσων ξένων επενδύσεων και λοιπές διατάξεις». Η Αυγή αναλύει τα γκρίζα σημεία και τις αποσιωπήσεις του νομοσχεδίου. Όλο το ρεπορτάζ στο avgi.gr. Προσωρινά κρατούμενη παραμένει 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της Μαρφίν μετά την απόρριψη της προσφυγής της κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης από το Συμβουλίο Πλημελιωδικών Αθηνών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγόρου της κατηγορούμενης, το Δικαστικό Συμβούλιο προχώρησε στην απόρριψη της προσφυγής χωρίς να λάβει υπόψη το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022 αλλά και τη διαπιστωμένη από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας αδυναμία ταυτοποίησης της κατηγορούμενης με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο στα βίντεο και τις φωτογραφίες. Ο 105 και 5 στο κόκκινο βάζει τη σάτυρα στο καθημερινό του πρόγραμμα και υποδέχεται τον Γιώργο Μητσικώστα σε ένα ανατρεπτικό one man show πολιτικού σχολιασμού με το μοναδικό του ύφος και τις χαρακτηριστικές του μιμήσεις από αύριο 5η 1η Οκτωβρίου και κάθε μέρα στις 12 παρά 10, 10 λεπτά. Πριν, 10 λεπτά πριν τις 12 Γιώργος Μητσικώστας Μίτση στο κόκκινο. Στη διεθνή επικαιρότητα, χιλιάδες διαδηλωτές που έχουν κατασκηνώσει στην κεντρική πλατεία της Μαδρίτης αλλά και σε άλλες ισπανικές πόλεις ζήτησαν από το Κοινοβούλιο να εγκρίνει σύντομα τα νέα μέτρα για την προστασία των ενοικιαστών και τον περιορισμό της οξείας στεγαστικής κρίσης που πλήττει τη χώρα. Τις κινητοποίησεις πυροδότησε την περασμένη εβδομάδα η έξωση της 87χρονης Μαρι Κάρμεν από το σπίτι της στη Μαδρίτη, όπου διέμενε για περισσότερα από 70 χρόνια. Χθες η κυβέρνηση μειοψηφίας του Πέδρο Σάντσεθ ενέκρινε δύο διατάγματα που περιλαμβάνουν μια σειρά μέτρα. Μεταξύ άλλων, την απαγόρευση των εξώσεων για ευάλωτους ενοικιαστές ως το 2030, ωστόσο η πλήρης εφαρμογή τους εξαρτάται από την έγκρισή τους από την Κάτω Βουλή, όπου δεν έχει την απαραίτητη πλειοψηφία. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τη Μανρέσα για το Eurocup. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Βιλερμπάν για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα.
0: Ο καιρός.
1: Νέφωσης αύριο με τοπικές βροχές στην νοτιοανατολική υπηρετική χώρα, την Εύβοια, τις Ποράδες, τα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη, όπου κατά τόπους τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Θυελώδης βορειάνεμοι ως 9 αμποφόρο θα πνέουν στα ανατολικά και νότια. Έως 21 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με τον Μπάμπη Χρυστακόπουλο.
0: 105 και 5 στο κόκκινο.
2: Έλληνες του κόσμου, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου.

0: Γεια σας φίλες και φίλοι του Κόκκινου, είμαι η Γιάννα Τριανταφύλλη, θα είμαστε παρέα αυτή την ώρα με την εκπομπή Έλληνες του Κόσμου. Πρόκειται για μια εκπομπή που ταξιδεύει και φιλοξενεί Έλληνες και Ελληνίδες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό. Πάντα όμως η καρδιά τους χτυπά στην Ελλάδα, την νοσταλγούν ακόμα και αν τους έχει πληγώσει. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννος Ηλιάδης και στην επικοινωνία ο Παντελής Νταβανέλος. 210-32-17-777 το τηλέφωνό μας και για τα μηνύματά σας στο Viber 6985-87-0059. Τώρα αν θέλετε να μιλήσετε μαζί μου ή μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 210-32-17-777 στις 9 η ώρα, πάντα ώρα Ελλάδας. Ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε και μακάρι να έχω απαντήσεις ή απάντηση, αλλά και αν έχετε κάποια παρατήρηση ή να με ενημερώσετε αν ακούτε από μακριά για τις εκδηλώσεις ή συναντήσεις που διοργανώνουν ελληνικοί σύλλογοι και ελληνικές κοινότητες του κόσμου, εδώ στο Κόκκινο είμαστε στη διάθεσή σας. The Greek Film Festival in Berlin. Ένα σπουδαίο ελληνικό φεστιβάλ, είναι ο 10ος χρόνος λειτουργίας του, που προωθεί με τον πιο σοβαρό και αξιόλογο τρόπο τις ελληνικές ταινίες, το ελληνικό σινεμά. Ένα φεστιβάλ που συγκεντρώνει κάθε φορά πάνω από 3.000 θεατές και έχει πια κατακτήσει τη θέση του στα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης που διεξάγεται, Βερολίνο. Και όχι μόνο αυτό το ελληνικό κινηματογραφικό φεστιβάλ Βερολίνου είναι πλέον θεσμός και ένα από τα σημαντικότερα ελληνικά φεστιβάλ του εξωτερικού. Η 12η οργάνωση του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί 11 με 21 Μαρτίου του 2027 και οι αιτήσεις συμμετοχής ανοίγουν 1η Οκτωβρίου, δηλαδή αύριο. Αυτός είναι και ο λόγος που εμείς αμέσως τώρα θα ταξιδέψουμε ραδιοφωνικά στο Βερολίνο για να συναντήσουμε την ψυχή αυτού του σπουδαίου και πολύ δύσκολου οργανωτικά φεστιβάλ, τη διευθύντρια του Σοφία Σταυριανίδου, η οποία έχει μια μεγάλη πορεία στο χώρο του κινηματογράφου με ειδίκευση στα γραφεία τύπου, την επικοινωνία γενικότερα και τα μίντια. Οι Έλληνες κινηματογραφιστές τη γνωρίζουν ως υπεύθυνη τύπου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου και στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, καθώς και από εταιρείες διανομής όπως την Οντεόν. Όταν επικοινώνησα με τη Σοφία Σταυριανίδου για να την προσκαλέσω στην παρέα μας, για σήμερα εννοώ, μου λέει δεν είναι καλύτερα να κάνουμε την εκπομπή τον Μάρτη με την έναρξη του φεστιβάλ, και της είπα όχι, γιατί το φεστιβάλ ήδη κατά κάποιο τρόπο έχει ξεκινήσει και γιατί θέλω να αναφερθούμε και στον τρόπο που θέλει να είναι ένας, στον τρόπο δηλαδή το πώς μπορεί ένας νέος κινηματογραφιστής να δηλώσει συμμετοχή. Αλλά να μάθουμε και περισσότερα για το φεστιβάλ και των προηγούμενων χρόνων. Και έτσι έγινε όπως σας τα περιγράφω. Η διευθύντρια του Ελληνικού Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Βερολίνου είναι στην παρέα μας. Την καλωσορίζουμε και την ευχαριστούμε από καρδιάς για την αποδοχή της δικής μας πρόσκλησης. Καλώς μας ήρθες, Σοφία Σταυριανίδου.
1: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ, Γιάννα, πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας απόψε. Και ευχαριστώ και για την πολύ ωραία εισαγωγή που έκανες. Τα είπες όλα. Έκανες ένα πλήρες βιογραφικό, μια μικρή αναδρομή, εν πάση περιπτώσει. Ευχαριστώ πολύ.
0: Μα έτσι κι αλλιώς όλα αυτά που έχεις κάνει στο παρελθόν, αλλά και αυτά που κάνεις τώρα και αυτά που θα κάνεις στο μέλλον, είμαι σίγουρη ότι θα είναι πάρα πολλά. Το φεστιβάλ λοιπόν, Σοφία, εκτός από τις προβολές στο Βερολίνο, να πούμε ότι οι προβολές γίνονται στον ιστορικό χώρο Μπάμπιλον στην πλατεία Ρόζα Λούξεμπουργκ του Βερολίνου και ότι πρόσφατα Και αυτό ήταν κατά κάποιο τρόπο, βέβαια εγώ λιγάκι αλλιώς το είχα πάρει, το είχα ερμηνεύσει, αλλά στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε, μου είπες ακριβώς ότι το μικρό φεστιβάλ, δηλαδή το παιδάκι του, το πούμε έτσι, στις 19
1: το
0: και
1: μικρό 20, το αδερφάκι.
0: Το αδερφάκι του, στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στο κινηματογράφο Ελντοράντο στην Φραγκφούρτη, είδαμε εκεί

0: του 2026. Ήταν η ταινία που κέρδισε το μεγάλο βραβείο Emerging Greeks Award.
1: Πώς πήγανε?
0: Αυτές ήταν οι 5 ταινίες.
1: Ναι, θα πούμε για το περσινό φεστιβάλ, έτσι, για να δώσουμε μια εικόνα για το τι είναι αυτό το φεστιβάλ. Πώς πήγαν οι προβολές σας στην Φραγκφούρτη?
0: Στο Φραγκφούρτη οι προβολές πήγαν πάρα πολύ καλά. Εγώ δηλαδή η επιθυμία μου ήταν και η βλέψη μου, εν πάση περιπτώσει, να ισοφαρίσουμε τα περσινά εισιτήρια, δηλαδή να έχουμε τον κόσμο που είχαμε πέρσι, γιατί πέρσι είχαμε εκεί γύρω στα 600-620 άτομα. Καταφέραμε και το ξεπεράσαμε αυτό και φτάσαμε στους 730 θεατές στην Φραγκφούρτη το διήμερο. Εντάξει, δουλέψαμε βέβαια πάρα πολύ, κάναμε πολλή επικοινωνία, καμπάνιες κτλ. Αλλά φαίνεται ότι ο κόσμος πλέον σιγά σιγά αρχίζει να το μαθαίνει, αρχίζει πλέον να δίνει σε μια πιο μόνιμη βάση το ραντεβού του ετησίως ένα διήμερο μετά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Οπότε εντάξει, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Αυτό το συγκεκριμένο δηλαδή και σαν νούμερο, 730 θεατές για μια ελληνική εκδήλωση μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, αυτό το κάνει το Φεστιβάλ της Φραγκφούρτης και μία από τις μεγαλύτερες, ανάμεσα στις 5 μεγαλύτερες εκδηλώσεις ελληνικού περιεχομένου στη Γερμανία.
1: Ναι,
0: γιατί
1: αυτό...
0: η πρώτη είναι πάλι δική μας, αλλά του Βερολίνου.
1: Ναι, και αυτό είναι πραγματικά σπουδαίο.
0: Αυτό είναι η μεγαλύτερη ελληνική εκδήλωση της Γερμανίας.
1: Ήταν Έλληνες κυρίως οι θεατές. Και...
0: Κοίτα, ναι, δεν μπορούμε να έχουμε απόλυτα στοιχεία. Πάντως βρισκόμαστε... Κοίτα, στη Φραγκφούρτη είναι πιο πολύ ο κόσμος, πιο πολλοί Έλληνες.
1: Ναι, ο Ελληνισμός
0: είναι γεγονός.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και ακριβώς, μεγάλη κοινότητα ακριβώς. Η Φραγκφούρτη.
0: Κοίτα,
1: και πολλούς συλλόγους.
0: Έχει πάρα πολλούς συλλόγους. Επίσης, στο κέντρο της πόλης δεν μένει κανένας. Είναι σαν financial center, ας το πούμε, ένα οικονομικό κέντρο. Περισσότεροι μένουν γύρω-γύρω, Bad Homburg, Bad Sonden, είναι το Offenbach. Είναι πάρα πάρα πάρα πολλές κοινότητες γύρω από τη Φραγκφούρτη. Και βέβαια ακολουθούμε ως προς την επικοινωνία, γιατί αυτό το προσέχουμε πολύ σταδιακά και πολύ έτσι επισταμένος. Πρώτα απευθυνόμαστε, ας πούμε, στον κόσμο με ελληνικό background. Αυτό είναι αυτό που κάνουμε πρώτα και αυτό το κάναμε και στο Βερολίνο στις αρχές του. Οπότε θα πω ότι στην Φραγκφούρτη είναι περισσότερο το κοινό ελληνικό σε ένα μεγάλο ποσοστό. Απλά τώρα και εκεί παρατηρώ σιγά σιγά, πηγαίνοντας κάθε χρόνο εδώ και 5 χρόνια, αρχίζω να παρατηρώ ότι πλέον, ας πούμε, τα Q&A με τους παρόντες, τις συζητήσεις μετά τις προβολές των ταινιών, δεν μπορούμε πλέον να τις κάνουμε στα ελληνικά. Στην αρχή τις κάναμε και στα ελληνικά γιατί όλοι καταλάβαινε ελληνικά. Τώρα δεν καταλαβαίνουν όλοι ελληνικά γιατί απλώς υπάρχουν ξένοι.
1: Οπότε αναγκάζεστε να κάνετε υπότιτλους,
0: γερμανικά.
1: Έτσι.
0: Ναι, όχι, δεν είναι το θέμα των υποτίτλων. Οι υπότιτλοι είναι πάντοτε στα αγγλικά και σε κάποιες ταινίες στα γερμανικά. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε συζήτηση αν δεν είναι κάτι άλλο από ελληνικά. Είτε γερμανικά είτε αγγλικά. Διότι υπάρχουν παρόντες οι οποίοι είναι ξένοι. Αυτό προσπαθώ να πω, ότι υπάρχουν πολλοί ξένοι που θέλουν τη συζήτηση μετά να την κάνουμε είτε αγγλικά είτε γερμανικά. Το ίδιο συμβαίνει και στο Βερολίνο.
1: Ναι,
0: στο Βερολίνο
1: ναι.
0: Μπορώ να σου πω πιο ασφαλή στοιχεία. Στο Βερολίνο μπορούμε να πούμε ότι είμαστε στο 65, 35, 70, 30 με 30% ή 35% περίπου τους ξένους. Ξένοι, και όταν μιλάμε ξένοι, μιλάμε φυσικά και Γερμανούς, εννοείται και Γερμανούς, πολλούς Γερμανούς. Αλλά γενικά, επειδή το φεστιβάλ γίνεται και σε μια περιοχή η οποία είναι πολυπολιτισμική, το Μίτε, και γίνεται και σε ένα κινηματογράφο που είναι τελείως πολυπολιτισμικός και παίζει πολύ αγγλικό υπότιτλο, ενώ βλέπεις, ξέρεις, ολόκληρη Γερμανία έχει γερμανικό υπότιτλο, το Babylon παίζει αγγλικό υπότιτλο. Αυτό είναι κάτι το οποίο τρέχει και μπορεί άνετα να το κάνεις.
1: Πώς δεχτείτε, πώς δέχονται οι Γερμανοί να βλέπουν ταινίες με αγγλικούς υπότιτλους?
0: Ναι,
1: περίεργο.
0: Θα σου πω γιατί και εκτός από τον υπότιτλο είναι και το θέμα του dubbing. Δηλαδή εδώ ξέρουμε ότι υπάρχει dubbing, δηλαδή μεταλλότηση που λέμε. Mm-hmm. Παίζουν οι Γερμανοί ηθοποιοί και βλέπεις, ας πούμε, με τους μεγαλύτερους ηθοποιούς

0: του Hollywood για παράδειγμα, να μιλάνε φαρσί γερμανικό, το γερμανικό. Εντάξει. Αυτό είναι μια νοοτροπία. Αλλά εξαρτάται. Κοίτα, το Βερολίνο δεν είναι ίδιο και με όλη την υπόλοιπη Γερμανία.
1: Αυτό.
0: Έχει απόσταση.
1: Ναι, ναι. Και
0: έχει διαφορά.
1: Ναι. Και εγώ νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε στο Βερολίνο, γιατί πραγματικά αυτό το φεστιβάλ, επειδή το έχω ζήσει και από τα σπάργανά του, δηλαδή πάντα το παρακολουθούσα όλα αυτά τα χρόνια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Βρυγιάννα, για όλα τα καλά σου λόγια. Σε ευχαριστούμε πολύ, πολύ. Μας δίνεις κουράγιο και πολύ δύναμη.
1: Το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Όλα αυτά τα χρόνια είμαστε κοντά. Και πάρα πολύ κοντά.
0: Κοντά.
1: Στο Φεστιβάλ Βερολίνου. Πιστέψαμε στο Φεστιβάλ του Βερολίνου. Εγώ προσωπικά πίστεψα πολύ. Όχι μόνο για τη δική σου παρουσία, γιατί είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία από φεστιβάλ, αλλά γιατί το Βερολίνο έχει αυτό που λέμε το φρέσκο χώμα. Το χώμα εκείνο που όταν σπείρεις ακριβώς, όταν σπείρεις θα βγει τελικά το λουλούδι, θα βγει το δέντρο με τους καρπούς, και νομίζω ότι αυτό ήταν υπέρ σας που αποφασίσατε να κάνετε το φεστιβάλ. Θα ήθελα να μου πεις έτσι δύο λόγια πριν περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για τον Ελληνογερμανικό Πολιτιστικό Σύλλογο, ο οποίος ιδρύθηκε το 2015, και είναι μια πρωτοβουλία, να πούμε κάτι γι' αυτό, Γερμανών και Ελλήνων καλλιτεχνών, ιδρυτές, είναι οι καλλιτέχνες Αστέρης και Ίνα Κούτουλα. Αυτό,
0: ναι,
1: να το αναφέρουμε, γιατί πραγματικά
0: Οπωσδήποτε. Είναι σημείο, τα έρθιμα πηγαίνουν στον Αστέρη.
1: Είναι
0: στον
1: σημείο, αστέρι σημείο αναφοράς είναι.
0: Φυσικά. Φυσικά. Είναι και πολύ καλοί, αγαπημένοι φίλοι, έρχονται κάθε χρόνο στο φεστιβάλ, με τον Αστέρη έχουμε την καλύτερη σχέση. Εντάξει, ο Αστέρης είναι αυτός ο οποίος το ίδρυσε το φεστιβάλ. Αστέρι ο Αστέρης. Είναι, αυτό είναι αυτός ο οποίος το ίδρυσε το φεστιβάλ, και τότε είχε και άλλο τίτλο. Λεγόταν Hellas Film Box Berlin, το οποίο εμείς μετά το μετονομάσαμε σε The Greek Film Festival in Berlin. Βέβαια η πρόθεση τότε του Αστέρη Κούτουλα ήταν διαφορετική. Μην ξεχνάς τώρα το 2015, όταν φτιάχτηκε ο Ελληνογερμανικός Πολιτιστικός Σύλλογος, ο οποίος διοργανώνει τυπικά και μη τυπικά, αλλά βασικά τυπικά το φεστιβάλ. Ήταν ο απόϊχος στην εποχή εκείνη, ήταν ο απόϊχος της πολύ μεγάλης αρνητικής εικόνας που υπήρχε για την Ελλάδα και τους Έλληνες στη Γερμανία.
1: Βέβαια.
0: Αυτά τα ξέρουμε, τα έχουμε ζήσει.
1: Τα γνωρίσαμε και εσείς που ζήσατε στη Γερμανία, τα ζήσατε από κοντά.
0: Βέβαια.
1: Και εμείς
0: ήταν
1: εδώ,
0: αυτή η αρνητική εικόνα.
1: Εδώ στην Ελλάδα,
0: ακριβώς.
1: Διαβάζαμε και εμείς τις εφημερίδες, τα social των Γερμανών, και μας βρίζαν οι πάντες.
0: Ήταν πολύ, πολύ σκληρή, ας πούμε, η αντίδραση των Γερμανών. Τώρα βέβαια έχουν αλλάξει στη σύγχρονη Γερμανία τα πράγματα, τώρα έχουν σφίξει λίγο τα πράγματα εδώ για τους Γερμανούς, περνάνε και αυτή η κρίση, γιατί έτσι είναι, τα πράγματα αλλάζουν και η ζωή κάνει κύκλους και οι κοινωνίες κάνουν κύκλους. Τώρα βρίσκεται σε μεγάλη κρίση η Γερμανία μετά από 10-12 χρόνια. Αλλά όσον αφορά το τότε, να πω ότι όλη αυτή η εικόνα, εντάξει, ενόχλησε πολύ προσωπικά τον Αστέρη και την σύζυγο και συνάδελφό του την Ίνα, από τα έτσι, πολύ αρνητικά δημοσιεύματα που ανέφεραν και ονόματα για τους Έλληνες κτλ. Και αυτό το φεστιβάλ τότε δημιουργήθηκε με έναν τρόπο σαν απάντηση. Δεν υπήρχε ένα οργανωμένο φεστιβάλ στο Βερολίνο και όλο το credit εδώ πέρα πηγαίνει στον Αστέρη. Αυτό πρέπει να το πούμε, με μια συγκεκριμένη δομή κτλ. Οπότε τότε είπε ότι θα κάνουμε μια απάντηση και θα δείξουμε τι παρουσιάζει η Ελλάδα, ας πούμε, τι βγάζει η Ελλάδα. Ο Αστέρης είναι και ένας πολύ σπουδαίος παραγωγός και event manager επίσης, πολύ σπουδαίος, με τεράστια πείρα. Οπότε κατάφερε τότε τα πρώτα χρόνια, τον πρώτο, δεύτερο, τρίτο χρόνο, εν πάση περιπτώσει, να το κάνει μεγάλο το φεστιβάλ, να έχει impact το φεστιβάλ, να έχει απόϊχο και να έχει και αντίκτυπο. Και μάζεψε πολύ κόσμο. Από τις αρχές είχε αρχίσει, ας πούμε, να μαζεύει κόσμο το φεστιβάλ, και ακούστηκε πολύ, είχε δημοσιεύματα. Δηλαδή έγινε μια πολύ δυνατή αρχή.
1: Εδώ να βάλουμε
0: αυτό ήταν το πρώτο μέρος της ιστορίας. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος της ιστορίας.
1: Για να πάμε στο δεύτερο μέρος της ιστορίας, να βάλουμε μια άνω τελεία, να ακούσουμε ένα τραγούδι.
0: Βέβαια, και να ακούσουμε τραγούδι. Τι τραγούδι να ακούσουμε?
1: Θα ακούσουμε ένα τραγούδι που νομίζω θα σου αρέσει πολύ. στο αφιερώνουμε και θα σε ερωτήσουμε και γι' αυτό το Bleib τρώει καφέ, εάν υπάρχει ακόμα στο Βερολίνο. Φαντάζομαι δεν υπάρχει. Πάμε.
0: Ναι. Όχι, αυτό δεν υπάρχει, αλλά είναι έτσι κι αλλιώς υπέροχος δρόμος η Bleib τρώει στράσε. Ένας υπέροχος δρόμος πραγματικά.
1: Λοιπόν, για πάμε να τα ακούσουμε.

0: Ο τείχος του Βερολίνου έπεσε τη νύχτα στις 9 προς 10 Νοεμβρίου του 1989, άρα αυτό το τραγούδι, το οποίο γράφτηκε από τον Πάνο και τον Χάρη Κατσιμίχα το 1976, βέβαια ήταν πριν, ήταν στο Βερολίνο το δυτικό. Ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας λοιπόν διηγούνται εδώ τις ερωτικές, ίσως και ατμοσφαιρικές θα έλεγα, νυχτερινές στιγμές. Ξετυλίγουν τις μνήμες τους από το Βερολίνο του 1976. Νομίζω ένα νοσταλγικό, Σοφία, τραγούδι. Θα πάμε τώρα. Φαντάζομαι, Σοφία, είσαι στη γραμμή. Δεν σε ακούω.
1: Ναι, είμαι.
0: Είσαι. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα ένα πολύ μικρό διαλυματάκι, να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και κάποιες διαφημίσεις και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Ήδη έχει περάσει μισή ώρα. Δες πώς γρήγορα πέρασε ο χρόνος.
1: Περνάει.
0: Ναι, ο χρόνος είναι αμήλικτος. Για πάμε.
2: Στο κόκκινο.
3: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται. Εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ, σας περιμένουμε όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
4: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
5: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
6: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.

0: Να τον ακούσετε τον Γιώργο Μητσικώστα αύριο 12 παρά 10 ώρα Ελλάδας το πρωί. Φαντάζομαι ότι θα είναι ιδιαίτερα ευδιάθετος για αυτό το δεκάλεπτο. 210-32-17-777 ο αριθμός του τηλεφώνου μας, και μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber 69-85-87-0059. Έλληνες στο κόκκινο λοιπόν, να συνεχίσουμε. Εμείς ήδη είμαστε αυτή τη στιγμή στο Βερολίνο. Εκεί είναι η διευθύντρια του Ελληνικού Κινηματογραφικού Φεστιβάλ, η Σοφία Σταυριανίδου. Και Σοφία μου, θα ήθελα να μου πεις κάτι. Φαντάζομαι είσαι στη γραμμή, έτσι, μας ακούς?
1: Απόλυτα, απόλυτα.
0: Πολύ ωραία.
1: Το παρακολουθώ όλο το πρόγραμμα. Είμαστε και ζωντανά, μια χαρά.
0: Λοιπόν, κάθε χρόνο το φεστιβάλ έχει ένα μότο. Πέρυσι είχε το, αν το θυμάμαι καλά, το περσινό είχε το «Είμαστε αυτό που νιώθουμε» ή «Είμαστε ό,τι νιώθουμε». Το λέω σωστά?
1: Πράγματι. Ναι, καλά, καλά το λες. Ναι.
0: Φέτος ποιο είναι το μότο του φεστιβάλ?
1: Δεν έχουμε ακόμα αποφασίσει. Δεν έχουμε ακόμα αποφασίσει. Πάντως η κατεύθυνση που θα πάω, πάντως είσαι φοβερά ενημερωμένη. Έχω τρελαθεί. Δηλαδή πρέπει το ακολουθείς το φεστιβάλ κατά πόδας.
0: Εννοείται.
1: Και με συγκινεί πάρα πολύ. Θα το πω στα παιδιά, στην ομάδα μου, ξέρεις, είναι πολύ, πάρα πολύ συγκινητικό. Να είσαι καλά, Γιάννα. Κοίτα, φέτος δεν έχουμε αποφασίσει. Αυτό το οποίο μπορώ να σου πω είναι ότι θα κάνουμε κάτι. Θα το πάμε λίγο προς τη φιλία.
0: Ας πούμε αλληλεγγύη, φιλία, αλληλεγγύη.
1: Όχι, φιλία, τη φιλία.
0: Α,
1: τη φιλία.
0: Σκέτο, φιλία.
1: Κοίταξε να σου φιλία πω κάτι, γιατί η φιλία, καλά η αλληλεγγύη έτσι κι αλλιώς είναι,
0: ναι.
1: Αλλά κοίτα, η φιλία είναι κάτι που, ξέρεις, είναι λίγο σαν και σαν συνέστημα και σαν είδος σχέσης κυρίως, είναι λίγο υποτιμημένη. Μιλάμε για έρωτες, μιλάμε για κεραυνοβόλους έρωτες. Μιλάμε για γονείς παιδιά, μιλάμε για παιδιά εγγόνια, μιλάμε για, ξέρω εγώ, παππούδες και τα λοιπά. Και πάντοτε, ξέρεις, και στις ταινίες και στη μυθοπλασία και συνολικά, ξέρεις, πάντοτε το γλυκό είναι το να βλέπουμε έναν έρωτα, ξέρεις, να πραγματοποιείται, να ικανοποιείται και τα λοιπά. Η φιλία είναι κάτι που δεν έχει απεικονιστεί τόσο πολύ στην μυθοπλασία, και αυτό το λέω και αποκλειστικά επίσης, έχω να σου πω.
0: Σε αυτό,
1: δηλαδή,
0: αυτό έχεις δίκιο.
1: Σου λέω αυτή τη στιγμή τις σκέψεις μας.
0: Ναι. Έχεις δίκιο, γιατί αυτό το βλέπω και στις παρέες μας, δηλαδή στους ανθρώπους που είναι κοντά μας. Δηλαδή, όσο περνούν,
1: μας, ναι,
0: όσο περνούν τα χρόνια,
1: μπράβο,
0: και όσο περνούν τα χρόνια, και επειδή τα χρόνια αυτά,
1: ναι,
0: τα τελευταία είναι πάρα,
1: ναι,
0: πολύ δύσκολα,
1: ναι,
0: βλέπεις ότι κλεινόμαστε στον εαυτό μας και όλο μένουμε με λιγότερους, με λιγότερους φίλους.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι, ναι,
0: πόσο σημαντικό.
1: Όσο περνούν τα χρόνια και όσο μεγαλώνεις και σε ηλικία, ξέρεις.
0: Βεβαίως. Αλλά πόσο σημαντικό
1: δηλαδή
0: είναι όμως.
1: Και στις νεότερες γενιές.
0: Ναι,
1: και στις νεότερες γενιές αυτό πρέπει να τονιστεί.
0: Αυτό.
1: Πάρα πολύ.
0: Δηλαδή, πόσο
1: και
0: σημαντικό.
1: Είναι τεράστια βαρύτητα.
0: Είναι να έχεις ένα φίλο στα δύσκολα και στα όμορφα. Και να το μοιράζεσαι. Αυτό είναι. Το να μπορείς να μοιράζεσαι.
1: Κοίτα, ο φίλος.
0: Τις εμπειρίες
1: είναι,
0: σου.
1: Είναι, μπράβο.
0: Mm-hmm. Τις σκέψεις σου.
1: Ναι. Ο φίλος φαίνεται και στα. Για μένα φαίνεται και στα καλά πιο πολύ. Είναι δηλαδή μια φοβερά δυναμική σχέση. Είναι μια σχέση επίσης που μεταβάλλεται. Έχει μια μοναδικότητα και νομίζω πως είναι λίγο παραγνωρισμένη. Έχω αυτή την αίσθηση.
0: Ναι, δεν έχεις
1: και
0: άδικο.
1: Το σκεφτήκαμε αυτό, γιατί
0: πολύ
1: θα έχουμε
0: ωραία. Πολύ
1: κάτι
0: ωραία
1: το οποίο
0: ιδέα
1: αυτή τη στιγμή
0: είναι.
1: Δεν μπορώ να το αποκαλύψω, το οποίο οπωσδήποτε θα είναι μέσα στο πρόγραμμα.
0: Ναι, το φαντάζομαι.
1: Αλλά πάνω σε αυτό θέλω να πω ότι το φεστιβάλ, έτσι κι αλλιώς το φεστιβάλ, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και η ομάδα και οι συνεργάτες μου, έχουμε διαμορφώσει ένα φεστιβάλ το οποίο, ναι, μεν είναι σοβαρό, είναι αυστηρό, στο πρόγραμμα ειδικά είμαστε πολύ αυστηροί, το ξέρουν οι επαγγελματίες, το ξέρουν καλά οι κινηματογραφιστές αυτό. Από την άλλη μεριά όμως είναι και μια παρέα. Για μένα δηλαδή, και σαν διευθύντρια, η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν να είναι τα παιδιά καλά και να κρατιέται μια συνολική ισορροπία. Είναι δύσκολο αυτό. Δηλαδή, πέρα από το τι βγαίνει προς τα έξω, έχει πολύ μεγάλη σημασία το infrastructure, δηλαδή το εσωτερικό. Mm-hmm. Να υπάρχει δηλαδή ισορροπία, να είναι τα παιδιά μονιασμένα, να είναι οι ομάδες να ισορροπούν, να μην υπάρχουν ανταγωνισμοί. Και αυτό, ξέρεις, είναι μια μεγάλη πρόκληση.
0: Ακριβώς,
1: και αυτό συνήθως προέρχεται από το κεφάλι.
0: Και γι' αυτό έχει αποτέλεσμα, δηλαδή, αυτό το φεστιβάλ, το ότι σε ένα πολύ
1: θέλω
0: μικρό...
1: Θέλω να καταλήξω σε...
0: Ναι, σε διέκοψε.
1: Θέλω να καταλήξω σε ότι είμαστε και φίλοι. Δηλαδή, είμαστε φίλοι. Το κάθε συνεργάτης μου, στενός, είμαστε φίλοι και είμαστε... Πώς να σου το πω, το μοιραζόμαστε σαν να είναι το παιδί μας.
0: Μα γι' αυτό έχει και τόση μεγάλη πτυχία, γιατί αν σκεφτούμε ότι αυτό το φεστιβάλ λειτουργεί λίγα χρόνια σε σχέση με άλλα φεστιβάλ.
1: Τώρα πάμε στα 12 χρόνια.
0: Ακριβώς, 12 χρόνια. Και έχει αυτή την επιτυχία και έχει... Και είναι θεσμός πια σε αυτή την τεράστια πόλη όπως είναι το Βερολίνο. Είναι η μεγαλύτερη πόλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός ότι έχει καταφέρει να έχει το κοινό του, αυτό είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Ξέρεις τι θέλω? Θέλω να μου περιγράψεις ένα από αυτά τα φεστιβάλ. Θες το περσινό, θες το προπέρσινο, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας και οι ακροάτριές μας γιατί ακριβώς μιλάμε. Γιατί δεν μιλάμε για ένα τυπικό φεστιβάλ κινηματογραφικό. Είναι κάτι παραπάνω από αυτό.
1: Είναι κάτι παραπάνω γιατί κυρίως για τις σχέσεις που αναπτύσσουμε μαζί με τους καλεσμένους μας και τις σχέσεις που αναπτύσσουμε μαζί με το κοινό μας. Δηλαδή πέρσι ας πούμε είχε έρθει ο Γιάννης Οικονομίδης και είπε αυτό το πάρα πολύ ωραίο, είναι ένα φεστιβάλ σοβαρό, είναι ένα φεστιβάλ αυστηρό, ποιοτικό και παράλληλα είναι ένα φεστιβάλ αγαπησιάρικο. Αυτό το κράτησα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη Οικονομίδη. Έγινε και αγαπημένος φίλος. Να, ας πούμε, ο Γιάννης έγινε αγαπημένος φίλος. Εμείς από εδώ, ας πούμε, τώρα που τρέχει και για την ελληνική πρόταση στα βραβεία της Ακαδημίας Κινηματογράφου στις Ηνωμένες Πολιτείες, ό,τι μπορούμε και εμείς να κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση, θα το κάνουμε και το κάνουμε γιατί αυτή είναι η δουλειά μας.
0: Να πούμε ότι μιλάμε για την κινηματογραφική ταινία «Σπασμένη Φλέβα», έτσι.
1: «Σπασμένη Φλέβα», ακριβώς, μπράβο. Ο Γιάννης, εγώ μιλάω για τον Γιάννη, λες και είναι ο...
0: Σωστά,
1: καλά τα λες εσύ. Εσύ καλά τα λες. Κοίτα, το φεστιβάλ καταρχάς αρχίζει πολύ νωρίς στις δουλειές του. Θα σου πω περισσότερο, ας πούμε, για πέρσι. Είναι πάρα πολλές οι δουλειές που πρέπει να γίνουν, να κλείσουν ταινία. Εδώ θα πρέπει να αναφέρω το δεύτερο μου μισό, το άλλο μου μισό με έναν τρόπο. Είναι η Γιάννα Ισαρή, η οποία ήταν παλιά στο φεστιβάλ και τώρα ξανά είναι. Αυτή είναι το άλλο μου μισό, γιατί είναι η υπεύθυνη του προγράμματος και μάλιστα εθελοντικά κιόλας. Και η οποία φτιάχνει τη γραμμή του προγράμματος. Ένα φεστιβάλ δεν πρέπει να τα παίζει όλα. Εμείς δεν τα παίζουμε όλα. Δηλαδή κάθε τι το οποίο βγαίνει από την Κύπρο ή από την Ελλάδα δεν τα παίζει όλα. Και γι' αυτό χρειάζεται να λέμε και όχι. Δυστυχώς το πρόγραμμα, δυστυχώς ή ευτυχώς, επιλέγονται με αξιολογικά κριτήρια. Και όταν λες όχι, ξέρεις, μερικές φορές σε πηγαίνει λίγο πιο μπροστά αυτό.
0: Βέβαια.
1: Οπότε
0: και
1: πρέπει να τα δώσεις.
0: Όχι μόνο εσένα.
1: Η οποία ήταν...
0: Ναι, όχι μόνο, όχι μόνο αυτοί που έχουν την ευθύνη της οργάνωσης, αλλά και για τον ίδιο τον δημιουργό. Πολλές φορές όχι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι η αφετηρία για να αλλάξει σελίδα ή να πάει μπροστά. Εγώ είμαι υπέρ του όχι σε κάτι τέτοιες.
1: Ναι, έτσι, δηλαδή αυτό το καταλαβαίνεις, το νιώθεις και αυτό έχει βγει και από την εμπειρία μου, γιατί όπως είπες και προηγουμένως, εγώ είχα ξεκινήσει τον οργανισμό Λαμπράκι πριν από πολλά χρόνια, δηλαδή στο χώρο του σινεμά κλείνω 26-27 χρόνια εν πάση περιπτώσει και η πρώτη μου μεγάλη δουλειά, ας πούμε, μέσα στο business, το κινηματογραφικό, ήταν στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, όπου με τη Γιάννα Ζαρή ήμασταν και συνάδελφοι. Δηλαδή εκπορευόμαστε από αυτήν τη μαγιά επί διεύθυνσης Μισελ Δημόπουλου και Δημήτρη Ειπίδη. Μιλάμε για μεγάλα ονόματα, είμαι σίγουρη ότι τα ξέρεις πολύ καλά. Είναι από εκεί που μάθαμε να κάνουμε και φεστιβάλ. Το λέω και το ξαναλέω αυτό και γίνομαι λίγο βαρετή, αλλά όταν με ρωτούν για το φεστιβάλ πρέπει να λέμε πάντοτε και να ξέρουμε σε τι δασκάλους μάθαμε. Διότι το να κάνεις ένα φεστιβάλ δεν είναι μια απλή ιστορία, είναι μια πολύπλοκη ιστορία. Είναι μια ακολουθία πραγμάτων στην οποία πρέπει να εντάσσονται τα άτομα και να δουλεύουν αποτελεσματικά, αρμονικά και να το αγαπάνε πάρα πολύ. Γιατί επίσης αυτές οι δουλειές, θα το πω και αυτό, επίσης αυτές οι δουλειές που κάνουμε γενικά δεν μην φαντάζεσαι ότι πληρώνουν και τα λάθη καθόλου σχεδόν.
0: Εννοείται, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
1: Εννοείται.
0: Όσοι κινούμαστε σε αυτούς τους χώρους, βέβαια.
1: Αποθαρρύνω μερικές φορές. Θες να δουλεύεις στα φεστιβάλ, παιδάκι μου, πού πας?
0: Ναι,
1: γιατί όλοι
0: κάνεις,
1: ακούνε φεστιβάλ.
0: Ναι, κάνεις αυτό που αγαπάς πολύ και παράλληλα κάνεις και κάτι άλλο για να μπορείς να επιβιώσεις. Οπότε. Δηλαδή, για να έχουμε μία εικόνα, έχουμε ένα φεστιβάλ το οποίο έχει το διαγωνιστικό του τμήμα, έτσι. Έχουμε ένα φεστιβάλ το οποίο έχει και άλλα τμήματα, αλλά και ταυτόχρονα πολλές εκδηλώσεις. Είναι 5 μέρες το φεστιβάλ.
1: Ναι, ναι, παράλληλες εκδηλώσεις, ακριβώς.
0: Ακριβώς.
1: Έχει παράλληλες εκδηλώσεις.
0: Οι οποίες τι είναι συνήθως οι παράλληλες εκδηλώσεις? Είχατε κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη.
1: Καλά, αυτό ήταν τα πρώτα. Τώρα εσύ μιλάς για το δεύτερο φεστιβάλ.
0: Εγώ μιλάω, το οποίο αυτό έχει μείνει. Τελικά, δηλαδή, όσοι έχουν πάει, γιατί εγώ έχω ακούσει Έλληνες από το Βερολίνο που μου έχουν μιλήσει γι' αυτό. Γι' αυτό, δεύτερο ή τρίτο ήτανε. Δεν θυμάμαι καλά. Νομίζω το δεύτερο, έχεις δίκιο. Που κάνετε το αφιέρωμα για το Μίκη Θεοδωράκη, όπου είχε έρθει κόσμος γι' αυτό ακριβώς.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ήρθε για το Μίκη Θεοδωράκη και μετά κόλλησε και περιμένει πώς και πώς το πότε θα γίνει κάθε χρόνο το φεστιβάλ σας. Για να το παρακολουθήσει.
1: Αυτά όλα κάνανε πολύ καλό στο φεστιβάλ. Απλούστατα αυτό το οποίο δεν πρόλαβα να σου πω είναι ότι πλέον ότι εγώ όταν ανέλαβα την... επειδή ας πούμε ο Αστέρης το είχε ξεκινήσει με αυτό το σκεπτικό που είπαμε προηγουμένως, από τότε που το ανέλαβα εγώ το φεστιβάλ έχει αλλάξει κατεύθυνση. Το φεστιβάλ έχει γίνει πιο καθαρά κινηματογραφικό. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ναι, σίγουρα είμαστε πολιτικοποιημένοι αλλά δεν είμαστε στρατευμένοι. Και επίσης το φεστιβάλ για μένα ήθελα να το κρατήσω σε μια πολύ καθαρή, ολοκληρωμένη φόρμα που θα προβάλλει το σινεμά και τους Έλληνες κινηματογραφιστές. Και για μένα δεν κάνει ακτιβισμό, δεν είναι κάτι το οποίο το επιδίωξα. Γιατί αυτό εντάξει μπορεί να γίνει 1, 2, 3, 4 χρόνια, πόσο μπορεί να γίνει, μετά δεν μπορείς αυτό να το κάνεις. Τουλάχιστον αυτή είναι εμένα η δική μου η προσωπική επιλογή και γι' αυτό το λόγο και έχει αλλάξει και το image του συνολικά. Αυτό πρέπει να το πω. Και κάθε χρόνο καλά, μετά κάναμε και πολλά. Είχε έρθει και ο Γαβράς, ο Φόλκερς Λέντορφ έχει έρθει... Η Ντενίση, ο Βαγγέλης Μουρίκης έχει έρθει, ο Ντάνι Λέβη, πολλοί σπουδαίοι και ας πούμε μεγάλοι έχουν έρθει στο φεστιβάλ, μέχρι που πέρσι ήρθε και Έλληνες και ξένοι. Επίσης έχουμε πολύ δυνατές κριτικές επιτροπές που είναι μέσα από το industry, ξέρεις, πολύ δυνατά άτομα, πρόσωπα ας πούμε του industry, οπότε οι Έλληνες κινηματογραφιστές δικτυώνονται και όλοι. Κιόλας.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Και αυτό είναι αυτό.
0: Πολύ
1: ναι,
0: σοβαρό.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή να πέφτει στο ραντάρ των παραγωγών, των ηθοποιών, των δημοσιογράφων.
0: Και να σου πω κάτι, λίγο πολύ, αυτός είναι και ο στόχος ένας φεστιβάλ ή μάλλον
1: αυτός
0: ένας από τους στόχους του φεστιβάλ, τουλάχιστον για τους κινηματογραφιστές, είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν είναι μόνο να εκθέσουν, να προβάλλουν τη δουλειά τους, αλλά να βρουν εκείνο τον διάβλο που να μπορούν να πάνε οι άνθρωποι παρακάτω. Ένας Έλληνας κινηματογραφιστής έχει τα διπλάσια προβλήματα σε σχέση με όλους τους άλλους κινηματογραφιστές του κόσμου, γιατί το πρόβλημά του είναι το πώς θα προχωρήσει. Αυτό είναι.
1: Και εδώ είναι δύσκολα τα πράγματα. Σε όλη την Ευρώπη είναι δύσκολα τα πράγματα και γι' αυτό ζητάνε. Είναι δύσκολα βέβαια. Δηλαδή το βλέπεις, δεν είναι τυχαίο ότι... Καλά, στην Ελλάδα είναι παραξηλωμένη η κατάσταση. Αλλά βλέπεις όμως ότι και στην Ευρώπη ένας κινηματογραφιστής δεν μπορεί να κάνει ταινία, μία ταινία το χρόνο, ούτε καν μία ταινία κάθε δύο χρόνια. Πρέπει να περάσουν, ξέρω εγώ, 3-4 χρόνια, μερικές φορές 5 χρόνια. Αυτό ισχύει φυσικά και για την Ελλάδα. Ίσως λίγο παραπάνω για την Ελλάδα, γιατί περνάνε αρκετά χρόνια βασικά, αλλά και εδώ πέρα ισχύει. Δηλαδή, γενικότερα στην Ευρώπη, που τα budget είναι πολύ χαμηλότερα. Τώρα, άμα πας στην Ασία, αυτό εντάξει είναι ένα άλλο κομμάτι, μπορούμε να την κάνουμε τη συζήτηση κάποια άλλη στιγμή για το industry. Στην Ασία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Ή στη Λατινική Αμερική είναι αλλιώς τα πράγματα.
0: Σοφία.
1: Αλλά παντού είναι δύσκολο. Δύσκολο.
0: Σοφία, καταρχήν μου άρεσε πάρα πολύ και έχω και μηνύματα εδώ πόσο ωραίο το θέμα είναι η φιλία. Και σε ευχαριστώ πολύ για αυτό.
1: Ναι.
0: Έχει ανταπόκριση το μότο, το φετινό. Όχι το φετινό.
1: Η θεματική
0: μότο, του 2027.
1: Κάπως.
0: Θα βρείτε ένα μότο πάνω στη φιλία πάντως. Δεν μπορεί να μην βρείτε.
1: Θα το κάνουμε.
0: Εννοείται, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Είσαστε τώρα στην αρχή της διοργάνωσης. Αύριο ανοίγει η πλατφόρμα.
1: Ναι.
0: Έτσι, η πλατφόρμα συμμετοχής των δημιουργών. Ναι.
1: Ακριβώς. Δεχόμαστε αιτήσεις.
0: Ναι. Mm-hmm. Πόσες περίπου ταινίες.
1: Θα το επικοινωνήσουμε παντού.
0: Ναι. Πόσες περίπου ταινίες προβάλλονται κάθε χρόνο, εκεί, καμιά 30-35.
1: Περίπου 30-35 ταινίες προβάλλουμε κάθε χρόνο στα διάφορα τμήματα. Και αιτήσεις έχουμε γύρω στις 200 αιτήσεις. 200-220. Έχουμε πολλές αιτήσεις.
0: Ναι, είναι συγκλονιστικό το νούμερο για ένα φεστιβάλ.
1: Για ένα εθνικό φεστιβάλ, ναι.
0: Ναι,
1: εδώ στο
0: βέβαια.
1: Βερολίνο, ξέρεις, τα εθνικά φεστιβάλ είναι μεγάλα φεστιβάλ. Δηλαδή το πολωνικό είναι το Film Polska, ας πούμε, είναι ένα μεγάλο και πολύ ωραίο, σπουδαίο φεστιβάλ. Εμείς είμαστε μέσα στην πρώτη δεκάδα. Γίνεται, ας πούμε, ένα κούρδικο πολύ ωραίο φεστιβάλ. Γίνεται το γαλλικό, το ιταλικό. Αυτά όλα είναι δυνατά φεστιβάλ, τα οποία τραβάνε και επαγγελματίες και κόσμο αρκετό. Και κάπως έτσι είναι και το δικό μας. Γιατί, ξέρεις, το να βρεις και λίγο τη γωνιά σου ή τη χαραμάδα σου και μέσα στο Βερολίνο, δεν είναι πολύ εύκολο. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Γίνονται καταρχάς πάρα πολλά πράγματα. Έχει εκθέσεις. Δηλαδή, για κάποιον που τον ενδιαφέρει τα πολιτιστικά, έχει εκθέσεις. Έχει γκαλερί, έχει σινεμάδες, έχει θέατρα, έχει όπερες. Είναι άπειρα τα πράγματα που μπορείς να κάνεις για να μπορέσεις, ξέρεις, μέσα να βρεις σε όλη αυτή την πληθώρα να βρεις το χώρο σου και τη θέση σου.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι ιδιαίτερα απλό αυτό.
0: Θέλει
1: αυτό, πολύ επικοινωνία.
0: Ακριβώς. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Γι' αυτό επιμένω και στην εισαγωγή μου μίλησα για ένα σπουδαίο φεστιβάλ μέσα σε μια πόλη, πόλη εκατομμυρίων και σε ένα Βερολίνο που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι ένας πολιτιστικός κόμβος ευρωπαϊκός.
1: Βέβαια.
0: Κοίταξε,
1: από την άλλη μεριά, να προσθέσω απλώς εδώ πέρα ότι από την άλλη μεριά το Βερολίνο, επειδή γίνεται και ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ που είναι η Μπερλινάλε, επειδή επίσης είναι μια πόλη η οποία, ενώ δεν είναι πολύ μεγάλη σε πληθυσμό, είναι μια πόλη που έχει τη μαγιά, έχει σινεφιλ κόσμο πάρα πολύ, έχει πάρα πολλά σινεμά καταρχάς, ευτυχώς, τα οποία πολλά κλείνουν, τώρα αντιδρούν, είναι ολόκληρη ιστορία και αυτό, αλλά έχει πολλά σινεμά, ευτυχώς, πηγαίνει ο κόσμος σινεμά.
0: Ναι, πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να σου πω ότι και σε εμάς συμβαίνει αυτό. Και σινεμά πηγαίνει ο κόσμος.
1: Και
0: πηγαίνει πολλοί κόσμος στο θέατρο. Λέει, τα θέατρά μας δουλεύουν. Και αυτό πραγματικά είναι μέσα σε αυτή τη μαυρίλα που ζούμε. Είναι πολύ αισιόδοξο για μας.
1: Και κρατάνε στην Ελλάδα και τις τιμές χαμηλά, ειδικά στα θέατρα, αλλά και στο σινεμά νομίζω.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κρατάνε χαμηλά τις τιμές σχετικά. Και αυτό εμένα μου κάνει πολύ θετική εντύπωση.
0: Σοφία Σταυριανίδου.
1: Μια θεατρική παράσταση, ναι. Καλές τιμές.
0: Ακριβώς. Κοίταξε, επειδή ο χρόνος κυλάει και κυλάει πάρα πολύ γρήγορα, πραγματικά θα μπορούσαμε εδώ να συζητήσουμε για πολλά θέματα. Εγώ θα σου κάνω εδώ δύο ερωτήσεις, αν θέλεις απαντάς, γιατί κατά την άποψή μου όλα πολιτικά είναι σε αυτή τη ζωή. Η πρώτη είναι για τη γενοκτονία των Παλαιστινίων και πώς αυτή έχει περάσει στη συνείδηση των Γερμανών, κατά την άποψή σου. Αυτό είναι κάτι που, τι να σου πω, δηλαδή θέλω πάρα πολύ να το ακούσω.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι μια ερώτηση που δεν θα την έκανα σε μια άλλη διευθύντρια κινηματογραφικού φεστιβάλ. Την κάνω σε σένα γιατί ξέρω ότι οι κεραίες σου είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες.
1: Κοίταξε
0: και
1: το...
0: Να σου κάνω και τη δεύτερη για να πατήσεις και στις δύο. Ναι. Και πώς βλέπεις την αριστερή Ελίφα Εράπλα που με την καθαρή νίκη της στις πρόσφατες εκλογές πιστεύεις ότι θα λύσει τα προβλήματα ή ένα μέρος των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Βερολίνο?
1: Λοιπόν, να σου πω για το πρώτο. Ανεξάρτητα τώρα εγώ τι πιστεύω, εγώ προσωπικά ας πούμε για το Παλαιστινιακό ή για το Ισραηλινό, όπως θέλεις πες το, αυτό δεν έχει να κάνει. Θα πρέπει για να δούμε λιγάκι τη στάση της Γερμανίας απέναντι, γιατί τώρα γι' αυτό ας μιλήσουμε. Τώρα η στάση της Ελλάδας είναι
0: γνωστή,
1: μια άλλη στάση.
0: Ναι, δεν χρειάζεται να την...
1: Είναι γνωστή
0: την
1: ακριβώς.
0: Την ξέρουμε και μας πληγώνει.
1: Πρέπει να κοιτάξουμε λιγάκι στην ιστορία τους. Οι Γερμανοί έχουν αποφασίσει, έχουν αποφασίσει ότι σε αυτό το κομμάτι και με βάση την ιστορία τους και με βάση αυτά τα οποία έχουν γίνει και με βάση την κατακραυγή που έχουν φάει από όλη την Ιφίλιο για τη γέννηση του ναζισμού στη χώρα τους, έχουν αποφασίσει ότι εν προκειμένου είναι μαζί με το Ισραήλ. Αυτό έχω να πω πάνω σε αυτό. Αυτό έχουν αποφασίσει. Αυτή είναι η στάση γενικότερα των Γερμανών. Μην ξεχνάτε ότι είναι και ένας λαός ο οποίος οι μεταπολεμικές γενιές μεγάλωσαν με τεράστιες και βαριές ενοχές, μέχρι και τις πολύ πιο πρόσφατες ενοχές και πολύ πρόσφατες γενιές.
0: Αυτές
1: έχουν μεγαλώσει με την ενοχή του ναζισμού.
0: Ναι, εγώ ήθελα κάτι άλλο σε ρωτάω. Όχι ποια είναι η στάση και η θέση της πολιτείας. Ο κόσμος, ο απλός κόσμος, δηλαδή οι φίλοι σου, στις κουβέντες που κάνετε, τι λένε?
1: Όχι, φίλοι μου. Κοίταξε, εντάξει τώρα οι Έλληνες φίλοι εδώ πέρα είναι σκορπισμένοι και μοιρασμένοι. Άλλοι λένε αυτό, άλλοι λένε Free Palestine, άλλοι καθόλου δεν το λένε και δεν συμφωνούν καθόλου με αυτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο ισχύει. Αλλά από τους Γερμανούς κυρίως, τουλάχιστον εγώ από αυτούς τους οποίους γνωρίζω, αυτή είναι η στάση. Αυτή είναι, δηλαδή δεν συνασπίζονται με το Free Palestine και αυτή είναι η πλήστη πραγματικότητα τουλάχιστον που εγώ βλέπω. Ναι. Αλλά αυτό, όπως είπα προηγουμένως, δεν μπορούμε να το δούμε μόνο τι είναι αυτό και τι πιστεύουν αυτοί οι Γερμανοί. Πρέπει να το δούμε και λίγο με βάση την ιστορία τους. Είναι μια ιστορία η οποία είναι στιγματισμένη, απόλυτα στιγματισμένη, ανοιχτή και μετέπειτα πληγωμένη από αυτό που δημιούργησε. Πώς θα γίνει? Και πώς να τον πάρει το Γερμανό, να τον αποκόψεις από την ιστορία του? Αυτό συμβαίνει. Αυτό είναι.
0: Και σε σχέση με
1: είναι
0: την νίκη της...
1: Είναι οι καμένοι Ισραηλίδες που πέρασαν αυτό το πράγμα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό.
0: Και σε σχέση...
1: Αυτό υπάρχει μέσα στο DNA του. Τουλάχιστον κατά τη δική μου την προσωπική άποψη, όπως εγώ το σφιγμομετρώ.
0: Ναι, και σε σχέση με την αριστερά στο Βερολίνο και αυτή την άνοδο... Της,
1: κοίταξε η Ελίφ, από τους Λίνκε, πρέπει να πω ότι αναφέρονται διάφορα, έχω δει και κάποια δημοσιεύματα έτσι ελληνικά, η αιχμή του δώρατος της, αυτό καταρχάς είναι φοβερό που συμβαίνει, αλλά δεν μας κάνει έκπληξη, καθόλου έκπληξη δεν μας κάνει, γιατί υπάρχει πάρα πολύ σάρρο. Καταρχάς υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι, όπου υπάρχουν ξένοι και μετανάστες, φυσικά είναι πολύ πιο ενισχυμένες οι αριστερές δυνάμεις, έτσι ισχύει, αυτό συμβαίνει. Ωστόσο η Ελίφ, πρέπει να πω ότι η αιχμή του δώρατος της καμπάνιας της, που είναι και τουρκάλα η κοπέλα και είναι
0: ήταν
1: και
0: το στεγαστικό, έτσι.
1: Πολύ προοδευτική. Ήταν το μπράβο, μπράβο. Δηλαδή μην ακούμε ότι είναι το μεταναστευτικό. Όχι, καθόλου δεν ήταν το μεταναστευτικό. Και στο μεταναστευτικό νομίζω ότι θα κάνει ό,τι κάνει το Τσεντεού, ό,τι κάνει το ΕΣΠΕΝΤΕ, ό,τι θα κάνανε οι οποιοδήποτε. Αυτό δεν ξέρω αν θα μπορέσει να κάνει κάτι άλλο. Αλλά η αιχμή όμως του δόρατος όλης της καμπάνιας της ήταν το στεγαστικό. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα εδώ πέρα. Αλλά να το πω κιόλας ότι, ότι είτε ήταν αυτό είτε δεν ήταν αυτό, μπορεί να έπαιρνε λίγο μικρότερο ποσοστό εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτό είναι το θέμα. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μπορεί να, αν δεν είχε το στεγαστικό και είχε ας πούμε κάτι άλλο, θα έπαιρνε λίγο μικρότερο ποσοστό. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι μείζον θέμα.
0: Μα αυτό
1: κάπως
0: δεν
1: πρέπει
0: είναι...
1: να λυθεί και σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
0: Μα κοίταξε να δεις, αυτή δεν είναι ένας πολιτικός. Αυτό το πράγμα δεν πρέπει να κάνει. Πρέπει να παλεύει για να λύσει το πρόβλημα του πολίτη.
1: Φυσικά,
0: λοιπόν, νομίζω ότι η συγκεκριμένη έπιασε ακριβώς το πρόβλημα, το δούλεψε, πήγε από πόρτα σε πόρτα και είχε το αποτέλεσμα αυτό. Που είχε. Έχουμε στη διάθεσή μας τρία μου λέει εδώ ο Γιάννος, τρία λεπτά. Θέλω να σου κάνω την τελευταία ερώτηση. Είσαι μια πετυχημένη Ελληνίδα. Αυτό είναι σίγουρο. Ζεις και εργάζεσαι στα ξένα. Σου λείπει η Ελλάδα, Σοφία. Και ποιες στιγμές την νοσταλγείς.
1: Μου λείπει η Ελλάδα, φυσικά και μου λείπει η Ελλάδα, αλλά έρχομαι πολύ συχνά. Εμείς, ξέρεις, δεν είμαστε από αυτούς που δουλεύουμε, που ζούμε και κατοικοδρεύουμε στην Αυστραλία, στην Αμερική, οτιδήποτε. Εκείνοι είναι άλλοι Έλληνες, διαφορετικοί Έλληνες και διαφορετικής φύσης, ας το πούμε. Εμείς είμαστε κοντά, είμαστε 2,5 ώρες με το αεροπλάνο. Οπότε οι δεσμοί μας με την Ελλάδα είναι πάντοτε ζωντανοί. Είναι πάρα πολύ στενή και εγώ έχω την οικογένειά μου, τους περισσότερους φίλους μου εκεί πέρα και εδώ όμως έχω καταφέρει να κάνω έτσι πολύ πολύ δυνατές φιλίες. Αλλά βέβαια ξέρεις, μετά όταν έρχομαι στην Ελλάδα και κάθομαι κανένα 2-3 εβδομάδες, μετά θέλω να φύγω. Γιατί με αυτό το θόρυβο, αυτό το χάος, αυτή την ανακατοσούρα... κανόνες οι οποίοι είναι διαφορετικοί από αυτούς που έχω συνηθίσει εγώ στην καθημερινότητα που ζούμε εδώ στο Βερολίνο, ακόμα και στα συστήματα ας πούμε στο σούπερ μάρκετ, παιδί μου, αυτές είναι διάφορες συνήθειες τις οποίες εξυπηρετεί εδώ και εδώ υπάρχει αυτή η συνήθεια και εδώ υπάρχει αυτή η για μένα η ζωή μου ας πούμε, είναι εδώ πέρα, αλλά σίγουρα η Ελλάδα λείπει, αλλά το κυριότερο είναι ένα, ότι η Ελλάδα λείπει, αλλά οι φορείς που μας υποστηρίζουν, και είμαι πολύ περήφανη και χαρούμενη γι' αυτό, ξέρουν πολύ καλά ότι είμαστε εδώ και δουλεύουμε για την Ελλάδα.
0: Εμείς βέβαια για το φεστιβάλ θα τα ξαναπούμε πάλι και θα έχουμε και μια συνεργασία, φαντάζομαι, πολύ σύντομα. Σοφία Ελπίζω. Σταυριανίδου, διευθύντρια του Ελληνικού Κινηματογραφικού Φεστιβάλ. Σε ευχαριστούμε βέβαια για την παρέα και για όλα όσα μας είπες.
1: Πάρα πολύ κι εγώ. Πάρα πολύ κι εγώ ευχαριστώ και για τα καλά λόγια και για το χρόνο.
0: Και εγώ σου εύχομαι να είσαι πάντα...
1: εξαιρετικά διαβασμένη.
0: Σου εύχομαι...
1: Είσαι εξαιρετικά διαβασμένη. Τι να πω, Γιάννα.
0: Σου εύχομαι να είσαι φοβερή. Πάντα υγιής και μάχημη.
1: Ευχαριστώ.
0: Και καλή επιτυχία να έχεις σε ό,τι και να κάνεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή αντάμωση να έχουμε.
1: Καλή αντάμωση.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσουμε με την Τάνια Τσανακλίδου και τους δρόμους του Βερολίνου. Η στίχη του Μάνου Ελευθερίου, μουσική του Γιάννη Σπανού. Και εμείς εδώ βέβαια θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα μείνετε όμως τονισμένοι με το κόκκινο. Ακολουθεί το βραδινό μαγκαζίνο με τον Μπάμπη Χρυστακόπουλο. Θέλω να ευχαριστήσω για τη συνεργασία τον... το Γιάννο Ηλιάδη, αλλά και τον Παντελή. Τον Παντελή Νταβανέλο. Αχ, Παντελή μου. Από μένα, τη Γιάννα Τρενταφίλη. Για χαρά σας. Καλή συνέχεια να έχετε. Μείνετε εδώ στο κόκκινο.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Με την ευχή πως το πετρέλαιο θέρμανσης θα διατεθεί με τιμή κάτω του 1,75 ευρώ το λίτρο και με την υπόσχεση πως στις 15 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν τα τελικά μέτρα της κυβέρνησης, έγινε σήμερα η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Για το ντίζελ κίνησης η επιδότηση στην Αντλία θα είναι 15 ολόκληρα λεπτά το λίτρο από 10 που ήταν μέχρι σήμερα. Ενώ η κυβέρνηση παράλληλα θεωρεί, πιθανολογούμε τώρα, πως οι πολίτες που χρησιμοποιούν αμόλυβδη βενζίνη ως καύσιμο έχουν εκείνο το 10 ευρώ που αναζητούσε ο κύριος Σπύρος Κουλκουδίνας και άρα δεν εξήγηλε τίποτα για αυτό. Ο Πρωθυπουργός όμως εξήγηλε, και γιατί ήταν, ξέρετε, να μην πάρει φόρα, και μέτρα για την προστασία των δανειοληπτών από την αυθαιρεσία των εισπρακτικών εταιριών και των funds. Εξαγγελίες που έρχονται βεβαίως καθυστερημένες και αφού η κυβέρνηση εκτέθηκε με την προηγούμενη ρύθμιση στην οποία υποχρεώθηκε μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Αλλά κυρίως μετά από την παγωμάρα που κυριάρχησε από την προηγούμενη αδιάφορη ουσιαστικά νομοθετική ρύθμιση. Η αλήθεια βέβαια είναι πως για μία ακόμη φορά σε ένα ακόμα φλέγον ζήτημα η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός δεν άρθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Τουλάχιστον να συγκρίνουμε τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη με αυτές που έκανε και νομοθέτησε επίσης ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας. Είναι το κόκκινο στους 105.5, είναι ο Γιώργος Μπαλούμης στον ήχο, είναι ο Παντελής Δαβανέλος, επικοινωνίες 210-3217-777, ο τηλεφωνικός μας αριθμός το 69-85-87-0059. Είναι ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας και μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91.4 και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107.7 και από το www.avg.gr / στο κόκκινο. Η Μελίνα Βελιμέζη είναι στη σύνταξη των ειδήσεων, ο Μπάμπης Χρυστακόπουλος στο μικρόφωνο. Είναι Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, είναι το βραδινό μαγκαζίνο και αυτή είναι η τίτλη των ειδήσεων. Σε κόκκινο συναγερμό μπαίνει η Κρήτη από τις βραδινές ώρες σήμερα έως και την Κυριακή λόγω του αυξημένου κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες και μεγάλα έψη βροχής κυρίως στην Κρήτη, καθώς και για αθυελώδεις ανέμους που μάλιστα στα νότιο-ανατολικά θα αγγίξουν τα 8 με 9 μποφόρ. Σε αυξημένη επιφυλακή το πυροσβεστικό σώμα στέλνει στην Κρήτη δυνάμεις για την επιχειρησιακή ενίσχυση του νησιού εν ώψη των έντονων καιρικών φαινομενών. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων συνεχίστηκε και σήμερα η δίκη για τα Τέμπη. Αυτό το κράτος που έσυρε το παιδί μου στον θάνατο μέχρι σήμερα στρίβει το μαχαίρι στην πληγή, κατέθεσε η μητέρα της Αφροδίτης Τσιώμα, η κυρία Κανέλα Ανδρεάδου. Ενώ οι συγγενείς δεν είχαμε κηδέψει ακόμα τους ανθρώπους μας, το σημείο εκείνο είχε γίνει λαμπίκο, κατέθεσε μεταξύ άλλων ο Θοδωρής Ελευθεριάδης, γιος της Μαρίας Εγούτ. Δεν ξέρω τι είχε το τρένο, ξέρω ότι το 2023 δύο τρένα κινούνταν στην ίδια γραμμή. Θέλω να τιμωρηθούν όλοι τους, είπε ο σύζυγος της Αθηνάς Κατσαρά, ο κύριος Νίκος Ζήσης, ο οποίος ταξίδευε μαζί της στο τρένο και κατάφερε να βγει ζωντανός από τα συντρίμια, έχοντας τραυματιστεί σοβαρά. Θα ήθελα να μην ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Κάθε κρατικός λειτουργός να φοβάται αν δεν τηρήσει τους κανόνες, ανέφερε ο Διονύσης Γεωργιάδης, πατέρας του πολυτραυματία Γεράσιμου Ιάσονα, που επέζησε από τη σύγκρουση των δύο τρένων και παραμένει σε κόμμα 3,5 χρόνια μετά. Οι καταθέσεις των συγγενών θα συνεχιστούν την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Καταπέλτη στο βούλευμα του Αρείου Πάγου για τον Χρήστο Τριαντόπουλο και 4 ακόμα πρόσωπα που παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο για τον μπάζωμα στα Τέμπη. Σύμφωνα με το πολυσέλιδο σκεπτικό του βουλεύματος, η παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος προκάλεσε σημαντικές βλάβες στο έργο της δικαιοσύνης και δυσχέρανε τις έρευνες και προκάλεσε βλάβη στους παθόντες. Προσωπική ευθύνη στον Υπουργό αποδίδει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον μπάζωμα και την απομάκρυση κρίσιμων στοιχείων από τον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Ο πρώτος που πάτησε στα μπάζα των Τεμπών είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ενώ την παρέτηση η Φλωρίδη ζήτησε για μία ακόμη φορά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, σημειώνοντας μάλιστα ότι γεννιούνται ερωτήματα για τις κυβερνητικές ευθύνες. Πήρα της αντιπολίτευσης για τα ημίμετρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ενεργειακή ακρίβεια. Κατέρευσε το ψέμα της κυβέρνησης σχετικά με τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, τονίζει ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς σε δήλωσή του και σημειώνει: τολμούν να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και να βάλουν πλαφόν στο περιθώριο διήλυσης. Οι τροπολογίες μας είναι στη Βουλή. Χρειάζονται πιο δραστικές κυβερνητικές παρεμβάσεις, υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου. Νέες αποκαλύψεις για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη, προανήγγυλαν οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ στο εβδομαδιαίο briefing των πολιτικών συντακτών στην Κομονδόρου. Όπως είπαν, στο επόμενο διάστημα ο τομέας διαφάνειας και ο Παύλος Πολάκης θα φέρουν στη δημοσιότητα στοιχεία που αφορούν τον κύριο Πατούλη και σκευάσματα που φέρεται να διαφήμιζε σε ιστοσελίδα Κέντρου Ευεξίας. Φτάνει πια με το κουκούλωμα και την κοροϊδία για τα κλεμμένα δισεκατομμύρια της Νοβάρτης, τονίζει ο τομέας διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ και ο Παύλος Πολάκης, σημειώνοντας για πολλωστή φορά ότι το ελληνικό δημόσιο δεν έχει ασκήσει ακόμα αγωγές για την πραγματική υλική ζημιά των δισεκατομμυρίων ευρώ από τις παράνομες υπερτιμολογήσεις φαρμάκων, κρατώντας στο σιρτάρι κρίσιμα στοιχεία, ενώ καλεί τις εισαγγελικές αρχές να βγάλουν τις δικογραφίες από τα σιρτάρια και να κινηθούν αυταπαγγελτά. Εμείς λέμε ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά απαιτείται μια δημοκρατική επαναθεμελίωσή της και αυτό πρέπει να γίνει με συμμαχίες και γι' αυτό διαφωνούμε και για το ρόλο που έχει επιλέξει η ελληνική κυβέρνηση να είναι το προκεχωρημένο δυτικό φυλάκιο του Τραμπ, σημείωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κυρία Ρένα Δούρου, στο πλαίσιο της ενημέρωσης από τον πρέσβη της Ιρλανδίας στη Βουλή σχετικά με τις προτεραιότητες της Ιρλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνάντηση της Ρένας Δούρου με την πρωτοβουλία κατοίκων Κυψέλης για τα προβλήματα και τη ζημιά στα κτίρια της περιοχής από τις εργασίες του μετρό. Αύριο Πέμπτη εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης υπό τον τίτλο «Νέα κίνητρα άμεσων ξένων επενδύσεων, αναδιάρθρωση διεύθυνσης άμεσων ξένων επενδύσεων και λοιπές διατάξεις». Απορρίφθηκε η προσφυγή της 46χρονης προφυλακισμένης για την υπόθεση της Μαρφίν από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγόρου της κατηγορούμενης, το Δικαστικό Συμβούλιο προχώρησε στην απόρριψη της προσφυγής, χωρίς να λάβει υπόψη το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022, αλλά και την διαπιστωμένη από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας αδυναμία ταυτοποίησης της κατηγορούμενης με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο στα βίντεο και στις φωτογραφίες. Υπενθυμίζεται επίσης πως η 46χρονη κατοικούσε μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και παραδόθηκε αυτοβούλως στις διοκτικές αρχές. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένας από τους πιλότους της πτήσης της Fly Dubai μαχαίρωσε τον συγκυβερνήτη του και φαίνεται πως επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου στην πρώτη αντίδραση μετά το πρωινό περιστατικό σε πτήση από το Ντουβάι προς το Τελαβίβ, η οποία μάλιστα άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία αφού εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Ωστόσο, οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση. Χιλιάδες οι διαδηλωτές που έχουν παραμείνει στην Πουέρτα ντε Σολ της Μαδρίτης και σε άλλες πόλεις ισπανικές πλατείες ζήτησαν σήμερα από το Κοινοβούλιο να εγκρίνει σύντομα τα νέα μέτρα για την προστασία των ενοικιαστών και τον περιορισμό της οξείας στεγαστικής κρίσης που πλήττει τη χώρα. Τις κινητοποιήσεις πυροδότησε την περασμένη εβδομάδα η έξωση της 87χρονης Μαρή Κάρμεν από το σπίτι της στη Μαδρίτη, όπου διέμενε για περισσότερα από 70 χρόνια. Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση Σάντζεθ πέρασε νομοθετική ρύθμιση από το Ισπανικό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με την οποία μεταξύ άλλων δίνεται παράταση της προστασίας από τις εξώσεις έως το 2030. Ρυθμίζει το καθεστώς βραχυχρόνιων μισθώσεων και της ενοικίασης δωματίων που αποτελεί χένουσα πληγή της τουριστικής Ισπανίας. Απαγορεύεται την αγορά κινήτων από κερδοσκοπικά επενδυτικά κεφάλαια, από φαντς δηλαδή μέχρι το 2028, καθώς και παρατείνει κατά 2 έτη τις υφιστάμενες συμβάσεις μίσθωσης που λήγουν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου του 2028. Παράλληλα, επιτεύχθηκε συμφωνία για την αυτόματη ανανέωση των μισθώσεων, η οποία θα συμπεριληφθεί σε δεύτερο νομοθετικό διάταγμα. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τη Μανρέσα για το EuroCup. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Βιλερμπάν για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Πάμε και στο καιρό. Νεφώσεις αύριο Πέμπτη με τοπικές βροχές στην νότια-ανατολική υπηρετική χώρα, στην Εύβοια, τις Ποράδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, όπου κατά τόπους τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Θελώδης άνεμοι. Έως 9 μποφόρ θα πνέουν στα ανατολικά και νότια. Από 21 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη και 24 βαθμούς στην Πάτρα. Στη Σέντρα φαίνεται για μια ακόμη φορά πως βρίσκεται η ελληνική κυβέρνηση από την Ευρώπη, που ούτε λίγο ούτε πολύ μας λέει ότι θα πάψει τις επιδοτήσεις στον αγροτικό τομέα εάν η χώρα μας δεν συμμορφωθεί. Τάσος Γιαννόπουλος μαζί μας. Γεια σου Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μπάμπη. Ναι, είδαμε προχθές το δημοσίευμα του Πολίτικο που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι η χώρα μας φέρεται να βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο περικοπής κοινοτικών αγροτικών κονδυλίων σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και γι' αυτό το ζήτημα αναμένεται να στριμώξει την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καθώς σήμερα με πρωτοβουλία του αρμόδιου τομεάρχη Θεόφιλου Ξανθόπουλου κατατέθηκε ερώτηση για τις σοβαρές αδυναμίες στο σύστημα ελέγχου των αγροτικών ενισχύσεων μετά τη μεταφορά του ΟΠΚΠΕ στην ΑΔΑΕ, την πολυδιαφημιζόμενη αυτή μεταφορά από την κυβέρνηση, η οποία όμως δεν φαίνεται ότι πείθει την Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την DG Agri.
0: Έτσι, την ξέρουμε περισσότερο πια, ναι, βέβαια.
1: Ακριβώς, ναι. Έχει γίνει. Από τότε που ξέσπασε το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ, έχουμε γίνει όλοι ειδικοί σε αυτές σε αυτά τα ακτικόλεξα.
0: Μόνο που καθυστερήσαμε.
1: Δεν φαίνεται. Ναι,
0: καθυστερήσαμε γιατί δεν πήραμε επιδοτήσεις, καταλάβες. Αυτό είναι αλλιώς. Μια χαρά θα τα καταφέρναμε.
1: Ναι. Αυτοί που παίρνανε τα ξέραν όλα αυτά, αλλά μάλλον ούτε και τώρα μπορούν να ξεφύγουν από τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι η DG Agri, σύμφωνα με την ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ που επικαλείται το δημοσίευμα του Πολίτικο, ασκεί σοβαρή κριτική στη λειτουργία του ελληνικού συστήματος ελέγχου και επισημαίνει ότι υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, εδώ είναι το πολύ σοβαρό, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προτείνει τον αποκλεισμό από την ενωσιακή χρηματοδότηση μέρους αυτών των δαπανών. Δηλαδή, και μάλιστα αυτό συμβαίνει μετά τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, δηλαδή μετά τη μεταφορά του ΟΠΚΠ στην ΑΔΑΕ, στην ΑΔΕ. Και άρα, με λίγα λόγια, το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ, μάλλον η αμηχανία της κυβέρνησης απέναντι στο σκάνδαλο, η αδυναμία της να πείσει ότι πλέον θα βάλει τάξη στο σύστημα πληρωμών, μπορεί να οδηγήσει σε χαμένες επιδοτήσεις για τους κανονικούς αγρότες, τους πραγματικούς και αυτούς που δεν ήταν

0: αδυναμιών που εντόπισε DJ Agri να μην επιβαρύνουν τους παραγωγούς που είναι νόμιμοι δικαιούχοι των ενισχύσεων.
1: Μάλιστα.
0: Να δούμε δικαιολογώντας, αν και πότε θα απαντηθούν.
1: Δικαιολογώντας επί της ουσίας τις αντιδράσεις του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του συνόλου νομίζω της αντιπολίτευσης για αυτή τη μεταφορά, την αδιανόητη μεταφορά, την αδικαιολόγητη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕ. Και πες, δεν άλλαξε κάτι δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Όχι, απλά και με τη βούλα τώρα της DJ Agri επιβεβαιώνεται η κριτική της ίσωμης της αντιπολίτευσης mm-hmm. που την είχαμε δει να ξεδιπλώνεται και σε αυτή την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι αυτή η μεταφορά δεν λύνει κανένα πρόβλημα, γιατί άλλος είναι ο ρόλος της ΑΔΕ και άλλος αυτός του ΟΠΕΚΕΠΕ που προφανώς δεν θα έπρεπε να λειτουργεί ως παραμάγαζο του κομματικού μηχανισμού και του πελατειακού συστήματος της Νέας Δημοκρατίας προφανώς, έτσι. Να δούμε, είναι πολύ σημαντικό και με αφορμή αυτή την ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ νομίζω κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει παρόλα όσα μας είπε ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς πρόσφατα στην Ολομέλεια περί νέας σελίδας, περί του καινούργιου που έρχεται, τα λέγαμε μπάμπε αναλυτικά. Αυτό το καινούργιο μάλλον δεν έχει έρθει ακόμη και μπορεί να κινδυνεύσουν οι πραγματικοί παραγωγοί σε μια περίοδο που και λόγω της ακρίβειας στα καύσιμα mm-hmm. αλλά και λόγω της κλιματικής κρίσης είναι η πιο επικίνδυνη από ποτέ περίοδος να έχουμε πλήγμα και στην αυτάρκεια της χώρας, στην επάρκεια για την ακρίβεια της χώρας σε κάποια προϊόντα. Έτσι. Και ο καταναλωτής τα παίρνει έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ πιο ακριβά από ό,τι φεύγουν προς το ράφι από τον παραγωγό. Άρα όλα αυτά που συζητάμε τώρα δεν είναι κάποια τεχνοκρατικά ζητήματα ή να μας ενδιαφέρει μόνο το πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση. Αφορά το καθημερινό τραπέζι όλων μας.
1: Ακριβώς. Τώρα, επειδή έκανες την αναφορά στο τραπέζι, στο τραπέζι ξαναπέφτει από τους μακεδονομάχους μάλιστα το αίτημα για την εφαρμογή και την τήρηση της συνθήκης των Πρεσπών. Έπεσα από τα σύννεφα όταν μου είπες ότι θα συζητήσουμε και αυτό το θέμα.
0: Ναι, θυμόμαστε ότι πολύ καλά μέχρι τις εκλογές του 2019 η Νέα Δημοκρατία, μάλλον στελέχη της και βουλευτές της, ήταν δίπλα-δίπλα, χέρι-χέρι με ακροδεξιούς, ακόμη και νεοναζί τότε, που έχει ένα εθνικιστικό δηλητήριο με φόντο την προδοτική, όπως έλεγαν όλοι αυτοί, οι περίεργοι τύποι τότε που βλέπαμε στις διαδηλώσεις, Συμφωνία των Πρεσπών. Βέβαια, από τότε έχει αλλάξει η ρητορική της κυβέρνησης. Επιβεβαιώνεται αυτό και σήμερα ακόμη από την Υφυπουργό Εξωτερικών, την κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία απαντώντας σε μια ερώτηση της υπερσυντηρητικής νίκης του κόμματος αυτού, ουσιαστικά ζήτησε από την Βόρεια Μακεδονία να τηρήσει και να μην παραβιάζει τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό αφορά κάποιες αναφορές σε σχολικά βιβλία της γειτονικής χώρας mm-hmm. που σύμφωνα με την κυρία Παπαδοπούλου που επιβεβαίωσε την καταγγελία έχουν διατυπώσεις με αλυτρωτικό χαρακτήρα. Μάλιστα. Και εδώ έρχεται η χώρα μας να πει και να ζητήσει την ιστή εφαρμογή και τη μη παραβίαση της κατά τα άλλα τότε κατά τους δεξιούς πολιτευτές και ακροδεξιούς διαδηλωτές προδοτικής συμφωνίας.
1: Ναι. Και αν δεν πέσει νίκη να δικαιούται να το λέει, διότι παραμένει σταθερή στη γραμμή της. Η κυβέρνηση όμως έλεγε ότι δεν θα υλοποιήσει τη συμφωνία και σήμερα έρχεται η υφυπουργός και λέει ότι πρέπει να τηρηθεί. Είναι μια αλλαγή γραμμής αυτή τουλάχιστον.
0: Απαιτεί να την τηρήσουν μάλιστα αυστηρά οι γείτονες.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα, Μπάμπη, να πούμε ότι, μιας και λέγαμε και για την ακρίβεια, mm-hmm. Αύριο στην Ολομέλεια θα τεθούν επιτάπητος με αφορμή ένα σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης όλα τα ζητήματα της ακρίβειας και μάλιστα θα αναμένεται σφοδρή κριτική από όλες τις πτέρυγες της Βουλής για τα μέτρα ασπιρίνης που ανακοινώθηκαν σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο mm-hmm. και νομίζω ότι το κλίμα θα είναι πολύ έντονο αύριο, διότι προφανώς με αφορμή ένα νομοσχέδιο το οποίο προαναγγέλει και τονίζει ότι θα διευκολυνθούν οι άμεσες ξένες επενδύσεις, σίγουρα η κουβέντα θα μετατοπιστεί και στην αδυναμία, στην απροθυμία μάλλον της κυβέρνησης να πάρει μέτρα που πραγματικά θα απαλύνουν κάπως την κατάσταση με την ακρίβεια.
1: Μάλιστα, Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ. Ήταν ο Τάσος Γιαννόπουλος για τα του Κοινοβουλίου και φεύγουμε από το Κοινοβούλιο, κατεβαίνουμε έτσι την Ακαδημίας με τα πόδια, κατεβαίνουμε και την Πύρος και φτάνουμε στην πλατεία Κουμουνδούρου. Αντώνης Ριγόπουλος, γεια σου Αντώνη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ωραία διαδρομή περιέγραψε.
1: Βέβαια, βέβαια. Και τώρα που είναι και λίγο ψυχρός ο καιρός, αν δεν βρέχει δηλαδή όπως σήμερα, είναι και μια ωραία γυμναστική. Τώρα, έχει γίνει κλισέ τον τελευταίο καιρό, αλλά μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη πολλά κλισέ έχουμε δει.

0: Έχει γίνει λοιπόν κλισέ τον τελευταίο καιρό να μιλάμε για το MedGoods, το οποίο διαφημίζει μάλιστα ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης για το πλήθος των καταγγελιών, αλλά δεν μιλάει για τις καταγγελίες που πρέπει να μιλήσει, έχω την αίσθηση. Ή τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, αφενός αυτό και εφετέρου νομίζω πως είναι και σημαντικό να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εκτός από το ότι μιλάει για όλα αυτά προετοιμάζει να γίνουν και κάποιες σημαντικές αποκαλύψεις σε σχέση και με όλα αυτά και με τον Γιώργο Πατούλη.
0: Ακριβώς, αυτό αναφέρομαι.
1: Ναι, ναι, ναι, συνταρακτικές αποκαλύψεις μάλιστα προαναγγείλανε στο briefing που έγινε σήμερα στην Κουμουνδουρού με τους πολιτικούς συντάκτες που καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες θα έρθουν εντός του επόμενου 15ημερού, δεν ξέρουμε ακριβώς πότε. Αυτό θα καθοριστεί βέβαια και από, από τη ροή των πληροφοριών. Mm-hmm. Αυτό που αναφέρουν πιο συγκεκριμένα είναι ότι το αμέσως επόμενο διάστημα ο τομέας διαφάνειας και ο Παύλος Πολάκης θα φέρουν στη δημοσιότητα στοιχεία που αφορούν τον κύριο Πατούλη και συγκεκριμένα ορισμένα σκευάσματα που φέρεται να διαφήμιζε στην ιστοσελίδα του κέντρου ευεξίας, του οποίου προείστατο ο ίδιος εκείνη την περίοδο. Mm-hmm. Οι διαφημίσεις έχουν κατέβει από την σελίδα από τον τελευταίο καιρό, δηλαδή μετά που ξέσπασε όλη αυτή η θύελα μετά τη θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Mm-hmm. Όμως το ψηφιακό ίχνος υπάρχει, τα στελέχη του κόμματος το έχουν εντοπίσει και προτίθεται να το δώσουν δημοσιότητα. Δεν μας έχουν πει πολλά, πρέπει να πω. Αυτό που μας είπαν όμως ότι μιλάνε για μαντίες και ματζούνια, δηλαδή για προϊόντα τα οποία κινούνται στο μη επιστημονικό πεδίο δηλαδή.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Θα δούμε και πότε θα γίνει ακριβώς. Προφανώς θα γίνει κάποια στιγμή μέχρι το 15 Οκτωβρίου κατά πάσα πιθανότητα.
0: Για να δούμε και τι θα πει για αυτά ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που μεταξύ άλλων ήταν και υπεύθυνος για τον έλεγχο του ιατρίου της Καρνεάδου, έτσι. Έχει αυτό το ενδιαφέρον του.
1: Τα στελέχη του κόμματος πάντως θεωρούν ότι θα είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει να απαντήσει σε αυτά ο κύριος Πατούλης. Αναμένουμε να το δούμε πολύ ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα. Τώρα έχουμε δύο από τα κεντρικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, την Ρένα Δούρου και τον Νίκο Παπά, να είναι κυρία Δούρου στην Κυψέλη, να συναντά κατοίκους της Κυψέλης που πλήττονται από τον Μέτρο Πόντικα ή τον Τρομοπόντικα, όπως κάποιοι από αυτούς τον αποκαλούν. Και έχουμε επίσης και τον Νίκο Παπά να είναι στο Olympia Forum.
1: Η Ρένα Δούρου όντως βρέθηκε σήμερα το απόγευμα, στις 6 το απόγευμα στην Κυψέλη, εκεί που εδώ και πάρα πολλούς μήνες υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Περίπου 30 με 35 πολυκατοικίες και σπίτια έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα, δομικά προβλήματα μετά την λειτουργία του Μετροπόντικα, ο οποίος κάνει την γραμμή 4 του μετρό. Mm-hmm. Κάτοικοι μάλιστα της είπαν ότι το 80% των σπιτιών που έχουν προβλήματα πλέον είναι κίτρινο, δηλαδή ανάμεσα στις τρεις κατηγορίες, πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο, έχουν χαρακτηριστεί κίτρινα, ακριβώς λόγω της καθίζησης. Έχουν δείξει βέβαια και στην πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας τις ζημίες που υπάρχουν στα σπίτια τους, τις ρογμές, στις πόρτες κτλ. Η κυρία Δούρου τόνισε ότι αγωνιούν οι συμπολίτες μας για την ασφάλεια των σπιτιών τους, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως έχει φέρει το θέμα εδώ και καιρό στην Βουλή. Όπως είπε, σε μια ευρωπαϊκή Μητρόπολη, όπου ένα έργο άργησε για δεκαετίες και άρχισε να υλοποιείται, φαίνεται πως σημαίνει ότι αυτό απειλεί τις ζωές και την ασφάλεια των περιουσιών. Έχουμε ζητήσει άμεσα τα στοιχεία όλων των μελετών, αγωνιούμε για το πότε θα γίνει η αποκατάσταση και η μετεγκατάσταση των συμπολιτών μας. Και βέβαια υπενθύμησε και αυτό που είχε πει ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Ταχιάος, που είχε πει ότι δεν θα έβαζε την οικογένειά του να μείνει μέσα σε μία από αυτές τις πολυκατοικίες. Είπε ότι η αλαζονία του αρμόδιου υπουργού απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας είναι κάτι που περισσεύει. Και ο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως ζητάει τη λύση και τη ζητάει τώρα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, εξάλλου η κυβέρνηση έχει δώσει δείγματα γραφής από το ντροπή σας του Κώστα Καραμαλή του Αχιλέα όταν του τέθηκε το ερώτημα για την ασφάλεια, μέχρι το 10 ευρώ των βουλευτών για τη βενζίνη, μέχρι και τις δηλώσεις του κυρίου Ταχιάου.
1: Νομίζω η λίστα μπορεί να είναι πολύ μεγάλη.
0: Ναι, είναι
1: για το μαγκαζί να αρχίσουμε. Ειδικά τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια ένταση των φαινομένων στην Νέα Δημοκρατία.
0: Έχεις δίκιο. Πες μας δύο κουβέντες και για την συνέντευξη τύπου, η συνέντευξη τύπου η σημερινή πρέπει να ήταν εξαιρετικά παραγωγική, αν κατάλαβα καλά από τις σημειώσεις που έχω κρατήσει.
1: Ναι, ήταν μια συνέντευξη τύπου, ένα briefing στους συντάκτες πολιτικούς, το οποίο είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί πιάσε και θέματα τα οποία δεν είναι θέματα που πιάνουμε συχνά σε τέτοιες συζητήσεις. Δηλαδή, πέρα από το κράτος δικαίου, για το οποίο εισηγήθηκε ο κ. Ξανθόπουλος, να πούμε, και έκανε λόγο για ένα κεφαλαιόδες θέμα, ότι στο Μαξίμου ΑΕ, όπως είπε, για να πετύχει τις πολιτικές του επιδιώξεις, δεν διστάζει να συγκρουστεί με παραβία στις αρχές ακόμη και του αστικού κράτους. Για παράδειγμα, είπε, δεν μας εκπλήσει η ελαφροχειρία με τις ανεξάρτητες αρχές. Αναφέρθηκε βέβαια και στην εξέλιξη με τον κύριο Τριαντόπουλο και την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο. Είπε ότι ο κύριος Φλωρίδης, ειδικά μετά από αυτά που είχε πει για το ότι όσοι μιλάνε για μπάζο, μα είναι για τα μπάζα, δεν πρέπει να αισθάνεται καλά ούτε ως νομικός ούτε ως υπουργός δικαιοσύνης. Ο κύριος Μητσοτάκης οφείλει να λάβει αποφάσεις, γιατί είναι βαθύτατα εκτεθειμένος. Και τόνισε ότι εκείνη η δήλωσή του που μιλάει για το μπάζο, μα και τα μπάζα, θα τον ακολουθεί σε όλη την πολιτική του πορεία. Όμως, εκτός από αυτό, είχαμε και δύο εισηγήσεις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Η μία από τον κύριο Δημήτρη Μελίδη, τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, υπό την ιδιότητά του όμως και την επαγγελματική του δικηγόρου, μίλησε για το Social Credit Score. Μας εξήγησε στην ουσία τι είναι αυτό ακριβώς. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είχε συζητηθεί ιδιαίτερα στο δημόσιο λόγο. Αυτό που μας είπε λοιπόν είναι ότι ουσιαστικά τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών βρίσκονται από την ΑΔΕ στον ανεμιστήρα, και πρακτικά γίνεται θεσμικά κατοχυρωμένος ο διαχωρισμός των πολιτών σε κατηγορίες με βάση την πιστοληπτική τους ικανότητα. Θα γίνεται οικονομικός έλεγχος και κατάταξη των πολιτών σε κατηγορίες. Μάλιστα, μας είπε ο κ. Μελίδης ότι μπορεί να μην χρωστάς ούτε ένα ευρώ, αλλά και πάλι να είσαι σε χαμηλή κατάταξη, επειδή για παράδειγμα δεν έχεις σταθερό μισθό. Δηλαδή, τα κριτήρια με τα οποία θα γίνεται αυτή η κατάταξη είναι και θολά και δεν μπορεί να αξιολογηθούν μόνο με το καθαρό χρωστάς δεν χρωστάς που ήταν παλιότερα για τους τηρεσίες κτλ. Δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, όπως εξήγησαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας δεν γίνεται πια μόνο από την τράπεζα. Πλέον ουσιαστικά παίζει ρόλο και το κράτος και γίνεται και επίσημα από το κράτος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί πια να αμφισβητηθεί. Περιγράψανε λοιπόν ένα πολύ δυστοπικό μέλλον εάν αυτό ισχύσει, και τόνισαν ότι αυτό δεν συμβαίνει πουθενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τώρα τουλάχιστον, και ότι πιθανότατα κάνουν κάποιον πειραματισμό εδώ στην Ελλάδα για το πώς θα λειτουργήσει κάτι τέτοιο.
0: Να, εντάξει, για να δούμε, διότι αυτή η νέα εξέλιξη στο τέλος ημέρας θα μας οδηγήσει στην κατάσταση του ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάποιες οφειλές που δεν έχει σημασία μάλλον και το ύψος τους, να μην μπορεί να νοικιάσει ακόμα και ένα σπίτι. Θα είναι μια εξέλιξη η οποία θα είναι περίεργη για όλους. Μάλιστα, Αντώνη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλό σου βράδυ. Ήταν ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Αντώνης Ριγόπουλος. Πάμε σε break και επιστρέφουμε για τα του Υπουργικού Συμβουλίου και διάφορες εξελίξεις που υπήρχαν, και έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο κοντά μας.
2: Στο κόκκινο. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων, more.com και στα ταμεία του θεάτρου.

0: Αλλά...
1: Είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας και κάθε μέρα θα είμαι εδώ μαζί σας, Μίτσι στο κόκκινο.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
2: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
4: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαστε στο βραδινό μαγκαζίνο του Κόκκινου 105 και 5 και κανονικά την ερώτηση έπρεπε να την απευθύνω στην Αλέκα Ζουμή, αλλά θα την απευθύνω στον Κώστα Σαββόπουλο, γιατί βγήκανε διάφορες κάρτες, απλά βγήκανε στο Μαξίμου.
1: Ακριβώς, καλησπέρα Μπάμπη. Καλησπέρα. Πολλοί λένε ότι έβγαλε κίτρινες κάρτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς πάσα κατεύθυνση. Το σίγουρο είναι πάντως ότι δεν έβγαλε κίτρινη και πολύ περισσότερο κόκκινη κάρτα κατά της ακρίβειας, γιατί τα μέτρα που ανακοίνωσε δεν έπεισαν ούτε το εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Συνομιλήσαμε με αρκετούς από αυτούς. Δήλωσαν πως δεν είναι ικανοποιημένοι, όχι ότι είχαν καλλιεργηθεί οι προσδοκίες και πολύ περισσότερο οι υψηλές προσδοκίες. Παρ' όλα αυτά, και αυτά τα μέτρα θεωρούνται αναποτελεσματικά και γι' αυτό άλλωστε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ξανά ότι απέστειλε επιστολή προς την επικεφαλής της Κομισιόν, την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, απαιτώντας περαιτέρω δημοσιονομική ευελιξία. Και επειδή το έργο το έχουμε δει και στο παρελθόν, κάθε φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης αδυναμεί ή πολύ περισσότερο. Δεν μπορεί και πολύ περισσότερο δεν εμφανίζει απροθυμία στο να προωθήσει ουσιαστικά μέτρα, στέλνει μια επιστολή προς την επικεφαλή της Κομισιόν. Ναι. Το Μάιο του 2024 είχε στείλει επιστολή στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ζητώντας να πάρει θέση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο ζήτημα της τιμολογιακής πολιτικής των πολυεθνικών. Mm-hmm. Ασφαλώς δεν έγινε τίποτα και λίγους μήνες μετά, τον Σεπτέμβριο του 2024 ξανά, απέστειλε επιστολή προς την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ζητώντας από τότε ρύθμιση ευρωπαϊκή στο ενεργειακό τοπίο. Ούτε και εκεί υπήρξε τίποτα.
0: Παρεπιπτόντως, ναι. Όταν θα φτάσει να συζητηθεί στην Κομισιόν το ζήτημα των μέτρων με βάση την επιστολή του Έλληνα Πρωθυπουργού, δεν θα χρειάζεται να ληφθεί απόφαση, διότι όλες οι υπόλοιπες χώρες έχουν ήδη πάρει μέτρα. Άρα, τι να συζητήσουν.
1: Φυσικά, 11 χώρες έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Άλλες, όπως η Πορτογαλία, έχουν φορολογήσει τα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιριών ή των δηληστηρίων. Και εδώ συζητάμε τώρα για ημίμετρα. Άρα λοιπόν εδώ τι γίνεται, εδώ ο φακός πέφτει προς τα εσωτερικά μηνύματα που απέστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί Μπάμπη, αν ήταν αποτελεσματικά τα μέτρα, δεν θα είχε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισήγησή του σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο να στέλνει μηνύματα εσωτερικά αριστερά και δεξιά και να μετατοπίσει έτσι την ατζέντα. Επομένως λοιπόν, ζήτησε από τα κυβερνητικά στελέχη να έχουν μετρημένο λόγο και ύφος και να μην αρνούνται τη δύσκολη καθημερινότητα. Mm-hmm. Φωτογράφιζε εκείνον τον βουλευτή Πιερίας, μεταξύ άλλων, που χαρακτήριζε ως δείκτη ευμάρειας το γεγονός ότι η λεωφόρος Συγκρού έχει κίνηση.
0: Ο κύριος Κουλκουδίνας είναι.
1: Ακριβώς. Ανάλογες δηλώσεις έκανε και ο κύριος Τσιάρας, εν πάση περιπτώσει, μιλώντας για υπερκατανάλωση. Αφετέρου όμως, κοιτάζοντας προς την Ντόρα Μπακογιάννη, κατέστησε σαφές ότι είναι δική του ευθύνη να αξιολογεί τις συμπεριφορές των υπουργών. Οπότε λοιπόν, όπως μας έλεγε και η συνομιλητής μας, αναγνώρισε το καβαλίκεμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά κατέστησε σαφές ότι μόνο αυτός θα αξιώνει και το ξεκαβαλίκεμα. Η ατάκα λοιπόν, Μητσοτάκη, ότι η επιλογή της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να ναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας, δεν απευθυνόταν μόνο στην αντιπολίτευση, αλλά και στους λεγόμενους ανοιχτοχέριδες της κυβέρνησης. Οι πρωθυπουργικές κεραίες, μάλιστα, έχουν πιάσει και τα αιτήματα κάποιων γαλάζιων βουλευτών περί μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και γι' αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης φρόντισε να υπενθυμίσει τη δημοσιονομική διάσταση του ζητήματος. Και φρόντισε επίσης να στείλει έμεσα μηνύματα και σε όσες ή όσους, κατά την άποψή του, δεν υδρώνουν τη φανέλα όσο θα έπρεπε. Απευθυνόμενος στους υπουργούς, επισήμανε πως δεν πρέπει να βγαίνουν στα μέσα μόνο για θέματα που αφορούν το χαρτοφυλάκιό τους, αλλά να υπερασπίζονται το σύνολο του κυβερνητικού έργου. Κάθε φορά όταν ανάβει αυτή η συζήτηση, ναι, θεωρείται ότι στο στόχαστρο βρίσκεται ο Νίκος Δένδιας, που παρεπιπτόντως την Παρασκευή στις 8 η ώρα το βράδυ διοργανώνει εκδήλωση στον Άλυμο με πολιτικούς του φίλους. Άρα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ανοίγει η προεκλογική περίοδος για όλους, φαίνεται.
1: Για όλους
0: και εντός και εκτός των κομματικών τυχών.
1: Και δεν ξέρουμε ακριβώς τα όρια αυτής της προεκλογικής περίοδου. Εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση υπάρχει κινητικότητα και λίγοι αμφισβητούν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι ρυθμιστής του παιχνιδιού, παραμένει ρυθμιστής του παιχνιδιού της παράταξης, όσο είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις, παρά τη βαριά φθορά της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως, στην κουβέντα περί Καλαμιών μπήκε και ο Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος έδειξε να συντάσσεται με τις θέσεις της μητέρας του. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Η αλαζονία δυστυχώς πολλές φορές σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με θέσεις εξουσίας, υπογράμμισε ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων.
0: Μάλιστα. Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Κώστας Σαββόπουλος, ο πολιτικός μας συντάκτης. Και επειδή μας είπε εκείνες τις ωραίες παροιμίες, καλοχαιρέτα λέει τους πεζούς όταν καβαλικεύσεις, για να σε χαιρετούν και αυτοί όταν θα ξεπεζέψεις, αλλά δεν βλέπω να ξεπεζεύουν τα επιτόκια. Γιώργο Φλωράτο, γεια σου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Μπάμπη. Φαίνεται Μπάμπη ότι η κυβέρνηση στριμώχνεται πολύ γρήγορα μετά τη ΔΕΘ άρχισε να θεωρήσει το μέτρο και προσαρμογές. Πάντως ο Πρωθυπουργός δεν θα έχει παράπονο από τον κύριο Πιερακάκη ή από τον κύριο Θεοδωρικάκο, γιατί βγήκανε σήμερα και αύριο βγαίνουν στα κανάλια να πούνε τα πολλά καλά που κάνει η κυβέρνηση. Για παράδειγμα, σχετικό με αυτό που είπες τώρα, η ρύθμιση για χρέη προς το δημόσιο, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία σε 120 δόσεις, ένα αίτημα της αντιπολίτευσης που αγνοούσαν συστηματικά. Αντιθέτως, με πολλή πίεση τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο Ιούλιο η ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία αφορούσε χρέος και το Δεκέμβριο του 2023. Τώρα κάνει τις 120 δόσεις σε ρυθμιζόμενα χρέη, μπορούν να ενταχθούν οφειλές που έχουν καταστήληξη πρόθεσμες έως και τις 31/12/2024. Όσοι μπήκαν σε 72 δόσεις μπορούν να μεταπηδήσουν στους 120 και η ελάχιστη καταβολή είναι τα 30 ευρώ. Mm-hmm. Αυτά, Μπάμπη, είναι τα δεδομένα.
0: Ναι.
2: Ας δούμε όμως μερικές λεπτομέρειες. Ουδέν καλό να μηγές κακού, θα πούμε ειδικά για αυτή την περίπτωση, αντιστρέφοντας το αρχαίο ρητό. Δηλαδή, η κυβέρνηση κατάφερε να έχει και ένα κακό μέσα σε μια καλή ρύθμιση. Και αυτό, Μπάμπη, είναι ο τόκος. Δεν είναι κάτι νέο, αλλά θα περίμενε κανείς υπό τις σημερινές συνθήκες και δυσκολίες του κόσμου να ξαναδεί η κυβέρνηση αυτό το ζήτημα. Το επιτόκιο για τις ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής παραμένει στο επίπεδο που είχε διαμορφωθεί στις 31 Μαρτίου 2024. Δηλαδή, Μπάμπη, στο 5,84% για δόσεις από 24 και πάνω.
0: Μάλιστα.
2: Για 12 δόσεις, μέχρι 12 δόσεις, το επιτόκιο είναι 4,34%. Το δημόσιο, απ' την άλλη, δανείζεται με 4,44%. Αυτή είναι περίπου η απόδοση του δεκαετούς κρατικού ομολόγου.
0: Mm-hmm.
2: Προσέξτε, με 4,44% δανείζεται και με 5,84% δανείζει σε εισαγωγικά.
0: Να με βγάλει και κάτι.
2: Βγάζει. Και μάλιστα, πρόσκεψε τώρα.
0: Και δεν βγάλεις από αυτούς που δεν έχουν, από ποιους θα βγάλεις,
2: Ναι. Και μιλάμε για αρκετά χρήματα. Υποτίθεται μάλιστα ότι η διάταξη αυτή έγινε και πάγωσε το επιτόκιο μέχρι τις 30 Απριλίου 2027 για να προστατεύσει τους αφιλέτες από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων. Μόνο που το επιτόκιο του δημοσίου είναι μεγαλύτερο από αυτό που βάζουν οι εμπορικές τράπεζες στα στεγαστικά δάνεια και σε πολλά επιχειρηματικά. Και εδώ φαίνεται, Μπάμπη, ότι το μέρισμα ανάπτυξης δεν μπορεί να περάσει στην κοινωνία παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης, τουλάχιστον για αυτή την περίπτωση.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ τώρα θα μιλάω και εσύ θα με κόψεις όταν θα διάσεις, γιατί έχουν γίνει πολλές ανακοινώσεις σήμερα. Θα πούμε εντάξει. Μ' ακούς?
0: Ναι, με πολύ προσοχή, Γιώργο. Με πολύ προσοχή σε ακούω.
2: Επιδότηση 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Ούτε καν ολόκληρο το μήνα δεν άφησε. Μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026. Το 73% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είχε δει αύξηση στο κόστος καυσίμων κατά 28%.
0: Μάλιστα.
2: Ας σκεφτούν οι ακροατές μας, εάν αυτή η επιδότηση 15 λεπτών το ντίζελ να κινείται στα 2,22 λεπτά ανά λίτρο μεσοσταθμικά, είναι μια σοβαρή παρέμβαση. Για να αποκαταστήσουμε και μια αλήθεια. Η κυβέρνηση λέει για 20 λεπτά, αλλά αυτό περιλαμβάνει 5 λεπτά έκπτωση των δηληστηρίων, όχι κρατική επιδότηση. Δηλαδή έκπτωση που σήμερα υπάρχει και αύριο όχι. Θα μου πεις εδώ δεν υπάρχει κρατική. Τέλος πάντων. Και καλύτερα να μην υπήρχε, αλλά να ακολουθούσαν άλλα μέτρα που δεν τα ακολουθούν για να μην πειράξουν υπερπλεονάσματα και κέρδη επιχειρήσεων.
0: Βέβαια.
2: Αυτή είναι όλη η ιστορία. Έχουμε επίσης μια δέσμη ανακοινώσεων σχετικά με τη δράση των services. Mm-hmm. Και εδώ το θέμα, Μπάμπη, είναι τι ακριβώς επιδιώκεται. Πρώτον, έχουμε όριο στην προκαταβολή που μπορεί να ζητήσει ο Σερίσερ στο 15% της οφειλής για να γίνει ρύθμιση κόκκινου δανείου. Αυτό είναι κάτι θετικό. Mm-hmm. Γιατί πήγαινε μέχρι το 50%. Αλλά δεν έχουμε μια πολιτική κουρέματος οφειλής όταν ξέρουμε ότι τα κόκκινα δάνεια έχουν πουληθεί από τις τράπεζες κατά πολύ υποτιμημένα. Και ότι συντρέχει και μια εγγύηση του δημοσίου περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Και δεν μπορεί να μην γίνεται κάτι προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Ναι.
2: Δεύτερο, η χρονική οριοθέτηση διαδικασίας ρύθμισης στο εξάμεινο. Η τυποποίηση της πρότασης πριν το πληστηριασμό. Δεν είναι κακές ρυθμίσεις. Αλλά στοχεύουν με ένα δειλό τρόπο στην ασυδοσία των services. Συντομεύουν τις διαδικασίες. Αλλά δεν έρχονται να λειτουργήσουν ουσιαστικά στο θέμα της έκτασης του ιδιωτικού χρέους. Αυτό ισχύει και για το πρόστιμο σε περίπτωση παραβίασης των όρων ρύθμισης εκ μέρους τους. Αυτό έλειπε να είναι και εντελώς ασύντοτη. Ναι. Και στα θέματα διαφάνειας που βάζουν, πρέπει να ενημερώνουν, άκου τώρα, δωρεάν τους οφειλέτες για τα στοιχεία της οφειλής, επιτόκιο, σημάδες, προμήθειες. Τι είναι όλα αυτά, Μπάμπη, τώρα? Καταδεικνύουν το μέγεθος της αυτερεσίας των services και προκαλεί θλίψη ότι η κυβέρνηση έρχεται μετά από 8 χρόνια διακυβέρνησης να δει τέτοια ζητήματα και δεν απολογείται για την καθυστέρηση και τις πλάτες που έχει βάλει και συνεχίζει να βάζει σε αυτούς τους οργανισμούς. Είναι ό,τι κάνεις που λέμε είναι καλό και ένα ευρώ. Αλλά εδώ χρειάζονται πολύ πιο σοβαρές παρεμβάσεις που δεν φαίνεται διατεθειμένη η κυβέρνηση να τις κάνει.
0: Μάλιστα.
2: Το κρίσιμο ερώτημα είναι, και κλείνω με αυτό, θέλει η κυβέρνηση να εφαρμόσει μια κοινωνικά δίκαιη πολιτική για χιλιάδες ανθρώπους που χτυπήθηκαν ανεπανόρθωτα από την κρίση, την πτώχευση και τα μνημόνια? Ας απαντήσει ο καθένας.
0: Αφού δεν ξέρεις την απάντηση, ρε Γιώργο, κανονικά πρέπει να μας την πεις.
2: Ξέρω, αλλά νομίζω δεν θέλει.
0: Όχι, δεν κατευθύνουμε την ενημέρωση. Γιώργο, μας ευχαριστώ πολύ. Καλό σου βράδυ. Ήταν ο Γιώργος Φλωράτος, ο οποίος έχει βρει έναν εκπληκτικό τρόπο να μας λέει τις δυσάρεστες οικονομικές ειδήσεις με μια ευθυμία και πολύ έξυπνο χιούμορ. Λοιπόν, τώρα είμαι υποχρεωμένος να προχωρήσω σε μια καταγγελία, διότι ο διπλανός στα γραφεία της κυρίας που θα ακούσουμε τώρα φρόντισε να μας πει για κίτρινες και για κόκκινες κάρτες. Αλέκα, γεια σου. Τον έδωσα στεγνά τον Κώστα Σταυρόπουλο.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα για μένα. Εμείς θα πάμε στην πορτοκαλί μπαλίτσα όμως, γιατί έχουμε σε εξέλιξη δύο παιχνίδια. Ενδεχομένως τώρα να μιλήσουμε για τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τη Μανρέντσα, αλλά Μπάμπη, μόλις πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος, και αυτό μια τρίτη περίοδος που κράτησε 40 λεπτά, και αυτό γιατί περισσότερα από 20 λεπτά, 25, προσπαθούσαν να διορθώσουν το ύψος της μίας μπασκέτα στο παλατάκι, και με αποτέλεσμα να καθυστερήσει πάρα πολύ η έναρξη αυτής της, η επανέναρξη μάλλον αυτής της περίοδου. 58-56 προηγείται ο ΠΑΟΚ, βρέθηκε να προηγείται και με μεγαλύτερη διαφορά κόντρα στη Μανρέντσα. Θυμίζουμε για το EuroCup, θυμίζουμε, σε ένα κατάμεστο παλατάκι, είναι sold out εδώ και ήταν αρκετές μέρες πριν από το match sold out το συγκεκριμένο παιχνίδι, και πριν από την έναρξη του αγώνα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ τίμησε τη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. Ο πρόεδρος της ομάδας, ο Ιωάννης Πετμεζάς, παρέδωσε στην κόρη του αείμνηστου προπονητή, τη Νάνση Μαρκόπουλου, μια κορνίζα με το φύλλο αγώνα του τελικού της Τεργές της, όταν ο ΠΑΟΚ τότε είχε κατακτήσει το κύπελο. Κόρατς, αποθέωση από τον κόσμο του ΠΑΟΚ στον προπονητή που έγραψε ιστορία με τα χρώματα του δικέφαλου και έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες μέρες, Μπάμπη.
0: Μάλιστα.
3: Να πάμε στην Ευρωλίγκα, είναι σε εξέλιξη το μάτς του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν, είναι στην δεύτερη περίοδο, 27-19 προηγείται ο Παναθηναϊκός, πολύ πολύ καλύτερος από την αντίπαλό του, που έχει καταφέρει ωστόσο να μειώσει έτσι τη διαφορά η γαλλική ομάδα στα τελευταία λεπτά. Ο Ολυμπιακός χθες ξεκίνησε με θετικό πρόσημο την πρώτη διαβολευδομάδα της φετινής Ευρωλίγκας, επικρατώντας 93-91 της Αλγκύρης στο Κάουνας για τη δεύτερη αγωνιστική, θυμίζουμε.
0: Και ένα σπουδαίο παιχνίδι,
3: ένα σούπερ παιχνίδι, και ένας Φουρνιέ να βάζει το ένα μετά το άλλο τα τρίποντα στα τελευταία δευτερόλεπτα και να κλέβουν στην ουσία έτσι, να κλέβουν αυτή τη νίκη από το Κάουνας οι Ερυθρόλευκοι. Παρουσία μάλιστα, Μπάμπη, να πούμε, του Σακίλ Ονίλ, ο οποίος βρέθηκε χθες στην έδρα της Ζαλγκίρης, στο Κάουνας, και έκανε δηλώσεις πριν από το παιχνίδι και έλεγε ότι γνωρίζω ότι παίζει η Ζαλγκίρης με τον πρωταθλητή Ευρώπης, γνωρίζω ότι είναι πάρα πολύ δυνατές οι ελληνικές ομάδες και ότι έχουν και πάρα πολύ δυνατές έδρες. Εγώ δεν το έχω, λέει, ζήσει αυτό τόσο έντονα. Οπότε περίμενε να το δει χθες σε μια άλλη έδρα, στο Κάουνας, μια άλλη ευρωπαϊκή ομάδα, και το είδε ο Σακίλ Ονίλ. Έτσι, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα χθες έκανε το 2-2 στην Ευρωλίγκα. Πούμε τα υπόλοιπα αποτελέσματα: Ντουμπάι Μπαρσελόνα 94-87, Ανατολή Εφές Ρεάλ 94-84. Μεγάλη νίκη για την τουρκική ομάδα, μεγάλη νίκη και για την άλλη τουρκική ομάδα. Η Φενέρ νίκησε την Μπάγκερ με 174. Ο Ερυθρός Αστέρας ιτήθηκε με ένα πόντο διαφορά από τη Χάποελ. Η Αρμάνι Μιλάνο με τη Βίρτους Μπολόνια, εδώ το ιταλικό ντέρμπι 85-83, και Βαλένθια Βασκόνια 111-88. Παρί Παρτίζαν 79-72. Αν έχουμε ένα λεπτάκι, Πάπη,
0: ναι,
3: έχει σημασία να πάμε λιγάκι στο εξωτερικό, γιατί γίνεται ο κακός χαμός στην Εθνική Πορτογαλία. Οριστική είναι πλέον η ρήξη της σχέσης του Κριστιανού Ρονάλντο με τον Ζόρζε Ζεσούς, ο σούπερ στάρ της Εθνικής Πορτογαλίας. Εγκατέλειψε για τρίτη φορά την προπόνηση. Έφυγε, αποχώρησε, τον τράβηξαν και οι κάμερες να φεύγει, αποχωρώντας με βανάκι από το παρκέν, ενώ οι συμπαίκτες του βρίσκονταν ακόμα στο γήπεδο. Όπως όλα δείχνουν, οι άκρως επιθετικές δηλώσεις του Ομοσπονδιακού Τεχνικού, ο οποίος λίγο άκρως επιθετικές και αρκετά ρεαλιστικές βέβαια την ίδια στιγμή, θα μπορούσαμε να πούμε. Λίγο νωρίτερα ο προπονητής τύπου είχε πει, ενώ στο αγώνα με τη Δανία, είχε πει ξανά ότι ο Ρονάλντο θα παραμείνει στον πάγκο. Είπε ότι μπορώ να υπόσχομαι ό,τι θέλω, ότι είμαι ο προπονητής, ότι εγώ παίρνω τις αποφάσεις. Είπα στον παίκτη ότι δεν θα ξεκινούσε βασικός. Σε βάζω στον πάγκο. Είπε, αν σε χρειαστώ για 30 λεπτά θα παίξεις, αν όχι δεν θα παίξεις.
0: Μάλιστα.
3: Σηκώθηκε, έκανε προθέρμανση ο Κριστιανό Ρονάλντο, δεν τον έβαλε να παίξει. Κανένας παίκτης, είπε ο Ζεσούς, δεν πρόκειται να μου κάνει να αλλάξω γνώμη, ούτε αυτός, ούτε κανένας άλλος στον χώρο του ποδοσφαίρου, ούτε καν ο πρόεδρος του συλλόγου. Ποτέ μηδενικές πιθανότητες. Συμπλήρωσε το σταυριώνα μας, θα ξεκινήσει βασικός ο Γκονζάλο Ράμος. Αυτά άκουσε ο Κριστιάνο. Την ώρα που έλεγε βέβαια ο προπονητής της Πορτογαλίας ότι θα τον έχω στον πάγκο, την ίδια ώρα ο Κριστιάνο έφευγε από την προπόνηση. Τέλος, να πάμε και λιγάκι στην Ολλανδία. Η φίλαθλη της Χάποελ Μπερσεβά δεν είναι ευπρόσδεκτη στην ευρωπαϊκή αναμέτρηση με την Αλκμαρ για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Η τριμερής αρχή, Δήμος, Αστυνομία και Εισαγγελία αποφάσισαν με γνώμονα τη δημόσια ασφάλεια, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος του Αλκμαρ, ότι δεν θα γίνουν δεκτοί Ισραηλινοί φίλαθλοι της Χάποελ Μπερσεβά. Η Αλκμαρ είπε πως σέβεται την απόφαση των τοπικών αρχών, επικαλούμενος ως λόγο την ασφάλεια των φιλεάθλων, του προσωπικού, των παικτών και των λοιπόν εμπλεκόμενων μερών. Θυμίζω μάλιστα τι είχε γίνει, Μπάμπη, και πριν από... και πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, πέρυσι ήταν ο χαμός στο Άμστερνταμ με τους οπαδούς της Μακάμπη, με τους Ισραηλινούς οπαδούς. Πάρα πολλά σοβαρότατα επεισόδια εκεί.
0: Μάλιστα.
3: Αυτά από Ελλάδα και κόσμο και μπάσκετ και ποδόσφαιρο.
0: Αλέκα, όμως, ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
3: Καλή συνέχεια.

Είπαμε και νωρίτερα για την συνέντευξη τύπου την οποία παραχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ στους σύνταχτες οι οποίοι ασχολούνται με το ρεπορτάζ της κεντροαριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ φυσικά. Και είπαμε και για το κομμάτι εκείνο που αφορά το κράτος δικαίου για το οποίο τοποθετήθηκε ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο οποίος επισήμανε ότι για την ανανεωτική και ριζοσπαστική αριστερά η μάχη για το κράτος δικαίου και την υπεράσπιση των θεσμών είναι μια μάχη θωράκισης της δημοκρατίας και πρόσθεσε ότι η κυβερνητική πρακτική έχει επιφέρει τραύμα στο σώμα του κράτους δικαίου. Μάλιστα έφερε ως παράδειγμα την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου για παράβαση καθήκοντος δια παραλήψεως, όπως είναι και το κατηγορητήριο, σχετικά με το μπάζωμα του τόπου της τραγωδίας των Τεμπών, θυμίζοντας και την απαράδεκτη δήλωση βεβαίως του Υπουργού Δικαιοσύνης του κυρίου Φλωρίδη. Αυτά τα είπαμε και στους τίτλους. Εκείνο όμως που αξίζει να σταθούμε είναι το δεύτερο παράδειγμα το οποίο έφερε ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος αναφορικά με το κράτος δικαίου. Διότι το δεύτερο παράδειγμα αφορούσε το σκάνδαλο ή την υπόθεση, αν θέλετε, των υποκλοπών. Όπου σύμφωνα με τον κύριο Ξανθόπουλο, μετά τα όσα αποκαλύφθηκαν στη δίκη για το Predator, θεωρήθηκε ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος για επαναφορά της δικογραφίας σε μια κατάσταση που, όπως είπε, χαρακτηριστικά δείχνει ότι το Μαξίμου ΑΕ δεν διστάζει να συγκρουστεί με τις απαράβατες αρχές του αστικού κράτους, το οποίο υποτίθεται ότι προστατεύει.

Το άλλο σημαντικό ζήτημα της σημερινής ενημέρωσης, που είναι και κάτι το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα, δεν είναι άλλο από το λεγόμενο credit score των πολιτών. Την επίσημη δηλαδή κατηγοριοποίηση των πολιτών ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση, διότι περί αυτού πρόκειται, εντελώς δυστοπικό και ένας φαύλος κύκλος αναπαραγωγής κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού, δήλωσε ο Δημήτρης Μελίδης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καθώς η κατηγοριοποίηση των πολιτών συχνά δεν μπορεί να αποτελεί στοιχείο αδυναμίας πράξεων ή εγκρίσεων που θα τους επέτρεπε να ξεφύγουν από την κατάταξη που τους έχει επιφυλαχθεί από το credit score, δηλαδή από την ίδια την κυβέρνηση, η οποία θα μετράει και θα υπολογίζει πόσο χρωστάει ο καθένας και πόσο αξίος χρέωσης ή όχι είναι.

Μάλιστα, αυτό που έχει ιδιαίτερη αξία να επισημαθεί είναι ότι αυτό το λεγόμενο credit score, εν πάση περιπτώσει, προϋποθέτει και την χρήση ή, εν πάση περιπτώσει, την άδληση στοιχείων από το gov.gr. Εκεί δηλαδή, όπου ο κύριος Πιτσιλής της ΑΔΕ έχει όλα τα αφημί των Ελλήνων, όλα τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγονται σε mega data centers, που είναι η άλλη μεγάλη επένδυση που μας επιφυλάσσεται από την κυβέρνηση. Κάπως έτσι, με ένα μαγικό τρόπο, φαίνεται ότι τρία θέματα, τα οποία μοιάζουν μεταξύ τους να είναι διαφορετικά, έρχονται να συνδεθούν σε ένα ενιαίο μέτωπο, σε μια ενιαία γραμμή, σε μια κεντρική πολιτική εκφώνηση, αν θέλετε.

Τώρα, μία ακόμα από τις πρωτοβουλίες που είδαμε να εξελίσσονται σήμερα είναι εκείνη η πρωτοβουλία της ενημέρωσης του Ελληνικού Κοινοβουλίου για τα σχέδια, τις προθέσεις και το στρατηγικό στόχο της νέας Ιρλανδικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς λέμε ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά απαιτείται μια δημοκρατική επαναθεμελίωσή της και αυτό πρέπει να γίνει με συμμαχίες και γι' αυτό διαφωνούμε και για τον ρόλο που έχει επιλέξει η ελληνική κυβέρνηση να είναι το προκεχωρημένο δυτικό φυλάκιο του Τραμπ, διεμήνησε η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, της κοινοβουλευτικής ομάδας, πιο σωστά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κυρία Ρένα Δούρου. Η οποία μάλιστα εξέφρασε την ανησυχία της για τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ πρόσθεσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Ιρλανδικής Προεδρίας να αντισταθεί σε πλευρές της νεοφιλελεύθερης ατζέντας που κυριαρχεί σήμερα στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεταξύ μας πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει. Σκεφτείτε δηλαδή ότι, αν μη τι άλλο, η Ιρλανδία είναι μία από τις χώρες εκείνες οι οποίες υπέστησαν τη βάσανο των μνημονίων εκείνη τη δύσκολη δεκαετία του 2010 και εντεύθεν. Και άρα λοιπόν αυτό που έχει περάσει πια στο κοινωνικό DNA αυτών των απίθαρχων Ευρωπαίων να έχει γίνει καταλύτης στο πώς προσεγγίζουν και στο πώς αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές και τις οικονομικές πραγματικότητες και εντός των τυχών τους αλλά και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Και να κρίσουμε με τα χρηστικά της ημέρας, υπενθυμίζουμε ότι σε κόκκινο συναγερμό μπαίνει η Κρήτη από τις βραδινές ώρες σήμερα έως και την Κυριακή, λόγω του αυξημένου κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων. Σε αυξημένη επιφυλακή και το πυροσβεστικό σώμα που στέλνει στην Κρήτη δυνάμεις για την επιχειρησιακή ενίσχυση του νησιού εν ώψη των έντονων καιρικών φαινομένων. Και βεβαίως με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδίδει νωρίτερα σήμερα έκτακτο δελτίο που προειδοποιούσε για ισχυρές βροχές και καταιγίδες και μεγάλα έψη βροχής κυρίως στην Κρήτη, αλλά και για θυελλώδεις ανέμους που μάλιστα στα νότιο-ανατολικά θα αγγίξουν τα 8 με 9 μποφόρ. Να θυμηθούμε και το καιρό. Νεφώσεις λοιπόν αύριο Πέμπτη με τοπικές βροχές στην νοτιοανατολική υπηρετική χώρα, την Εύβοια, τις Ποράδες, τα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη, όπου κατά τόπους όπως είπαμε τα φαινόμενα θα είναι εξαιρετικά έντονα, ενώ θυελλώδεις άνεμοι έως και 9 μποφόρ θα πνέουν στα ανατολικά και στα νότια. Έως 21 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη, 24 για την Πάτρα. Και κάπου εδώ φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος για σήμερα. Από τον Γιώργο Μπαλούμη που ήταν στην ρύθμιση του ήχου, από τον Παντελή Νταβανέλο που ήταν στις επικοινωνίες, από τον Μπάμπη Χριστακόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο. Αυτή ήταν η επικαιρότητα της ημέρας όπως την είδε το κόκκινο και σας καληνυχτίζουμε παραδίδοντας σκυτάλι. Οι λογοτεχνο εγκληματίες είναι ήδη πρώτων θυρών του στούντιο και κάπως έτσι θα ανανεώσουμε και το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ σε 9. Να είστε καλά, για χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η ώρα είναι 10.
0: Και 5 στο κόκκινο.
3: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Γρηγόρης Αζαριάδης, αντιβρόσγος και απουσιολόγος ο Θανάσης Λαζαρίδης. Ελληνική και ξένη αστυνομική λογοτεχνία στα πόδια σας.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης. Απουσία απουσιολόγος, Θανάση Λαζαρίδης. Αυτά είναι. Άμα έχεις άντι τα μπλοκάκια και γράφεις απουσίες, θα την πέρασει δικαιολογημένη νομίζω μετά. Δεν πρόκειται να μείνει.
1: Το Θανάση, το Θανάση. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα βάλουμε εμείς μουσική.
0: Αυτό ακούγεται σαν απειλή. Λοιπόν, μουσική δεν θα βάλει σήμερα ο Θανάση Λαζαρίδης. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Καλησπέρα πάλι σε όλους. Είμαστε εδώ να μιλήσουμε για αστυνομική λογοτεχνία και ό,τι άλλο σας ενδιαφέρει. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Το Viber του σταθμού 6985-870-059. 6985-870-059. Και το σταθερό 210-321-7777. Στείλτε μηνύματα να μας πείτε πώς περνάτε, τι διαβάζετε, πού βρίσκεστε και να λάβετε μέρος στην κλήρωση για το βιβλίο που δίνουμε σήμερα. Το βιβλίο της Γιώτας Κοντογιουρκοπούλου, την οποία θα την έχουμε σε λίγα λεπτά μαζί μας, με τίτλο «Τάματα». Λοιπόν, «Τάματα», Γιώτα Κοντογιουρκοπούλου, η ωραία της Πάτρας, όπως λένε οι φίλοι της. Ήδη βλέπω καλησπέρες από τον Απόστολο, από την Νεκταρία Ζαφύρη, η οποία λέει, έχουμε και απουσίες απόψε. Έχει ένα πολύ ωραίο μήνυμα, η Νεκταρία, η οποία λέει: καλησπέρα στο αρχηγείο, η ώρα πλησιάζει 10 και όλοι οι ύποπτοι παίρνουν τις θέσεις τους στα μικρόφωνα, στον ήχο και στην επικοινωνία. Έτοιμη ακροάτρια, έχω πιάσει στασίδι με τον μπλοκάκι και τον καφέ για τις απόψινες αναλύσεις και τις νέες σελίδες.
1: Όχι όλοι, δεν είμαστε κι όλοι.
0: Γρηγόρη, Άντι και Θανάση, καλή εκπομπή. Το δεχόμαστε και οι τρεις.
1: Τα φιλιά μας, τα φιλιά μας. Έχουμε και μήνυμα από το Κέντρο Υγείας Μεγαλόπολης. Να ξέρετε ότι έχουν στηθεί οι γιατροί, χτυπάνε τα κουδούνια από τους ασθενείς, αλλά δεν πάει κανένας γιατί ακούνε το κόκκινο, εγκληματίζεται στο Κόκκινο Υγείας Μεγαλόπολης. Τα φιλιά μας.
0: Εννοείς ότι έχουμε μηνύματα από το οφθαλμολογικό κέντρο του Κέντρου Υγείας, γιατί...
1: Όχι, γενικά. Uh-huh. Εγώ άκουσα ότι είναι στο πόδι. Εφημερία, τέλος πάντων, ψιλοδέχονται. Δέχονται και δεν δέχονται.
0: Εγώ, ναι, είχα ακούσει μια είδηση ότι την ώρα της εκπομπής 10 με 11 δεν δέχονται επίγοντα.
1: Δεν δέχονται επίγοντα.
0: Μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Λοιπόν, τάματα της Γιώτας Κοντογιουρκοπούλου, 6985-870-059, 6985-870-059 και 210-321-7777.
1: Λοιπόν, είδα ταινιάρα,
0: Για πες.
1: Είδα ταινιάρα την οποία συνειδητοποίησα στην... Όχι τώρα, τώρα την ξαναείδα. Γκάρι Κούπερ. Δεν θυμάμαι τώρα.
0: Το τρένο θα σφίριξει τρεις φορές.
1: Όχι, αλλά είναι με τρένο, ρε φίλε. Λοιπόν, ναι, είναι, ναι. Είναι ο Γκάρι Κούπερ. Είναι το πρώτο τρένο για τη Βαβυλώνα. Η ιστορία είναι βασισμένη στο βιβλίο ενός Μαξ Έλριχ, ο οποίος είναι Εβραίος, είναι Αμερικάνος. Είναι πάρα πολύ ωραίο, Γρηγόρη. Ξεκινάει ως εξής. Είναι ένα ζευγάρι, οι οποίοι μένουν σε ένα προάστιο της Νέας Υόρκης, το οποίο λέγεται Μπάμπιλον, και ξαφνικά λαμβάνουν ένα γράμμα το οποίο είχε κολλήσει σε ένα σάκο για 10 χρόνια και τους έρχεται λοιπόν μετά από 10 χρόνια και το γράμμα είναι ένα γράμμα το οποίο μυρίζει εκβιασμό και ουσιαστικά λέει ότι ο άντρας από το ζευγάρι είναι δολοφόνος.
0: Και το παίρνουμε μετά από 10 χρόνια.
1: Και αρχίζει τώρα η σύζυγος και έχει μπει στο τρυπάκι, ας πούμε, να θυμηθεί, να αρχίζει να θυμάται τι γινόταν παλιότερα. Και σου λέει, αυτός δεν είχε, ήθελε 59 λεπτά για να πάρει κουλούρι. Του λείπαν 59 λεπτά για κουλούρι. Πώς βρέθηκε ξαφνικά με λεφτά? Και αρχίζει αυτό το πράγμα και έχει έτσι πολύ ψυχολογικό, πολύ έτσι ωραίο ψυχολογικό προφίλ. Είναι πολύ ωραίο βιβλίο. Πάει σταδιακά, ξέρεις, μέχρι το τέλος που έχεις αρχίσει και δεν ξέρεις τώρα αυτός είναι, δεν είναι. Είναι πολύ ωραία. Τη μία ο συγγραφέας τον βγάζει στη σέντρα, την άλλη τον αθώνει και πηγαίνει αυτό στο τέλος.
0: Καλησπέρα και στον Κώστα τον Αηδονίδη, πιστό ακροατή μας. Παρέλειψα να πω, είναι μια φράση πάντα ήθελα να την πω, Άντι. Για τους ήχους που φτάνουν στα αυτιά σας, υπεύθυνος είναι ο κύριος Μπαλούμης. Έτσι, πολύ ωραίο.
1: Πολύ ωραίο. Και ο Παντελής Νταβανέλος στην επικοινωνία.
0: Στην επικοινωνία.
1: Ο φίλος μας.
0: Λοιπόν, και τώρα στην επικοινωνία θα είναι και η κυρία Κοντογιωγοπούλου, θέλω να πιστεύω. Μόλις μας τη δώσουν από το... Γιώτα!
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Θα ακούμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ήταν και πολύ ωραία η υπόθεση της ταινίας που μόλις άκουσα, έτσι, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Και
1: είναι ελεύθερη στο YouTube, να τη δεις, είναι πάρα πολύ ωραία, είναι του 61, ήταν και το βιβλίο πολύ καλό. Να τη δεις, είναι πολύ καλή και επίσης είδα άλλη μία, γιατί είμαι λάτρης των ασπρόμαυρων, δεν ξέρω τώρα. Μάλλον μόνο εγώ είμαι.
0: Μόνο εσύ.
1: Αυτή είναι το 61, η άλλη που ήταν το 58. Εντάξει, τώρα το όλοι τι να σου πω. Ξέρεις, είπα λίγο στα παιδιά μου κάποια στιγμή, λέω, να δούμε καμιά ασπρόμαυρη. Λέω, μόνο που δεν με κυνηγήσανε.
0: Έλεος. Καλωσόρισες, Γιώτα, λέει ο Απόστολος. Λοιπόν, Γιώτα, σου κάνω μια εισαγωγή, πολύ ατμοσφαιρική, γιατί είμαι και ηθοποιός από ό,τι ξέρεις.
2: Βέβαια.
0: Μεγάλο Σάββατο. Κέρκυρα. Σε ένα παλιό κτίριο στο Ληστόν, ένα παιδί βρίσκεται δολοφονημένο. Πάνω στο σώμα του ένα παράξενο σημάδι. Ένα μήνυμα που οδηγεί σε ένα σκοτεινό, ξεχασμένο τόπο. Όσοι βρίσκονται εκείνη την ώρα στην παλιά πολυκατοικία γίνονται ύποπτοι. Ζωές, φαινομενικά ήσυχες, αρχίζουν να ραγίζουν. Ένα κέρινο τάμα. Συνέχεια από τις οθόνες. Αυτή είναι η αρχή από τη σύνοψη του βιβλίου Τα Τάματα, ένα βιβλίο που πραγματικά, Γιώτα, και δεν το λέω σαν κομπλιμέντο, έχει κάνει αίσθηση με την κυκλοφορία του και έχει αφήσει το στίγμα του, όχι μεσογειακό, το στίγμα του βιβλίου, στους ακροατές. Οπότε στο χέρι σου είναι να μας πεις δύο λόγια για το βιβλίο για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας.
2: Ναι, να πω ότι είμαι ενθουσιασμένη από το γεγονός ότι έχει αγαπηθεί το βιβλίο και έχει πάρα πολύ καλό feedback.
0: Και δεν είσαι ενθουσιασμένη από την ανάγνωσή μου, τέλος πάντων.
2: Καλά, εννοείται. Αυτό έως με άφησε στον τόπο.
0: Για πες μας.
1: Και πού να στα πει στα αγγλικά.
2: Έχει και τέτοια.
1: Ναι, την άλλη φορά εδώ ήταν με τον Ντάλ, έκανε, έχασες. Αυτή πρέπει να τη βάλεις να την ακούσεις στην εκπομπή. Μόνο για τα αγγλικά του Γρηγόρη.
2: Εντάξει, αν έχω τέτοιο θα το ακούσω οπωσδήποτε. Δηλαδή το Νασαριάδη στα αγγλικά.
0: Great Saturday Corfu.
2: Με τέτοια προφορά,
0: Για πες μας.
2: Λοιπόν, ναι, είναι μεγάλο Σάββατο στην Κέρκυρα. Εκεί ξεκινάει η πλοκή του βιβλίου. Εντοπίζεται ένα παιδί την ώρα της λιτανίας και λίγο πριν ξεκινήσουν οι μπότιδες, που είναι τα χαρακτηριστικά έθιμα εκείνης της ημέρας. Εντοπίζεται ένα παιδί το οποίο θα πρέπει να περνάει με την παλαιά φιλαρμονική και να παίζει κόρνο και να το βλέπουν οι δικοί του από τα μπαλκόνια. Εντοπίζεται νεκρό, δολοφονημένο μέσα στις σκάλες που οδηγούν στη Σοφίτα, σε ένα παλιό κτίριο στο Ληστόν. Έτσι ξεκινάει η υπόθεση και αρχίζει το κλασικό χουντάνιτ που έχει να κάνει με όλα τα αστυνομικά ως προς τη δομή τους, αλλά νομίζω ότι έχω εστιάσει πολύ περισσότερο στην ψυχολογία των ηρώων και έχω δέσει με στοιχεία του ψυχολογικού θρίλερ αυτό το αστυνομικό, αυτό το crime. Και αρχίζουν και ψάχνονται όλοι οι ήρωες που είναι εκείνη τη στιγμή, εκείνη τη μέρα στο κτίριο και κυρίως αυτοί που είναι μέσα στο σπίτι όπου έχουν συγκεντρωθεί όλοι για να δούνε το παιδί να περνάει, για να δούνε τη λιτανία ως ατραξιόν, ας πούμε, από ένα κτίριο, από ένα διαμέρισμα στον τέταρτο όροφο του κτιρίου, γίνονται ύποπτοι και αρχίζει ξαφνικά, σιγά σιγά, οι ζωές τους να αρχίζουν να καταραίουν, καθώς αρχίζουν να βρίσκονται αντιμέτωποι με τη ζωή τους, με το παρελθόν τους, με τις πράξεις τους όλοι, ανεξαρτήτως αν είναι οι ένοχοι, δηλαδή με την κλασική έννοια, δηλαδή αυτός που δολοφόνησε το παιδί, όλοι έχουν τις δικές τους ενοχές και κάνουν ένα ψυχολογικό κύκλο.
1: Γιώτα, εσύ κοιτάζεις, βλέπω το βιβλίο σου, κοιτάζεις περισσότερο μέσα παρά έξω.
2: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και νομίζω ότι το αστυνομικό με τη στόρημα πλέον, αν και κάποτε παρεξηγημένο, σου δίνει πολύ περισσότερες δυνατότητες να το κάνεις πια σήμερα αυτό το πράγμα.
1: Έχεις δίκιο.
2: Εγώ είμαι... όσους λένε δηλαδή ότι είναι το σύγχρονο κοινωνικό μυθιστόρημα.
1: Εγώ που είμαι λάτρης της Highsmith, αυτό το αν το πετύχει ο άλλος και δεν είναι ξεζητημένο, είναι ιδανικό να μπορέσει να πετύχει αυτό. Επίσης, εκτός από το μέσα, αυτό που παρατήρησα είναι και μια... πώς να πω... τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια ο τόπος σου είναι πολύ ζωντανός, δηλαδή έχει μια σημασία η τοποθεσία.
2: Ναι,
1: βλέπω
2: ναι,
1: δηλαδή
2: διαλέξει,
1: ότι
2: Να. Έχω διαλέξει την Κέρκυρα σκόπιμα. Ήθελα δηλαδή να αποτυπώσω αυτό το κλασικό που λέμε του μεσογειακού νουάρ, δηλαδή να βγαίνει ο κίνδυνος μέσα από το φως, να μην έχει καμία σχέση με το σκανδιναβικό, ας πούμε, τα χιόνια, τα σκοτάδια. Ήθελα να βγαίνει ο κίνδυνος μέσα από το φως και σε ένα νησί το οποίο διαγράφει την καμπύλη της ανθρώπινης ζωής μέσα σε ένα πρωινό. Λέει το πρωινό του Μεγάλου Σαββάτου και γι' αυτό το τοποθέτησα εκεί και είχε σημείο εκκίνησης αυτό. Περνάμε από την Λιτανία που είναι η απόλυτη θλίψη στους Μπότιδες που είναι η απόλυτη χαρά. Δηλαδή αποτυπώνει αυτό το κύμα της ζωής που περνάει από την θλίψη στην χαρά και πάλι πίσω. Και με βοήθησε πάρα πολύ για να το στήσω εκείνη τη μέρα.
0: Πολύ ωραίο συμβολισμός. Ναι,
1: αλλά είναι καλό αυτό, σκεφτόμουν τώρα, ότι κάποια στιγμή είχα διαβάσει ένα βιβλίο. Είχα διαβάσει το, όχι ένα τέλος πάντων, αλλά είχα διαβάσει το, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή το νησί του Δόκτωρα Μωρό. Το τελειώνω το βιβλίο, καταπληκτικό, αυτά, έχω ενθουσιαστεί, αρχίζω και διαβάζω λοιπόν το επίμετρο από πίσω. Το οποίο έλεγε για το Μέγκελε, για το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, και στην πραγματικότητα εγώ είχα διαβάσει ένα βιβλίο για κάτι τύπους οι οποίοι είχαν ναυαγίσει σε ένα νησί και ήταν κάποιος ο οποίος έκανε πειράματα και είχε πάρει ζώα και ανθρώπους, τα είχε αναμίξει και τα λοιπά. Και πίσω μου έκανε μια πολιτική ανάλυση. Τώρα που σε άκουσα... Ναι, όχι, θέλω να σου πω ότι είναι πόσα πράγματα... Η ανάλυση δεν έγινε από τον ίδιο του συγγραφέα. Τώρα όμως εσύ, λέγοντας αυτό το σχεδόν ποιητικό, τον κύκλο της ζωής σε ένα πρωινό, είναι ένα πράγμα που είναι ωραίο να σε βγάζουμε να μας το λες, γιατί δεν είναι αντιληπτό πάντα από όλους τους αναγνώστες, έτσι. Δηλαδή για μας είναι που το γράφουμε, είναι, ξέρεις, σαν να πρέπει να το ξέρουν όλοι. Στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι.
2: Δυστυχώς έτσι είναι. Αυτό που βλέπουμε εμείς, ίσως να μην το δει και κανένας από τους αναγνώστες.
0: Αυτό είναι
1: ή να δουν άλλα που δεν έχουμε δει εμείς.
2: Ναι, μπράβο. Αυτή είναι και η μαγεία όμως. Νομίζω ότι αυτή είναι η μαγεία.
0: Αυτό είναι που λέμε ότι.
2: Βιβλίο.
0: Καλό είναι να, όταν διαβάζεις ένα βιβλίο, να έχεις δίπλα σου και το συγγραφέα να σου εξηγεί τι θέλει να πει.
2: Νομίζω όμως ότι άμα φτάνει σε αυτό το σημείο, κάπου έχει αποτύχει λίγο συγγραφέα.
0: Αντιπαρέρχομαι ένα προβοκατόρικο μήνυμα. Ανώνυμου τηλεθεατή, ο οποίος λέει και πού να ακούσετε τα γαλλικά του, ειδικά εάν χάσει ο Ολυμπιακός.
1: Αφού είναι τηλεθεατής, μπορεί να πει ότι θέλει.

0: το πεδίο του Άρεως που είχαμε προσπαθήσει να προσδιορίσουμε το είδος, είπες κάτι για ψυχολογικό θρίλερ. Ψυχολογικό θρίλερ, δηλαδή έχεις μια ιστορία η οποία ξεκινάει, όπως εσύ το είπες δικά σου λόγια, από ένα χουντάνιτ, έτσι, να βρούμε να ξεχνιάσουμε την ιστορία, αλλά έχεις στοιχεία ψυχολογικού θρίλερ, γιατί κάποιες φήμες λένε ότι έχει και άλλα στοιχεία.
1: Τι άλλα στοιχεία λέτε?
0: Έχει και κανένα μεταφυσικό μέσα, τίποτε?
1: Όχι. Δεν έχει μεταφυσικό. Δεν έχει. Φαίνεται από το πιστόφυλλο ότι υπάρχει κάτι μεταφυσικό, αλλά όχι, δεν υπάρχει.
0: Ήτανε ξυπνάδα του εκδότη για εμπορικούς λόγους.
1: Ήτανε ξυπνάδα του εκδότη για να τραβήξει, ναι.
0: Ναι, αλλά...
1: όχι, δεν υπάρχει. Είναι ψυχολογικό θρίλερ. Έχει στοιχεία πολύ έντονο ψυχολογικό θρίλερ. Δηλαδή αυτό που κάποιος έχει στο κεφάλι του, που δεν ξέρουμε αν αυτό που αυτός έχει στο κεφάλι του είναι πραγματικότητα, είναι αυτό που κατασκεύασε το μυαλό του.
0: Μπράβο. Είναι από τα αγαπημένα κλισέξεις των αστυνομικών ότι τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται.
1: Είναι κλασικά. Δεν γράψεις ένα τέτοιο, δεν υπάρχει.
0: Για πες μου κάτι. Τα Τάματα είναι το πρώτο βιβλίο.
1: Τα Τάματα είναι το τρίτο μου βιβλίο. Έχουν προηγηθεί το Σαμπά της εκδόσης
0: Μάλιστα. Bell, ναι. Θα μας πεις και τι σημαίνει ο τίτλος μετά.
1: Το Σαμπά, ναι. Και ήταν το πρώτο μου βιβλίο, ήταν στην Οκεανίδα. Ήταν το «Η Μυρωδιά του Αχινού». Και ήταν κοινωνικο-ιστορικό βιβλίο, δεν ήταν αστυνομικό. Το πρώτο μου αστυνομικό ήταν το Σαμπά.
0: Ναι.
1: Το οποίο τώρα Σαμπά τι σημαίνει? Είναι διπλό το σίγμα, όπως γράφεται στον τίτλο, και αυτό γίνεται επειδή έτσι το διάβαζαν παχύ το Σαμπάτ. Το Σαμπάτ είναι η γνωστή ημέρα, έτσι,
0: ναι.
1: Η ημέρα αργίας των Εβραίων. Οι Εβραίοι των Ιωαννίνων, οι οποίοι εμπλέκονταν στην υπόθεση του Σαμπάτ, ήταν βασικός κορμός της ιστορίας.
0: Ναι. Κοίτα να δεις τώρα, έχουμε μια επίμονη...
2: Το βιβλίο Σαμπάτ καταπληκτικό.
0: Έχουμε όμως...
2: η Ελένη.
0: Αλλά έχουμε και μια άλλη επίμονη ακροάτρια, η οποία θέλει να ρωτήσει το εξής, ας πούμε, Γιώτα. Να κάνω και εγώ, λέει, μια ερώτηση. Πάντα δεν μπορείς, αλλά τέλος πάντων. Μετά από χρόνια επιτυχημένης πορείας στη δημοσιογραφία, έτσι... και στα ιστορικά κοινωνικά βιβλία, κυρία Γιώτα.
1: Ναι, έχω βγάλει και δύο ιστορικά βιβλία.
0: Αυτό σου λέω. Η βουτιά στο καθαρό αστυνομικό θρίλερ με το Σαμπάτ και τα Τάματα. τι είδους συγγραφική απελευθέρωση σας προσέφερε? Τι είπε η γυναίκα? Είναι το έγκλημα.
1: Ναι, μου προσέφερε, και όμως μου προσέφερε.
0: Είναι το έγκλημα, ρωτάει. Είναι το έγκλημα ο καλύτερος καθρέφτης για να μιλήσει κανείς τελικά για την ίδια την κοινωνία?
1: Ναι, σαφέστατα.
0: Το λέω γιατί. Πες μου.
1: Λέω, ζούμε σε μια κοινωνία μικρών εγκλημάτων. Από όπου και αν το πάρεις. Δηλαδή, από τα social media, από τη διαφθορά της εξουσίας, από την έκπτωση των θεσμών. Από όπου και να τον πάρεις, ζούμε σε μια κοινωνία μικρών εγκλημάτων που γεννάει μέσα μας μικρά εγκλήματα.
0: Κοίταξε, εξυμπτώσως εγώ μόλις ήρθα από μια παρουσίαση του Μάρκαρη που έκανα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Και το... Μπράβο, δεν ήρθες από την Πάτρα. Αυτό που ήθελα...
1: δεν το είδα να έρθω από την Πάτρα, πώς είναι.
0: Αυτό που ήθελα, είπαμε, είναι ότι ακριβώς αυτό που η τελευταία παράγραφος από την ερώτηση της Νεκταρίας, ότι με αφορμή την... μια αστυνομική ιστορία, κάνεις ένα σχόλιο πάνω στην κοινωνία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ο Μάρκος το έχει πει, το έχει ξαναπεί και τα λοιπά, ας πούμε, αλλά αυτό βλέπω δηλαδή. Ο καλύτερος καθένας για να μιλήσει τελικά για την κοινωνία είναι το έγκλημα. Εγώ θα έλεγα είναι μια αστυνομική πλοκή, μια παραβατική πράξη, πες το όπως θέλεις, ας πούμε.
1: Ναι, γενικά στο ελληνικό νουάρ έχουμε μια, αν προσέξεις, δηλαδή δεν ξέρω αν είναι η δική μου αίσθηση. Έχουμε και μία αδυναμία ως προς τους θύτες. Δηλαδή τους φερόμαστε λίγο τρυφερά, λίγο και σαν να τους καταλαβαίνουμε.
0: Να τα μας, ναι.
1: Δηλαδή, εγώ το έχω παρατηρήσει σε πολλά. Σε αντίθεση, ας πούμε, με το σκανδιναβικό ή με το αμερικάνικο, δείχνουμε μία κατανόηση ως προς τους θύτες. Και αυτό ίσως να έχει να κάνει με τη ζωή μας, με το ότι καταλαβαίνουμε κάπου μέσα μας.
0: Είναι
1: γιατί κάποιος φτάνει σε αυτό το σημείο.
0: Είναι η ίδια η κουβέντα, sorry Ράντι, που κάνανε στη εκδήλωση της Ελσάλ και του Άγκαθα, που ήμασταν εκεί συγγραφείς και τα λοιπά, και είχαμε και ένα αστυνομικό μαζί, ταλέπορο, ο οποίος είπε το ίδιο πράγμα που λες τώρα. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το πράγμα. Γιατί θα πρέπει πάντα ο θήτης να είναι τόσο συμπαθητικός και να το συμπαθούν όλοι?
1: Νομίζω ότι είναι σύμπτωμα του ελληνικού νουάρ.
2: Εγώ νομίζω ότι επειδή έχουμε τσακωθεί με τον Πανούση γι' αυτό στην προηγούμενη. Στην προηγούμενη τέτοια εκδήλωση της Ελσάλ, Άγκαθα, θεωρώ, παιδιά, ότι είναι από ποια πλευρά το βλέπεις. Δηλαδή,

0: Καταρχήν ο Μεγκρέ το είχε έντονα αυτό.
1: Ναι.
0: Ο Μπέκας επίσης το είχε έντονα, παρότι δεν ήταν, μπορεί να μην είχε όλα τάρα, να μην ήταν πολιτικοποιημένος, να ήταν λίγο παλαιών αρχών, αλλά πάλι τον Θήτη τον έβλεπε πολλές φορές με μια συμπάθεια, αλλά έχει να κάνει και με το τι θεωρούμε Θήτη. Δηλαδή,
1: ναι,
0: αν έχουμε συμφωνήσει, αν έχουμε συμφωνήσει μεταξύ μας ότι ζούμε σε ένα σύστημα, ας πούμε, που γεννάει αδικία, ο Ρομπέντο Δασόν, είναι ο ήρωάς μου.
2: Ναι.
0: Έτσι,
2: ναι.
0: Δηλαδή, δεν μπορώ να είμαι με τον νόμο, γιατί ο νόμος εκεί, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτός που ήταν ο νόμος ήταν ένας τύπος ο οποίος είχε σφετεριστεί την εξουσία.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε, τι νόμος ακριβώς.
1: Ακριβώς. Και νομίζω ότι εκεί εδράζεται αυτή η συμπάθεια στην ελληνική πραγματικότητα. Πέρα από το ότι είναι και λίγο στο DNA μας, έτσι. Έχουμε μια μύδια.
2: Ναι. Έχεις μεγάλο
1: από το παρελθόν εμείς αυτά.
0: Έχεις ναι, βέβαια, να ξέρεις κάτι. Εγώ το έχω συζητήσει και σε δικιά μου εκδήλωση. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εμείς είμαστε και μια περίπτωση, όχι μόνο εμείς, η Ελλάδα όμως είναι μια τέτοια περίπτωση, όπως είναι και η Λατινική Αμερική, που δεν είχε ποτέ καλή άποψη για τους μπάτσους. Δηλαδή, θέλω να πω, στη Χούντα
1: ήταν
0: γνωστή η δράση τους. Στον Εμφύλιο επίσης γνωστή η δράση τους. Δηλαδή, είχε ένα πολύ κακό, ζωφερό, ας πούμε, παρελθόν, και δεν έχει και το καλύτερο παρόν. Δηλαδή, με τις εξαιρέσεις του, ας πούμε, δεν έχει. Οπότε, ξέρεις, η άποψη, θυμάμαι κάποτε που το έψαχνα, δεν βρίσκαν άνθρωπο να κάνει τον ήρωα σε σοβαρή ελληνική ταινία να κάνει τον αστυνομικό.
1: Ήτανε μία
0: ήταν ο Φούντας και έψαχνε για το γιο του και έψαχνε μηδέν ρέζους αμυντικό, κάτι τέτοιο.
1: Μπράβο, ήταν ο δαξιλοδειχτούμενος ότι δεν θα γίνω εγώ μπάτος, τόσο λέμε δεν θα γίνω ο Ρουφιάνος.
0: Το αρνούντουσαν, ο Κούρκουλος ας πούμε, ξέρω ότι ξέρεις, το αρνείτο. Γιατί είχε αυτό το πράγμα. Ναι, τώρα έχει αλλάξει, προφανώς έχει αλλάξει.
1: Τώρα έχει αλλάξει και έχουμε μια συμπάθεια και ως προς τον μπάτσο. Δεν κάνουμε ένα καθημερινό τύπο που θα φάει τον παστίτσιο του.
0: Ναι,
1: που θα
0: είναι
1: έχει
0: μια από τις πολλές παθογένειες γιώτα από τις ελληνικές κοινωνίες. Μπορούμε να το συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή.
1: Κάνουμε προβολή των παθογενειών πάνω στους ήρωες, νομίζω.
2: Λοιπόν, εδώ λέει μια άλλη φίλη η Αθανασία. Με μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση σας ακούω. Αζαριάδης με μάρκαρη σήμερα και καπάκι εκπομπή. Τι άλλο να ζητήσω. Ένα τάνκερ χιλιάρικα.
0: Ναι.
1: Βλέπεις έτσι, έχεις φαν.
2: Ναι. Μία είναι μοναδική η κοπέλα, η οποία μου στοιχίζει κάτι.
1: Μία είναι, όχι, έχεις και μένα, Αζαριάδη.
2: Όπα, μαν, δύο. Πες μου κάτι άλλο, επειδή ο χρόνος μας τρώει συνέχεια, Γιώτα. Πώς βλέπεις, επειδή έχεις μία ευρύτερη, πώς το λένε, οπτική, και όχι μόνο επειδή γράφεις αστυνομικά, επειδή έχεις γράψει, όπως είπες, και άλλα βιβλία, είσαι και δημοσιογράφος, πώς βλέπεις τη σύγχρονη ελληνική αστυνομική σκηνή? Διαβάζεις άλλα που σου αρέσουν, βλέπεις, είσαι αισιόδοξη για το μέλλον, είσαι απεσιόδοξη, πώς πάει το καράβι μας?
1: Εγώ τη βλέπω εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Μερικές φορές πάρα πολύ ανταγωνιστική, ας πω, αντίστοιχα προβεβλημένα βιβλία του εξωτερικού. Υπάρχουν βιβλία σαφέστατα που δεν μου αρέσουν. Αλλά έχω διαβάσει και βιβλία τα οποία μου αρέσουν πάρα πολύ και τα ζηλεύω. Είμαι πολύ αισιόδοξη. Νομίζω ότι θα ανθίσει αυτό το είδος τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα. Αυτή την αίσθηση έχω. Νομίζω ότι έχουμε έξυπνα μυαλά.
2: Μάλιστα.
1: Σύνθετα μάλλον, δεν τα λόβει.
2: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η αίσθηση που έχω. Τώρα δεν ξέρω εσύ τι λες.
2: Εγώ λέω
1: ότι... Είσαι και εσύ ένας τέτοιος.
2: Ο Άντι είναι που είμαι πιο νέος. Εγώ έχω φάει τα ψωμιά μου. Θυμίζουμε τάματα της Γιώτας Κωνσταντογιωργοπούλου.
0: Το τηλέφωνο ξαναπέζε.
2: Το τηλέφωνο, ποιο τηλέφωνο?
0: Το Viber
2: 6985 870 059. 6985 870 059. Παίρνετε μόνο στο Viber, όχι στο σταθερό, γιατί το σταθερό σχόλασε. Για τα τάματα, ένα πραγματικά εξαιρετικό βιβλίο. Και εδώ έχουμε και ένα άλλο...
0: Είναι πολύ... ο ίδιος συγγραφέας μας γράφει ο Σπύρος.
2: Ναι.
0: Φωτής Γάμα.
2: Ναι.
0: Σπύρο, ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε για την πληροφόρηση, Σπύρο. Πάντα μας δίνεις πληροφορίες εγγυημένες. Εδώ έχουμε και δύσκολους...
0: Πάντως, Γιώτα, να σου πω, τώρα μια και είμαστε μεταξύ μας, εμείς οι δύο και οι συγγενείς του Γρηγόρη ακούνε, ότι είσαι από τους λίγους ανθρώπους που μου είπε καλά λόγια ο Γρηγόρης. Γιατί τώρα μην νομίζεις, μην τον ακούτε τι λέει από έξω. Ναι, για μου είπε και πολύ αυτό και πολύ έτσι και θα περάσουμε καλά και τα λοιπά. Εγώ δεν σε ήξερα. Άρχισε και αυτά τα που έλεγε απόβαβε, τι έλεγε, ψυχαλίζει και
1: ξαναρτίζει. Έπαιχε ένα ρομαντισμό, ναι, ναι, το είδα από το απόγευμα.
2: Ναι, ναι, ναι. Εδώ ένα πράγμα έχω να σου πω. Απαιτητικοί πελάτες, Άντι, απαιτητικοί πελάτες του μαγαζιού, ναι, όπως ναι, η Ιωάννα, λέει εξαιρετική συζήτηση, συγχαρητήρια στη Γιώτα και σε εσάς. Είχε να μας δώσει συγχαρητήρια η κυρία Ιωάννα. Πολύ. Νομίζω κάνα δύο χρόνια, έτσι.
0: Δεν μας άκουγε, γιατί έλειπες.
1: Είπε τρίβο,
2: δεν σύπας που έλεγε και ο άλλος, ας πούμε, ο βιβλικός ο τύπος. Αλλά προφανώς της άρεσε πολύ, γιατί όντως πιστεύω είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο πραγματικά. Πολύ ατμοσφαιρικό, Γιώτα, έτσι. Πολύ ατμοσφαιρικό.
1: Ναι, έχει ατμόσφαιρα.
2: Και επειδή εγώ έχω και μια μανία, είναι, έχει άντι πολύ ωραία σκιαγράφηση χαρακτήρων. Αυτό που είπε στο ψυχολογικό θρίλερ, εμένα με άγγιξε. Ξέρεις, αυτή αβεβαιότητα που κινείσαι, τι γίνεται τώρα, θα βγει.
1: Ναι, ναι, αυτό μου αρέσει πάρα
0: πολύ. Η πιο καλή πλοκή, τα έχουμε ξαναπεί. Η πιο καλή πλοκή χωρίς γεμάτους χαρακτήρες δεν κάνει τίποτα.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι και. Ναι, ναι, ναι, μπράβο. Έχω αυτή την αίσθηση που λες, ναι. Ότι ο γεμάτος χαρακτήρας μπορεί να σώσει ακόμη και την στενή πλοκή σε κάποια σημεία.
0: Ακριβώς.
2: Ο Άντι είχε και ένα μακρινό θείο στην Αμερική, το θείο Ρέιμοντ. Ο οποίος έλεγε πλοκή, ατμόσφαιρα, χαρακτήρες. Και μάλιστα έλεγε και μεταξύ μας ότι η πλοκή την έβαζε σε κατώτερη μοίρα. Ατμόσφαιρα και χαρακτήρες, ας πούμε.
1: Ατμόσφαιρα και χαρακτήρες, δηλαδή, και εγώ εκεί νομίζω.
2: Αν διάβαζε, μπράβο, αν διάβαζε για το Φίλιπ Μάρλο, τι με ενδιαφέρει.
0: Αυτό μπερδεύτηκε στο μεγάλο ύπνο και δεν ξέρουμε ακόμα τι ήθελε να πει.
2: Αν ξύπνησε. Γιώτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Είσαστε πολύ, πολύ καλή παρέα.
0: Χαρήκαμε πάρα πολύ.
2: Και εσύ σου να υπέροχη.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Και όταν έρθουμε στην Πάτρα να μας φιλοξενήσεις. Σου ευχόμαστε.
1: Εννοείται, με μεγάλη χαρά.
2: Τα καλύτερα σου ευχόμαστε.
1: Θα τα πούμε. Φιλιά.
0: Γεια, γεια, φιλιά.

0: Πριν πάμε λοιπόν σε διάλειμμα, γιατί έχουμε και πάρα πολλές διαφημίσεις από την εκπομπή, είμαστε πολύ πιασάρικοι, να θυμίσουμε 6985-870-059, Τάματα Γιώτα Κοντογιαρκαπούλου, μπαίνετε στην κλήρωση για το βιβλίο.
1: Εκδόσεις Μπέλ.
2: Στο κόκκινο.
3: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
3: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.

0: Φοβερή μουσική, Άντι. Τα συγχαρητήρια μου.
1: Να πούμε
0: ότι, είναι... ό,τι μπορείς κάνεις όταν έχει ο Θανάσης για να τον αναπληρώσεις, αλλά
1: λοιπόν,
0: βλέπω...
1: το Won't Get Fooled Again που είναι από το Σχού, καλά το ξέρουν όλοι οι φίλοι μας φαντάζομαι, ενώ έχει, ξέρεις, αυτό τον απόϊχο του Μάη, ουσιαστικά έχει, είναι λίγο ειρωνικό, λίγο κοινικό το τραγούδι και λέγεται, τώρα υπάρχει ένας αστικός μύθος, ότι ο Τάουνσεντ εμπνεύστηκε το τραγούδι όταν κατά τη διάρκεια του Woodstock, που οι Who κάναν τεράστια εμφάνιση,
0: Wooden Ships.
1: Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ ανέβηκε ένας τύπος, ένας πολιτικός ακτιβιστής, τη στιγμή που παίζαν οι Who και περιμέναν όλοι να ακούσουν τους Who, και έβγαλε το δεκάρικό του και έχει δηλώσει κάποια στιγμή ότι αισθάνθηκα πολύ μαλάκα τότε, ας πούμε, στο, συγγνώμη για το εσουρού, αισθάνθηκα ότι με χρησιμοποιούσαν στο Woodstock.
0: Ναι. Κοίταξε, ήταν να πούμε ότι ο Απόστολος στέλνει την κριτική του ότι είναι εξαιρετικό βιβλίο «Τα Τάματα», και όταν το λέω πολυδιάβαστος Απόστολος αποκτά ιδιαίτερη αξία.
1: Μας ακούει και ο διευθυντής του ιατρικού, του κέντρου υγείας της Μεγαλόπολης.
0: Παιδιά, προσεκτικά οδηγείτε στη Μεγαλόπολη, δεν λειτουργεί.
1: Δεν λειτουργεί τίποτα, παιδιά, μη χρειαστείτε τίποτα. Ναι.
0: Επειδή είσαι αρκετά μικρούλης, εγώ θυμάμαι ότι παλιά υπήρχαν, ξέρεις, λέω από τα μεγάλα συγκροτήματα, υπήρχαν έτσι οι Beatles και οι Stones, γνωστή ιστορία, υπήρχαν οι Animals.
1: Οι Kings.
0: Ναι. Οι Who θεωρούνται έτσι λίγο πολύ ιδιαίτεροι, έτσι. Δεν ήταν για τις ευρύτερες μάζες. Γράφαν μια μουσική. Θυμάσαι ότι έγραψαν και την όπερα, ας πούμε.
1: Το Tommy.
0: Το Tommy από τους πρώτους που γράψαν, ας πούμε. Έτσι.
1: Μάλλον οι πρώτοι.
0: Πιθανόν οι πρώτοι είναι και τους.
1: Εγώ τους έχω. Δηλαδή,
0: και το Quadrophenia, νομίζω. Μετά,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Άμα μου πει τα 3 στα 5 καλύτερα, σίγουρα είναι στα αγγλικά τα 5, αλλά εγώ τους θεωρώ τα κορυφαία όλων των εποχών. Δεν τους συζητάμε.
0: Και ότι ο Τάουσεν θεωρούμε μεγαλοφία, έτσι. Τώρα εντάξει, τι να λέμε, ας πούμε.
1: Εγώ νομίζω ότι όλοι τους ήταν καλοί. Και ο Ρεν Γουίστλ που ήταν μπασίστα καλό, τον Ντάλτρι φωνάρα. Καλά, για τον Κιθ Μουν να μην πούμε.
0: Όχι, όλοι ήταν ο ένας καλύτερος από τον άλλο. Αλλά πίσω στο αστυνομικό. Έχεις διαβάσει κάποιο βιβλίο τελευταία να μας πεις έτσι κάτι που... εγώ δημοσίευσα και μια κριτική για τον Μπλε του Μεσονικτίου. Διάβασα και τον Μάρκερ τον τελευταίο.
1: Εγώ θυμήθηκα κάτι... ένα άλλο, να σου πω την αλήθεια. Και το οποίο δεν είναι... βιβλίο ακριβώς αστυνομικό. Είναι μάλλον περισσότερο σε πολιτικό θρίλερ. Και γιατί τώρα μου ήρθε αυτό? Επειδή προχθές έβλεπα τις γυναίκες του Στέπφορντ, δεν ξέρω αν το έχεις δει. Την πρώτη version όμως, όχι αυτή με την Nicole Kidman, του 70 κάτι. Ναι. Και συνειδητοποίησα ότι υπάρχει ένας τύπος ο οποίος έχει γράψει το μωρό της Ρόσμαρη, το Stepford Wives,
0: ναι,
1: οι γυναίκες του Stepford, και έχει γράψει και το Τα παιδιά από τη Βραζιλία. Λοιπόν, έχει γράψει 3 σχετικά μικρά βιβλία, τα οποία, ρε παιδί μου, όμως είναι εμβληματικά. Δηλαδή, αν πάρεις κάθε ένα από αυτά, έχει αφήσει κάτι συγκεκριμένο. Θα μου πεις το ένα, το γύρισε ο Πολάνσκι, ίσως. Και... αλλά γενικά, σαν βιβλία, ήταν... Λοιπόν, τι είναι το Ανθρωποκυνηγητό σε δύο υπήρους? Είναι τα παιδιά από τη Βραζιλία. Το είχε βγάλει, το είχαν βγάλει εκδόσεις Μπέλ, Γρηγόρη, που σε φιλοξενούν.
0: Ναι, ναι, ναι. Πριν πάω εγώ.
1: Ναι, καλά, πριν πας εσύ. Είναι το 76, έχει... πώς το λένε... έχει εκδοθεί το βιβλίο και έχει γίνει ταινία. Να την ψάξετε να τη βρείτε, παιδιά, γιατί λέμε και για ταινίες εδώ πέρα. Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Γκρέγκορι Πεκ και ο Λόρενς Ολίβιε.
0: Εξαιρετική
1: μαζί ταινία. Με τον Τζέιμς Μέισον. Δηλαδή, μιλάμε για.
0: Εξαιρετική ταινία.
1: Το Αφάνγκα
0: Τέ. Ναι, ναι, ναι, εξαιρετική ταινία.
1: Λοιπόν, τώρα να πούμε δύο λόγια για την μπλοκή, αν το βρείτε. Είναι ένας νεαρός εραστέχνης κυνηγός Ναζί, ο οποίος κατασκοπεύει μια συνάντηση μιας εξόριστης ναζιστικής ομάδας, οργάνωσης της Οντέσα, που αυτή δραστηριοποιείται στην Παραγουάη. Σε αυτή τη συνάντηση λοιπόν παρευρίσκεται ο Γιώσεφ Μέγκελε, ο άγγελος του θανάτου, διαβόητος γιατρός του Άουσβιτς, και δίνει οδηγίες για τις δολοφονίες 94 δημοσίων υπαλλήλων στη Βόρεια Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική. Το εντυπωσιακό είναι ότι όλοι αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι χαμηλού βαθμού. Έτσι, δεν είναι τίποτα μεγάλο στελέχη. Mm-hmm. Και εκτός από αυτό, η ηλικία τους είναι περίπου 65 χρονών. Όλοι αυτοί που είναι να σκοτωθούν.
0: Όλη η ίδια ηλικία.
1: Ναι. Και αυτά τα παιδάκια λοιπόν, ένα εντυπωσιακό στοιχείο που ενώνει αυτά τα 94 υποψήφια θύματα, είναι ότι όλοι τους έχουν γιους 13 ετών που μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους, με χλωμό δέρμα, σκούρα μαλλιά και μπλε μάτια. Τι να μας θυμίζει αυτό. Λοιπόν, είναι ένα εξαιρετικό, σχεδόν δυστοπικό thriller, το οποίο είναι εκπληκτικό. Να δείτε και την ταινία, αν βρείτε και το βιβλίο, είναι τα παιδιά από τη Βραζιλία, να το διαβάσετε. Και ο Ira Levin, αξίζει της προσοχής σας. Είναι. Αυτό είναι που ήθελα να πω, Γρηγόρη, το οποίο δεν είναι ακριβώς, αλλά έχει έγκλημα, πολλά έγκληματα έχει.
0: Είναι εξαιρετικό, συμφωνώ μαζί σου. Εγώ θα ήθελα να πω ένα βιβλίο, το οποίο ελπίζω ότι δεν το έχει ούτε η Ελένη Σίντου, τόσο σπάνιο. Λοιπόν, τι άλλο Σκεβάλ Βαλέ, Ροζάνα. Ροζάνα είναι λοιπόν μια ιστορία, έχουμε πει ότι η Σκεβάλ Βαλέ, αυτή η πρωτοπόρη του Σκανδιναβικού, που όλοι οι καινούργοι τωρινοί έχουν επηρεαστεί από αυτούς, με τον επιθεωρητή Μπέκ, είναι, αυτοί έχουν επιρροές από τον Ed McBain, που ήταν ο πιο σοβαρός εκπρόσωπος του Police Procedural. Το Ροζάνα λοιπόν είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, το μεγαλύτερο τους, τα άλλα είναι 200, λέει 220, αυτό είναι 240 δηλαδή, όπου γίνεται σε ένα από αυτά τα τουριστικά πλοία που κάνουν μια βόλτα εκεί πέρα στο λιμάνι, γίνεται μια δολοφονία. Και ο επιθεωρητής Μπέκ με την ομάδα του προσπαθούν να εξιχνιάσουν τη δολοφονία. Φαντάσου ότι μέσα σε αυτό το πλοίο είναι, δεν θυμάμαι, 100-150 τουρίστες, οι οποίοι πιο πολλοί από αυτούς έχουν φύγει, πάνε στην Αμερική, έχουν γυρίσει στις χώρες τους. Και γίνεται μια έρευνα που κρατάει μήνες, χρόνο, όπου μέσα αυτή τη διάρκεια της έρευνας, έτσι και μιλάμε τώρα για δεκαετία του 70, πρέπει να έρθουν σε επαφή και μάρτυρες που έχουν πάει στην Οκλαχώμα, στο Όρεγκον κτλ. Εκπληκτικό, έτσι σου λέω, γιατί για όσα αγαπάνε το Police Procedural και όσα αγαπάνε το Σκεβάλ Βαλέ, Ροζάνα, ελπίζω να δεν φαίνεται να ακούει η Ελένη Σίντου, οπότε το έχασε. Και δεν ξέρω αν υπάρχει πια, αλλά μπορούν να το βγουν και μεταχειρισμένο. Είναι ένα από τα εντυπωσιακά κλασικά αριστουργήματα του.
1: Πόσα έχουν βγει από τα 10 που γράψανε?
0: Από τα 10 έχουν μεταφράσει στην Ελλάδα 5, νομίζω.
1: Τα 3 τα έχω τώρα. 4. Έχω Τρομοκράτες. Έχω το Τέρας, τον άνθρωπο που.
0: Έβλεπα τον μπαλκόνι.
1: Ναι.
0: Μήπως δεν έχεις το. Αχ, η πρόσχαρη πολιτισμάνη.
1: Πρόσχαρη πολιτισμάνη. Δεν έχω αυτό που είπες, το Ροζάνα δεν το έχω πάντα.
0: Ναι, το Ροζάνα. Και το Τέρας.
1: Το Τέρας το έχω, από γράμματα.
0: Από γράμματα. Λοιπόν, να θυμίσουμε 6985-870-059. 6985-870-059. Για 5 λεπτά ακόμη μπορείτε να στείλετε τις συμμετοχές για την κλήρωση για το εξαιρετικό βιβλίο «Τάματα», το ατμοσφαιρικό ψυχολογικό θρίλερ με αστυνομική πλοκή της Γιώτας Κοντογιουργοπούλου.
1: Και είναι και το εξώφυλλο ωραίο, ε.
0: Και το εξώφυλλο
1: είναι
0: πολύ ωραίο.
1: Δυνατό.
0: Να φανταστείς ότι άρεσε και στον Αντώνη τον Ζερβόπολη.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει. Μιλάμε και με ο Απόστολος. Και βλέπω και νέες φίλες οι οποίες, μόλις το είπαμε αυτό, σπέβδουν να στείλουν τα μηνύματά τους. Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.

0: Μια και τους μνημόνευσες, ακούσαμε Animals.
1: Και Eric Burdon. Άντι, η γνωστή προκλητική από τα Γιάννενα, φίλοι, λέει «Το έχω, δεν έχει διαβαστεί ακόμα». Σιγά μη δεν το είχες, Ελένη, αλλά είναι βιβλιάρα και βάλτο στο πρόγραμμά σου.
0: Και το έχει και σ' ακούει τελικά.
1: Ναι, ναι, ναι, απλά δεν είχε στείλει μήνυμα. Ο δε γνωστός τύπος με τα φρυγαδέλια, λέει «Λείπει ο Λαζαρίδης και ακούμε επιτέλους λίγη καλή μουσική».
0: Πες τα ρε Γιώργο.
1: Φιλιά από το Αγρίνιο, σας αγαπώ παρόντες και απόντες. Η έκπληξη είναι ότι ο Λαζαρίδης από εκεί που είναι έστειλε με κωδικοποιημένο μήνυμα στον Άντι τη μουσική που έπρεπε να ακούσουμε. Και όμως όντως είναι...
0: Να ξαναμιλήσουμε για το Αγρίνιο, να πούμε αυτά τα ωραία που ετοιμάζουμε.
1: Για πες μας, Άντι.
0: Παιχνίδια μυστηρίου, συζητήσεις, πωλήσεις βιβλίων. Θα είναι, είναι ωραία, είναι... Πρώτο φεστιβάλ που γίνεται στο Αγρίνιο υπό την καθοδήγηση του Γιώργου
1: και την οργανωτική επιμέλειά του, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Θα και... είμαστε και εμείς εκεί, θα είναι και ο Θανάσης.
1: Θα είναι και ο Θανάσης. Δεν θα βάζει μουσική ο Θανάσης.
0: Δεν θα βάζει μουσική ο Θανάσης. Αυτό το απαγορέψαμε.
1: Το δηλώνουμε από εδώ. Είναι πραγματικά, το είχαμε πει με τον Άντι, παιδιά, είναι μια πολύ δυναμική κίνηση τοπική, όπου αυτό δείχνει ότι με όρεξη, μεράκι και προσπάθεια ξεκινάει από μια κουβέντα κάτι που κάναμε και υλοποιείται ένα διήμερο, να το πούμε φεστιβάλ, να το πούμε Αγρίνιο Νουάρ, εκδηλώσεις με, για όσους αγαπάνε την αστυνομική λογοτεχνία, με πολλούς ομιλητές, έτσι, το Γιάννη τον Πανούση, το γνωστό και μη εξαίρετο εγκληματολόγο και πρώην υπουργό και πρόεδρο, γιατί είναι πρόεδρος πάντα, το Πάνω το Σόμπολο, ο οποίος έχει και έλκει και την καταγωγή από εκεί. Θα είναι ο Άντι, θα είμαι εγώ, θα είναι η Κλέρη Θεοδόρου, θα είναι ο Γιώργος ο Κατσιπάνος, η Κατερίνα η Θεοδόρου, ο Λευτέρης ο Μπούρος.
0: Κόσμος
1: πολλής και θα είναι πολύ ωραίες εκδηλώσεις, όπου στο τέλος ο...
0: Και θα έχουμε φέρει και τα γνωστά πούλμαν από την Αθήνα, όπως έκανε ο Αντρέας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ε? Το έχει αναλάβει ο γνωστός συγκεντρωσιάρχης.
0: Κίμωνας Κουλούρης.
1: Κίμωνας Κουλούρης.
0: Και εγώ ξέρεις τι έλεγα, Γρηγόρη. Έλεγα να προτείνουμε κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, να διαβάσουμε ένα βιβλίο εμείς μαζί με τους ακροατές. Α πούμε ένα βιβλίο, ρε παιδί μου, να πέσει μια ιδέα και να το διαβάσουμε μαζί.
1: Ναι, ναι.
0: Και να πούμε μετά, να κάνουμε μια εκπομπή και να πούμε τις απόψεις μας για το βιβλίο. Εμείς και οι ακροατές.
1: Τρομερή ιδέα, κάτι δηλαδή σαν ραδιοφωνική λέσχη.
0: Κάτι σαν ραδιοφωνική λέσχη.
1: Αυτή είναι μια. Ναι. Αν θέλετε, στείλτε μας προτάσεις για ποιο βιβλίο εσείς θα θέλατε να διαβάσουμε. Θα διαβάσουμε προσεκτικά τις προτάσεις και τελικά θα σας πούμε ποιο έχουμε αποφασίσει εμείς. Αλλά πραγματικά θα ήταν αν ενδιαφέρον να μας στείλουν και προτιμήσεις και τα.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Παιδιά
0: βέβαια
1: που ακούνε. Ξεχάσαμε να πούμε για το Αγρίνιο την ημερομηνία. Έτσι είναι 17-18.
0: 17 και 18.
1: Και 18 Οκτωβρίου. Που ελπίζουμε ότι δεν θα βρέχει. Λοιπόν, στείλτε μας καμιά πρόταση. Αυτή η ιδέα του Άντι ήταν πραγματικά εξαιρετική και να λέμε ποιος είχε και τις ιδέες, μην τα ξεχνάμε μετά. Και αρκεί να είναι, να έχει μια αστυνομική πλοκή, ας πούμε, εντάξει. Λοιπόν, επίσης θα μπορούσε αυτό να γίνει και να ακουστούν γνώμες, αλλά και να σταλούν, αν πιστεύω, και γνώμες μέσω μηνυμάτων, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί ο χρόνος, έτσι, ο τηλεοπτικός είναι μικρός. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι πολύ συμμετοχικό και το βάζει μέσα στο κόλπο και όλα τα παιδιά.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ τώρα είμαι και λίγο περίεργος, διαβάζω πιο πολύ παλιά λογοτεχνία κτλ. Θα συγκεντρώσουμε ιδέες, θα δούμε. Υπάρχουν και πράγματα που και οι φίλοι μας, ξέρω, δεν έχουν διαβάσει ή πράγματα που δεν έχουμε δοκιμάσει εμείς. Αλλά θα βρούμε κάτι, πιστεύω, και θα είναι ενδιαφέρον αυτό το διαδραστικό να δούμε τι βλέπουμε τελικά, ναι, σε ένα βιβλίο, ναι, τι βλέπει, ναι, ο καθένας, ναι, μας, ναι, στο ίδιο βιβλίο. Ναι.
1: Και ίσως να δώσουμε, καλύτερο θα είναι, πιστεύω, Άντι, να δώσει και λίγο χρόνο, δηλαδή να πούμε το τάδε βιβλίο, το οποίο θα το συζητήσουμε σε ένα μήνα από σήμερα.
0: Σε ένα μήνα από σήμερα, ναι, ναι, ναι, έτσι, έτσι.
1: Όπως κάνουν και οι λέσχες και να... Κοινότητες γύρω από κοινά ενδιαφέροντα, λέει η Μαρίνα Ιδρούτσα. Πολύ σωστά, πολύ ωραίο. Λέει τι ωραία είναι όλα αυτά. Κοινότητες γύρω από κοινά ενδιαφέροντα.
0: Για χαιρόμαστε που βλέπουμε πολλούς καινούριους. Δεν ξέρω αν είχε να κάνει με τη Γιώτα αυτό, αλλά χαιρόμαστε που είναι αρκετοί καινούριοι στην παρέα.
1: Ή επειδή λείπουν κάποιοι, δεν ξέρω αν έχει να κάνει και με αυτό.
0: Ναι, λες να κάνω έναν εμπάργκο.
1: Ξέρω.
0: Λέει, δεν ξανακούω Θανάση.
1: Δεν ξανακούω μουσική Θανάση, εντάξει. Λοιπόν, όχι, νομίζω ότι όλοι αγαπάνε το Θανάση, εντάξει, διότι είναι ο απουσιολόγος ο οποίος λείπει. Μία φορά έτυχε και αυτό, εντάξει, θα το κάνουμε και θέμα. Αλλά αυτό πραγματικά είναι μια ιδέα, αν την πιστεύω, που μπορεί να χτίσουμε. Και επίσης δεν ξέρω αν είναι, γιατί είπες κάτι για ταινίες, έτσι, εκτός από σινεφίλ, μπορούμε να κάνουμε κάποιες προτάσεις για... και για ταινίες και για σειρές που είναι ενδιαφέρουσες. Υπάρχουν πάρα πολλές σειρές που βασίζονται και σε αστυνομικά βιβλία, έτσι. Το έχουμε ξαναπεί, νομίζω, αυτό. Ο Χάραλντ Κόμπεν, έχουν γυριστεί 10 βιβλία του σειρές. Δηλαδή, κάθε βιβλίο του γυρίζεται σειρά. Έχω την αίσθηση ότι γράφει βιβλίο για να γυριστεί σειρά και όχι για να γράψει βιβλίο. Και αυτό θα ήταν ενδιαφέρον. Αν βλέπετε κάποια σειρά η οποία είναι βασισμένη σε βιβλίο, να μας στείλετε. Το τελευταίο που είδα ήταν αυτό του Άλεξ Νόρθ, ο ψιθυριστής. Το οποίο έχει γυριστεί ταινία αυτό, όχι σειρά, και παίζει και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο.
0: Για πες.
1: Αλλά είναι επειδή είχα διαβάσει και το βιβλίο και μου είχε κινήσει πολύ τον ενδιαφέρον, Άντι. Ένας μπαμπάς με ένα γιο, μαμά λείπει, έχει χαθεί. Μένω σε ένα σπίτι και το παιδί ακούει κάποιους ψιθύρους. Και είναι μια τρομακτική οντότητα ο ψιθυριστής, όπου μετά γίνεται η απαγωγή του παιδιού και ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι. Αλλά ενώ το βιβλίο ήταν πολύ δυνατό και πολύ ατμοσφαιρικό, δηλαδή ψυχολογικό θρίλερ με στοιχεία τρόμου. Η σειρά ήταν όπως είναι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο σε αυτήν την ηλικία, έτσι, λίγο πιο flat, λίγο πιο επίπεδη.
0: Έχει αλλά... παίξει τώρα σε αρκετή σαβούρα ο Ντε Νίρο. Κατά τη γνώμη μου, δηλαδή κάποια εποχή μάλλον έπαιζε πολλά. Τον μπορώ να τον έβλεπα και 10 φορές το χρόνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παίζοντας ρόλους σε τα Κύματα Φωτιάς τώρα και κάτι ταινίες της συμφοράς.
1: Λοιπόν, επειδή πλησιάζουμε στη λήξη, πες μου δύο νούμερα για να δούμε ποιος θα πάρει τα τάματα.
0: Ποιοι.
1: Ναι, ποια. Πες μου δύο ωραία, νούμερα από το 1 ως το 36.
0: Ωραία. Το 4.
1: Λοιπόν, το 4 είναι η κυρία Λίτσα Δημητρίου. Λίτσα Δημητρίου, το τηλέφωνο της λήγει σε 337.
0: Ωραία. Και το 33.
1: Δύο κυρίες. Καφόρου Μαρία, το τηλέφωνο της λήγει σε 417. Η κυρία Λίτσα Δημητρίου, η κυρία Καφόρου Μαρία μπορεί να περάσουν από τις εκδόσεις Μπέλ στην Οδό Μπενάκη.
0: Συγχαρητήρια στα κορίτσια.
1: Συγχαρητήρια που είστε τυχερές, να είστε πάντα τυχερές στη ζωή σας. Και εμείς σιγά σιγά σας αφήνουμε, αποχαιρετώντας την Αλεξάνδρεια που χάνουμε και την εκπομπή.
0: Και δίνοντας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα και παραδίδοντας τη σκητάλη.
1: Προαναγγέλλοντας τη μία και μοναδική Θέκλα. Φιλιά σε όλους, καλό βράδυ, να είστε καλά.
0: Τα φιλιά μου.

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, στέλνουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Τιμητική εκδήλωση για το έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς σας προσκαλεί στην τιμητική εκδήλωση διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά την 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Προλογίζει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. Ομιλητές Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κοροναίου και Μιχάλης Μπουρδαλάκης. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδό 48 και Μεγάλο Αλεξάνδρου.
4: Η ώρα είναι 11.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Ζορζ Μπαλουμή στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 00 59.

Ακούσαμε Donald Byrd, Night Whistler, έτσι και εμείς σφυρίζουμε ανέμελα αυτό το βραδάκι εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, πλατεία Καραϊσκάκη, παρέα με τον Ζόρζ. Και επιτέλους, φίλοι, είμαστε σε αυτή την ωραία εποχή, το γλυκό φθινοποράκι, όπου μπορούμε άφοβα να είμαστε μελαγχολικοί και όταν μας ρωτάνε γιατί, να απαντάμε «Φταίει ο καιρός».

Μη με διαβάζετε όταν δεν έχετε παρακολουθήσει κηδείες αγνώστων ή έστω μνημόσυνα. Όταν δεν έχετε μαντέψει τη δύναμη που κάνει την αγάπη εφάμιλη του θανάτου. Όταν δεν αμολύσατε από την καθαρά Δευτέρα χωρίς να τον βασανίζετε τραβώντας ολοένα τον σπάγκο. Όταν δεν ξέρετε πότε μύριζε τα λουλούδια ο Νοστράδαμος. Όταν δεν πήγατε τουλάχιστον μια φορά στην αποκαθήλωση. Όταν δεν ξέρετε κανέναν υπερσυντέλικο. Αν δεν αγαπάτε τα ζώα και μάλιστα τις νυφίτσες. Αν δεν ακούτε τους κεραυνούς ευχάριστα οπουδήποτε. Όταν δεν ξέρετε πως ο ωραίος Μοντιλιάνη 3 η ώρα τη νύχτα μεθυσμένος χτυπούσε βία την πόρτα ενός φίλου του γυρεύοντας τα πείματα του Βιγιόν και άρχισε να διαβάζει ώρες δυνατά ενοχλώντας το σύμπαν. Όταν λέτε τη φύση μητέρα μας και όχι θεία μας. Όταν δεν πίνετε χαρούμενα το αθώο νεράκι. Αν δεν καταλάβατε πως η ανθούσα είναι μάλλον η εποχή μας.

Ήταν ο Leon Bridges στο κομμάτι Coming Home, ενώ διαβάσαμε λίγο Νίκο Καρούζο, θα διαβάσουμε κι άλλα. Του ποιητή απόψε ο Νίκος Καρούζος, ο νυχτουργός, αισθάνεται άστεγος και απεχθάνεται την ατομική ιδιοκτησία. Δεν έχει τίποτε και απλώς επιβιώνει για να υπηρετεί το πεπρωμένο του, την πίεση.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Αυτό το ωραίο γλυκό φθινοπορεινό βραδάκι παρά με τον Ζορζ. Και ακούμε μουσική και τραγουδάκια, λίγο να ηρεμήσει το μέσα μας, να καταλαγιάζουν οι σκέψεις μας. Ακούσαμε Marvin Gaye, Let's Get It On, και στη συνέχεια ένα λεπτάκι φλαμίνκο. One minute of flamenco in the Frantics.

και ένα τραγουδάκι που ήρθε έτσι, εμφανίστηκε μέσα από τον αέρα που φυσάει σήμερα. Από τα παλιά. Είναι η Jane Morgan, The Angry Sea.

Η άγρια θάλασσα, λέει, πήρε μακριά την αγάπη μου. Γράφει κάπου ο Kurt Vonnegut. Συναντάς αγίους παντού. Μπορούν να βρίσκονται οπουδήποτε. Είναι άνθρωποι που φέρονται με ευπρέπεια μέσα σε μια πρέπει κοινωνία.

Φίλοι μου, έρχεται ο χειμώνας. Έχουμε κάνει βουτιά στα πατάρια και στις ντουλάπες. Θα βρούμε τίποτα πατατούκες, τίποτα βελέτζες, τίποτα ζεστά ρουχαλάκια, γιατί δεν μας βλέπω καλά φέτος, Ζορζ. Τι λες κι εσύ? Κουνάς το κεφάλι σου, πουλάκι μου. Εν τω μεταξύ, εδώ μόνο μια περίπτωση σαν αυτή που ακούσαμε, δηλαδή The Crazy World of Arthur Brown, θα μπορούσε να λέει με τέτοιο θράσος ότι λεφτά υπάρχουν. I got money. Ας ακούσουμε τώρα ένα ωραίο instrumental. Booker T and the MGs, Grooving.

Τραγουδώ τους πεσμένους προπάτορες. Είμαι τον άστρον ο σκύλος. Με τα μάτια κοιτάζω ψηλά, με τα χέρια γιορτάζω τη λάσπη. Νίκος Καρούζος γεννήθηκε Ιούλιο του 1926 και απέδρασε από το Μάταιο σε ηλικία 64 ετών 28 Σεπτεμβρίου του 1990.

Ήταν οι Rolling Stones, The Spider and the Fly. Και ορθώς μου επισημαίνει και μου υπενθυμίζει εδώ με ένα μήνυμα η φίλη μου η Λίλη, ότι εμείς δεν έχουμε ανάγκη από πατατούκες και χοντρές κουφέρτες, διότι έχουμε σκυλάκια. Παίρνουμε τα σκυλάκια μας αγκαλιά και ζεσθενόμαστε αυτές τις πηγές θερμότητας και αστήρευτης αγάπης. Καλά, και γατάκι, δεν χαλάμε καρδιές.

Ευχαριστούμε για τα μηνύματα, ευχαριστούμε για τις φωτογραφίες. Σας χαιρετούμε, ο Ζόρς και εγώ, και σας στέλνουμε την αγάπη μας. Αυτός ήταν ο Τζόνι Ότις, Γιάννης Βελιώτης, γεννημένος από Έλληνες, μετανάστες, ο άνθρωπος που γεννήθηκε λευκός, αλλά αποφάσισε να ζήσει σαν μαύρος και να παίξει τη μουσική των μαύρων. Εδώ τον ακούσαμε μαζί με τον Misty Mouth Evans και τον γιο τον Shuggy Otis στο Bye Bye Baby. Ας διαβάσουμε ένα ακόμα ποίημα του Καρούσου. Λέει: δώσε ένα κόκο ειρήνης να απολαύσεις ένα βουνό δικαίωση. Σαν κόκαλο αιωρούμενο σε σκύλο η αγάπη που δείχνει τα δόντια της. Εγώ ξεκρέμασα τη ζωή μου από κάθε προοπτική. Πέταξα τα μανταλάκια από το σύρμα. Τελευταία νότα της αληθοσύνης. Η αθωότητα εν υπάρχουσα στο άπειρο. Ο χρόνος απορριθμίζει, σχηματίζει μέσα του το αμάρτημα, τη φοβερή διαιρετότητα. Ζούμε, θα πει, αλυτεύουμε στους αμέτρητους ημερούς. Αλυτεύουμε στα σώματα των απέραντων γυναικών. Αλυτεύουμε στη μιλιά μας. Αλυτεύουμε στην πείνα και στην ακάλεστη δίψα.

Φίλοι, ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα της απόψινής μας εκπομπής με Otis Redding και Carla Thomas και θα επανέλθουμε μετά τα σηματάκια της ώρας και θα κάτσουμε παρέα μέχρι την μία.

0: στο κόκκινο.
1: Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννα Τριανταφύλλη.
2: Η ώρα είναι 12.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, αυτό το γλυκό, δροσερό, φθινοπορεινό βραδάκι, εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καραϊσκάκη, παρέα με τον Ζορζ Μπαλουμί, που φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. 6985-87-0059 ο ρυθμός μας, το Viber του σταθμού για τα μηνύματά σας, φωτογραφίες, να έχετε κάτι να μας πείτε, να μας χαιρετήσετε, ό,τι τραβάει η καρδιά σας. Ακούσαμε Άσρα, το κομμάτι που λέγεται Morganda Capo, και κάπως έτσι, φίλοι, θα το πάμε μέχρι την μία αυτές τις παράξενες μέρες, θα μου πεις όλες οι μέρες της ζωής είναι παράξενες, ναι, αλλά κοιτώντας κάπως πίσω, μιλώντας, διαβάζοντας, ενθυμούμενοι, φανταζόμενοι, φαντάζοντας μάλλον διάφορα, καταλαβαίνουμε ότι κάποιες είναι πιο παράξενες από τις άλλες. Αυτές οι μέρες λοιπόν και αυτοί οι καιροί και αυτές οι εποχές που καλούμαστε όλοι να είμαστε δεινοί κολυμβητές, αφού πρέπει και να κυλάμε με τη ροή, αλλά και να έχουμε και το νου μας, μη βυθιστούμε. Depeche Mode, it's all not good.

φίλοι, η μουσική και τα τραγουδάκια είναι ο μυστικός μας κώδικας. Τα τραγουδάκια μιλάνε για όλα. Health and knowledge, wealth and power. Υγεία και γνώση, πλούτος και εξουσία είναι η Shriekback.

Φίλοι, ο οδηγός μας είναι η ουτοπία, γιατί αλίμονο αν εμείς τα εφήμερα μένα αλλά σκεπτόμενα όντα τη στιγμή, οι άνθρωποι που έχουμε τη σκέψη δεν πορευόμαστε με οδηγό την ουτοπία. Τι ωραία λοιπόν που θα ήταν κάποια στιγμή να απαλλαγόμασταν από αυτές τις σκέψεις περί κυριαρχίας και εξουσίας και κερδοσκοπίας πάνω στους άλλους και να στρεφόμασταν στον κόσμο γύρω μας αλλά και το σύμπαν ολόκληρο για να το κατακτήσουμε, αλλά για να γνωρίσουμε την αρμονία που το διέπει. Στον Τίμεο ο Πλάτων γράφει: ας πούμε απλώς και μόνον ότι η όραση είναι η αιτία του μέγιστου αγαθού. Ο Θεός την ανακάλυψε και μας τη δώρισε για να μπορούμε να παρατηρήσουμε στον ουρανό τις αδιατάρακτες κυκλικές κινήσεις του νου και να τις προσαρμόζουμε στις συγγενικές αλλά ταραγμένες περιφορές της δικής μας διάνοιας. Η εξοικείωση με τις ουράνιες κινήσεις μας επιτρέπει να κατανοούμε τη σύμφωνη ορθότητα των μαθηματικών σχέσεων. Οπότε μπορούμε να διορθώνουμε την πλάνη των εσωτερικών μας κινήσεων, μιμούμενοι τις απλανείς τροχές.

από το άλμπουμ με τίτλο Baroque που κυκλοφόρησε το 2022 ακούσαμε Σουσού μου Ιωκωτά στο κομμάτι με τίτλο Deep Sea Diva και συνεχίζουμε με ένα σχήμα από το Βερολίνο σε αγάστη αρμονική συνεργασία άνθρωποι και μηχανές, το Rococo Rot.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Mm-hmm.

Thank you.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής. Ακούσαμε και ακούμε ακόμα ο Τέκρ στο κομμάτι «Ο Τρεις». Και φίλοι, με τη μουσική, με τα γραπτά, με τα έργα των ανθρώπων φαίνεται καμιά φορά σαν να καταργείται ο χρόνος. Και πάμε τώρα λίγο στον πρώτο προχριστού αιώνα, στον Quinto Horatio Flaccus, τον έκανα φλόκο τον άνθρωπο Ζόρς. Ζητώ συγγνώμη λοιπόν. Ο Οράτιος, που λέτε, έζησε προς το τέλος του πρώτου αιώνα και σε μια εποχή που κυριαρχούσε μάλλον το πνεύμα της επικούριας φιλοσοφίας. Σε λίγο όμως όλα αυτά θα ξεχαστούν ή μάλλον θα κρυφτούν, θα πεταχτούν ίσως σε κάποιες απόμακρες προθήκες των ρωμαϊκών βιβλιοθηκών και τίποτα υπόγεια με υγρασία. Θα περάσουν πολλά χρόνια μέχρι εκεί τα μέσα του 1400, όπου κάποια ανήσυχα πάλι μυαλά θα ανακαλύψουν, θα τα ανασύρουν, θα τα βγάλουν στην επιφάνεια, και τότε κάτω από το φόβο και την τρομοκρατία της Καθολικής Εκκλησίας, και άντε πάλι το πράγμα θα ξαναρχίσει από την αρχή να κυλάει. Άδραξε τη μέρα λοιπόν. Carpe diem. Μη θες να μάθεις ποιο είναι το τέλος που σου ορίστηκε, και πάψε πια με τα οροσκόπια να παίζεις. Ένα είναι το ζήτημα: κανείς να αντέχει όσα του τύχουν. Κοίτα πολλούς χειμώνες έχεις να σε περιμένουν, είτε ο ύστερός σου είναι αυτός που όμοιος με κύμα πάνω στα βράχια τώρα πια ξεσπάει και λιώνει. Σκέψου σωστά. Στράγγιξε και την τελευταία γουλιά. Είναι μικρή αυτή η ζωή. Τα όνειρα τα μεγάλα ψηφισέ τα. Πριν καν τελειώσεις την κουβέντα σου, αδειάζει άμμος την κλεψίδρα. Δρέψε το σήμερα λοιπόν. Από το μέλλον το άδειλο τίποτε μην προσμένεις.

ότι έπρεπε ήταν τώρα αυτό το δροσερό νυχτερινό αεράκι. Night Breeze, Ronnie Loves, και συνεχίζουμε με Gabor Zabo, Magic Mystic Faces.

Και ακολουθεί ένα κομμάτι από τη νέα δουλειά του Brian Eno μαζί με την Betty Wolf, γιατί το παιχνίδι, η ζωή δηλαδή, φίλοι μου, συνεχίζεται. Play on.

Φίλοι, αυτό ήταν και απόψε. Είναι πολύ σημαντικό που συναντιόμαστε τα βράδια, που συντονιζόμαστε με τις μουσικές μας, τα διαβάσματα, τα μηνύματά σας. Σας καληνυχτίζουμε με την Αμίνα Κλοντίν Μάγερ, την πιανίστα, με ένα κομμάτι για την μητέρα γη, Song for Mother Earth. Ευχαριστούμε τον Ζορζ Μπαλουμί που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει για μία ακόμη φορά. Ευχαριστώ αληθινά εσάς για την παρέα, για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και αν ετοιμάζεστε για ύπνο. Όνειρα γλυκά και καλό ξημέρωμα.

Aha!

0: κόκκινο.
1: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10-11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται. Εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ, σας περιμένουμε όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
0: Εκατόν πέντε και πέντε.